0: πρέπει να υπάρχει διάλογος και ανάμεσα στο ζευγάρι και στα παιδιά. Μερικές φορές μέσα σε αυτό το διάλογο που γίνεται και πρέπει να γίνεται ακούγονται κάποτε άστοχες λέξεις, οι οποίες λέξεις αυτές μπορεί να μοιάζουν σαν μια πέτρα που πέφτει σε ένα τζάμι. Και αυτό το τζάμι μπορεί να αντέξει 1, 2, 5, 100, κάποτε μπορεί να σπάσει. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να επανενωθεί. Ή ακόμα σε ένα φυτό που αν το γεμίσεις με νερά μπορεί να σαπίσει, αν το αφήσεις απότιστο θα ξεραθεί. Έτσι παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο ο διάλογος μέσα στην οικογένεια. Κοντά μας σήμερα η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη για να συζητήσουμε αυτό το θέμα του διαλόγου, όχι μόνο μέσα στο ζευγάρι, αλλά και γενικά σε έναν διάλογο οπουδήποτε και αν γίνεται αυτός.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για τον προφορικό γενικά λόγο, ο οποίος μπορεί να μας ανεβάσει στα ουράνια ή να μας εντρύψει. Ο λόγος νουθετεί. Ο λόγος αγαπά. Ο λόγος ημερεύει, παρηγορεί, χαϊδεύει, τολμάει να πει την αλήθεια, αλλάζει τη ζωή. Ναι, προς το καλό όσα είπαμε, αλλά πολλές φορές γίνεται και προς το κακό. Ο Αββάς Υπερέχειος είπε «Ο μη κρατών γλώσσης αυτού εν καιρό οργής, ουδέ παθών ότι ούτως κρατήσει ποτέ». Ποιος αμφιβάλλει ότι η γλώσσα είναι το τιμόνι του ανθρώπου, αλίμονο όμως αν την αφήσουμε να λοξοδρομήσει, τότε σίγουρα θα γκρεμοτσακιστούμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως μας διαβεβαιώνει ο Αββάς Υπερέχειος μέσα από την προσωπική μαρτυρική εμπειρία του, εάν δεν καταφέρνουμε, λέει, να ελέγξουμε τη γλώσσα μας, τότε είναι βέβαιο ότι κανένα πάθος δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ελέγξουμε και θα είμαστε πάντοτε δούλοι του χειρότερου εαυτού μας. Η γλώσσα, παρόλο που είναι τρυφερή, καταστρέφει με τις αισχρολογίες και τα πιο ισχυρά, αλλά και μπορεί να διασώσει με την πειθό αυτά που κινδυνεύουν. Γλώσσα που πορεύει, πόλην ανορθωθούσα και πόλην καταστρέφουσα. Η γλώσσα, γλώσσα μάλλον, για που πας, εσύ ανορθώνεις μια πόλη και εσύ την γυρνάς πίσω, λέμε στα αρχαία. Ναι, και η γιαγιά μου έλεγε «βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου και ύστερα μίλα». Τα λόγια, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι έπαια πτερόεντα. Έχουμε λόγια που υποτιμούν, λόγια που βασανίζουν, λόγια που πυροβολούν με συνεχή ηρωνία, που τάχα αστειεύονται, λέγονται από εγωιστικά άτομα, διαμέσου των οποίων προβάλλουν το εγώ τους. Λόγια που έχουν τη δύναμη να κάνουν τον άνθρωπο ανίσχυρο ανθρωπάκι, ιδιαίτερα όταν βρουν πρόσφορο έδαφος. Λόγια που επηρεάζουν το συναισθηματικό μας κόσμο και όταν μάλιστα αυτή η λεκτική βία είναι συχνή στην καθημερινότητά μας, τότε μεγαλώνει και το άγχος μας τόσο πολύ που πολλές φορές ακολουθεί η μελαγχολία, η θλίψη, η απογοήτευση, ιδιαίτερα όταν αυτός που τα λέει είναι είτε οι γονείς μας, είτε ο σύντροφός μας, ο δάσκαλός μας, ο συμμαθητής μας, ο γείτονάς μας, ο συγγενής μας. Βέβαια, η λεκτική βία δεν μπορεί να φαίνεται πάνω μας όπως η σωματική βία, όμως την κουβαλάμε για πάντα, χαραγμένη στον εγκέφαλό μας και στην ψυχή μας. Ακόμα και αν μας ζητήσει συγγνώμη αυτός που μας μιλάει υποτιμητικά και υβριστικά και την αποδεχθούμε αυτή τη συγγνώμη, για όλη μας τη ζωή θα βρίσκονται κάπου στο μυαλό μας αυτά τα λόγια, τα πικρά, που μας πλήγωσαν. Όσο πιο όρημοι είμαστε, τόσο πιο ικανοί γινόμαστε στο να ελέγχουμε την παρορμητικότητά μας. Είναι σοφοί όσοι μπορούν να διαχειριστούν το λόγο με ψυχραιμία. Πάρε βαθιά ανάσα, μέτρα ως το 10 και θα περάσει, συμβουλεύουν κάποιοι ειδικοί. Η λεκτική βία, ο άσχημος, εκρηκτικός, απότομος λόγος, σκοπό έχει να ασκήσει εξουσία, να υποβιβάσει το θύμα του, που συνήθως είναι άτομο αδύναμο συναισθηματικά, που κι αν ακόμη είναι ευφυές, καταραίει, αφού είναι συναισθηματικά ευάλωτο άτομο. Ο σύζυγος, αντί να συζητήσει ένα θέμα της καθημερινότητας ώστε να βρεθεί λύση όταν έχει άλλη άποψη από αυτήν της σύζυγου του, επιχειρηματολογεί, πώς τολμάει να μου βγαίνει, λέει, και τότε αρχίζει εκείνος που έχει την αντίθετη γνώμη, φωνάζει, βρίζει, εξευτελίζει και αρκετές φορές μπροστά στα παιδιά, τα οποία γίνονται μάρτυρες μιας εφιαλτικής για αυτά εμπειρίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν θύμα που τον εκμεταλλεύονται, ενώ είναι τόσο τέλειος ο καημένος. Το ίδιο όμως συχνά γίνεται και με τις γυναίκες, των οποίων οι λεκτικές τους απόψεις, τα λόγια τους δηλαδή, είναι πολύ τσουκτερά, φαρμακερά, βαριά. Ναι λοιπόν, ο προφορικός λόγος μπορεί να σε ανεβάσει στα ουράνια ή να σε συντρίψει. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και μαθηματικός, ο Πυθαγόρας, έλεγε «Η πληγή που δημιουργείται από τη γλώσσα είναι πολύ πιο βαθιά από αυτή που δημιουργείται από το μαχαίρι. Γιατί το μαχαίρι τραυματίζει το σώμα, ενώ η γλώσσα τραυματίζει την ψυχή. Η ρίση, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, αποτελεί μια από τις πιο γνωστές μας παροιμίες, στην οποία παρουσιάζεται όλη η δύναμη, η ισχύς και το κύρος της γλώσσας μας, του μέσου για την έκφραση των σκέψεών μας, των συναισθημάτων μας. Οι λέξεις, ο λόγος, η ομιλία, αν και στοιχεία άειλα, μπορεί καμιά φορά να είναι τόσο σκληρά, να είναι τόσο πικρά και να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο που πληγώνουν και πονούν τον συνάνθρωπό μας λόγω της αλήθειας που πολλές φορές κρύβουν. Πολλές φορές οι πράξεις πληγώνουν, ναι, αλλά έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου που θυμάσαι τα λόγια που μπορεί να σου είπε κάποιος και να ένιωσες πίκρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς μιλάμε και πού. Κάποιες φορές πάνω στο θυμό μας ή και στην αγανάκτησή μας λέμε λόγια που δεν τα εννοούμε. Ξέρετε τι δεν γυρίζει πίσω? Ο χρόνος. Δεν μπορείς να πάρεις πίσω αυτά που είπες. Μερικές φορές η σιωπή είναι η καλύτερη λύση σε καταστάσεις που φέρνουν αδιέξοδα. Δεν είναι πάντα τώρα η κατάλληλη ώρα. Αν νιώθεις πληγωμένος, πληγωμένη ή ακόμα και προδομένος, πάρε μια ανάσα πριν κάνεις την έκρηξή σου. Είναι υπέροχο να μπορείς να σωπαίνεις όταν είσαι εκνευρισμένος ή κατηγορείς άδικα, γιατί τότε μπορεί να πεις λόγια για τα οποία αργότερα θα μετανιώσεις. Και δίκαιο ο λαός μας λέει, μετάνιωσα μια φορά που μίλησα και χίλιες φορές που ξέσπασα πάνω στο θυμό μου. Πάντα θυμάμαι τη συμβουλή της μητέρας μου, αγαπητοί ακροατές, που έλεγε «Όταν είσαι θυμωμένη, δάγκωσε τη γλώσσα σου. Καλύτερα να πονέσει η γλώσσα σου παρά η ψυχή σου». Και μια γιαγιά έλεγε στην εγγονή της «Το άθλημα της ζωής δεν είναι αγώνας δρόμου που χρονομετριέται, αλλά άσκηση σκοποβολής που μετριέται με το πόσο κοντά στο στόχο έπεσε ο λόγος που έφυγε από το στόμα σου. Είναι καλύτερα να σιωπάς παρά να στοχεύεις εσφαλμένα. Δεν μπορούμε να χαλάμε τη διάθεσή μας λοιπόν με τα λόγια μας που λέμε σε ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί για μας. Η γλώσσα είναι για να επικοινωνούμε. Πολλές φορές όμως το κάνουμε αυτό με πολύ λάθος τρόπο. Η υπομονή είναι αρετή. Πρέπει να έχουμε υπομονή ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολο να συγκρατήσουμε το θυμό, τα νεύρα και όλα αυτά που μπορεί να ταλανίζουν το κεφάλι μας όταν κάτι δεν μας αρέσει. Όταν είμαστε κάτω από τέτοιες συνθήκες και μας πνίγει το δίκιο ή ακόμα και το άδικο και νιώθουμε θολωμένοι, παίρνουμε τότε μια βαθιά ανάσα. Δεν ξεκινάμε να πυροβολούμε με λέξεις και φράσεις και όποιον πάρει ο χάρος. Τα λόγια, οι φράσεις, οι βρισχές και ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε ή στη νέα τώρα εποχή να πληκτρολογήσουμε, πληγώνουν βαθιά. Μένουν ανεξίτηλα στην ψυχή του αποδέκτη και κάποιες φορές τον στενοχωρούν τόσο πολύ που δεν ορθοποδούν εύκολα. Η υπομονή είναι αρετή. Αρετή είναι και η ηρεμία. Όταν ένας άνθρωπος έχει επιλέξει να πορεύεται με ηρεμία, μην του ταράζεις τα νερά επειδή έχεις τους ενδιασμούς σου. Συζήτησε μαζί του. Μην κάνεις κατευθείαν επίθεση. Δεν είναι σωστό να μιλάμε για τον άλλον πίσω από την πλάτη του. Δεν πρέπει να είμαστε περίεργοι, να είμαστε αδιάκριτοι, να χώνουμε τη μύτη μας στη ζωή του άλλου και να τον περνάμε από κόσκινο. Πολλές φορές γινόμαστε αδιάκριτοι, ίσως από αφέλεια κάποτε, ίσως άλλοτε από ενδιαφέρον για να βοηθήσουμε όπως λέμε. Συνήθως όμως από περιέργεια και το χειρότερο από κακή πρόθεση. Η αδιακρισία και η περιέργεια πάνε χέρι-χέρι. Ιδιαίτερα μάλιστα στις κλειστές κοινωνίες ή στον εργασιακό μας χώρο είναι καθημερινό αυτό το φαινόμενο. Μπαίνουμε απρόσκλητοι στη ζωή του άλλου, διατυπώνουμε θέσεις και απόψεις που προσβάλλουν τον άλλον. Τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση, τον στενοχωρούμε, τον πληγώνουμε. Παντρεύτηκες? Α, ακόμη καλά, πότε περιμένεις? Πόσα παιδάκια έχεις? Δεν έκανες ακόμη? Γιατί έχεις πρόβλημα εσύ για ο άντρας σου? Και οι ερωτήσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται. Με αυτή τη διάθεσή μας την αδιάκριτη μπαίνουμε στη ζωή των άλλων, τους επικρίνουμε, σχολιάζουμε τις πράξεις τους, τις αδυναμίες τους, τις αστοχίες τους. Τους ειρωνευόμαστε, τους κάνουμε να νιώθουν αμήχανα. Ξύνουμε, φίλοι μου, πληγές με αυτή τη συμπεριφορά μας. Τα λόγια μας συχνά είναι σκληρά. Πληγώνουμε, εξουθενώνουμε τον άλλον. Υπάρχουν φορές που πίσω από ένα αθώο αστείο ή ένα σχόλιο έξυπνο εκφράζονται καταστάσεις που θα ήταν αδύνατον να υποθούν σε ένα φυσιολογικό διάλογο. Τα λόγια μας μπορούν να γίνουν μαχαιριές που κόβουν δεσμούς και προσβάλλουν την αγάπη. Ποιος αλήθεια μπορεί να ισχυριστεί ότι ποτέ του δεν πλήγωσε λεκτικά κάποιον? Ή ποιος θα υποστήριζε ότι ποτέ δεν έχει ακούσει λόγια βαριά? Κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής μας υπήρξαμε θύτες ή θύματα. Το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι το θύμα σπάνια αφήνει τα λόγια να πέσουν κάτω. Επιτίθεται με τη σειρά του, ανταπαντά και μάλιστα με πιο προσβλητικό τρόπο. Έχουμε πολλά περιστατικά από την καθημερινή μας ζωή, τη συζυγική, την οικογενειακή, την επαγγελματική, με τέτοιες στιγμές έντασης που καταλήγουν σε καυγά, σε διαμάχη, σε επίδειξη γλωσσικής δύναμης. ποιος θα πονέσει περισσότερο τον άλλον, ποιος θα καταφέρει να κλείσει το στόμα.

πολλές είναι οι φορές που μετανιώνουμε για τα λόγια που ξεστομίσαμε άκρητα, επιπόλαια και απρόσεκτα. Όμως έχει γίνει η ζημιά. Τη στιγμή που βγήκαν από το στόμα μας και ακούστηκαν, ήταν ήδη αργά. Διασκορπίστηκαν σαν πούπουλα που τα παίρνει ο άνεμος. Είναι αδύνατο να τα μαζέψουμε, να τα συγκεντρώσουμε πάλι. «Βγήκε από τα χείλη, το μάθαν χείλη», έλεγε η πεθερά μου. «Μάθε ότι η πληγή που έκανες στην καρδιά του συνανθρώπου σου με τον πικρό σου λόγο δεν έκλεισε ακόμη. Ναι, τα λόγια τα πικρά πονούν πολύ. Χαράσονται στο μυαλό μας. Συνοδεύουν για πολύ τη σκέψη μας. Κάπως έτσι σβήνουν ισχυρές, δυνατές φιλίες, διαλύονται γάμοι, καταστρέφονται συνεταιρισμοί, υπάρχουν έχθρες, αντιπάθειες γύρω. Να παρακολουθούμε τον εαυτό μας, αγαπητοί ακροατές, πώς μιλάμε, πώς σκεπτόμαστε, πώς νιώθουμε, πώς ενεργούμε. Ναι, μην τον αφήνουμε να κάνει ό,τι θέλει. Απερίσκεπτα λόγια μπορεί να φτάσουν στη συκοφαντία, στην ψεύτικη κατηγορία που δείχνει κακότητα, πονηριά, ζήλια, φθόνο, εχθρότητα, απάτη. Ο συκοφάντης δημιουργεί, κατασκευάζει συμβάντα που δεν είδε, που δεν άκουσε, ερμηνεύει υποθέσεις που δεν κατάλαβε, σπηλώνει προσωπικότητες, υπολήψεις, διαβρώνει τις κοινωνικές σχέσεις. Με αυτή τη συμπεριφορά έχει κάνει ανθρώπους να χάσουν την υγεία τους, έχουν διαλυθεί οικογένειες. Ο συκοφάντης σκοτώνει την τιμή και την υπόλοιψη του συνανθρώπου του, κατηγορεί αυτόν για πράξεις που ποτέ δεν διέπραξε, ενεργεί με κακεντρέχεια. Είναι γνωστά σε όλους μας, αγαπητοί ακροατές, τα καρφιά. Είναι λεπτά. Είναι σκληρά και αιχμηρά κομμάτια μετάλλου. Μας εξυπηρετούν συχνά στο να συναρμολογήσουμε δύο επιφάνειες, συνήθως ξύλινες, ή στο να κρεμάσουμε κάτι στον τοίχο. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι πράγματι αυτά τα καρφιά χρήσιμα πολύ αντικείμενα. Είναι γνωστά όμως και τα άλλα καρφιά, φίλοι μου, που δεν τα ψηλαφούμε, αλλά τα νιώθουμε. Τα καρφιά των λόγων που εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση. Αυτά τα καρφιά πονάνε πολύ μόλις μας αγγίξουν. Είναι τα λόγια που εξέρχονται χωρίς να έχει προηγηθεί σκέψη, που δεν φιλτράρονται από την αγάπη. Λόγια επιπόλαια, λόγια με εμπάθεια, λόγια καρφιά που πληγώνουν, λόγια καρφιά που ανοίγουν πληγές, λόγια καρφιά που κι όταν το πέρασμα του χρόνου τα έχει σκουριάσει, αυτά μένουν εκεί για να θυμίζουν ό,τι θα θέλαμε να έχουμε ξεχάσει. Λόγια καρφιά που πονάνε ακόμη και όταν τα απομακρύνουμε με τη συγνώμη. Λόγια καρφιά που συνήθως καρφώνουν όσους λέμε πως αγαπάμε. Όσους καθημερινά συναναστρεφόμαστε, αυτούς τους καρφώνουμε. Και αυτό είναι που κάνει τον πόνο των καρφωμάτων μεγαλύτερο. Ο Άγιος Δημήτριος Ροστόφ συμβουλεύει: «Ο λόγος θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει να σκεφτείς σε ποιον χώρο και χρόνο μιλάς, για ποιον σκοπό μιλάς, σε ποιους απευθύνεσαι, ποιο είναι το κίνητρό σου και ποια τα αποτελέσματα του λόγου σου. Πριν μιλήσεις, να τα σκέφτεσαι όλα αυτά».

0: Σήμερα με την πρεσβυτέρα Δαμαντία Τσιμούρη μιλάμε για τη δύναμη της γλώσσας, τόσο για το καλό όσο και για το κακό.
1: Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει μια παροιμία μας, και παραμένει αναλύωτη αυτή στο πέρασμα του χρόνου και χρησιμοποιείται κάθε λίγο και λιγάκι σε συζητήσεις για να περιγράψει τη δύναμη αλλά και τις καταστροφικές ικανότητες του λόγου. Ιδιαίτερα σε καιρούς που η ανάγκη για έκφραση θεριεύει, σε μια εποχή που τα προβλήματα και η έλλειψη αισιοδοξίας οξύνουν οποιαδήποτε επιθυμία για εκτόνωση και εξωτερήκευση. Οι λέξεις μπορούν να αποδειχθούν ο καλύτερος αλλά και ο χειρότερος σύμβουλος για τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι λέξεις χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως και ανάλογα με τη διάθεση και τα κίνητρα του ανθρώπου. Μπορούν να προκαλέσουν ευεργετικά και πρωτόγνωρα συναισθήματα, αλλά και να γίνουν μαχαίρια που θα πληγώσουν βάναυσα από τη μια στιγμή στην άλλη των άλλων. Το βλέπουμε αυτό παντού. Σε καθημερινές συζητήσεις που πυροδοτούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ανησυχίες που προσπαθούν να αποδοθούν και σε διαφορές που προσπαθούν να επιλυθούν. Με τις λέξεις πορεύεται ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και με αυτές θα κριθεί μετά από αυτήν. Ας σταματήσουμε να διοχετεύουμε όλη μας την ένταση σε αυτές κάθε φορά που η πολεμική αυτή ατμόσφαιρα που εκ των πραγμάτων υπάρχει μας σωθεί εκεί. Οι λέξεις εμπεριέχουν τη δική τους δύναμη, τη δική τους ζωή, το δικό τους θάνατο. Η ανθρώπινη φύση μπορεί από μόνη της να πολλαπλασιάσει τη δράση τους και να τις χρησιμοποιήσει με σκοπό να επιλύσει προβλήματα και όχι να δημιουργήσει άλλα. Ας περιορίσουμε τη χρήση τους σε αυτό λοιπόν το σκοπό, στο να επιλύουμε προβλήματα. Η γλώσσα, ναι, κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Σε όλους μας έχει έρθει η στιγμή που το νιώσαμε ή και κάναμε άλλους να το νιώσουν έτσι. Αυτό σημαίνει πως καμιά φορά τα λόγια μας είναι τόσο σκληρά, τόσο πικρά και λέγονται με τέτοιο τρόπο που πληγώνουν, που πονούν τον άλλον, άσχετα με το πόσο αληθινά ίσως είναι ή όχι, ή αν είναι καλοπροαίρετα ή όχι. Από τη στιγμή ωστόσο που βγήκαν από το στόμα μας και ακούστηκαν, είναι πια αργά. Η ζημιά έχει γίνει και ακόμη κι αν απολογηθούμε και όντως πάρουμε συγχωροχάρτη, και πάλι θα μείνουν όσα είπαμε αποτυπωμένα στο μυαλό και στην ψυχή μας. Ακριβώς όπως και εμείς έχουμε στιγματιστεί από κουβέντες άλλων ανθρώπων, και αν και προχωράει η ζωή, αν τις θυμηθούμε, ανά πάσα στιγμή θα πονέσουμε το ίδιο και ας επανόρθωσε ενδεχομένως αυτός που τις ξεστόμησε. Κάτι σοφό που λέει ο λαός μας είναι να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν μιλήσεις. Αν όλοι το κάναμε ή προσπαθούσαμε τουλάχιστον να το κάνουμε αυτό, πολλά άσχημα θα αποφεύγονταν. Απλά αφήνουμε το συναίσθημα οδηγό πολλές φορές και δεν είναι ο καλύτερος οδηγός, όπως μας έχει αποδείξει. Κάποιοι επίσης υποφέρουν και οι ίδιοι μετά ή και βασανίζονται από τύψεις έχοντας πει λόγια σκληρά και έχοντας πικράνει δικό τους αγαπημένο άνθρωπο. Κάποιοι ενδεχομένως και δεν το μετανιώνουν ποτέ. Σε αυτή τη ζωή όλα μπορούν να συμβούν και δεν έχεις πάντα τον απόλυτο έλεγχο. Η φράση «κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει» μας φέρνει σαν γονείς πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Γιατί ποιος γονιός δεν έχει παρασυρθεί από την ευκολία να βάλει στη θέση του τον άλλον με δύο κουβέντες. Άλλο που αν το κάνει ένας τρίτος, αυτό δηλαδή να μας πει μερικές κακές κουβέντες, άσχημες που να μας κράνουν, θυμώνουμε. Και με το δίκιο μας τα λέγαμε. Και είμαστε έτοιμοι να τον βάλουμε στη θέση του. Γιατί τα λόγια πονάνε. Πολλές φορές τραυματίζουν. Ίσως και εμείς, όπως είπαμε, έχουμε μια φράση τέτοια χαραγμένη στο μυαλό μας. Μια φράση που έχουμε ακούσει σαν παιδί και μας έχει σημαδεύσει μέχρι σήμερα, κρατώντας ένα μέρος του εαυτού μας στη σκιά. Ίσως βέβαια και όχι, και μακάρι να είναι έτσι, είναι ένα ευτύχημα. Τα παιδιά, περισσότερο τα πιο μικρά, δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον πιο επικριτικό λόγο που στρέφεται εναντίον τους. Είναι πολύ βαρύ το τίμημα για να το αντέξουν, και τότε αντιδρούν και γίνονται αντιδραστικά, και αντιδρούν και οι γονείς, και κάπως έτσι δημιουργούνται οι φαύλοι κύκλοι στην επικοινωνία. Θέλει προσοχή η έκφρασή μας. Θέλουν προσοχή οι ταμπέλες, οι χαρακτηρισμοί. Άλλο να πούμε ο ανόητος και άλλο αυτό που έκανες είναι ανοησία. Άλλο να πούμε είσαι βλάκας και άλλο αυτή η πράξη σου δηλώνει βλακεία. Και πάνω απ' όλα ας προσέξουμε το ύφος μας σαν γονείς. Το αφοριστικό ύφος καταδικάζει, δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης, διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου διαμορφώνει συνειδήσεις. Θέλουν προσοχή οι αφορισμοί, γιατί έχουν δύσκολο δρόμο επιστροφής. Ναι, καλύτερα να βουτήξεις τη γλώσσα σου στο μυαλό πριν μιλήσεις. Ψυχραιμία, ακόμη περισσότερο όταν απέναντί μας έχουμε το παιδί μας. Είναι άδικο να είμαστε σκληροί με τα παιδιά μας. Είναι άνανδρο. Τα παιδιά πληγώνονται βαθιά από τη λεκτική απαξίωση των δικών τους, ιδίως των γονιών τους και των άλλων σημαντικών προσώπων γι' αυτό. Αποθαρρύνονται τα παιδιά, απογοητεύονται και τελικά γίνονται ενήλικες που με τη σειρά τους πολύ πιθανόν να πληγώσουν τα δικά τους παιδιά, μιας και ποτέ δεν έμαθαν τι θα πει καλή κουβέντα, τι θα πει η αξία του να αναγνωρίζεται η αξία σου, η προσωπικότητά σου μέσα από το λόγο των ενηλίκων. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί γονείς, η γλώσσα, ο λόγος, τα λόγια μας έχουν τεράστια δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στα παιδιά μας. Μια καλή κουβέντα είναι το πολυτιμότερο δυναμικό. Είναι δώρο ανεκτίμητης αξίας, ενώ μια απαξιωτική φράση μπορεί να γίνει βάρος ασήκωτο, τίμημα βαρύ και σκληρό. Η επιλογή και η ευθύνη είναι τώρα πια δική μας σαν γονείς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της γλώσσας, όπως προαναφέρατε, πρεσβυτέρα, και τόσο δυνατό που ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, το πω σε μετάφραση, επειδή σε πολλά φταίμε όλοι μας, αν κανείς δεν φταίει σε λόγο, με τα λόγια του δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι τέλειος. Ο Απόστολος με το λόγο, από την άλλη, μπορεί να βγει ευλογία, χάρη και χαρά. Πώς μπορούμε μέσα στην οικογένεια να το δούμε σαν πραγματικότητα αυτό?
1: Ναι, σήμερα που τα λόγια δεν συμβαδίζουν με τα έργα, εύκολα, το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε, δίνονται υποσχέσεις ανεκπλήρωτες, όχι μόνο από τους πολιτικούς, αλλά και από τους συγγενείς και από τους φίλους. Όπως όμως, για να στεριώσει ένα οικοδόμημα, χρειάζονται καλά υλικά, έτσι και για να στεριώσει μια οικογένεια, μια φιλία, χρειάζονται λόγια καλά, λόγια επικοδομητικά. Λόγια που βοηθούν, που κτίζουν, που ομορφαίνουν. Και τέτοια λόγια είναι ο έπαινος, ο θαυμασμός, η αναγνώριση της προσφοράς του άλλου, της ικανότητας, της ευγνωμοσύνης, της ευεργεσίας και τόσα άλλα λόγια απλά, ειλικρινή, επικοδομητικά. Λόγια που πλουτίζουν, που παρηγορούν τον άρρωστο φίλο μας, τη χείρα μητέρα, το ορφανό. Λόγια που στηρίζουν τον ολιγόπιστο στην πίστη του. Λόγια που κτίζουν μια νέα ζωή. Λόγια που είναι καλύτερα από τη σιωπή. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο, λέει μια σοφή παροιμία μας. Με φτάνει η προθυμία σου και τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Ένας καλός λόγος μπορεί να φτιάξει το κέφι για τη μέρα κάποιου. Να του δώσει δύναμη και να τονώσει το ηθικό του, να αντιμετωπίσει έτσι τις δυσκολίες ακόμη και να κάνει το κάτι της παραπάνω στη ζωή του. Οι έπαινοι, τα κοπλιμάντα, ευνοούν τις κοινωνικές σχέσεις, τις επαφές, την τόσο απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Οδηγούν στην ενθάρρυνση, στην αισιοδοξία, διαλύουν τις μειονεξίες και τις απομονώσεις. Ας προσέξουμε να μην παραλείψουμε και τον έπαινο στα παιδιά, αγαπητοί ακροατές. Όταν κάνουν κάτι καλό, ας τα επενέσουμε, όπως επίσης θα σημειώσουμε και την κακή συμπεριφορά. Πόσα παιδιά αλήθεια μαραζώνουν από την έλλειψη επαίνου. Προσοχή όμως, και οι συνεχείς και οι υπερβολικοί έπαινοι δημιουργούν εγωισμό, δημιουργούν μια κακή, άσχημη συμπεριφορά. Ναι στον έπαινο, στον καλό λόγο που προσφέρεται με ειλικρίνεια και προπάντων με αγάπη. Προσοχή όμως σε αυτούς που λένγουν ότι εγώ τα λέω ντόμπρα, λέω την αλήθεια. Αν πεις την αλήθεια χωρίς διάκριση, αυτό δεν είναι αλήθεια. Όποιος έχει πολλή διάκριση έχει αρχοντική αγάπη, θυσία, ταπείνωση και την πικρή ακόμα αλήθεια την λέει με πολύ απλότητα και την γλυκαίνει με την καλοσύνη του. Με αποτέλεσμα να ωφελεί πιο θετικά από τα γλυκά λόγια. Η αλήθεια, όταν χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει έγκλημα. «Είμαι αθώος, αληθινός», λέει κάποιος και κάνει τον άλλο ρεζίλι. Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα και σωστά να είναι, κάνει κακό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε μία αδελφή. «Έχεις τόση θυσία, έχεις τόση αυταπάρνηση, τόση καλοσύνη, έχεις καρδιά μάνας. Όμως ξέρεις, ο τρόπος σου είναι τρόπος κακιάς μητριάς. Δεν έχεις διάκριση, δεν προσέχεις να δεις ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, τι ακριβώς θέλει. Δεν σκέπτεσαι πώς πρέπει να του φερθείς, αλλά τον παίρνεις βάρνα. Ο άλλος όμως που δεν βλέπει την καρδιά σου, αλλά βλέπει τη συμπεριφορά σου και ακούει τα λόγια σου, στεναχωριέται, πικραίνεται. Πρόσεξε λοιπόν τον τρόπο που μιλάς». Γνώρισα, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, ένα συγγραφέα που είχε πολύ ευλάβεια, αλλά μιλούσε στους κοσμικούς με μια γλώσσα ομή, που προχωρούσε όμως σε βάθος και τους στράνταζε. Μια φορά μου λέει, «Σε μια συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σε μια κυρία». Ναι, αλλά με τον τρόπο που της το είπε, την είχε σε κατέψει. Την πρόσβαλε. Την πρόσβαλε μπροστά στους άλλους. «Κοίταξε», του λέω, «εσύ πετάς στους άλλους χρυσά στεφάνια με διαμαντόπετρες. Έτσι όμως που τα πετάς, σακατεύεις κεφάλια, όχι μόνο ευαίσθητα, αλλά και γερά». Ας μην πετροβολάμε λοιπόν τους ανθρώπους χριστιανικά. Όποιος ελέγχει μπροστά σε άλλους κάποιον που έσφαλε ή μιλάει με εμπάθεια για κάποιο πρόσωπο, δεν κινείται από το Πνεύμα του Θεού. Ναι μεν η αλήθεια να λέγεται, αλλά να λέγεται με λεπτό τρόπο, με διάκριση. Τα λόγια τα γλυκά και οι μεγάλες αλήθειες έχουν αξία όταν βγαίνουν από αληθινά στόματα. Εγκλωβισμένοι αγαπητοί ακροατές στα δικά μας, δεν σηκώνουμε τα μάτια να ανταμώσουμε τα μάτια του άλλου. Δεν νοιαζόμαστε για πέρα από τις δικές μας υποθέσεις. Παγιδευμένοι για καλά στα γρανάζια της βιασύνης και του άγχους μας. Βιαστικοί στο τηλέφωνο, βιαστικοί στο δρόμο, βιαστικοί στην κάθε συνάντηση με τον συνάνθρωπό μας. Κι όμως είναι τόσο απλό να θυμίσουμε στον άλλον με μια μας ζεστή κουβέντα πως είναι κάτι σπουδαίο. Το έχουμε ανάγκη όλοι να μας θυμίζουν πως η παρουσία μας στη γη είναι πολύτιμη, είναι μοναδική. «Πόσο καιρό έχω να σε δω, μου λείψες, το ξέρεις», μου είπε κοιτώντας με στα μάτια η γειτόνισά μου, καθώς ανταμώσαμε προχθές στο δρόμο. «Δεν σας κρύβω ότι ξαφνιάστηκα, γιατί συνήθως όποτε συναντιόμασταν, βιαστικά λέγαμε ένα καλημέρα και αυτό τρέχοντας». Αυτές οι δύο φράσεις, «μου λείψες και έχω καιρό να σε δω», πέρασαν στην καρδιά μου και μου δώσαν κέφι και ζεστασιά για πολλές ώρες. Ναι, αυτή η απλή ζεστή κουβέντα μου φτιάξε τη μέρα. Στο πολυκατάστημα πριν λίγες μέρες, ουρά ήταν στο ταμείο. Ένας δυο ζητούσαν να περάσουν μπροστά γιατί είχαν, λέει, ένα-δυο πράγματα. Όλοι εμείς οι άλλοι υπερασπιζόμασταν με φωνές, διαμαρτυρίες, την πολύτιμη προτεραιότητά μας. Η ταμείας ανεβοκατέβαζε σβέλτα τα δάκτυλα πάνω στα πλήκτρα της ταμιακής μηχανής, γεμάτη ένταση, και προσπαθούσε να εξυπηρετήσει όλους μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ένας κύριος που ήταν μπροστά από μένα, χαριτολογώντας, είπε: «Τι είσαι εσύ, βρε κορίτσι μου, τι είσαι εσύ, αητός, δεν πιάνεσαι, είσαι το πιο γρήγορο ταμείο του καταστήματος». Η ταμείας κοκκίνησε ελαφρά, χαμογέλασε με ανακούφιση και ξεκουράστηκε, νομίζω, από αυτή την κουβέντα του κυρίου. Να που τέλος πάντων κάποιος αναγνώρισε την προσπάθειά της. Για σκέψου λοιπόν, οι λίγες αυτές ζεστές κουβέντες του πελάτη την αναπτέρωσαν την κοπέλα. Άλλες τέτοιες ζεστές, απλές, τρυφερές κουβέντες πόσο αλλάζουν τη διάθεσή μας. «Τι σοφά χειρίστηκες το θέμα, πώς τα κατάφερες, δεν ήταν καθόλου εύκολο νομίζω». «Μου άρεσε πολύ η επιλογή σου, έχεις πολύ καλό γούστο». «Με πόση δεξιοτεχνία το έκανες αυτό». «Καλό δρόμο να έχεις, ο Χριστός και η Παναγιά κοντά σου». Αναρρύθμιτες τέτοιες κουβέντες μπορούν να βγαίνουν από τα χείλη μας έτσι απλά, χαροποιώντας και ξεκουράζοντας και μας, αλλά και εκείνους που τους τις απευθύνουμε. Ας μην τσιγκουνευόμαστε, φίλοι μου, να πούμε έστω και ένα καλό λόγο σε κάποιον βγαλμένον από την καρδιά μας. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο άμα υποφέρεις εσύ να ξεχνάς το δικό σου πόνο και να συντρέχεις τον πλησίον σου, έστω και με να του πεις μόνο μια γλυκιά κουβέντα που είναι φάρμακο πολύ δυνατό. Δύναμη, μεγάλη δύναμη χρειάζεται για να ξεχάσεις τον εαυτό σου και να σκεφτείς τον άλλον. Διάβασα πριν λίγα χρόνια ένα κείμενο της κυρίας Απαλάκη στον κόσμο της Σελινίδος. Εκεί η συγγραφέας γράφει: «Κάποτε σε μια φυλακή ήταν ένας βαρυπινίτης που στέκε πίσω από τα σίδερα του παραθύρου του και δεν συναντούσε το βλέμμα του παρά ανθρώπους που περνώντας από εκεί γύριζαν προς το άλλο μέρος το πρόσωπό τους με ευδελιγμία για να μην τον αντικρίσουν. Ούτε σκέψη για μια ματιά συμπόνιας, πολύ περισσότερο για ένα χαμόγελο, για ένα καλό λόγο. Η καρδιά του ήταν φαρμακωμένη από το έγκλημα που είχε κάνει. Αντιμετωπίζοντας όμως την απονιά του κόσμου, μεγάλωνε περισσότερο η πίκρα του. Ώσπου μια μέρα πέρασε ανάμεσα στο πλήθος μια νέα κοπέλα. Τον κοίταξε, του χαμογέλασε δειλά και τα χείλη της σχημάτισαν τη λέξη «καλημέρα». Τι ευτυχία ήταν εκείνη για τον πονεμένο άνθρωπο. Αυτή την κοπέλα δεν την είχε ξαναδεί. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή του πήρε νόημα και περίμενε με αγωνία να έρθει άλλη μέρα και να διαπιστώσει αν ήταν όνειρο ή ήταν πραγματικότητα. Και πράγματι, η κοπελίτσα ξαναπέρασε και ξαναπέρασε και πάλι καλημέρα και πάλι ένα καλό λόγο, του λέγε. Και έτσι ο άνθρωπος άρχισε να πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη καλοί στην κοινωνία που ζούμε και άρχισε να μεταμελείται πραγματικά για ό,τι είχε κάνει. Η καλημέρα εκείνης της κοπέλας, ο καλός της λόγος, το χαμόγελό της, του διώξαν το βλέμμα της απόγνωσης. Είδε, διαπίστωσε ότι δεν χάθηκαν όλα, δεν είναι εξοφλημένος. Το φωτεινό βλέμμα της κοπέλας, η καλημέρα της, άνοιξαν τη θεόκλειστη ψυχή του, τρύπωσαν μέσα του, απάλυναν την πληγή του και τον έκαναν να πιστέψει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πάνω στους οποίους μπορεί να βασιστεί για να ξαναβρει κουράγιο και να ξαναρχίσει τη ζωή του. Ο καλός λόγος είναι αρκετός να φέρει το χαμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του απελπισμένου. Και σαν αντάλλαγμα αυτού που προσφέρουμε, έχουμε και εμείς δώρο. Έχουμε το μαλάκωμα της σκληράδας που λίγο πολύ φωλιάζει στο βάθος της δικής μας καρδιάς και το τρυφερό βλέμμα που κάποιος μας ρίχνει όταν του προσφέρουμε κάτι από την ψυχή μας. Γιατί ας μη γελιόμαστε, όσο κι αν περιβαλλόμαστε με αγάπη, ποτέ μια τέτοια προσφορά δεν είναι περίσσια. Και από ό,τι βλέπω, ο χρόνος μας, πατέρα Βασίλη, ολοκληρώνεται. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσω κάτι που ίσως έχει ακουστεί και άλλοτε από το σταθμό μας για τον καλό λόγο. Ένας καλός λόγος δεν στοιχίζει τίποτα, κι όμως είναι πολύτιμος. Πλουτίζει εκείνον που τον δέχεται, χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που τον δίνει. Δεν διαρκεί παρά μόνο μια στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι καμιά φορά αιώνια. Κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος για να μην τον έχει ανάγκη τον καλό λόγο και κανένας τόσο φτωχός για να μην του το αξίζει. Δημιουργεί την ευτυχία στο σπίτι ο καλός λόγος. Είναι ένα στήριγμα στις υποθέσεις και ορατή ένδειξη φιλίας. Ένας καλός λόγος αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί μέσα στη λύπη, αναπτερώνει την αισιοδοξία στη ζωή. Είναι αντίδοτο σε κάθε θλίψη. Κι όμως, αυτός ο λόγος ο καλός δεν δανείζεται, δεν αγοράζεται, δεν κλέβεται, γιατί είναι κάτι που έχει αξία μονάχα τη στιγμή που λέγεται. Και αν καμιά φορά συναντήσετε κανένα πρόσωπο που δεν σας λέει τον καλό λόγο που αξίζετε, σταθείτε γενναιόδοροι και πέστε του τον δικό σας καλό λόγο, γιατί κανείς δεν έχει τόση ανάγκη από τον καλό λόγο όσο εκείνος που δεν μπορεί να τον δώσει στους άλλους.

0: Πράγματι, Πρεσβυτέρα, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Καλός άνθρωπος από τον καλό θησαυρό της καρδιάς βγάζει καλά πράγματα. Και ο πονηρός άνθρωπος από τον κακό θησαυρό βγάζει κακά πράγματα. Σας βεβαιώνω δε ότι για κάθε αργό λόγο που θα πούν οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν κατά την ημέρα της κρίσεως. Επειδή από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς, γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από τα λόγια του Χριστού μας. Γιατί τα λόγια του Χριστού είναι αυτά. Εκ του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή το στόμα. Εκείνο που υπάρχει μέσα μας, αυτό θα βγει προς τα έξω. Και αυτό που θα βγει ως λόγος, ή θα μας δικαιώσει, ή θα μας καταδικάσει κατά την ώρα της κρίσης. Μια καρδιά γεμάτη μίσος θα προδοθεί από τα λόγια που εξτομίζει. Και μια καρδιά γεμάτη αγάπη θα αποκαλυφθεί από την γλυκύτητα των λόγων που φέρνουν ανακούφιση, χαρά και ελπίδα στους ακροατές αυτού του λόγου, αυτού που εκφέρει αυτό τον λόγο. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε, Πρεσβυτέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Για τη σημερινή παρουσία. Ο Θεός ας ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς. Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδοπορικό στην Αγία Γη. Στην ευλογημένη και πολύπαθη αγιασμένη γη, που εκατομμύρια εκατομμυρίων χριστιανών επιθύμησαν και επιθυμούν να μπορέσουν έστω και για λίγο να βρεθούν εκεί να προσκυνήσουν. Από τις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, έχουμε ξεκινήσει να διαβάζουμε το βίο του μακαριστού ηγουμένου της Μονής Χοζεβά, ιερομονάχου Αντωνίου, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε στη Λάβρα του Αγίου Σάβα, εκεί έγινε μοναχός, διάκονος και ιερέας. Από εκεί, για σύντομο χρονικό διάστημα, διακόνησε στο προσκύνημα των Ποιμένων, στον Πετσαχούρ, και διορίστηκε στη συνέχεια ηγούμενος της Μονής Χοζεβά, στην οποία και ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο αναστηλωτικό, αλλά κυρίως πνευματικό. Πολύτιμο συμπαραστάτη και σήμερα θα έχουμε το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξα σπόθο με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός, της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Και θα μεταφερθούμε και εμείς τώρα νοερά στη Μονή Χοζεβά, όπου έφτασε εκεί από το 1991 ο Σαβαΐτης ιερομόναχος Αντώνιος, αναλαμβάνοντας την ηγουμενία του σπουδαίου αυτού μοναστηριού.

Τον Ιανουάριο του 1991, ο ιερομόναχος Αντώνιος με τον δόκιμο Χρήστο πήραν τα πράγματά τους από τον Άγιο Σάβα και τράβηξαν για τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη. Υπήρχαν διάφοροι εκεί, άνδρες και γυναίκες, αλλά και αντρόγινα, που εκμεταλλεύονταν το μέρος και τους προσκυνητές, πολλοί από τους οποίους έρχονται μια φορά στη ζωή τους και φυσικά αγνοούν πρόσωπα και πράγματα. Έτσι, άλλοι από τους καταληψίες πουλούσαν αγιασμένο λάδι, άλλοι αγιασμένο χώμα, άλλοι καλλιεργούσαν τη λιγοστή γη του μοναστηριού και άλλοι ήταν κτηνοτρόφοι. Προσπάθησε ο πατήρ Αντώνιος να τους διώξει με το καλό, αλλά αυτοί δεν έφευγαν. Αντιδρούσαν και του απαντούσαν με θράσος. «Και ποιος είσαι εσύ που θες να μας διώξεις?» «Εγώ ποιος είμαι?» «Ο ηγούμενος. Δεν ακούσατε τι είπαν εδώ οι Μητροπολίτες που ήρθαν, ότι αυτόν θα ακούτε από εδώ και πέρα?» «Εμείς είμαστε φτωχοί. Εδώ βγάζουμε το ψωμί μας. Εδώ είναι Άγιος τόπος προσευχής, όχι εμπορίου.» Κάποιος από αυτούς είχε ένα κοπάδι κατσίκια και ένας άλλος έτρεφε κότες. «Πάρε τα κατσίκια σου και φύγε από εδώ. Να φύγουν τα κατσικάκια από εδώ. Δεν μας χρειάζονται. Ούτε κότες μας χρειάζονται. Προσευχή μας χρειάζεται και όλα τα άλλα θα τα φροντίσει ο Θεός.» Μερικοί κατάλαβαν ότι ήταν αποφασισμένος και έφυγαν σχετικά γρήγορα. Κάποιοι όμως που έμεναν στα κτίσματα της μονής επέμεναν και έκαναν φασαρία για αρκετό καιρό. «Μας πετάς έξω, μας καταστρέφεις, τι θα απογίνουμε?» «Δεν επιτρέπεται να είστε εσείς εδώ. Εδώ είναι μοναστήρι. Θα κάνουμε σωστό μοναστήρι με το τυπικό του Αγίου Σάβα που είναι άβατο.» Κάποτε έφυγαν και αυτοί οι τελευταίοι καταληψίες των χώρων της μονής. Πιο πολύ δυσκολεύτηκε με τους εμπόρους που είχαν δημιουργήσει μια άναρχη εμποροπανήγυρη. Από την κορυφή που σταματά το λεωφορείο μέχρι την καθαυτό είσοδο της μονής, κάποιοι Άραβες ψιλικατζίδες έστειναν παγκάκια και πουλούσαν αναψυκτικά. Όσο έφταναν μέχρι την πόρτα του μοναστηριού, τόσο παγιώνονταν η δικαιοδοσία τους και περιορίζονταν ο έλεγχος της ιδιοκτησίας της μονής. Ο πατήρ Αντώνιος ήθελε να τους εξωθήσει έξω από τα όρια της μονής, όπου και έβαλε μια επιγραφή. Του ήρθε η ιδέα να δίνει ο ίδιος δωρεάν αναψυκτικά και καφέ στους προσκυνητές, ώστε έτσι να διώξει έμεσα τους πολιτές. Παίρνει ιδιαιτέρως έναν από αυτούς, τον Χάλεντ, που του φάνηκε αρκετά έξυπνος. «Γιατί παιδεύεσαι έτσι και ούτε κέρδος έχεις και σε κυνηγάει και η αστυνομία? Και τι να κάνω, θα σου δώσω εγώ δουλειά. Θα γίνεις εφοδιαστής, προμηθευτής του μοναστηριού. Θα μας προμηθεύεις ό,τι σου ζητάω από την πόλη. Έτσι γίνεσαι έμπορος. Το κέρδος δικό σου και το κεφάλι σου ήσυχο.» Του άρεσε η ιδέα του Χάλεντ και έτσι έφυγε από το τραπέζια. Αυτό έσπασε σιγά σιγά το εμπόριο των άλλων, αλλά και οι προσκυνητές ήταν πιο ευχαριστημένοι. Από τη μια απαλλάχθηκαν από την ενοχλητική πίεση των μικροπολιτών και από την άλλη τους έκανε πολύ θετική εντύπωση η φιλοξενία του μοναστηριού που τώρα τους προσέφερε δωρεάν τα αναψυκτικά και τον καφέ. Το κλίμα άλλαξε και οι Άραβες πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην κορυφή, όπου τοποθέτησε ο πατήρ Αντώνιος μια ταμπέλα με έναν σταυρό και την επιγραφή «Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο» στα ελληνικά, αγγλικά και εβραϊκά. Ο σταυρός μόνο του στήχησε 500 σέκελ, 126 ευρώ, αλλά κάποτε την βρήκε κατεστραμμένη και αναγκάστηκε να την ξαναφτιάξει. Πήγαινε και ψώνιζε από διάφορους προμηθευτές για να διατηρεί όσο γίνεται καλύτερες σχέσεις. Πήγαινε και στην Ιεριχώ 10 χιλιόμετρα μακριά και αγόραζε σάντουιτς για να κάνει γνωριμίες. Κάποτε ένας νεαρός ξανάφερε το τραπεζάκι του κοντά στην πύλη στα σκαλιά της εισόδου. Ο πατήρ Αντώνιος ανησύχησε μήπως επιστρέψουν κι άλλοι. Πάει, τον πιάνει, του εξηγεί, τίποτε. Εκείνος επέμενε να ξανάρχεται. «Αφού δεν παίρνεις από λόγια, αν ξανάρθεις,
Να το ξέρεις, θα μαλώσουμε. Την άλλη μέρα ξαναήρθε. Μόλις τον βλέπει ο πατήρ Αντώνιος, σηκώνεται και τρέχει βολίδα κατευθείαν επάνω του. Ρίχνει μια κλωτσιά στο τραπέζι και το ρίχνει κάτω, πιάνοντας τα χέρια. Πήγε ο άλλος να βγάλει μαχαίρι, αλλά τον συγκράτησε ο Χάλεντ. Ύστερα από λίγο καιρό, επισκέφθηκε το μοναστήρι ένας ηλικιωμένος επιστάτης ελεγκτής των καναλιών του νερού, ενός πλούσιου γεωκτήμονα από την Ιεριχώ. Ο πατήρ Αντώνιος τον σεβόταν και τον περιποιούνταν. Τον κερνούσε κιόλας. Και εκείνο συμπαθούσε ιδιαίτερα τον πατέρα Αντώνιο. Σε εκείνα τα μέρη, οι ηλικιωμένοι έχουν κύρος και η γνώμη τους μετράει. Όταν έμαθε για το επεισόδιο, τεινάχθηκε οργισμένος και λέει του Χάλεντ: «Αν ξαναέρθει εδώ να κάνει φασαρία, να ξέρει, θα του κόψω τα πόδια». Κάποιος άλλος ερχόταν ύποπτες βόλτες με γυναίκες στο χήμαρο. Λέει ο πατήρ Αντώνιος του Χάλεντ: «Κανόνισε αυτός εδώ να μην ξαναέρθει». Και δεν ξαναήρθε.

Τον Ιανουάριο του 1991 έζησε ο πατήρ Αντώνιος τον πόλεμο του κόλπου επί τόπου και όχι από την οθόνη της τηλεόρασης όπως οι υπόλοιποι φίλοι. Ως γνωστόν, ο δικτάτορας του Ιράκ Σαντάμ Χουσέιν είχε εισβάλει στο Κουβέιτ και το είχε υπό την κατοχή του. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους με την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επιτέθηκαν και απελευθέρωσαν το Κουβέιτ και εισέβαλαν στο ίδιο το Ιράκ. Για αντίπεινα, ο Σαντάμ βομβάρδιζε με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς το Ισραήλ, στο οποίο τότε περνούσαν μια περίοδο εφιαλτική, καθώς έβλεπαν τους πυράβλους να περνούν πάνω από τα κεφάλια τους και περίμεναν να δουν πού θα χτυπήσουν. Οι γονείς του ανησύχησαν ιδιαίτερα, καθώς το μοναστήρι δεν είχε τηλέφωνο για να ειδοποιούνται, ούτε ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή για να ακούν τις σιρήνες του συναγερμού. Ειδοποιήθηκε κάποτε να πάρει τηλέφωνο τους γονείς του για να τους καθησυχάσει. «Εμείς εδώ, πατέρα, δεν φοβόμαστε. Δεν έχουμε ανάγκη από τίποτε και ούτε οι βόμβες, ούτε τα χημικά αέρια μας απασχολούν». Τότε έγινε και το πρώτο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου στις 8 Ιανουαρίου, αλλά δεν ήρθε κανείς λόγω του φόβου του πολέμου. Κι έτσι γιόρτασαν μόνοι τους, φτωχικά. Εξάλλου ήταν μόνο 2 μήνες, αφότου είχε αναλάβει και τα οικονομικά του μοναστηριού ήταν ακόμα σε άθλια κατάσταση. «Κάποιος πρέπει να διευθύνει εδώ», είχε πει ο πατήρ Αντώνιος, και το είχε καταφέρει. Τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους και όλα είχαν ηρεμήσει. Ο δόκιμος Χρήστος βοηθούσε επίσης στις ξεναγήσεις και στον έλεγχο των προσκυνητών. Επειδή γνώριζε λίγα αγγλικά, τον είχε ορίσει ο γέροντας να υποδέχεται τους προσκυνητές και να ρυθμίζει καταρχήν τη συμπεριφορά τους, κυρίως να μπαίνουν ευπρεπώς ενδεδειμένοι και να σέβονται το χώρο. Χρησιμοποιώντας τον επίσης σαν διερμηνέα, ο γέροντας παρενέβαινε στις διηγήσεις των ξεναγών, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορες θρησκείες και πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα. Κάποιο γκρουπ Γερμανών, για παράδειγμα, ήρθε με έναν Εβραίο ξεναγό, ο οποίος ήταν προκλητικά ανάγωγος. Όταν προσκύνησαν οι πατέρες τις εικόνες του ναού, το θρόνο της Υπεραγίας Θεοτόκου και τα τίμια λείψανα των Αγίων που φυλάσσονται στη Μονή, αυτός ο ξεναγός γελούσε, κορόιδευε και ειρωνεύονταν, λέγοντας στους επισκέπτες προσκυνητές ότι αυτοί εδώ προσκυνούν είδωλα και αντικείμενα και ότι τα τίμια λείψανα είναι από αυτά τα κόκαλα που τρώνε οι σκύλοι στο χήμαρο. Ο πατήρ Αντώνιος αντελήφθη την απρέπεια και ζήτησε από τον δόκιμο να του εξηγήσει τι είχαν πει. Εκείνος του εξήγησε και ο γέροντας, χρησιμοποιώντας το δόκιμο Χρήστο σαν διερμηνέα, άρχισε να τους λέει: «Εσείς, οι Γερμανοί, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον πιστεύετε, τη μητέρα του Παναγία μας, πώς επιτρέπετε αυτός εδώ να την κοροϊδεύει? Εμείς σαν χριστιανοί δεν προσκυνάμε ούτε ανθρώπους, ούτε είδωλα, ούτε αντικείμενα. Δεν προσκυνάμε το θρόνο, αλλά την Παναγία που της ανήκει, γιατί εδώ είναι το σπίτι της. Όσο για τα τίμια λείψανα των Αγίων μας, αυτό εδώ είναι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού του Κυρίου μας, αν θέλει και αν τολμάει, ας δοκιμάσει να τα προσκυνήσει και να δοκιμάσει μόνος του τη δύναμη του Θεού». Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα προερχόταν από τους ντόπιους ξεναγούς που αρνούνταν να παραδεχθούν ότι εκεί έζησε ο προφήτης Ηλίας τα 2,5 χρόνια που καταδιώκονταν. Ο πατήρ Αντώνιος τους ρωτούσε: «Ελάτε να βάλουμε κάτω τις γραφές και να συγκρίνουμε. Πού αλλού υπάρχει κοντά στον Ιορδάνη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, χήμαρος με νερό και σπηλιές?» Τους απεδείκνυε έτσι ότι αυτός ήταν εκεί, ο χήμαρος Χωράθ, και ότι αυτό ήταν εκεί το σπήλαιο του προφήτη Ηλία. Κάποιοι από αυτούς παρεξηγήθηκαν και πήγαν και κατηγόρησαν τον Χοζεβά στους κύκλους των πρακτορείων και των ξεναγών ότι δήθεν δεν είναι καλοδεχούμενοι εκεί, ότι τους διώχνουν, ότι έχουν προβλήματα κλπ. Δημιουργήθηκε μια εχθρική ατμόσφαιρα και για κάποιο χρονικό διάστημα άρχισε να αραιώνει το πλήθος των λεωφορείων που στάθμευαν στο Χοζεβά. Όμως κάποια γκρουπ αναπόφευκτα ξέφυγαν. Έσπασαν αυτό το άτυπο εμπάργκο
και έφτασαν μέχρι το μοναστήρι. Τότε είδαν την καλοσυνάτη υποδοχή, τα κεράσματα και την περιποίηση και αντελήφθησαν ότι οι διαδόσεις ήταν ψευδείς

Το πνεύμα της φιλοξενίας του μοναστηριού σκλάβωνε κυριολεκτικά τους προσκυνητές και τους επισκέπτες. Ο Ρώσος ιερομόναχος πατήρ Ιωάννης, προσωπικός φίλος του πατρός Αντωνίου, έλεγε: «Κάθε φορά που επισκεπτόμουν το μοναστήρι, η φιλοξενία τους με υποχρέωνε. Δεν μου έκανε καρδιά να φύγω από εκεί. Έβλεπαν τον γέροντα να κάθεται στο μπαλκόνι και, σαν τον Αβραάμ, να κοιτάει επίμονα με τις ώρες πότε θα φανεί προσκυνητής να τον φιλοξενήσουν. Ερχόταν Εβραίοι και τους ήταν αδιανόητο να μην πληρώνουν τίποτε, γιατί ήξεραν ότι όπου και να μπεις έπρεπε να πληρώσεις τουλάχιστον ένα σέκελ. Εδώ έπιναν καφέ ή χυμό, τους προσέφεραν το έντυπο ιστορικό της μονής, τους ξεναγούσαν και όλα αυτά χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τίποτε. Όταν αυτοί ήθελαν καλοπροαίρετα να δώσουν κάτι, τους έλεγε: «Ό,τι έχετε ευχαρίστηση». Και ενώ δεν ήξερε αγγλικά, τους μιλούσε με τέτοια ειρήνη και χάρη που τους μεταβίβαζε αυτά που αισθανόταν και έφευγαν δακρυσμένοι. Στο πρόσωπό του έβρισκαν τον Ορθόδοξο πατέρα, ποιμένα και ασκητή. Στην Ιερουσαλήμ υπάρχει το περίφημο υπερνοσοκομείο Χαντάσα. Εκεί εργάζονται και πολλοί Έλληνες γιατροί και ειδικά χειρουργοί. Κάποτε σε ένα ρεπό συζητούσαν οι γιατροί μεταξύ τους για τον Έλληνα ασκητή στο Χοζεβά και πρότειναν να πάνε να πιούνε όλοι καφέ εκεί στο ελληνικό μοναστήρι. Πήγαν περίπου 25 Έλληνες και Εβραίοι. Στην αρχή ήταν σφιγμένοι. Τους υποδέχθηκε ο πατήρ Αντώνιος ανοιχτόκαρδα και τους κέρασε καφέ και πορτοκαλάδα. Αυτοί προσφέρθηκαν να πληρώσουν. «Τίποτε, είναι δωρεάν». Τους ξενάγησε φιλικότατα και τους πρόσφερε το έντυπο με το ιστορικό της μονής όπως συνήθιζε. Ρώτησαν τι κόστιζε, αλλά και πάλι δεν πήρε χρήματα. «Σας είπα, είναι προσφορά, ευλογία του μοναστηριού». Εντυπωσιάστηκαν. Πώς μπορούσε να είναι τόσο αφιλοκερδής? Πήγαν να ανάψουν κερί. «Πόσο κάνει, γέροντα?» «Δεν έχει τιμή, είναι κατά προαίρεση». «Μα πώς, γέροντα, δεν είναι δυνατόν». Έψαχναν να βρουν τρόπο να πληρώσουν. Το ένα τζάμπα, το άλλο δωρεάν. «Κάτι πρέπει να πληρώσουμε». «Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί εδώ είναι ορθόδοξο μοναστήρι». Μαζεύτηκαν κάποια στιγμή να φύγουν και βγήκε ο γέροντας να τους ξεπροβοδήσει. Ξέσπασαν αυθόρμητα σε χειροκροτήματα συγκινημένοι. Όταν είχε αναλάβει ηγούμενος, του είχε πει ο Πατριάρχης: «Θα δεις τι θα μαζέψετε εκεί πέρα το πρώτο τρίμηνο και θα τα φέρεις να τα καταγράψουμε». Με τη βοήθεια των φίλων του, έκανε αυστηρή χρήση των οικονομικών πόρων και συγκέντρωσε ένα σοβαρό ποσό. Τα έδειξε στον φίλο του, πατέρα Θεόφιλο της Κανά, ο οποίος διαπίστωσε για άλλη μια φορά τον απόλυτα αφιλοχρήματο χαρακτήρα του. «Τι σκέφτεσαι να τα κάνεις, Αντώνιε?»

0: να τα πάω στον Πατριάρχη. Εσύ γιατί ήρθες στο Χοζεβά, για τα χρήματα? Όχι, γέροντα προς Θεού. Σε ενδιαφέρουν καθόλου? Σε δεσμεύουν σε τίποτε? Όχι. Τότε δώστε τα στον Πατριάρχη. Εκείνος σε διόρισε, εκείνος είναι στην πραγματικότητα ο ηγούμενος. Βέβαια τα χρήματα τα χρειαζόταν γιατί το μοναστήρι είχε πολλές ανάγκες και έπρεπε να γίνουν ορισμένες δουλειές. Όμως τα πήρε τα λεφτά και τα πήγε στον Πατριάρχη. «Τι είναι αυτά, Αντώνιε?» «Τα έσοδα, μακαριότατε, του πρώτου τριμήνου, όπως μου είχατε πει». Εκείνος έμεινε σκεπτικός και εντυπωσιασμένος.
1: «Καλά, εσείς εκεί στην άκρη μαζέψατε όλα αυτά? Πάρτε τα και κάντε ό,τι έργα θέλετε».
0: «Μα γέροντα, εσείς μου είπατε να τα φέρω».
1: «Όχι, προς Θεού, να τα κρατήσεις και να κάνεις ό,τι έργα θέλεις».

Ο φίλος του, ο πατήρ Θεόφιλος, ο μετέπειτα πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος, δυσκολεύτηκε στην αρχή όταν ανέλαβε την ενορία της Κανά, της πόλης όπου ο Κύριος έκανε το πρώτο του θαύμα, μετατρέποντας το νερό σε κρασί για να συνεχιστεί ο γάμος. Είχε πολλή ακαδημαϊκή γνώση και αρκετή διοικητική πείρα από τις υπηρεσίες του Πατριαρχείου, όμως δεν είχε υπηρετήσει ξανά σε ενορία και μάλιστα με αυτήν την τόσο ιδιόρυθμη κοινωνική σύνθεση με Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς, Ουνίτες, Μουσουλμάνους και Εβραίους. Χρειάστηκε ο πατήρ Αντώνιος να πάει να τον βοηθήσει το Πάσχα του 1991 και η παρουσία του εκεί ήταν καταλυτική. Όταν το απόγευμα, στο Μεγάλο Εσπερινό, βγήκε ο πατήρ Αντώνιος από το ιερό και στάθηκε μπροστά στο τέμπλο, το εκκλησίασμα ενθουσιάστηκε από την ειλικρινή, ανοιχτόκαρδη συμπεριφορά του. Έψαλε με πόθο εκβαθέων και ο κόσμος συναρπάζονταν από το κέφι του και τη ζωντάνια του. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο. Οι Άραβες, ενθουσιώδεις, αν και καχύποπτος καθότι τυραννισμένος λαός, εντυπωσιάστηκαν από αυτόν τον πραγματικό ιερομόναχο που με τα σπασμένα αραβικά του κατόρθωνε να επικοινωνεί με όλους. Τον παρακάλεσε ο πατήρ Θεόφιλος να παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο της γιορτής με τις αρχές του τόπου και τους επισήμους. Σε κάποια στιγμή τον ρωτάει ο δήμαρχος, που ήταν μουσουλμάνος και γνώριζε όλους τους ιερείς της πόλης, Ορθοδόξους, Ρωμαιοκαθολικούς και Ουνίτες. «Ποιος είναι αυτός εκεί? Αυτός μοιάζει με τον Χριστό?» Ακόμα και μέχρι σήμερα, αυτός ο μουσουλμάνος δήμαρχος, όταν αναφέρεται στον πατέρα Αντώνιο, λέει «Εκείνος που εμοιάζει με τον Χριστό». «Πώς θα αναλάβεις εδώ πέρα?» ανησυχούσε ο πατήρ Θεόφιλος όταν πρωτοπήγε στο Χοζεβά και του εξηγούσε. «Εδώ δεν είναι μόνο μοναστήρι, είναι και προσκύνημα. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, γνώσεις και ξένες γλώσσες για δημόσιες σχέσεις, όπως και να συμμετέχεις σαν ηγούμενος στις διαδικασίες του Πατριαρχείου». Όμως με τη βοήθεια του Θεού, το μοναστήρι ξαφνικά ανέλαβε και έγινε μια πραγματική πνευματική όαση, καθώς ο πατήρ Αντώνιος μετέφερε εκεί όλο τον Άγιο Σάβα που κουβαλούσε μέσα του. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, έγινε πόλος έλξης πολλών αγιοταφητών πατέρων που έγιναν φίλοι του μοναστηριού και πήγαιναν συχνά εκεί για τις ακολουθίες, τις συζητήσεις και τη γενικότερη πνευματική αναζωογόνηση. Έλεγε ο πατήρ Αντώνιος, «Πρέπει να αξιοποιηθεί το μοναστήρι. Και ποιος είναι ο σκοπός του μοναστηριού? Όχι τα χρήματα ή η πολυμοναχή, αλλά να σώσει ψυχές». Η μαρτυρία της παρουσίας του ήταν έντονη, ειδικά στη μέση τότε μιας περίοδου κρίσεως για το Πατριαρχείο. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, ο γνωστός δεσπότης της Βιθλεέμ και πολύ προσωπικός φίλος του πατρός Αντωνίου και του Αγίου Γεωργίου, εξομολογούνταν ότι τον έβλεπε και έλεγε μέσα του «Να, μας θυμήθηκε ο Θεός και έστειλε τέτοιους ανθρώπους, ζηλωτές, ανάμεσά μας». Έρχονταν βέβαια ακόμα μερικοί από τους παλιούς επισκέπτες που ήταν μαθημένοι να στείνουν πανηγύρι, να ψήνουν σουβλάκια και να γλεντούν. Αυτούς δεν τους έδιωχνε, δεν τους απόπαιρνε απότομα. Πήγαινε ήρεμα, χτυπούσε τις καμπάνες και αρχινούσε τις ακολουθίες. Αυτοί σιγά σιγά μπήκαν στο νόημα. Έβλεπαν την αλλαγή στο μοναστήρι και άρχιζαν μόνοι τους να εξαφανίζονται. Έρχονταν πολλοί να τον συμβουλευτούν και να εξαγορεύσουν τους λογισμούς τους, παρόλο που δεν ήταν πνευματικός, γιατί είχε καταξιωθεί σαν γέροντας, όχι μόνο στη συνείδηση του απλού ποιμνίου, αλλά ακόμα και μεταξύ των αγιοταφητών πατέρων.
κάποιος ιερέας με ένα προσκυνηματικό γκρουπ από την Εύβοια ήρθε στο Χοζεβά και ζήτησε από τον νέο ηγούμενο να τους ξεναγήσει. Αργότερα εκμυστηρεύτηκε στους άλλους πατέρες. Την πρώτη φορά που είχα έρθει στο Χοζεβά σαν προσκυνητής, κάποια δυσάρεστη ατμόσφαιρα είχε γεμίσει το μοναστήρι. Τώρα που του ξαναεπισκέφθηκα, παρατήρησα πως μια ευωδία απλώθηκε στον Άγιο Γεώργιο.

Αύγουστος 1991. Ο νέος δόκιμος Γεώργιος προερχόταν κι αυτός από τον Εύωσμο, ήταν στέλεχος της χριστιανικής νεανικής κίνησης Εβόσμου και πνευματικό παιδί του πατρός Αλεξάνδρου. Ήρθε και βρήκε τον πατέρα Αντώνιο πιο ανοιχτό, πιο άνετο και πιο ειρηνικό από ό,τι στον Άγιο Σάβα και στην Πετσαχούρ, όπου τον είχε επισκεφθεί. Εδώ ο γέροντας ήταν ελεύθερος να καθιερώσει τον δικό του τρόπο, που άρεσε ιδιαίτερα στον καινούριο υποτακτικό του, ο οποίος έμελε να αποδεχτεί καλός και πιστός φίλος του μέχρι τέλους. Τον ρώτησε όταν ήρθε: «Τι ξέρεις να κάνεις?» «Οτιδήποτε εκτός από γράμματα, γέροντα. Αν θέλεις, βάλε με να σπάσω το βράχο ή να τρυπήσω το βουνό, αλλά όχι γράμματα.» Πράγματι χρειάστηκε πολλές φορές να σπάσουν και να σκάψουν, να γκρεμίσουν και να χτίσουν, γιατί τρόπος ζωής του μοναστηριού τώρα ήταν η ανακαίνιση του Χοζεβά και η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Όμως η ανάσα και η μυστική ζωή των μοναχών είναι η προσευχή και η θεία λατρεία, και ο αυστηρότερος στηρητής του τυπικού και των παραδόσεων των πατέρων, νέος ηγούμενος, επέβαλε την τήρηση του τυπικού του Αγίου Σάβα με καθημερινή αγρυπνία και θεία λειτουργία. Είχαν την άνεση να κάνουν τις ακολουθίες όπως τις ήθελαν και το ευχαριστιόταν. Ο γέροντας ήταν ενθουσιώδης ψάλτης και γνώριζε καλά τη βυζαντινή μουσική. Ο δόκιμος όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει σαν αναγνώστης, γιατί δυσκολεύονταν να διαβάζει. Έτσι ο γέροντας τον έβαλε να γράφει και να διαβάζει, πράγμα που τον ταλαιπώρησε πολύ τον δόκιμο Γεώργιο, αν και έβαλε τα δυνατά του για να βελτιωθεί. Συζητούσε ο δόκιμος με τον γέροντα για το έργο των μοναχών. «Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε?» «Καταρχήν, να μην προβάλλουμε τον εαυτό μας με σκοπό να διακριθούμε και να ξεχωρίσουμε. Να μην αυτονομούμε το έργο μας σαν προσωπικό από το έργο της Εκκλησίας. Ό,τι και αν κάνουμε, δουλεία χρήιες μεν.» «Ποιο είναι το έργο μας?» «Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Αγάπησε την ευχή του Ιησού και αυτή θα σε διδάξει τα πάντα. Θα σου πω και ένα ανέκδοτο των πατέρων για να καταλάβεις το έργο της ευχής. Το ξέρεις εκείνο που λέει: βαριά δουλειά το κομποσχήνι? Λοιπόν, άκου. Πήγε κάποτε ένας λαϊκός να κοροϊδέψει έναν ασκητή. Δώσε μου λίγα λεφτά, έχω μεγάλη οικογένεια να θρέψω. Θα σου δώσω εγώ δουλειά και θα σε πληρώνω ένα καλό μεροκάματο. Δέχεσαι?» «Δέχομαι.» Του έδωσε ένα κομποσχήνι και ένα σκαμνί. «Θα κάθεσαι εδώ και θα γυρνάς το κομποσχήνι. Σε κάθε κόμπο θα λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εντάξει?» «Εντάξει.» Στην αρχή του φαινόταν πολύ εύκολο. Μετά άρχισε να βαριέται και του φαινόταν δύσκολο. Κάποτε κουράστηκε και τα παράτησε. «Γέροντα, βαριά δουλειά το κομποσχήνι. Θα έρθει καιρός που θα ψάχνεις αυτές τις μέρες με το γέροντά σου Γεώργιε. Τότε θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις», του έλεγε ο πατήρ Αντώνιος, ενώ φρόντιζε να του διδάξει έμπρακτα τι είναι μοναχισμός, καθώς ενσυνείδητα δοκίμαζε την υπακοή, την υπομονή και την ταπείνωσή του. Κάποτε κουρασμένος ο δόκιμος, του ζήτησε ευλογία να πάει να ξεκουραστεί. «Γέροντα, να πάω να ξαπλώσω?» «Όχι, εγώ θα πάω να ξαπλώσω, εσύ συνέχισε. Να είναι ευλογημένο.» Και τον είχε έτσι 2 μέρες στο σκαμνί, χωρίς να του δίνει ευλογία να πάει να ξεκουραστεί. Και πήγαινε ο γέροντας δήθεν να ξαπλώσει, ενώ καθόταν στην καρέκλα και έκανε κομποσχήνι και για τους δυο τους. Άλλοτε του μάθαινε να κάνει το σταυρό του σωστά και με παρησία, όχι βιαστικά και πρόχειρα. Ο δόκιμος όμως ξεχνιόταν και έκανε ξανά το σταυρό του όπως είχε συνηθίσει. Τον παρατήρησε ο γέροντας 1, τον παρατήρησε 2, την 3η κούνησε το κεφάλι του και είπε:
επιτίμιο 3 εβδομάδες ακοινωνισία για να μάθεις να κάνεις το σταυρό σου σωστά. Ο γέροντας είχε προπολού φτάσει σε ένα επίπεδο απάθειας όσον αφορά την αντιμετώπιση των γυναικών, γιατί έβλεπε άνδρες και γυναίκες φυσικά σαν αδελφούς και αδελφές του Χριστού, σαν εν δυνάμει Αγίους και κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Ο δόκιμος όμως είχε πόλεμο και σκανδαλιζόταν. «Γέροντα, δεν μπορώ, με πειράζει». Ο πατήρ Αντώνιος προσπαθούσε να τον κάνει να δει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, στο βάθος και όχι επιφανειακά. «Τι σε πειράζει? Εδώ έρχονται καθημερινά πολλοί προσκυνητές, άνδρες και γυναίκες. Εγώ όταν τις βλέπω σκανδαλίζομαι, σκέπτομαι διάφορα». «Και τι προτείνεις?» «Θα καθίσω εδώ στην κουζίνα να βοηθάω. Θα το ετοιμάζω και θα σας δίνω το δίσκο από εδώ, μέσα». «Καλά», συμφώνησε προσωρινά ο γέροντας, γιατί ήθελε να εξετάσει το θέμα αργότερα. Έρχεται την άλλη μέρα και του λέει: «Άσε το δίσκο και την κουζίνα και πάνε κάτω στην είσοδο. Θα τους απαγορεύσεις να μπαίνουν με παντελονάκια. No shorts, θα τους λες. Μα γέροντα, αφού σου είπα». «Για ποιο λόγο ήρθες εδώ?» «Για υπακοή, γέροντα». «Ε, αυτό είναι. Γιατί δεν φταίει η γυναίκα? Εσύ σκέφτεσαι έτσι. Η αιτία είναι μέσα σου. Τη μάνα σου πώς τη βλέπεις, σαν κάτι ιερό? Σαν την Παναγία?»

Σεπτέμβριος 1991. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χαράλαμπος, ήρθε να τον δει στις 13 Σεπτεμβρίου, παραμονή της παγκόσμιας ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Συναντήθηκε στην Ιερή Λιτανία και τον μεγάλο εσπερινό της γιορτής με τον πατέρα Αντώνιο και πολλούς αγιοταφίτες πατέρες. Μετά την Λιτανία, ο πατήρ Θεόφιλος πήρε τον πατέρα Αντώνιο και τον σύστησε στον τότε πρόξενο της Ελλάδας του Ισραήλ, κύριο Καμπάνη. Ο Χαράλαμπος εντυπωσιάστηκε από τη διαπίστωση ότι ο Αντώνιος είχε πολλούς καλούς φίλους σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, αλλά και το όνομά του ενέπνεε σεβασμό και εμπιστοσύνη. Στο Χοζεβά η ζωή ήταν δύσκολη και λυτή. Πήγε στην κουζίνα και βλέπει τον πατέρα Αντώνιο μπροστά σε ένα τηγάνι να μελετάει σε έναν ανοιγμένο οδηγό μαγειρικής πώς να κάνει φασόλια γίγαντες. Του λέει χαρούμενος: «Αδελφέ, σήμερα θα έχουμε ειδική περιποίηση. Θα μαγειρέψω εγώ, εξαιρετικά». Τον έφερε αργότερα αυτό ο Χαράλαμπος στη γυναίκα του και τους έστειλε εκείνη μια χύτρα ταχύτητας για να μην τρώνε συνέχεια τηγανιτά. Ήρθε και ένα γκρουπ από την Ελλάδα. Το λεωφορείο κατέβασε τους προσκυνητές και αυτοί κατηφόριζαν κουβαλώντας ένα σωρό ευλογίες για το μοναστήρι. Βλέπει ο Χαράλαμπος μια κυρία φορτωμένη με ένα τεράστιο δοχείο να κατεβαίνει με πολύ κόπο. Πήγε να τη βοηθήσει, να το κουβαλήσει αυτός, αλλά εκείνη δεν του το έδωσε. «Όχι, όχι, θα το πάω στον πατέρα Αντώνιο». Έφτασαν οι προσκυνητές στον ναό και μάζεψαν εκεί τις προσφορές που ήταν ολόκληρο βουνό. Γέμισαν την εκκλησία. Μία κυρία είχε φέρει από την Ελλάδα ένα μπουκάλι καλό κρασί για τη Θεία Λειτουργία. Με μεγάλο κόπο το έφερε μέχρι τον ναό και το πρόσφερε. Το παίρνει κάποιος και του πέφτει από τα χέρια. Έγινε λίμνη το πάτωμα. Η γυναίκα έμεινε ακίνητη, σαν πέτρινη, απίστευτα στεναχωρημένη. Τρέχει ο γέροντας. «Ευλογία, μεγάλη ευλογία. Έτσι θέλει ο Θεός, να τα σκορπάμε απλόχερα και εκείνος θα μας σκορπίσει απλόχερα την ευλογία του». Το Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, 8 Ιανουαρίου 1992. Το δεύτερο πανηγύρι τους γιορτάστηκε με λαμπρότητα. Ήρθαν πολλοί μοναχοί και ιερείς με πλήθος προσκυνητών. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης, πράγμα που χαροποίησε ιδιαίτερα τον πατέρα Αντώνιο, γιατί έλεγε ότι αυτό τιμούσε το πανηγύρι τους και ήταν πάντα το όνειρό του. Να έρχεται να λειτουργεί ο δεσπότης στο Χοζεβά. Για πρώτη φορά ίσως παρέστησαν και επίσημοι. Ήρθε και ο ήδη γνώριμος τους πρόξενος κύριος Καμπάνης, ο οποίος θεωρεί το γνήσια ορθόδοξος και βαθιά φιλομόναχος, δημιουργικός και φιλοπρόοδος. Ήρθε με την οικογένειά του, παρακολούθησε την αγρυπνία και έμεινε όλη τη νύχτα στο στασίδι όρθιος. Το πρωί όλοι μαζί κοινώνησαν. Την άλλη μέρα ο πατήρ Θεόφιλος παρότρινε τον ηγούμενο να του ζητήσει κάτι αξιολόγου. Συνήθως οι ηγούμενοι ζητούν κάποια έργα, όπως το στρώσιμο ενός δρόμου. Ο πατήρ Αντώνιος ζήτησε από τον πρόξενο να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός μικρού τρακτέρ που ήταν άκρος απαραίτητο για την ασφαλή και εύκολη μεταφορά των εφοδίων τους μέσα από τον ανήφορο κατήφορο του χυμάρου του Χοζεβά. Ο πρόξενος τους βοήθησε όχι μόνο στην αγορά του πολύτιμου για αυτούς τρακτέρ, αλλά και στο ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών εμποδίων στη διαδικασία έγκρισης από το Πατριαρχείο.

Πάσχα 1992. Τον ξαναεπισκέπτεται ο αδελφός του και πάνε μαζί στο πανηγύρι της Κανά. Ο πατήρ Θεόφιλος χάρηκε για την πολύτιμη παρουσία και βοήθεια του πατρός Αντωνίου, που συγκινούσε ιδιαίτερα τους ενορίτες του. Κάποιος χριστιανός τότε, Άραβας τυπογράφος στην Κανά, λόγω μιας παρεξήγησης, είχε αποσκυρτήσει από την Ορθοδοξία και είχε γίνει ουνίτης, δηλαδή παπικός, μαζί με την οικογένειά του. Όμως ο πατέρας του ήταν ψάλτης στην εκκλησία και βαθιά ορθόδοξος. Έτσι προκλήθηκε ένα οικογενειακό, κοινωνικό και θρησκευτικό ρήγμα που προβλημάτιζε τον εφημέριό τους πατέρα Θεόφιλο. Κάποτε ο χριστιανός αυτός είδε πως δεν αναπαυόταν η ψυχή του στους ουνίτες και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ορθοδοξία. Όμως τον περιέβαλε μια ανήσυχη ατμόσφαιρα έντασης. Ο πατήρ Αντώνιος δέχθηκε να είναι αυτός που θα έσπαζε την απομόνωση. Θα πήγαινε στο σπίτι του, θα τον συναντούσε και θα συζητούσε μαζί του, επισφραγίζοντας την επιστροφή του. Έγινε αυτή η συνάντηση εν μέσω πανηγυρικών εκδηλώσεων των συγγενών και φίλων του Χιρσάμ, του τυπογράφου, που φιλούσαν συγκινημένοι το χέρι του πατρός Αντωνίου. Το ίδιο απόγευμα, ο πατήρ Αντώνιος, ο αδελφός του και ένας τρίτος φίλος προσκυνητής αναχώρησαν από την Κανά και επέστρεφαν στο Χοζεβά. Στο δρόμο σταμάτησαν στην Ιεριχώ να προσκυνήσουν στη σικομορέα του Ζακχαίου, στην εκκλησία του Αγίου Προφήτη Ελισαίου. Άργησαν και επέστρεψαν στο μοναστήρι γύρω στα μεσάνυχτα. Έκαναν σύσκεψη τι να κάνουν. Εγώ λέω να συνεχίσουμε κατευθείαν στις ακολουθίες, σύμφωνα με το τυπικό, πρότεινε ο γέροντας. Αλλά σκέφτηκε τους φιλοξενούμενους προσκυνητές που ήταν εξαντλημένοι και κατέληξε. Καλά, ας κοιμηθούμε κανά δύο ώρες πρώτα και μετά αρχίζουμε την αγρυπνία. Παρόλο το εξοδοτικό πρόγραμμα της ημέρας και την αγρυπνία, το επόμενο πρωί ο επισκέπτης ήταν απόλυτα ικανοποιημένος και έφευγε κατενθουσιασμένος και άκουσε το σχόλιο του γέροντα. «Α, οι ακολουθίες θα γίνουν όλες. Μπορεί όλες μαζί ή αργότερα, αλλά θα γίνουν όλες μέσα στο 24ωρο. Γιατί ήρθαμε εδώ?»

Εκείνο τον καιρό ήρθε και το μικρό αλλά θαυματουργό τρακτεράκι που τους είχε τάξει ο πρόξενος. Μπορούσαν τώρα να μεταφέρουν πλήθος από βαριά υλικά με ευκολία ή να κουβαλήσουν ευπαθή τρόφιμα με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Μέχρι τότε οι ντομάτες κινδύνευαν να γίνουν σάλτσα μέχρι να τις ανεβάσουν πάνω. Μπορούσαν επίσης να εξυπηρετήσουν ανήμπορους προσκυνητές ή επίσημα πρόσωπα που δυσκολεύονταν πολύ να φτάσουν μέχρι το μοναστήρι. Η προσπέλαση ήταν τώρα ευκολότερη, αν και η οδήγηση του τρακτέρ ήταν μια δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση σε εκείνη την απότομη πλαγιά του χυμάρου. Τότε συνέβη και το ατύχημα με τη φωτιά που κόντεψε να κάψει τον πατέρα Αντώνιο. Προσπαθούσε ο γέροντας να ανάψει ένα καμινέτο που φαίνεται πως είχε διαρροή και άρπαξε ξαφνικά φωτιά με έκρηξη. Άρχισαν αμέσως να καίγονται τα παλιά μεγάλα κεριά που λιώνουν από την υπερβολική ζέστη και μόνο. Έπιασαν φωτιά τα ράσα του και το πρόσωπό του και έκαψε το χέρι του προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά. Έτρεξε ο αδελφός του, τον έσβησε και τον πήγε στο νοσοκομείο της Ιεριχούς, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, τυλίγοντάς τον με γάζες και αλυφές. Τις επόμενες μέρες φορούσε καπέλο με γύσο και γυαλιά και γερνούσε από την άλλη για να μην φαίνεται το καμένο του πρόσωπο στις φωτογραφίες. Το 1992 ήρθε να τον επισκεφθεί και η κόρη του νονού του, που είναι και η ίδια μοναχή. Τον έβλεπε έτσι αδύνατος που ήταν και φοβόταν μήπως πάθει τίποτε από την πολυάσκηση. Τον συμβούλεψε. Να τρως και λίγο. Κι άλλοι είναι μοναχοί, αλλά τρώνε. Ήρθαν και οι γονείς του να τον δουν, αλλά τώρα τους φαινόταν ακόμα πιο απόμακρος. Είχε αποξενωθεί περισσότερο, σαν ασκητής και σαν ηγούμενος, που είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Όμως, τους απέφευγε κιόλας, γιατί υπερηφανεύονταν γι' αυτόν, τον δακτυλοδεικτούσαν και τον πένευαν. Δεν τους έδειχνε το κελί του, γιατί ήταν πολύ φτωχικό και κοιμόταν κάτω. Τους το ξέκοψε. «Στο κελί του μοναχού δεν μπαίνει κανένας». Το καλοκαίρι, από την πολύ ζέστη, κοιμόταν στο μπαλκόνι. Ανάμεσα στις πολλές δουλειές του, ερχόταν, τους έβλεπε και τους ρωτούσε. «Εντάξει, όλα καλά, μήπως θέλετε τίποτα?» Και ξαναπήγαινε στα τρεχάματά του. Μερικές φορές τους πρότεινε να μείνουν κι αυτοί εκεί για να μονάσουν. «Δεν μένετε κι εσείς εδώ», λέω εγώ. «Θα σας χτίσω και ένα κελί». «Πού, παιδί μου, εμείς σε αυτή την ηλικία πέρασαν τα χρόνια μας». Πολλές φορές του έστελαν από την Ελλάδα μάλινες πλεχτές ζακέτες ή παπούτσια και αμάνικα τζάκετ. Και όταν πήγαιναν εκεί, διαπίστωναν ότι δεν τα έδινε και πολύ σημασία. Τα καινούργια δερμάτινα παπούτσια τα φορούσαν σαν παντόφλες, κι αυτός και ο δόκιμος. «Πού είναι, Αντώνη, εκείνες οι πανάκριβες μάλινες ζακέτες που σας έπλεξα?» «Να, μα να τις έδωσα στον τάδε». «Και πού είναι εκείνες οι μπότες?» «Τις χρειάστηκε ο Δίνα». Παρηγορήθηκαν μόνο που είδαν ότι είχε ακόμα ένα αμάνικο δερμάτινο που του είχαν στείλει.

0: Έχοντας πολύτιμο συμπαραστάτη σήμερα, το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελ ξασπόθω με Χριστέ, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου», που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, συνεχίσαμε να διαβάζουμε το βίο του μακαριστού ιερομονάχου Αντωνίου, ηγουμένου της Μονής του Χοζεβά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την ανάγνωση, θα συνεχίσουμε και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση και να ευχηθούμε, μολονότι το ραδιοφωνικό διπορικό μας στην Αγία Γη είναι νοερό, όπως πάντοτε, να ήταν και σήμερα για όλους μας άξιο. Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά στην Ιερά Πρόθεση και είμαστε προς το τέλος αυτής της όλης ακολουθίας. Στο τέλος, αφού προσκομιστούν όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς οι ίδιοι προσφέρει εις την Εκκλησία, το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, όλα αυτά τα πράγματα, στο τέλος ο ιερεύς ευλογεί το θυμίαμα και λαμβάνει στα χέρια του, όπως είπαμε, εκείνο το έλασμα, το σιδηρικό, το οποίο σχηματίζει σχήμα σταυρού που λέγεται αστερίσκος και το τοποθετεί επάνω στον αμνό σε σχήμα σταυρού. Αυτός ο αστερίσκος, όπως λέει και η ονομασία του, συμβολίζει τον αστέρα που εμφανίστηκε στη Βηθλεέμ κατά την γέννηση του Κυρίου μας. Και κατόπιν αυτού γίνεται η κάλυψη μετά των Αγίων δισκοποτηροκαλυμάτων. Είναι τρία τα καλύματα. Ένα κάλυμα είναι για τον Άγιο Δίσκο, σε σχήμα σταυρού κομμένο. Ένα άλλο πάλι σε σχήμα σταυρού είναι για το Άγιο Ποτήριο. Και το τρίτο, το κάλυμα, είναι και για τα δύο, και το δίσκο και το ποτήριο, που λέγεται αέρας. Και σας είπα ότι αυτόν τον αέρα τον χρησιμοποιούμε και κατά τις κηδείες των ιερέων και αρχιερέων. Βάζουμε τον αέρα επάνω στο πρόσωπο. Αφού γίνει η κάλυψη, ο διάκονος στέκεται ακριβώς δίπλα στον ιερέα, γίνεται ένας σχετικός διάλογος. Στο σκέπασμα του Αγίου Δισκαρίου, που έχει επάνω το σώμα του Χριστού, το προσφερόμενο που μέλει να γίνει σώμα Χριστού, εκείνη την ώρα είναι το δώρο, που έχει τη μερίδα της Παναγίας, που έχει τις 9 μερίδες όλων των Αγίων, που έχει τις μερίδες όλων των ζώντων και τις μερίδες όλων των κεκοιμημένων, και στο κέντρο από κάτω από τον αμνό έχει και τη μερίδα του Επισκόπου. Ο ιερεύς λέγει λοιπόν κατά το σκέπασμα του δίσκου την εξής φράση: «Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο». Αυτός ο ψαλμικός στίχος σημαίνει τα της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Δηλαδή ότι ως άνθρωπος ευασίλευσεν, αφού ως άνθρωπος γεννήθηκε και ως άνθρωπος ευασίλευσεν ο Χριστός. Στο σκέπασμα του ποτηρίου λέγει, όταν πάει στο σκέπασμα, παίρνει το κάλυμα, ο διάκονος είναι δίπλα του, ακουμπάει αυτό το κάλυμα επάνω στο θυμιατό την ώρα που βγαίνει η ευωδία, και εκεί λέει «εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ». Αυτό φανερώνει την ενανθρώπιση, επειδή δι' αυτής της ενανθρώπισης οι επιγείς άνθρωποι είδαν το φως της θεογνωσίας και δοξολογείται έτσι η Αγία Τριάδα. Μετά από τις καλύψεις του δίσκου και του ποτηρίου μένει και μία ακόμα κάλυψη, η οποία γίνεται με τον αέρα που είπαμε, και σε αυτήν την κάλυψη ο ιερεύς λέει «σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου, αποδίωξον αφ' ημάς πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου άπαντα». Αυτό το σκέπασμα, το τελευταίο, που είναι και μεγάλο αυτό το κομμάτι του υφάσματος, το οποίο έχει επάνω και το σχήμα του Σταυρού, ή μπορεί να δείτε πολλές φορές σε πολλά μοναστήρια, υπάρχουν και συμβολικές παραστάσεις του επιταφείου. Αυτό το σκέπασμα συμβολίζει την συνδόνα που έφερε μαζί του ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας κατά τον ενταφιασμό του Κυρίου μας. Τι πήγε? Πήγε τη συνδόνη για να τυλίξουν το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και αυτό έχει το μακρό στον αυτό σχήμα. Αφού σκεπάσει ο ιερεύς τα προσφερόμενα δώρα, κατόπιν λαμβάνει και πάλι στα χέρια του το θυμιατό, το κρατάει ο διάκονος, αλλά εκείνη την ώρα το παίρνει ο ιερεύς και θυμιάζει αυτά τα προσφερόμενα τίμια δώρα, λέγοντας «ευλογητός ο Θεός, ο ούτος ευδοκίσας δόξαση». Και λέει και την ευχή της προθέσεως, που είναι μια πολύ ωραία ευχή, και κάνει την απόλυση ο ιερεύς, ενώ δίδει στον διάκονο το θυμίαμα για να θυμιάσει. Όπως βλέπετε στο σημείο εκείνο, αυτά τα λόγια εσείς δεν τα ακούτε, διότι γίνονται μυστικά, και θα πούμε στη συνέχεια γιατί γίνεται όλη αυτή η τάξη.
Αυτό το προσφερόμενο θυμία της προθέσεως, αυτή η προσφορά του θυμιάματος, γι' αυτό και όπως ξέρετε, όταν θέλουμε να κάνουμε μία Θεία Λειτουργία υπερηγίας, έχουμε κάνει κάποιο τάμα, είτε έχουμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο και λέει ο ιερεύς, θα φέρεις παιδί μου τα δώρα της Θείας Λειτουργίας, διότι εσύ θα τελέσεις την Θεία Λειτουργία. Αφού έχεις μνημόσυνο, πρέπει να φέρεις τα δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Το πρόσφορο, το κρασί, το λάδι, οι μελισσοκεραίνες λαμπάδες, το καρβουνάκι και το θυμίαμα. Εδώ είναι το προσφερόμενο θυμίαμα. Από μας πρέπει να είναι αυτό το προσφερόμενο θυμίαμα. Αυτό το θυμίαμα σημαίνει το προσφερόμενο λίβανο των τριών μάγων κατά την προσκύνηση στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, καθώς επίσης τη Σμύρνα και την Αλόη που προσέφερε ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας και ο Νικόδημος ο Ευσχήμων βουλευτής κατά την ταφή του Κυρίου μας. Και ο διάκονος εκείνη την ώρα, η απουσία του διακόνου, ο ιερεύς θυμιάζει την Αγία Τράπεζα Σταυροειδός γύρω-γύρω και όλο γενικά το ιερό θυσιαστήριο, τον Κυρίως Ναό, και βγαίνει έξω, θυμιάζει κανονικά και τις εικόνες, αλλά επειδή πολλές φορές βλέπετε τον ιερέα στη δοξολογία να κάνει αυτή τη θυμίαση την εξωτερική, δεν την τελεί εκείνη την ώρα ο διάκονος, αλλά την τελεί ο ιερεύς κατά την ώρα της δοξολογίας που βγαίνει έξω στην ωραία πύλη και από την ωραία πύλη που θυμιάζει όλον τον ναό. Κατά την ώρα αυτήν, ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος που θυμιάζει την Αγία Τράπεζα λέει τα πολύ ωραία εκείνα αναστάσιμα τροπάρια, εν τάφο σωματικό, εν άδουδε μεταψυχής, ως παραδείσου δε και τα λοιπά, τα οποία τα λέμε πάντοτε στην Ανάσταση, διότι είπαμε ότι η Αγία Τράπεζα συμβολεί στον τάφο του Κυρίου μας και είναι ο τόπος της Αναστάσεως του Κυρίου. Είναι δηλαδή χαρμόσυνη η Αγία Τράπεζα και γι' αυτό πάντοτε όταν την θυμιάζουμε και την περιποιούμεθα με τα ιδιαίτερων έτσι ύμνων την προσφωνούμε και με τα ιδιαίτερας προσοχής την περιποιούμεθα. Είναι το πιο ιερό σημείο που έχει η Εκκλησία μας. Η θυμίαση τώρα όλου του ναού με το ευωδέστατο αυτό θυμίαμα φανερώνει συμβολικά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος σε όλον τον κόσμο εξαιτίας του μεγάλου μυστηρίου της ανθρωπίσεως του Χριστού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε μία Θεία Λειτουργία έχουμε ολόκληρη τη ζωή του Χριστού μας από την γέννησή Του μέχρι την Ανάσταση, την Πεντηκοστή και επέκεινα. Διότι το μυστήριο του Χριστού Κυρίου μας, η ενανθρώπιση, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ποιος Θεός καταδέχθηκε να κατεβεί και να πάρει τη μορφή δούλου, να γίνει δηλαδή άνθρωπος, παρά μόνον ο ελεήμων Θεός μας? Το ότι ο ιερεύς αρχίζει και τελειώνει το θυμία μας στο Άγιο Θυσιαστήριο, αυτό σημαίνει ότι η αρχή και τέλος των πάντων είναι ο ίδιος ο Θεός μας, λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ολίγα πράγματα θα ήθελα να σας αναφέρω για την προσκομιδή. Προσκομιδή όταν λέμε και εμείς όταν το ακούμε αυτό εννοούμε τον τόπο, τον ειδικό μέρος του Ορθοδόξου Ναού, γιατί στο μέρος αυτό προσκομίζονται ή και προσφέρονται τα τίμια δώρα τα οποία πηγαίνουμε. Είναι ακριβώς το μέρος που βλέπετε εσείς στα δεξιά σας, η δεξιά κόγχη. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Αγία Τράπεζα η κόγχη αυτή της προθέσεως. Όπως βλέπετε εσείς, είναι στα αριστερά σας. Όπως ομιλώ εγώ, που σας έχω μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου. Αλλά στα δεξιά είναι κανονικά η θέση της, διότι όπως είπαμε και το σώμα του Χριστού όταν μπαίνει, είναι ακριβώς στα δεξιά η μερίδα της Παναγίας, ενώ σε εμάς φαίνεται στα αριστερά μας. Κατά τους νεωτέρους πατέρες, η πρόθεση συμβολίζει το σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού μας. Και για το λόγο αυτό έχει και το σχήμα του σπηλαίου. Βλέπετε, δεν υπάρχει πρόθεση που είναι ίσια, δηλαδή να είναι ένα ντουβάρι και μπροστά να είναι ένας μπάγκος. Αλλά πάντα η πρόθεση πρέπει να σκαφιδωτεί. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οποιοσδήποτε από εμάς που δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα,
θέλει να χτίσει, για παράδειγμα, ένα ναό, ο ναός δεν είναι ένα δωμάτιο σπιτιού. Κάθε ναός έχει ένα συμβολικό σχήμα που πρέπει να το ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, και ο Αγιογράφος ακόμα, ο Αγιογράφος, δεν εμπνέεται μόνο τον Άγιο, αλλά υπάρχει αποτυπωμένη μέσα στην ιστορία της Αγιογραφίας της Εκκλησίας μας ο τρόπος της μορφής και το σχέδιο της μορφής του Αγίου. Δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάει να κάνει ένας Αγιογράφος τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο με μια γενιάδα από πάνω μέχρι κάτω, αυτή που είχε ο Μέγας Βασίλειος, για παράδειγμα. Ο Μέγας Βασίλειος είχε μεγάλη γενιάδα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ισχνός, δεν είχε γένια. Είχε μόνο λίγο στον πόγωνα και λίγα πεταχτά. Εδώ αναφέρεται. Δεν μπορεί λοιπόν ένας Αγιογράφος να κάνει τον Άγιο Χρυσόστομο όπως θέλει. Πρέπει να ακολουθήσει με ένα συγκεκριμένο και παγιωμένο σχέδιο ο Αγιογραφής. Έτσι είναι και στο ναό. Το σχήμα, πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα, πώς θα μπει η κολόνα, πού θα μπει το τέμπλο, πώς θα γίνει η προσκομιδή, πώς θα γίνει η πρόθεση, δηλαδή πώς θα γίνει το διακονικό. Όλα αυτά είναι αποτυπωμένα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν ξέρουμε, ρωτούμε. Γιατί δεν είναι σωστό να φτιάχνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι μετά και λειτουργικά στην Εκκλησία μας. Και πολλά παρεκκλήσια τα οποία χτίζονται από ανθρώπους που δεν πήραν μια συμβουλή έχουν πολλά προβλήματα τέτοιου είδους λειτουργικής φύσεως. Γι' αυτό ηρίστο εμπαρόδο τώρα έκανα μια παρένθεση για να πω ότι όλα έχουν τον ειδικό τους μέσα στην Εκκλησία. Ο ιερεύς είναι κατάλληλο πρόσωπο να ορίσει πώς θα γίνουν όλα τα πράγματα και συνήθως ο κατερτισμένος κληρικός, αυτός που γνωρίζει την ιστορική λειτουργική παράδοση, την αρχιτεκτονική, την ναοδομία, την τέχνη της ναοδομίας και γνωρίζει και την τέχνη της διακόσμησης του ναού μας. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να παίρνουμε βαζάκια τα οποία βάζουμε στο σπίτι μας και στολίζουμε τα τραπεζάκια μας, να φέρουμε αυτά τα βαζάκια μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εμάς μας αρέσουν που στολίζουμε το μπουφέ μας οτιδήποτε, αυτά δεν αρμόζουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν, η εκκλησία, δεν έχει μπιμπελά η Εκκλησία μέσα, για το όνομα του Θεού. Όσο και αν είναι ακριβό και πανάκριβο, δεν συνάδει, τι ωραίες λέξεις, δεν συνάδει μέσα στην Εκκλησία, δεν αρμόζει δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Όλα είναι μετάξιβαλμένα, λιτά, να μην κουράζουν οι Εκκλησίες μέσα από τα πολλά που έχουν, είναι παραφορτωμένες, αλλά δεν μπορεί να είναι και πολύ λιτές. Όπως είναι μια αίθουσα, ας πούμε, προτεσταντικής, συγχωρήστε με, συναγωγής, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι έτσι ο ναός. Ο ναός έχει τους Αγίους, είναι στολισμένοι με τα πρόσωπα των Αγίων μας. Μετά πρέπει να σας πω ότι μέσα στην Εκκλησία δεν βάζουμε τον Άγιο που θέλουμε εμείς όπου θέλουμε, για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει ένας ευεργέτης και να πει «Εγώ θέλω την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας να τη βάλω εδώ μπροστά στο τέμπλο». Επειδή είναι πλούσιος και δίνει χρήματα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπαίνει εκεί. Ας πούμε, στο Άγιο Βήμα δεν μπαίνουν Αγίες. Μπαίνουν μόνο οι Άγιοι Ιεράρχες. Είναι αποτυπωμένα αυτά μέσα στην Εκκλησία, πώς θα μπουν και πώς θα τακτοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Εμείς θα ρωτήσουμε, έχουμε την διάθεση να κάνουμε κάτι στην Εκκλησία, Πάτερ, να κάνουμε μια γεωγραφία, να φτιάξουμε ένα διακοσμητικό, αλλά αυτό θα μας πει ο κατάλληλος που θα μπει. Μπορεί να μην χρειάζεται να μπει κάτι τέτοιο όταν ο ναός είναι τελειοποιημένος αγιογραφικός. Ακόμη και οι καρέκλες που κάθεστε μέσα στην Εκκλησία, αυτές τώρα εδώ που έχουμε και κάθεστε, δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας, το ξέρατε. Αλλά τι να σας κάνουμε, όλοι θέλετε καρέκλες για να ξεκουράζεστε. Όταν πήγα στην Κύπρο, είδα όλη την Εκκλησία στην Κύπρο, οι Εκκλησίες στην Κύπρο έχουν μέχρι εδώ μπροστά καρέκλες. Γεμάτη η Εκκλησία, δηλαδή ένα πράγμα πολύ μπουκωμένο, γεμάτο και τα λοιπά. Λέω, γιατί αυτό, όλοι θέλουν να κάθονται. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος που ερχόμαστε να ξεκουραστούμε, ερχόμαστε να σταθούμε στην Εκκλησία. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την Ορθόδοξη έχουμε ως επί των πλήσεων τα στασίδια, αυτά που είναι γύρω-γύρω, που έχουν τη δυνατότητα να γίνεται και καρέκλα, κάθισμα, αλλά να ανοίγει αυτό και έχει το στήριγμα για να στέκεται. Γι' αυτό λέγεται και στασίδι, στέκομαι εκεί. Αυτά είναι τα ορθόδοξα τώρα πράγματα, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα γίνονται υπερεκπερισσού και υπέρ της οικονομίας μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας μας.
Γι' αυτό καμιά φορά όταν δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, απαιτούμε και λέμε θέλω εδώ να είναι το δικό μου το κάθισμα, θέλω εκεί να είναι το δικό μου το καθισματάκι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως μέσα. Σε όλες τις σλαβικές χώρες που επισκέφτηκα και πήγα, και εσείς μπορεί να έχετε επισκεφτεί σλαβικές εκκλησίες ορθόδοξες, δεν υπάρχει στο κυρίως ναό αυτός ο διάκοσμος με καθίσματα, γιατί οι χριστιανοί πηγαίνουν μετευλαβίας και έχουν την υπομονή να κουραστούν. Και κάθονται 5 ώρες, είπαμε, και 6 ώρες που διαρκεί ολόκληρη Θεία Λειτουργία. Και εμείς κάνουμε εδώ καμιά φορά 2 ώρες τη Θεία Λειτουργία και λέει «Μα Πάτερ, αργήσαμε και καθυστερήσαμε, δεν καθόμαστε επίσης και στα μνημόσυνα», που είναι πολύ σημαντικό πράγμα να τιμήσουμε τους κεκοιμημένους που έφυγαν από αυτή τη ζωή, και σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Φυσικά αυτό είναι και ένα χαστούκι που μας δίνει ο κόσμος εμάς, τους ιερείς που επιτρέπουμε να γίνονται τα μνημόσυνα ημέρες Κυριακές. Μας λέει «Να ορίστε το χαστούκι σας, πάρτε το, παπάδες που δεν τηρείτε την παράδοση και κάνετε τα χατήρια των ανθρώπων», γιατί λέει «τότε μπορούν να έρθουν οι συγγενείς και οι φίλοι». Τι θα πει αυτό το πράγμα? Και βλέπουμε φεύγει ο κόσμος, δεν υπομένει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Πού να πας να δεις ένα μνημόσυνο να τελείται στο Άγιον Όρος? 1,5 ώρα κρατάει ένα μνημόσυνο. 1,5 ώρα. Ποιος αντέχει να κάνει 1,5 ώρα ένα μνημόσυνο?

0: Μετά λέει, είχαμε και το τραπέζι. Α, λέει, αυτό ήταν το βασικό, ευλογημένε, λέω. Αυτό ήταν το βασικό, ήταν να φάτε, να φάτε. Δεν ήταν για το μνημόσυνο, εσείς κάνατε για τραπέζι, κάνατε.
1: Ταιριάσαν
0: τις ώρες μαζί, όπως έρχονται πολλοί, θέλουμε να κάνουμε το μυστήριό μας στις 12.30 ώρα, γιατί μετά από ακριβώς θα πάμε να φάμε. Δεν λέει, Πάτερ, τι ώρα μπορείτε να τελέσουμε το μυστήριο? Έρχεται ο άλλος με πακέτο ολόκληρο. Όπως θα φαντάστηκε θέλει να γίνουν τα πράγματα. Γι' αυτό πάμε. Δεν πάμε κατά Θεού. Και πάμε το αντίθετο να γίνεται έτσι στην εκκλησία μας μέσα. Γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή η ανταρσία μέσα στα πράγματα της λατρείας μας φέρνει και το αποτέλεσμα το οποίο όλοι βιώνουμε σήμερα μέσα στην εκκλησία, το τι θέλει ο καθένας. Λέει ο άλλος, άργησε σήμερα η εκκλησία, είπε αργά τους χαιρετισμούς ο παπάς. Άλλος λέει, τους είπε σύντομα. Άλλος, μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει, δεν μ' αρέσει εμένα η μουσική. Άλλος λέει, το είπε αργά αυτό το τροπάρι. Άλλος λέει, εγώ το ήθελα πιο σύντομα το τροπάρι. Μπορεί να γίνεται πώς θέλει ο καθένας μέσα στην εκκλησία? Θα έχουμε την υπομονή να ακούμε κάθε λειτουργία, κάθε λατρεία όπως γίνεται. Τη μια θα είναι σύντομα, την άλλη θα είναι γρήγορα, την άλλη θα είναι πιο αργά. Έτσι είναι τα πράγματα στην εκκλησία μας, αδελφοί μου. Δεν κάνουμε κρίσεις. Τώρα πήραμε ψηλή κορδόνι και τα λοιπά. Ο παπάς εκείνο κάνει και τα λοιπά. Έτσι κάνει ο νεοκόρος, αλλιώς κάνει ο ψάλτης. Ας αφήσουμε να λατρεύσουμε το Θεό μας μέσα στην εκκλησία και ας αφήσουμε άλλοι να κριθούν για αυτά τα οποία κάνουν μέσα στην εκκλησία από τον αρμόδιο κριτή που είναι ο Θεός μας. Ακόμα δεν ήρθε η Δευτέρα Παρουσίας του Κυρίου μας για να μας κρίνει όλους και να μας πει πού θα πάει ο κάθε ένας κατά τις πράξεις που έκανε. Εμείς είπαμε εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε στην εκκλησία, να κάνουμε μία ενυπακοή. Είναι δυνατόν στο στρατό κάποιος να κάνει ανταρσία και να λέει ο στρατηγός, θα πάμε εκεί να κάνουμε άσκηση και να βγαίνει να λέει ο παλοχαγός, όχι, θα πάμε εκεί? Αυτό γίνεται? Γιατί εκεί να υπάρχει τάξη και να μην υπάρχει τάξη και μέσα στην εκκλησία μας? Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα, αδελφοί μου. Επίσης, το αναφέραμε και πάλι ότι κατά τους παλαιότερους εκκλησιαστικούς πατέρες η πρόθεση συμβόλιζε τον Άγιο Γολγοθά, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Για τον λόγο αυτό σε μερικές προθέσεις, όπως είπαμε, είναι αγιογραφημένη κατά τους νεότερους έτσι συμβολισμούς η γέννηση του Κυρίου και κατά τους παλιότερες, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι η άκρα ταπείνωσης του Κυρίου μας ή η σταύρωσης ή ο Χριστός ελκόμενος εις το πάθος, αυτός που έχει μαζί για την κάλαμο του εμπεγμού. Τα δισκοποτηροκαλύματα συμβολίζουν τα σπάργανα του Χριστού μας, αλλά και την συνδόνα, όπως αναφέραμε, του Ιωσήφ και του Νικοδήμου. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου μας, γιατί επ' αυτού του θυσιαστηρίου γίνεται και επιτελείται η ανέμακτος θυσία της Καινής Διαθήκης, αλλά λέγεται και θρόνος, γιατί επ' αυτού θέτει η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε το Άγιον Ευαγγέλιο. Δηλαδή επάνω στην Αγία Τράπεζα τίποτα να μην υπάρχει, το Ιερό Ευαγγέλιο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, διότι αυτή η τράπεζα που είναι ο τάφος του Κυρίου μας παίρνει ζωή από το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, η Καινή Διαθήκη. Επίσης επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν κατά βάση τι πρέπει να υπάρχει, το Άγιον Αρτοφόριον, αυτό που βλέπετε σαν εκκλησάκι που είπαμε, και φυλάσσεται εκεί πέρα μέσα ο αμνός, ο αποξηραμένος αμνός που βγαίνει κάθε Μεγάλη Πέμπτη σε μορφή μαργαριτών, δηλαδή σε ψίχουλα, τα οποία είναι ψημένα αυτά, και αυτά τα ψίχουλα είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας αποξηραμένο, το οποίο ο ιερεύς στις έκτακτες περιπτώσεις που έχει ασθενών ή ευρισκομένων επί κλίνης αδελφών μας κατακήτων, λαμβάνει αυτούς τους μαργαρίτες σε ειδικό σκεύος το οποίο μεταφέρεται, λέγεται το μικρό αρτοφόριο αυτό, και πηγαίνει στα σπίτια και μεταλαμβάνει τους χριστιανούς. Σε παλαιότερες εποχές είπαμε ότι ο ιερεύς, και ιδίως στα μικρά χωριά, ο ιερεύς μεταβαίνει μετά το Αγίου Ποτηρίου όταν λειτουργεί. Αλλά αυτό στις πόλεις δεν γίνεται, κανένας ιερεύς δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει να περπατήσει ούτε 50 μέτρα ούτε 100. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, διότι φοβούμαι και δεν ξέρω τι θα συναντήσω εις τον δρόμο.

0: δρόμο που περπατώ. Ή ανθρώπους, ή κτίνοι, ή δαίμονες και μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το αρτοφόριο έχει αυτήν την μικρή μορφή και φυσικά η μερίδα που θα πάρει αυτός ο οποίος μεταλαμβάνει εις τον οίκο του δεν μπορεί να είναι μεγάλης, έτσι, η ποσότητας. Ποσότητα κατά την οποία όταν μεταλαμβάνουμε παίρνουμε μέσα στο στόμα μας σώμα και αίμα Χριστού. Στη Ρωσία κοινωνούν τους ανθρώπους με πάρα πολύ αμνό. Όταν κοινωνείς δηλαδή στο Άγιο Ποτήριο και σε όλες τις σλαβικές χώρες, σε εμάς από φόβο έτσι έχει επικρατήσει. Δεν δίνουν κάποιοι ιερείς πολλή ποσότητα γιατί φοβούνται μήπως κάποιος την φτύσει, μήπως κάποιος που δεν γνωρίζει. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που ασυναίσθητα κοινωνούν για το έθιμο, για το καλό ας πούμε της Μεγάλης Εβδομάδας. Και είναι και μερικοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με πνευματικό και έχουμε δει πολλές έτσι παρεκτροπές στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, δηλαδή μπορεί κάποιος να έλαβε μία συμβουλή από μέντιουμ χαρτορίχτρα να κοινωνήσει και να χρησιμοποιήσει την Θεία Κοινωνία για άλλα πράγματα. Γι' αυτό οι ιερείς πολλές φορές που ιδιαίτερα που εξομολογούμε πρέπει να ξέρουμε και όταν δίνουμε, σας δίνουμε μεγάλες μερίδες στο στόμα σώματος και αίματος Χριστού, ξέρουμε γιατί σας το δίνουμε, αλλά σε άλλους που δεν γνωρίζουμε δεν το κάνουμε το ίδιο πράγμα, πρέπει να το ξέρετε αυτό, διότι πρέπει να γνωρίζουμε τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού, διότι πολλά πράγματα έχουμε ακούσει κατά το μυστήριο της εξομολόγησης και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνθεώ λοιπόν μπαίνουμε τώρα στην Θεία Ευχαριστία, στην Θεία Λειτουργία. Η λειτουργία είναι το έργο, το κύριον έργο της Εκκλησίας. Δηλαδή, ένας ιερεύς που χειροτονείται, κατ' εξοχήν γίνεται για να τελεί την Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το κύριο μυστήριο, το μυστήριο των μυστηρίων, το φρικοδέστατο μυστήριο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το ανεπανάληπτο μυστήριο. Είναι το μυστήριο το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα ιερά μυστήρια. Στην πρώτη Εκκλησία, στην αρχαϊκή Εκκλησία, μέχρι και τους πρώτους αιώνες ζωής της Εκκλησίας δεν υπήρχε ιερό μυστήριο γάμου, βάπτισης, χειροτονίας, ευχελαίου που δεν γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μετά αποκοπήκαν τα μυστήρια και σήμερα είναι ξεχωριστά όλα τα μυστήρια ενώ η βάση τους είναι να είναι δεμένα με την Θεία Ευχαριστία, διότι στη Θεία Ευχαριστία βρίσκει την ολοκλήρωση όλο το μυστήριο του Θεού που είναι η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Όταν κοινωνάς, ενώνεσαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και όπως λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, όταν κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεσαι σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Ίδιο σώμα, σύσσωμος, και ίδιο αίμα, σύνεμος. Αν μαθαίνουμε και μερικές λέξεις, μας είναι χρήσιμες. Σύσσωμος και σύνεμος. Πριν από την Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός ιερεύς πρώτα θυμιάζει, όπως είπαμε, την Αγία Τράπεζα, γύρω ακριβώς κυκλώθεν, το τέμπλο και όλο το ναό από το σολέα και κατόπιν λέγει τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα που βλέπετε να προσκυνάει ο ιερεύς ή οι ιερείς που βρίσκονται μέσα στο ιεροβήμα πριν ξεκινήσει τη λειτουργία, λένε τη φράση «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Τρεις φορές λέγεται αυτή η φράση. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Και μετά λέει τη φράση «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Δηλαδή, εγώ εκείνη την ώρα δεν είμαι ο ιερεύς που τελώ το μυστήριο, ο παπάς, ο άνθρωπος. Εκείνη την ώρα δανείζω και εγώ το στόμα μου στο Θεό για να πει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, έτσι πολλοί άνθρωποι, και αισθανόμαστε επειδή ο παπάς είναι μικρότερος σε ηλικία από εμάς, δεν πρέπει να του φιλήσουμε το χέρι. Μα ευλογημένοι, εκείνη την ώρα αυτός δάνεισε τα χέρια του και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οφείλουμε να φιλήσουμε το χέρι του λειτουργούντος ιερέα. Γι' αυτό και εκείνος κατεξοχήν που λειτουργεί μοιράζει και το αντίδωρο για να πάρει ο κόσμος την ευχή από την ευλογία αυτή τη μεγάλη και την υψή τιμή που μας κάνει ο Κύριός μας. Τώρα γιατί αυτά το δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήν ανθρώπης ευδοκία και το Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσήν σου. Αυτοί οι δύο στίχοι τους οποίους λέει ο Ερέφης και κάνει προσκυνήματα μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εμείς δεν τους ακούμε έξω, γιατί εκείνη την ώρα έγινε στην λειτουργική μας έτσι τάξη ένα, θα λέγαμε, όχι μπέρδεμα, θα λέγαμε έγινε μια συντόμευση. Κανονικά θα έπρεπε να τελειώσει η ακολουθία του όρθρου, κανονικά με το διευχό, να βάλει να απόλυση να κάνει ο Ερέφης και μετά να βάλει ευλογημένη βασιλεία. Αλλά είπαμε ότι η ανάγκη της οικονομίας του χρόνου, γιατί όσο πάει σε λίγο καιρό η Θεία Λειτουργία μπορεί να κρατάει και 10 λεπτά, δηλαδή μετά από 20 χρόνια, γιατί η επιθυμία όλων μας που είναι γρήγορα να πάμε στην Εκκλησία και γρήγορα να τελειώσουμε και γρήγορα να τελειώσουμε και να γυρίσουμε στα σπίτια μας, θα αναγκάσει κάποια στιγμή και άλλα κοψίματα να γίνουν μέσα στη λειτουργία. Αλίμονον δηλαδή. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν από τη μια σημαίνει ότι ξεκινά με δοξολογία η Θεία Λειτουργία, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει ας πούμε ένα μεγάλο μυστήριο χωρίς να δοξολογήσει το Θεό. Χρειάζεται και απαιτείται μια δοξολογία, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού μας. Ο Ερέφης λέγει τον αγγελικό αυτό ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό», μυστικός, γιατί υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτό το πράγμα και ο οποίος αναφέρεται από τους πατέρες τους Αγίους της Εκκλησίας μας, διότι λέει «Οι ποιμένες ήταν εκείνοι που άκουσαν στη Βηθλέμ αυτόν τον ύμνο, αλλά δεν τον άκουσαν όλοι, μόνο οι ποιμένες τον άκουσαν». Αυτοί οι οποίοι είχαν πιο μεγάλη εγρήγορση, ήταν ακριβώς δίπλα στο σπήλαιο και ήταν οι μόνοι που ήταν αγραβλούντες, αυτοί που καθόταν έξω, καθόταν έξω. Ο καιρός δεν ήταν χειμώνας, όπως αντιλαμβάνεστε που έγινε η γέννηση στο Χριστού μας. Εχθές με ρώτησαν κάποιοι νέοι άνθρωποι σε ένα σεμινάριο που έκανε η Αποστολική Διακονία για τους κατηχητές. Μου λέει, Πάτερ, γιατί ενώ ξέρουμε ας πούμε, πότε έγινε ας πούμε, κάποιο συμβάν εκκλησιαστικό, πότε έγινε η γέννηση του Χριστού μας, οι Άγιοι Πατέρες δεν την έβαλαν στη σωστή ημερομηνία και την έβαλαν σε κάποια διαφορετική ημερομηνία την γέννηση του Χριστού μας από ό,τι ήταν η κανονική, η μεταμόρφωση ας πούμε δεν έγινε στις 6 Αυγούστου κτλ. Έγινε πιο κοντά στο πάθος του Κυρίου μας, έγινε ολίγες μέρες πριν το πάθος του Κυρίου μας. Γιατί δεν μπήκε στη θέση της και μπήκε λίγο πιο μετά? Γιατί οι πατέρες, αδελφοί μου, έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη αλληλουχία των γεγονότων με βάση αυτά που ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει την γέννηση του Χριστού μας χωρίς να έχει 9 μήνες το κετό η Παναγία. Μα αφού ένας άνθρωπος γεννιέται σε 9 μήνες, έπρεπε. 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός. 25 Δεκεμβρίου η γέννηση του Κυρίου μας. Μπήκαν σε μια αλληλουχία, δεν είναι το γεγονός εκείνο. Και λέω μετά, είναι μερικοί τώρα που κάνουν τους παλιωμερολογίτες και λένε ας πούμε τα λοιπά. Α, λέει, είναι λάθος που 13 μέρες εσείς πάτε μπροστά και εμείς έχουμε το σωστό ημερολόγιο. Ποιο ημερολόγιο και ποιο εορτολόγιο είναι το σωστό? Ποιο είναι το σωστό? Διηλίζουμε τον κόνοπα για μία μέρα ή δύο μέρες ή 13 μέρες και δεν σκεφτόμαστε τι είναι η αιωνιότητα. Ο Χριστός στην εξαήμερο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πώς ήταν αυτό το διάστημα? Λέει, τη μια μέρα έκανε τον ουρανό, την άλλη μέρα έκανε τον άνθρωπο, την άλλη μέρα έκανε τα φυτά, την άλλη μέρα έκανε το ζωικό βασίλειο. Πώς ήταν αυτό το πράγμα? Τι μέρα ήταν αυτή που κατασκεύασε όλα αυτά τα πράγματα? Και λέει ο Μέγας Βασίλειος πολύ σωστά και το ερμηνεύουν και πολλοί ερμηνευτές. Αυτός, λέει, ο αιώνας για το Θεό μπορεί να είναι μία ώρα. Μπορεί όμως να είναι και 1000 έτη. Εσένα τι σε ενδιαφέρει πότε πώς το δημιούργησε ο Θεός? Εσύ σημασία πρέπει να κατέχεις ότι είναι δημιουργία Θεού. Δεν σε ενδιαφέρει να διηλύσεις τον χρόνο ακριβώς πότε είναι η στιγμή. Αν ο Χριστός δηλαδή γεννιόταν το 2 μετά Χριστόν, αυτό επηρεάζει την πίστη μας? Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο με λεπτομέρεια προσπαθεί ο άλλος να εξακριβώσει πότε ακριβώς έγινε το κάθε συμβάν μέσα στην Εκκλησία. Τώρα ξέρουμε. Έζησε ο Άγιος Νεκτάριος, γεννήθηκε το 1800 τόσο, εκοιμήθη το 1920. Αυτό το ξέρουμε τώρα γιατί ο χρόνος έχει αυτή τη δομή. Σε παλιότερες όμως εποχές προ Χριστού ας πούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε τα συμβάντα να λέμε ακριβώς τότε έγραψε ο Μωυσής το βιβλίο της Εξόδου, τότε έγραψε το Λεβετικό, ακριβώς ήταν εκείνη η μέρα, όλα αυτά πράγματα, αυτά διηλίζουν έτσι όλη την κατάσταση και χάνουμε το βασικό νόημα και την ουσία του πράγματος. Το «Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις», αυτό ακριβώς είναι, όπως ακριβώς σας το είπα, δείχνει την μηδαμινότητα του κληρικού, καθώς και την αναξιότητά του να ανοίξει και αυτός το στόμα του για να δοξολογήσει τον Δημιουργό. Δεν είναι εύκολες όλες οι υποθέσεις για να λειτουργούντα. Άντε, ξύπνησα το πρωί και πήγα να λειτουργήσω. Έχει συνέστηση. Δεν μπορεί ο λειτουργός να τελειώσει την λειτουργία χωρίς να είναι ιδρωμένος, ας πούμε. Κάτι αισθάνεται. Δεν μπορεί να μην αισθανθεί. Κάτι αισθάνονται όλοι οι ιερείς όταν λειτουργούν. Γι' αυτό ζητά εξαιτίας αυτής της αναξιότητας, την οποία επαναλαμβάνει πολλές φορές ο κληρικός στις ευχές της Εκκλησίας, ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και οδονές. Έρχεται ο λαϊκός μέσα στην Εκκλησία και λέει: «Πάτερ, είμαι πολύ αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, έπεσα σε πολλά αμαρτήματα κτλ. Πώς εγώ, λέει, μπορώ να έρθω να μεταλάβω και να βρίσκομαι εκεί μέσα στην Εκκλησία?» Έχει συνέστηση αμαρτωλότητάς του. Το ίδιο αισθάνεται και ο κληρικός όταν έρχεται να λειτουργήσει. Είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και ζητάει αυτήν την βοήθεια να του δώσει ο Θεός: «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις». Εκείνο είναι παράκλησης που κάνει ο ιερεύς προς τον Θεό, να του δώσει τη δύναμη. Αυτή είναι μια αγωνία μεγάλη την οποία έχει ο κάθε κληρικός, να του δώσει τη δύναμη να παρασταθεί και να βρίσκεται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο για να επιτελέσει τη Θεία Λειτουργία. Να του δώσει Θεία Χάρη και να του δώσει και τη δύναμη για να επιτελέσει αυτό το έργο. Και κατόπιν ο ιερεύς, από αυτά που είπαμε, βάζει το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι κάτι απλό, είναι μια μεγάλη δοξολογία που κάνει ο ιερεύς. Αυτό που θα επιτελέσει γίνεται εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δοξολογεί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δεν δοξολογεί μόνο το Θεό, δεν δοξολογεί μόνο τον Υιό, δεν δοξολογεί μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην ολότητα της πίστεως, Πατήριος και Άγιον Πνεύμα. Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με τον εντριάδη λοιπόν Θεό μας. Θα έχετε δει όμως στη λατρεία της Εκκλησίας μας ότι όλες οι ακολουθίες δεν ξεκινούν με το «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», αλλά κάποιες ακολουθίες ξεκινούν με το «ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην». Έχουμε δύο ενάρξεις στην Εκκλησία μας. Το «ευλογητός ο Θεός» και το «ευλογημένη η Βασιλεία». Το «ευλογητός ο Θεός» λέγεται συνήθως στις ακολουθίες. Στα μυστήρια, όπως είναι ο γάμος, η βάπτιση, η Θεία Λειτουργία, έχουμε «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σε παλιά όμως χειρόγραφα, λειτουργικά πάντοτε όπως λέμε, γιατί μιλούμε για την λατρεία της Εκκλησίας μας, οπότε το αντικείμενο της μελέτης μας εδώ είναι η λατρεία της Εκκλησίας μέσα από τα λειτουργικά χειρόγραφα, η έναρξη πολλών ακόμη ιερών ακολουθιών γινόταν με το «ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Εσπερινού και του Όρθρου και άλλων ακολουθιών της Εκκλησίας». Αυτό όμως κατόπιν από επίδραση η οποία είναι από την Παλαιστίνη, μας έγινε να ξεχωριστούν αυτά και στα μυστήρια να έχουμε το «ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και στις ιερές ακολουθίες να ξεκινάει με το «ευλογητός ο Θεός». Το ότι στα χειρόγραφα αυτά υπάρχει ως έναρξη και στις λοιπές ακολουθίες το «ευλογημένη Βασιλεία» είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι σε παλιότερες εποχές, ιδίως στις αρχαϊκές εποχές, το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο αιώνα ζωής της πρώτης Εκκλησίας μας, μετά τον Χριστό μας, από τους Αποστόλους και τους Διαδόχους τους, που τελούνταν όλα τα ιερά μυστήρια και όλες οι ακολουθίες μαζί με την Θεία Ευχαριστία, αυτό το «ευλογημένη Βασιλεία» μας θυμίζει τον παλιό δεσμό που είχαν όλες αυτές οι ακολουθίες με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μετά την έναρξη της Θείας Ευχαριστίας ξεκινάει οι μεγάλοι συναπτοί ή όπως στη γλώσσα μας λέγονται τα ειρηνικά. Θα είναι πολλά αιτήματα, τα ακούτε τακτικά, πάρα πολλά αιτήματα και έχουν τη λέξη ειρηνικά. Με την έναρξη ο ιερεύς ή παρόντος διακόνου, αν υπάρχει διάκονος, τα ειρηνικά τα λέει ο διάκονος από το κέντρο του ναού. Και η μεγάλη συναπτή λέγεται μεγάλη, διότι υπάρχει και μικρή, για να ξεχωρίζονται αυτές οι δύο συναπτές, μεγάλη και μικρή. Η μεγάλη έχει πάρα πολλά αιτήματα, ενώ η μικρή έχει πολύ λίγα, 2-3 στον αριθμό. Και γιατί λέγεται μεγάλη? Είναι μεγάλη διότι στα αιτήματα αυτά συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η Εκκλησία μας. Λέγονται ειρηνικά διότι αρχίζουν με τη λέξη ειρήνη. Γιατί το πρώτο αίτημα που θα κάνει είναι «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Και η ειρήνη αυτή, την οποία καλούμαστε να την εγκολπωθούμε όλοι μας, αν την εγκολπωνόμασταν, δεν θα είχαμε μεταξύ μας ούτε μία φασαρία, ούτε σκάνδαλο θα γινόταν, ούτε τα δικαστήρια θα δούλευαν και θα υπήρχαν δίκες οι οποίες έχουν καιρό να εκδικαστούν 10 χρόνια, 12, 15, ανάλογα με τις υπομονές που έχουν οι άνθρωποι να πάνε εκεί πέρα και να περιμένουν να έρθει ο καιρός να δικαστούν. Μερικοί είναι κλεισμένοι στη φυλακή ή μια προδικασία αυτή και αναμένουν τη στιγμή που θα γίνει η δίκη. Δηλαδή φαντάσου να είσαι και αθώος, θα παραμένεις όσο είσαι αθώος μέσα στη φυλακή και όταν θα αποφασίσει να έρθει ο χρόνος, γιατί είναι τόσες πολλές οι υποθέσεις, θα πας εκεί. Αλλά η εντολή του Θεού αυτή η μεγάλη, η εντολή είναι «ειρήνη την εμήν δίδομη εμήν», είπε ο Χριστός. Σας δίνω τέτοια ειρήνη να βρίσκεται μεταξύ σας, ώστε να έχετε αγάπη, αλληλεγγύα, ομόνοια και δικαιοσύνη. Ειρήνη πάση, λέει μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές βγαίνει ο ιερεύς και λέει «ειρήνη πάση» και σταυρώνει. Δεν λέει μόνο ειρήνη πάση, γιατί ειρήνη πάση λέει ας πούμε και εκείνος ο οποίος κάνει ας πούμε μια διαδήλωση. Αλλά ο ιερεύς αυτή την ειρήνη την δίδει, σταυρώνει κιόλας τον κόσμο. Με την ειρήνη που δίνει ο Χριστός. Υπάρχει διαφορά σε αυτή την ειρήνη. Δεν είναι ούτε ακτιβιστής ο παπάς, ούτε σοσιαλιστής, ούτε δημοκράτης, ούτε βασιλόφρον, ούτε δεν ξέρω τι. Ο παπάς εκείνη την ώρα ό,τι κάνει είναι του Χριστού. Γι' αυτό ό,τι δίδει είναι το Χριστού. Μάζευε λέει και ασύν καιρό για τις ευχές του παπά που σου δίνει. Να είσαι ευλογημένος, να σε αγιάζει ο Θεός, να σε χαριτώνει. Σημάζευε τα. Αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν πολλά. Και τα πολλά θα δημιουργήσουν έτσι και τη βάση να αγιάσεις και να φτάσεις πραγματικά στον Χριστό μας. Το χάρισμα της ειρήνης είναι μεγάλη ευλογία του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους. Ο ειρηνοποιός είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Βλέπεις ας πούμε ανθρώπους και ανθρώπους. Ένας είναι καυγατζής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εριστικός. Προσπαθεί να σε βρει στη γωνία να σε φαρμακώσει. Και σε περιμένει εκεί. Να πώς να κάνει τον άλλον να υποφέρει. Αυτός είναι εκτός Θεού. Ένας υποδαβλίζει την ειρήνη δηλαδή. Αντί να την κάνει την ειρήνη. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που διατείνονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά είναι εκτός Πνεύματος Θεού. Θα το δούμε την ημέρα της κρίσεως του Θεού αυτό. Διασύρουν εύκολα κάποιον κληρικό, τους έβγαλε το μάτι, τους έβγαλε το πόδι, τους έβγαλε εκείνο, λένε, τα ογκοποιούν δε αυτά πράγματα. Στο τέλος όμως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρίνει. Γιατί η συκοφαντία είναι εύκολο πράγμα και το σκάνδαλο είναι εύκολο πράγμα να βγει. Να μπεις από τη φαντασία σου πράγματα. Πολλές φορές στο μυστήριο της εξομολόγησης ακούμε ότι κάποιος από την κακία του ή από τη συμπεριφορά του την κακή στο θυμό του επάνω έβγαλε σκάνδαλο. Δηλαδή έκανε κάτι που δεν υπήρχε. Και αυτό όμως δεν μαζεύεται μετά. Σε αυτή την περίπτωση η ειρήνη χάνεται και λέμε το εξής πολύ ωραίο. Από το γεροντικό είναι αυτό το παράδειγμα, ότι εύκολο να κατακρίνεις κάποιον άνθρωπο, δύσκολο όμως ανορθώνεις. Για παράδειγμα λέω, φυλακίζεται κάποιος σήμερα στη φυλακή, στιγματίζεται και μετά αθώνεται. Ενώ όταν μπήκε στη φυλακή βγήκε πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, σε ειδήσεις και οτιδήποτε, όταν αθώνεται περνάει στα μικρά γράμματα της 8ης, της 9ης, της 10ης σελίδας, αθώθηκε ο τάδε και τα λοιπά, σε 5 μικρές σειρούλες, και ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκει ποτέ από πρόσωπο ανθρώπου ποτέ την στήριξη, όπως είναι για το παράδειγμα. Να σας πω ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα, γιατί την Πέμπτη Κυριακή θα εορτάσουμε της Μαρίας της Αιγυπτίας. Ήταν πόρνη, δηλωμένη που λένε. Ήταν δηλαδή πόρνη στο επάγγελμα. Στην κοινωνία που ζούμε, που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτοί υπάρχουν τέτοιες ψυχές που έκαναν αυτή την εργασία. Και έρχεται κάποια στιγμή που τις φωτίζει ο Θεός ή βρίσκουν κάποιον κατάλληλο πνευματικό εξομολόγο. Ο γέροντας Πορφύριος επισκεπτόταν τους οίκους ανοχής του κέντρου της Αθήνας στην Ομόνια κοντά, πήγαινε και τις άγιαζε στην πρωτάγιαση. Αλλά αυτά είναι υψηλά γράμματα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να ρίξουμε την κλωτσιά μας και να καταδικάσουμε την πόρνη που λέμε «Α, μωρέ, αυτή ξέρεις ποια ήταν, εκείνη εκεί η οποία έκανε αυτό και αυτό και εκείνο». Και αμέσως ρίχνουμε τον λίθο του αναθέματος. Αυτή όμως θα πάει στον παράδεισο. Εμείς που ωραία τη στολίζουμε θα πάμε στην κόλαση. Γι' αυτό η Εκκλησία έρχεται να πει «Πρόσεξε, παιδί μου, εγώ που είμαι ο Χριστός, δεν ήρθα να κρίνω κανέναν, ούκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήλθα για να τον σώσω τον κόσμο». Και μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, και αν το διαβάζετε και εσείς όλοι σας, και όσοι το διαβάζουμε καλώς πράττουμε και καθημερινά πρέπει να έχουμε τη μελέτη της Καινής Διαθήκης και με πρόγραμμα, όπως τρώμε και σκεφτόμαστε μια εβδομάδα πριν τι θα ψωνίσουμε από τη Λαϊκή για να έχουμε όλη τη εβδομάδα, με πρόγραμμα πρέπει να μελετούμε και την Καινή Διαθήκη. Λέμε λοιπόν το εξής, διαβάζοντας όλη την Καινή Διαθήκη ποτέ δεν είδα να κρίνει ο Χριστός κανένα. Μόνο είπε κάποια ουέ, που σημαίνει αλίμονο σε αυτούς που κάνουν αυτά, αλλά δεν τους κατέκρινε ο Χριστός. Αφού ήλθε ο Χριστός και δεν κατέκρινε κανένα, εμείς γιατί πρέπει να κρίνουμε δηλαδή? Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, εμείς είμαστε οι κατέχοντες όλη τη διδασκαλία τόσο σωστά του Θεού και ορθοπρατούμε όλη την ημέρα και τα κάνουμε όλα σωστά? Και όμως οι πόρνες και οι τελώνες μας προάγουν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως, διότι η καρδιά μας για να αποκτήσει την ειρήνη αυτή του Θεού πρέπει να περάσει και μέσα από τον αδελφό μας. Μη κρίνουμε αδελφοί μου, διότι τα φαινόμενα απατούν, ενώ η ουσία είναι ότι η μετάνοια συντελείται σε μυστικά εξομολογητήρια. Ξέρετε, εξομολογώ επάνω πολλές φορές το εξομολογητήριο και εγώ και άλλοι πατέρες. Υπάρχουν όμως και κρυφά εξομολογητήρια που δεν τα βλέπετε αυτά. Γιατί αν φύγουμε τώρα από εδώ, ας πούμε από εδώ που είμαστε από την Υπαπαντή και κλείσουν και οι κουρτίνες και σβήσουν και τα φώτα, κάποια στιγμή γίνεται και καμιά εξομολόγηση ιδιαίτερη εδώ από κάποιον ο οποίος είναι στιγματισμένος και πολύ αισθανόμενος ότι είναι τόσο ντροπιασμένος και κατατρεγμένος από τις αμαρτίες που έκαμε, δεν έχει το πρόσωπο να εμφανιστεί μπροστά και λέει «Εγώ, Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ στο πιο σκοτεινό μέρος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία». Τι βλέπετε αυτή την εξομολόγηση? Είδατε τη μετάνοια και τη συντριβή αυτού του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο γείτονας, η γειτόνισσα, εκείνος ο οποίος είναι πολύ αμαρτωλός και φαίνεται έξω στον δρόμο στιγματισμένος, που έχει και τη σφραγίδα, και όμως τη μετάνοια δεν τη βλέπεις. Βλέπεις μόνο την αμαρτία, αλλά δεν βλέπεις τη μετάνοια, τι γίνεται και τι συντελείται. Αν δεν έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, πώς προσδοκάς να πας στον παράδεισο, αδελφέ μου? Γιατί πλάνην ικτράν πλανάσαι να νομίζεις ότι θα πας κάποια στιγμή στον παράδεισο. Δεν πας με αυτόν τον τρόπο στον παράδεισο, γιατί δεν είσαι ειρηνοποιός, δεν φέρνεις την ειρήνη, δεν σκεπάσεις τον αδελφό σου, δεν βγάζεις το πάπλωμα να τον σκεπάσεις. Τι έκανε ο Χαμ? Ο Χαμ ήταν Υιός, σας είπα πολλές φορές και αυτό το παράδειγμα, ας το πω και σήμερα μια φορά στην αγάπη σας. Τρεις γιους είχε ο Νόε, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο Χαμ όμως είδε τον πατέρα του, τον Νόε, που επάνω στην Κιβωτό που δημιούργησε, κατασκεύασε, πήρε μαζί του και τρόφιμα. Πήρε και κρασί, διότι το κρασί ευλογημένο, είναι ευλογημένο από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Και ήπιε, λέει, μια στιγμή πάρα πολύ κρασί και μέθησε. και στη μέθη επάνω γυμνώθηκε. Τον είδε ο Χαμ και έτρεξε αμέσως να προσκαλέσει τους αδερφούς, ελάτε να δείτε τη γύμνια του πατέρα μας, και γελούσε. Αυτός τιμωρήθηκε. Οι άλλοι όμως οι σόφρονες πήραν ένα ύφασμα, λέει, το τέντωσαν και πήγαν οπισθοβατώντας πίσω-πίσω, αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη, και τον σκέπασαν τον πατέρα τους χωρίς να δουν τη γύμνια. Αυτό είναι ο χριστιανός ο σωστός. Δεν δημιουργεί σκάνδαλα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο χριστιανός ο σωστός σκεπάζει. Εδώ τα περιτώματά του, το σκυλί και το γατί, τα σκεπάζουν για να μην τα δει κάποιος. Και εμείς είμαστε χειρότεροι από τα σκυλιά και από τις γάτες, που δεν μπορούμε ποτέ να σκεπάσουμε τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας, γιατί δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη του Χριστού μας. Είμαστε έτοιμοι να κατασπαράξουμε ανθρώπους παρά να τους βοηθήσουμε να ανεβούν ένα σκαλοπάτι. Και μετά έχουμε την απέτηση να έρθουμε και να κοινωνήσουμε. Μα η μεζούρα αυτή της αγάπης μετρέται με το πρόσωπο του Χριστού μας. Συκοφαντούμενοι και λιδωρούμενοι πρέπει να συγχωρούμε. Και κατατρεγμένοι να είμαστε πρέπει να συγχωρούμε, όχι να συκοφαντούμε, που δυστυχώς εμείς γκρεμίζουμε μέσα από την Εκκλησία, άνθρωποι γκρεμίζουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας και τη δυνατότητα μετανοίας στους ανθρώπους που βρίσκονται έξω. Οι έξω θα κριθούν από την έξω ζωή τους. Εμείς όμως που είμαστε μέσα στην Εκκλησία θα κριθούμε από τη ζωή μας και από αυτά που μάθαμε μέσα στην Εκκλησία και δεν τα εφαρμόσαμε, αδελφοί μου. Σκληρός ο λόγος, αλλά σκληρότερη θα είναι η κόλαση την οποία θα κερδίσουμε. Επάξια θα την κερδίσουμε. Την κερδίζουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας, την κόλαση. Γιατί δεν μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη του Χριστού στη ζωή μας. Η αγάπη, λέει, πάντα στέγει, πάντα σκέπει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς κάνουμε τα εντελώς αντίθετα στη ζωή μας. Προσδοκούμε το έλεος του Θεού. Με τι το προσδοκούμε? Με ένα προσφοράκι που θα φέρουμε στην Εκκλησία και εκείνο έχουμε την απέτηση και τα λοιπά, να το λειτουργήσουμε και τα λοιπά, και με αυτό να πάμε στον Παράδεισο? Που ήρθαμε και σκουπίσαμε μια φορά την Εκκλησία ή προσφέραμε κάτι στην Εκκλησία, κάναμε κάτι, πήγαμε στον Παράδεισο? Λάθος, αδελφοί μου. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη ούτε από το σκούπισμά μας, ούτε από την αγιογραφία μας, ούτε από τα κεριά μας, ούτε από τα λιβάνια μας. Έχει από την αγάπη μας, την οποία δεν έχουμε καλλιεργήσει. Πόσες φορές ακούσαμε το «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν»? Η ειρήνη επέκταση είναι η αγάπη του Χριστού στη ζωή μας, την οποία δυστυχώς δεν την έχουμε όλοι μας, γιατί αν την είχαμε θα ήμασταν αγγελική πολιτεία. Θα περπατούσαμε και θα έτρεχαν από πάνω μας κύματα ευωδίας και αγιασμού. Πήγε κάποτε ένα παιδάκι ανάπηρο στο Γέροντα Παΐσιο, ανάπηρο. Το πήγαν εκεί, το κουβαλήσαν και το πήγαν. Όταν το είδε ο Γέροντας, μάτωσε η καρδιά του. Γιατί το φέρατε, λέει, το παιδί αυτό εδώ? Το παιδί μίλησε όμως, γιατί αμουγκό, μιλούσε. Και λέει, Γέροντα, ήρθα, λέει, σε σένα εδώ, γιατί εσύ είσαι Άγιος και θα με κάνεις, λέει, καλά. Και το όταν τ' άκουσε, λέει, ο Γέροντας Παΐσιος, πήγε, κλείστηκε μέσα στο εκκλησάκι, γιατί δεχόταν όλους έξω από το σπίτι, και μπήκε μέσα στο Άγιο Βήμα, εκεί μέσα στο εκκλησάκι του, και έκλαιγε χτυπιώντας το στήθος του και έλεγε, εγώ, λέει, δεν είμαι τίποτα, αφού δεν μπόρεσα να γίνω Άγιος, να μπορώ να ανασταίνω τους νεκρούς και να σηκώνω τους ασθενείς, είμαι ανάξιος να λέγομαι Υιός σου. Ποιος? Ο Γέροντας Παΐσιος. Τώρα από εκεί και πέρα βάλτε τη μεζούρα αυτήν και ας μετρήσουμε όλοι τον εαυτό μας. Επειδή ο Θεός είναι η ειρήνη του κόσμου, αυτό συνεπάγεται και όλοι εμείς καλούμεθα να γινόμαστε ειρηνοποιοί για να είμαστε μαθητές του Κυρίου μας και ως εκ τούτου γνήσια τέκνα του. Μεγάλη λέγεται η συναπτή, επειδή ο ιερεύς συνάπτει, δηλαδή ενώνει όλα τα τάγματα και τις καταστάσεις ανάγκης όλων των ανθρώπων, ευχόμενος υπέρ αυτών μαζί με το λαό. Γι' αυτό και το Κύριε ελέησον στη συναπτή οφείλουμε να το λέμε όλοι μας. Παρόλο που υπάρχουν ψάλτες μέσα στην Εκκλησία, εμείς από μέσα μας πρέπει να πούμε «Κύριε ελέησον», ως απάντηση οφειλετική αυτό πρέπει να γίνεται από όλον τον λαό και όχι μόνον από τον Ιεροψάλτη, διότι αυτός είναι ο διάλογος που κάνει ο ιερεύς με τον λαό για να επισφραγίσει αυτήν την κοινωνία των προσώπων, την αγαπητική και την σχέση που έχει ο Θεός με τον κόσμο. Λέγεται μεγάλη συναπτή, γιατί όντως περιέχει πολλά αιτήματα εν αντιθέση με τη μικρή συναπτή που ξεκινάει με το «έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας».
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
2: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε την οδηπορία μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης και ακόμα ειδικότερα της Επιστολής του Ιακώβου. Και έχουμε αρχίσει και ξεφυλίζουμε και διαβάζουμε σιγά σιγά σελίδα τη σελίδα την επιστολή αυτή. Ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία πρώτη αναφορά, είδαμε τους 4 πρώτους στίχους που θα λέγαμε λειτουργούν ως ένα προήμιο, ως μια εισαγωγή και μας εισάγει ο Ιερός Συγγραφέας στο θέμα αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, που καλεί το ίδιος να αντιμετωπίζει μάλλον στην επιστολή του μέσα, και βέβαια είναι προβλήματα που, όπως είπαμε, αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα αιώνες μετά την εποχή της συγγραφής αυτής της επιστολής. Και θα λέγαμε ότι είδαμε στους 4 στίχους, τους πρώτους 4 στίχους της επιστολής αυτής, πως οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικά, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστολή αυτή. Καθώς, όπως είχαμε αναφέρει και εισαγωγικά, ως παραλήπτες της επιστολής αυτής, είναι άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι, όπως φαίνεται, καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου, ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα αυτά ο Ιερός Συγγραφέας, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε βλέποντας τους επόμενους στίχους. Διαβάζουμε τον 5ο στίχο και βλέπουμε, θα λέγαμε, στην επόμενη ενότητα να γίνεται μία αναφορά, μία αίτηση σοφίας από τον Θεό. Και εδώ ο Ιερός Συγγραφέας θα μας δώσει την ορθή κατανόηση της ευκαιρίας των πειρασμών, που προϋποθέτει την ύπαρξη στον πιστό της παρά του Θεού σοφίας. Έτσι, είδαμε τον Ιερό Συγγραφέα μετά τον χαιρετισμό, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προς τους πιστούς της Διασποράς, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία του ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Και η χαρά αυτή είναι, υπενθυμίζω, συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως, πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ αργότερα, και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέχεται γρήγορα. Διότι ο πλούτος παρέρχεται γρήγορα. Και τέλος, μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Είδε τι σημών λείπεται σοφίας, ετήτο παρά του δίδοντος Θεού, πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Αν όμως, λέει, κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, αζητά την σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Αζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Και συνεχίζει στον 6ο στίχο, θα τους δούμε μαζί αυτούς τους 2 στίχους. Ετί το δε εν πίστη μηδέν διακρινόμενος. Ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων οι θαλάσσεις ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει. Αλήθεια. Μία παρένθεση εδώ, αγαπητοί μου φίλοι. Πόσες φορές ζητάμε από τον Θεό και στο βάθος. Και πολλές φορές όχι και στο πολύ βάθος. Ζητάμε από τον Θεό χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει. Και γι' αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη. Και κοιτάμε να βρούμε και το μέσον, το ανθρώπινο μέσον για να λύσουμε το πρόβλημα. Καλού κακού. Μη τυχόν και ο Θεός δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας, στην παράκλησή μας. Μια σχέση συμφεροντολογική, αμή τι άλλο, όχι ουσιαστική, καρδιακή με τον Θεό. Προσέχετε, λέει, να μην εισχωρεί στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, δηλαδή να μην έχετε αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα το ακούσει. Διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λοιπόν λόγο δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Είδε τι Σιμών λείπεται σοφίας. Μα συνδέει με τα προηγούμενα. Εξυπονοεί ότι το τέλειο έργο προϋποθέτει σοφία άνωθεν, δια της οποίας παίρνοντας δύναμη μπορούμε να πράξουμε ολόκληρο το αγαθό. Και λέει ακριβώς τι πρέπει να το κάνει κανείς γενναιόδερα, άνευ όρων, και συνεχίζει πολύ ωραία, και ουκ ονειδίζοντος, και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δίνει διαρκώς σε όλους με γενεδρία ο Θεός και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Δεν τον κάνει να ντρέπεται ξεφωνίζοντάς του την αναξιότητά του, όπως δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν. Πόσες φορές δεν βρέθηκε κάποιος από μας στην δύσκολη θέση να ζητήσει βοήθεια από κάποιον. Και πόσοι από εμάς δεν το πληρώσαμε ακριβά, εξευτελίζοντάς μας είτε με τους όρους είτε με τον τρόπο που μας παρέχει τη βοήθεια. Ο Θεός όμως δεν το κάνει αυτό. Δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Τον βοηθά. Τον βοηθά από αγάπη. Ακόμα και τον τελευταίο, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Γιατί είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Και ο Θεός θυσιάζεται για όλους, ασχέτως βέβαια αν δεν αποδεχόμαστε όλοι τη θυσία του στη ζωή μας, και επομένως χάνουμε την ευκαιρία της σωτηρίας. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι η αίτηση να γίνει εν πίστη, δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη από την επικοινωνία και γνωριμία με τον Θεό, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δισταγμό, χωρίς απογοήτευση εκ των προτέρων. Και ακριβώς ο άνθρωπος που ζητά με πίστη από τον Θεό λαμβάνει. Λαμβάνει αυτό που είναι προς το συμφέρον του. Δίδεται από τον Θεό το κατάλληλο για εκείνον. Πολλές φορές όχι αυτό που ζητούμε, αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει. Αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά πάντοτε ο Θεός ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Και πόσο ωραία εικόνα αυτή που λέει στη συνέχεια. Εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Το φυσάει και το σπρώχνει ο άνεμος και το κύμα πηγαίνει έρχεται όπου το πάει. Η εικόνα αυτή, η τόσο όμορφη εικόνα, δείχνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης και καρτερίας. Επίσης, υψώνεται προς το Θεό για μια στιγμή, μα πολύ γρήγορα πέφτει πάλι. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. «Μη γαρι έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται τι παρά του Κυρίου. Αν ήρ δίψυχος ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού». Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός σε μία απόφαση, είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη του τη συμπεριφορά. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εισακουστεί από τον Κύριο, αφού αφιταλαντεύεται ακόμη και σε όσα του ζητά? Να πώς συνδέεται η καθημερινότητα με την πνευματική ζωή. Αυτός που είναι άστατος στη ζωή του και σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής, άστατος είναι και στα πνευματικά, άστατος είναι και στην προσευχή. Δεν έχει σταθερότητα. Μας το είπε προηγουμένως, τον παίρνει ο αέρας σαν το κύμα, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχει και μία υπόνοια ίησης, γιατί αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει, σαν δίψυχος σκέπτεται και μάταια νομίζει. Και τον χαρακτηρίζει δίψυχο ακατάστατο. Σαν να έχει δύο ειδών ψυχές, δύο θελήσεις μέσα του. Η μία γεμάτη εμπιστοσύνη υψώνεται προς τον Θεό. Η άλλη γεμάτη αμφιβολία, σκεπτικισμό, αβεβαιότητα, τον ρίχνει πάλι χαμηλά, στη γη και πιο κάτω. Γι' αυτό η ζωή του δεν είναι και δεν έχει πορεία και προκοπή. Δεν είναι όριμος ούτε ολοκληρωμένος. Γι' αυτό δεν λαμβάνει, επειδή ζητάμε αμφιβολία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ετούμεθα από το Θεό με συμφέρον πολλές φορές. Αλλά επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας το δώσει, κοιτούμε τον τρόπο να το αποκτήσουμε με άλλον μέσον. Μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί είναι που γκρεμίζουμε τα πάντα. Και εκεί μας πιάνει η μεγάλη απογοήτευση. Οι χριστιανοί καμιά φορά δεν πετυχαίνουν διαμέσου των πειρασμών και των παθημάτων να φτάσουν στην τελειότητα, γιατί στερούνται σοφίας. Εδώ ο συγγραφέας μιλά για τη σοφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελείου έργου. Και μάλιστα με το προσφυλές σχήμα στον συγγραφέα, με το οποίο συνδέθηκε ο δεύτερος στίχος με τον πρώτο, «Πάσα χαράν». Χέριν είχε τελειώσει τον πρώτο στίχο. Με το ίδιο εδώ συνδέεται και ο πέμπτος, «Είδε τι λείπεται», με τον τέταρτο, «Εν μηδενή λυπόμενη». Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται τη γλώσσα ο συγγραφέας. Η σοφία λοιπόν για τον Ιάκωβο είναι ό,τι η πίστη για τον Παύλο, η ελπίδα για τον Πέτρο και η αγάπη για τον Ιωάννη. Υπό αυτήν την έννοια της σοφίας νοείται η αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα στοιχείο ότι ο ιερός συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μιλάει για την σοφία. Μιλάει για τη σοφία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, τα σοφιολογικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο των Παροιμιών, τη Σοφία Σιράχ, τη Σοφία Σολομώντος. Και από εκεί παραλαμβάνει τη σοφία και της δίδει πλέον ένα νέο χριστιανικό περιεχόμενο, το οποίο όμως έχουν και αυτά τα κείμενα ερμηνευόμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι ακριβώς τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνευόμενα δια των πατέρων εν Αγίω Πνεύματι παίρνουν και αυτά χριστιανικό περιεχόμενο και γι' αυτό άλλωστε εντάσσονται μέσα στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι όπως έχουμε πει προφητεύουν, ομιλούν περί του Χριστού, αλλά και δίδουν τη βάση της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν, αυτή η σοφία δεν χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με τη δημιουργία και την πρόνοια, ούτε σημαίνει τον μεσάζοντα της Αποκαλύψεως, δεν έχει δηλαδή ενδοκοσμικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στους Έλληνες, αλλά είναι δώρο του Θεού Δεν είναι δηλαδή το συμπέρασμα το φιλοσοφικό στηριζόμενο στην εμπειρία. Δεν είναι η θύραθεν σοφία, δεν είναι η κοσμική σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού που δίνεται ως δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό από τον Θεό αιτείται κανείς τη σοφία και μόνον ο Θεός την δίνει. Αυτήν την άνωθεν σοφία αντιδιαστέλει αλλού ο Άγιος Ιάκωβος προς την επίγεια, ψυχική και δαιμονιώδη, όπως θα δούμε, σοφία του κόσμου στη συνέχεια. Και ο Θεός δίνει τη σοφία που ζητάει ο πιστός απλώς, δηλαδή άνευ όρων, όπως είπαμε. Ο πιστός δέχεται τη σοφία που ζήτησε από τον μη ονειδίζοντα Θεό. Όπως όμως ο Θεός δίνει απλώς και άνευ όρων, με τον ίδιο τρόπο και η αίτηση της σοφίας από τον Θεό πρέπει να γίνεται εν πίστη, δηλαδή σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία γεννά εμπιστοσύνη σε Αυτόν άνευ διακρίσεων, επιφυλάξεων και δισταγμών. Δείτε πώς επιμένει σε αυτό ο ιερός συγγραφέας και πόσο πραγματικά στέκομαι κι εγώ ακριβώς πρώτα για τον εαυτό μου και στη συνέχεια για όλους εσάς που μας ακούτε και συνομιλούμε, συζητούμε νοερός με τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής και μεταξύ μας. Αλήθεια, πόσες φορές δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με επιφύλαξη και δισταγμό. Ο ιερός συγγραφέας εφιστά εδώ την προσοχή στους κινδύνους, στους κινδύνους της υποόρους και με επιφύλαξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Παρουσιάζεται αυτή τη θέση της ψυχής έναντι του Θεού ως κλείδωνα, όπως είπαμε, θαλάσσης ανεμιζόμενων και ρυπιζόμενων. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δίψυχο και είναι εκείνος που σε όλα τα πράγματα εμφανίζει δύο θελήσεις και δύο διαθέσεις. Και εδώ η λέξη εμφανίζεται στον Ιάκωβο πρώτη φορά, αφού είμαστε στην αρχή άλλωστε του κειμένου, αλλά είναι μία έννοια που συχνά βρίσκουμε στους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς. Η πρόταση «ανήρ δίψυχος» είναι παράθεση του «ο άνθρωπος εκείνος». Ακατάστατος άνθρωπος είναι εκείνος του οποίου οι σκέψεις και οι διαθέσεις δεν έχουν ισορροπήσει και κατασταλάξει. Εκείνος που σκέπτεται και ενεργεί άλλοτε ως

δικής μας εποχής. Και αντεπονυπώνει μια μεγάλη ομάδα σήμερα χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας, που όμως στέκονται ακριβώς δίψυχοι απέναντι στον Θεό. Από τη μία ενεργούν ως πιστοί και από την άλλη ενεργούν με το θέλημά τους, αμφιβάλλοντας και διστάζοντας για το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει τάση κάθε χριστιανός να προσπαθεί να φέρει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του, αντί ο ίδιος να μπει στα μέτρα του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτα το σταυρό και ακολουθείτε με. Δεν επιβάλλει ο Θεός σε κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να με ακολουθήσει. Αλλά να σηκώσει το σταυρό του. Μας προειδοποιεί ότι η πορεία είναι σταυρική. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει να μας πολεμήσει. Πρέπει να πολεμήσουμε, να υποτάξουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, το οποίο μας κατατρώει και διαταράσσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αλλά και με το πλησίον μας και βέβαια με τον Θεό. Αλλά ξέρουμε ότι μετά τον σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, η σωτηρία. Αλλά είναι πολλοί που δεν θέλουν να σηκώσουν το σταυρό και θέλουν να βάλουν τον Χριστό στο δικό τους σταυρό, δηλαδή σε ένα σταυρό που θα το φέρουν στα σχήματά τους, στα μέτρα τους, να τον κουβαλήσουν όπως θέλουν. Και τότε γινόμαστε επιλεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Άλλα που τα θεωρούμε εύκολα τα τηρούμε και τα ακολουθούμε, άλλα που τα θεωρούμε δύσκολα τα απορρίπτουμε, τα προσπερνούμε. Τότε όμως είμαστε διχασμένες προσωπικότητες. Διότι και η πίστη μας δεν είναι αληθινή και μας κατατρώει αυτή η κατάσταση, και από την άλλη αμφιβάλλουμε, αντιμεταλλευόμαστε και εν τέλει μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε αλλά δεν αμαρτάνουμε, γιατί όχι γιατί φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε πώς να αμαρτήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί είμαστε με τον Χριστό. Είμαστε από συμφέρον? Είμαστε από φόβο? Είμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε? Ή είμαστε από αγάπη? Και αυτός που αγαπά δίνεται ολόκληρος. Ο νέος που θα ερωτευτεί την κοπέλα θα δοθεί ολόκληρος. Ψυχή του, η διάνοιά του, η σκέψη του, όλα θα είναι στην αγάπη του. Πόσο μάλλον όταν εδώ μιλάμε για την ουράνια αγάπη, για τον θείο έρωτα, για την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για την εμπιστοσύνη τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια σου, αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος να πέσουμε, κοιτάμε να βρούμε και κάτι άλλο από κάτω να μας προσέχει. Τότε μπαίνει το θέλημα, μπαίνει το εγώ στη ζωή και τότε ο άνθρωπος γίνεται ακατάστατος, γιατί τελικά δεν τα έχει βρει ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρει σε τι Θεό πιστεύει, γιατί θεοποιεί τον εαυτό του, και υπάρχει εκεί η σύγκρουση. Από τη μία αυτό που βιώνει μέσα από τη χάρη του Θεού που έρχεται δια του βαπτίσματος, και από την άλλη το εγώ. Και εκεί συγκρούεται ο άνθρωπος και εκεί λιώνει. Και λιώνει γιατί είναι αδύναμος και δεν το έχει καταλάβει και αφήνεται. Όμως ο Θεός, είπαμε, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παράκλησή μας, να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας, αρκεί να το ζητήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός που εμείς συγκρουόμαστε, δεν φταίει ο Θεός που εμείς λιώνουμε, αλλά εμείς, γιατί ενώ ξέρουμε την αλήθεια, επιλέγουμε να ζούμε το δικό μας, τη δική μας αλήθεια, που τελικά είναι το δικό μας ψέμα, και το ψέμα δεν έχει φως, έχει μόνο σκοτάδι. Και στην Παλαιά Διαθήκη παρομοιάζεται η ψυχική αστάθεια με την εναλλαγή της γαλήνης και της τρικυμίας στη θάλασσα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε έτσι περιστατικά, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού. Θυμηθείτε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και πώς ο Θεός την γαλινεύει και πώς επιτιμά τους μαθητές του που ήταν ολιγόψυχοι ενώ ήταν δίπλα του.
ο διακρινόμενος, ο δίψυχος και ακαταλήπτης.

0: ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ολόκληρος. Με ανυπόκριτη πίστη ο χριστιανός ζητά από τον Θεό σοφία, ώστε να αισθάνεται κάθε χαρά ενώ αγωνίζεται μέσα στους ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονή. Με την ενυπομονή δε προσπάθεια γίνεται τέλειος και ολόκληρος. Και θα συνεχίσει ο Απόστολος στη συνέχεια να μιλήσει για την άνωθεν σοφία που μαρτυρεί το ύψος του πτωχού χριστιανού έναντι του ασεβούς πλησίων. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στην επόμενη πια συνάντησή μας πως και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος, όπως είπαμε, γρήγορα παρέρχεται, γρήγορα χάνεται, αλλά θα δούμε πως και μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίσμε και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μια πουρύψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι η άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντε σωτή αυτού επορεύθησαν. Σι ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε πόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσε σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνει επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη μαρτυρίη σου κύριε μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δω μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Οι εκτιρμοί σου πολλοί Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το δαχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό. Και επί γης προσκυνούμενος και ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύματων συγχώρησον, ουδής γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερέμπλοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
5: Η ελπίς μου, πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπ μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέα ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Ορθρού και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Σον αδυναμού σώσονε ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

δυνάμους, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: μα ο Θεό χάρη σου πια.
1: Κυρίου δεηθούμε,
2: Κύριε Δέησον,
1: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα

το εκείνο, η ρώτατη των Φαρισαίων τον Ιησούν, ή να φάγει μετά αυτού, και εισελθόν εις την οικίαν του Φαρισαίου ανεκλήθη, και ειδού γίνει εν τη πόλη, ή της είναι αμαρτωλός, επιγνούσα ότι ανάγκητε εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσασα αλάβα στον μύρου, και στάσπα τους πόδας αυτού οπίσω κλαίουσα, ήρξα το βρέχι τους πόδας αυτού της δάκρυση, και τα στριξή της κεφαλής αυτής εξέμασε, και κατεφύρι τους πόδας αυτού, και ήλυφε το μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσα αυτόν, είπε εν εαυτό λέγον, ούτως ειν προφήτης, εγίνος και αντις και, ποταπή η γηνή, ή της άπτεται αυτού, ότι αμαρτωλός εστί. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, Σίμων έφωση τι είπε, ο δε φυσί διδάσκαλε υπέ. Δύο χρεφλέτε ήσαν δανειστή τιμή, ο εις όφιλε δυνάρια πεντακόσια, ο δέτερος πεντήκοντα. Μη έχοντον δε αυτόν αποδούνε, αμφωτέρης εχαρίσατο. Τις ουν αυτόν υπέ πλοίον αυτόν αγαπήσει, αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, υπολαμβάνω ότι ότο πλοίον εχαρίσατο. Ο δε είπεν αυτό, ορθώς έκρινας, και σταφείς προς την γυναίκα, το Σίμων Ιέφη, βλέπεις τάχουν τη γυναίκα, εις ήθον σου εις την οικία, είδον επί τους πόδας μου και δοκάς, αυτή δε της δάκρυσιν έβρεξε μου τους πόδας, και τα στριξή της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλημα μιου και δοκάς, αυτή δε αφήσεις ήλθον, ουδή έλειπε καταφυλούσα μου τους πόδας. Ελέω την κεφάλι μου κύλιψας, αυτή δε μύρο ήλψε μου τους πόδας. Ουχάριν λέγος οι αφέονται εαμαρτία αυτή σε πολλέ, ότι η γάπη σε πολύ, ο δε ο λίγον αφίεται ο λίγον αγαπά. Είπε δε αυτή, αφέονται σου εαμαρτία. Και ήρθαν το εις την ανακοιμένη, λέγινε δε αυτής, της ούτως εστίν ως και αμαρτίας αφήσει. Είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε σοκέσε.

Θεία όσα προκύνασαν από τα φιένα και δεόμες, μη αποστρέψεις το πρόσωπο της αδελφή, για το δοκιμάσεις το επίπεδο σου, αξιώσουν πως είναι

Είδα χερουβίμπης σηκώσει, κονίζονται στη ζώμη, ό,τι άνθρωποι, σάγιον, ήπνον, προσάγοντες, σπάσαν και γύρω από το μεταμέρικα. Κόσμο, βασιλέα, αλεξόμενες γυρικές, αοράτος, δορυφορμοντάξεις, στην αλληλουία, αλληλουία. Τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζονται στη ζωή ο Τριάδη, των Τρισάγιων ή των Προσάγοντες, πάσαν θηριωτικά.

te an Jesus, ich bin so jung, so schön. Τότε αν Ιησούς είναι πτωθής αστηριών σου, μόσχους και λέει σόν με ο Θεός. Τότε αν Ιησούς είναι πτωθής αστηριών σου, μόσχους και λέει σόν με ο Θεός.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τώρα λύσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ο Πάντος, Αιώνος Άφρος Χών, Τσί και μόνο Γεννήσιος και το Πνεύμα του Άγιο. Σε εκ του μειώντος ιστο είναι ημάς παρίαγες και παραπέσοντας ανέσας πάλιν του καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μόνο Γεννήσιο Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φαρερών και αθανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρονιμών δέξαστε κατ' εξίως σας και της παριστήκας οι χιλιάδες αχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρια πολιώματα, άρση απ' τεποτά.

κάν, και παρακαλούμεν σε θεωμένα και θεωμένα να πέμψουν το πνεύμα σου που άγιον ετοιμάσκεται.

των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγειν. Ευχαριστούμε.
1: Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως δέσποτα και επισκής, τον άρτον ημών των εκπλούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφθήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις φλέτες ημών, και μη συνήγγεις πάσης περασμών, αλλά ρίσε ημάς από τους πονηρούς.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός Τι. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκατάξιος σου και κατεάσοχη, εταδένε με το φάτο σώματός και του τιμίου αίματος και ρήμων παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη και τίμη. Ο Θεός ηλάστη και τίμη. Ο Θεός ηλάστη.

Θεέ Κύριε και ομολογώ, ο Μησίοι αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού τους όντους, ο ελθόνης των κόσμων αγνούς, ως αιων πρώτος ημίν και εγώ. Έτι πιστεύω το αυτό εσύ το άγνατον

στήσετε και σώμα προς Χριστ, αλλά ακόμα με νοσίες και βασιλείας. Επειδή το προσκολάστε, το θεράπτες και θέστε.

τέχω τε σ' αγαλόμεθα. Ο Πας, ο Μέγα, Κύριε τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, Κύριε μην εκτυπώτερον σου μεταξύ, εν τη ανεσπέρα ημέρα της Βασιλείας σου. Αποπλήνων Κύριε τα μαρτήματα των εγχάρων του Λεγούλων σου. Το αιματί σου Αγίο, πρεσβείες, παναχράδοντες πίνης ημών, ο τόπ και παρθένου Μαρία σου, Πάντου σου, Αγίων, Αμήν. Ευχαριστούμε σε λες που αφιλάχονται μεριά των ψυχών ημών, ότι κοιτάξουμε να κατήσουμε στο κουράγιο και θανάτων στη γη, ο φωτόμισθο λιμών την οδόν, στην ισοβάτα σου μα συντροφόμο. Φωτόμισθο λιμών τη ζωή, ασφάλιση από τα διαδυνατά, ευχέ και θείε, εν πόξου δε σπίνη ημών, Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία και πάντου σου Αγίων, Αμήν.

Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: αν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Κύριε.
0: Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Δάσε, Κύριε, και αγιάζουν ψεπισή πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του ήλου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νύν και

0: Μάστια, φούσια, χάρτε, φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες των αχράντου δεσμήνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει κτιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των παραγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόν των τιμίων επουρανίων, θείων ο αιρών αείων δυνάμεων ασωμάτων. Ικεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και κατηνίκων Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, του Εναγής Πατρός Σιμών, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Ιωάννου Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγή ανετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου Νικάνων Οστήμενος και Παρμενά, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός Σιμών Ειρήνης της Σοβαράν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Πάμπου του Ξηροποταμινού, όν και την μνήμη

0: Ιεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Βιάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ο διάβολος πολεμά τον προσευχόμενο. Γέροντα, όταν αισθάνομαι την ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με το Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορείς να προσευχηθείς. Ίσως να είναι και του πειρασμού. Ο πειρασμός πάντοτε βάζει τρικλοποδιές για να μην μπορέσει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γέροντα, την ώρα της προσευχής με απασχολούν διάφορες δουλειές. Να λες «αυτό θα το σκεφτώ αργότερα» και να συνεχίζεις να προσεύχεσαι. Πιο πολύ, γέροντα, στεναχωριέμαι επειδή τις περισσότερες φορές

Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους φέρνει διάφορα μπανταλά και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί νομίζουν ότι πάνε καλά επειδή δεν έχουν βρώμικους λογισμούς και έτσι ούτε ταπεινώνονται. Αλλά και ο νους τους γυρνά δεξιά και αριστερά και η καρδιά τους μένει πέτρα. Μερικές φορές, γέροντα, την ώρα της προσευχής μου έρχεται μια ιδέα. Βρίσκω μια λύση για ένα θέμα η οποία μετά αποδεικνύεται εσφαλμένη. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει ότι αν την ώρα της προσευχής σου φέρει βρώμικο λογισμό, θα τον τεινάξεις πέρα. Γι' αυτό σου δίνει λύση σε κάποιο πρόβλημά σου, οπότε λες, αφού την ώρα της προσευχής το σκέφτηκα, άρα είναι έμπνευση. Αν ήθελε ο διάβολος το καλό σου, άλλες ώρες θα σου φέρνε αυτά στο νου και όχι την ώρα της προσευχής. Μπαίνει όμως ενδιάμεσος και πιάνει μαζί σου την κουβεντούλα. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο, με πνευματικές σκέψεις. Οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτίαν. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος. Βρίσκει το ταγκαλάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως και σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει μετά ότι είναι δικές σου και να σε ρίξει απελπισία. Μη δίνει σημασία να λες το Κύριε Ελέησον και να σκέφτεσαι τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους για να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στο διάβολο. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν, γέροντα, αυτό γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια? Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα περηφάνεια? Και περηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει χίλιους δύο τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του ναού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι-κρι, και δεν σταματούσε για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω και εκεί πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με έπιανε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος. Μου ήταν αδύνατον να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει, «πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα, άκουσα αμέσως δυνατά «Διευχών των Αγίων Πατέρων, αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά οι αστυνομικοί, και άρχισε να φωνάζει, «Ε, παλιό καλόγερε,

«Εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και έγινε καπνός ο αστυνομικός. Για να θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Γέροντα, όταν είμαι στεναχωρημένη, πού θα βρω παρηγοριά? Να καταφύγεις την προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και να πέφτουμε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου, που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με πιάσε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μία εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου τα παρουσιάσει σαν οράματα και να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω και αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολύ φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνο όταν έρχονται ρυπαροί ή βλάστημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και της αχαριστίας μας. Γέροντα, ποια σημασία έχει το κομποσκήνι? Το κομποσκήνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και μόνο γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Βλέπεις, σε κάποιον αφήνει ο παππούς του κληρονομιά ένα ασήμαντο πράγμα και το έχει μετά σαν φυλαχτό. Πόσο μάλλον το κομποσκήνι που μας το άφησαν κληρονομιά οι Άγιοι Πατέρες. Παλιά, που δεν υπήρχαν ρολόγια, οι μοναχοί μετρούσαν την ώρα της προσευχής με το κομποσκήνι, αλλά η κόμπη του κομποσκηνιού ήταν απλή. Κάποτε ένας ασκητής έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες κλπ. Και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσκηνιού του. Έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκει τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζονται 9 σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει το σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύσει. Έτσι κάθε κόμπος του κομποσκηνιού έχει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γέροντα, τι σημαίνουν οι 33, οι 50, οι 100 και οι 300 κόμποι που έχουν τα κομποσκηνιά? Μόνον ο αριθμός 33 είναι συμβολικός. Συμβολίζει τα 33 χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή. Μερικές μηχανές έχουν ένα σχοινί με μία χειρολαβή στην άκρη και όταν θέλεις να τις βάλεις μπρος,
τραβάς μερικές φορές το σκοινί με δύναμη μέχρι να ξεπαγώσουν τα παγωμένα λάδια. Έτσι και το κομποσκοινί. Είναι το σκοινί το οποίο τραβάμε 1, 2, 5, 10 και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιαλείπτου προσευχής. Οπότε δουλεύει μετά μόνη της η καρδιά στην ευχή. Αλλά και όταν η καρδιά πάρει μπρος στην ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσκοινί για να μην παρακινηθούν και άλλοι να το καταργήσουν, ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά του στην ευχή. Όταν γέροντα κρατώ το κομποσκοινί μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκοινί εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσκοινί. Το κομποσκοινί να το κρατάς για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά, στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που βγαίνοντας από το πολυβολείο έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκοινί έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες που κρά-κρά φερίζουν τα ταγκαλάκια. Γέροντα, δεν σκυρτάει η καρδιά μου για την προσευχή. Και όταν βλέπω να περνάει η ώρα χωρίς να κάνω τίποτε, με πιάνει σφίξιμο και στεναχώρια. Μελετάς καθόλου προηγουμένως? Συνήθως όχι, γέροντα. Γιατί? Δεν είπαμε να μελετάς πρώτα για να γλυκαθεί καρδιά? Εσύ δεν τρως πνευματικά, γι' αυτό δεν γλυκαίνεσαι. Λίγη μελέτη από την Αγία Γραφή ή τον Ευεργετινό ή το Γεροντικό πριν από την προσευχή. Έστω 2-3 σειρές φερμαίνει και γλυκαίνει την καρδιά και έρχεται η όρεξη για τα πνευματικά. Καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Το γεροντικό σε μεταφέρει στη Θηβαΐδα και στην Ιτρία και νιώθεις να βρίσκεσαι κοντά στους Αγίους Πατέρες. Επίσης το Λιμονάριον ή Φιλόθεος Ιστορία, το Λαυσαϊκόν, ο Μοναχισμός της Αιγύπτου διαβάζονται εύκολα, αλλά είναι και στερεά τροφή. Γέροντα, δίνω περισσότερο χρόνο στη μελέτη πατερικών βιβλίων παρά στην προσευχή. Να κάνεις λιγότερη μελέτη, περισσότερη καθημερινή παρακολούθηση του εαυτού σου και ευχή. Γιατί αλλιώς μόνο με τη μελέτη μένει άκαρπος κανείς εάν δεν εργαστεί και δεν ζητήσει τη Θεία Επέμβαση, τη χάρη του Θεού. Η μελέτη πατερικών βιβλίων βοηθάει όταν προηγείται της προσευχής. Γι' αυτό να διαβάζεις τόσο όσο σου χρειάζεται για να κατανοηγείς και να παρακινηθείς την προσευχή.

το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει στην προσευχή. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την Παναγία? Να διαβάζεις κάθε μέρα το Θεοτοκάριο. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ να αγαπήσεις την Παναγία. Και να δεις η Παναγία μετά. Θα σου δώσει μεγάλη παρηγοριά. Γέροντα, η γερόντισσα μου είπε πως χρειάζομαι αφύπνιση. Τι είναι εκείνο που θα θερμάνει πάλι το ζήλο μου? Να διαβάζεις κάθε μέρα έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο και θα δεις, θα αποκτήσεις λεβεντιά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα. Αν δεν μπορείς να διαβάσεις έναν ολόκληρο κανόνα, να διαβάζεις το πρώτο τροπάριο από κάθε οδή και τα προσώμια που βρίσκονται στο τέλος του κανόνα. Γέροντα, για να βοηθηθώ στην προσευχή, μπορώ να ορίζω ένα χρονικό διάστημα για προσευχή και να μην σταματάω να προσεύχομαι μέχρι να περάσει ο χρόνος αυτός? Μπορείς σε αυτό το διάστημα να λες την ευχή και να κάνεις ενδιάμεσα και μια παράκληση ή να διαβάζεις το Θεοτοκάριο. Γέροντα, πότε να διαβάζω το Θεοτοκάριο? Το βράδυ, το πρωί? Καλύτερα τις πρωινές ώρες, ώστε αυτά που διαβάζεις να τα έχεις στο νου σου όλη την ημέρα. Και στο διακόνημα μπορείς να διακόπεις λίγο την εργασία σου και να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει. Θερμαίνεται η καρδιά, συγκινείται. Θυμάμαι ο Παπακύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Κουκλουμουσίου, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τους λυγμούς και τα δάκρυα όταν διάβαζε το Θεοτοκάριο. Και μόνο ένα νόημα από το Θεοτοκάριο μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή. Γέροντα, ενώ έχω καταλάβει πόσο βοηθάει η ευχή, δεν μπορώ να τη λέω συνέχεια. Όταν δυσκολεύεσαι να πεις την ευχή, να σιγοψάλεις. Και η ψαλμωδία προσευχή είναι. Η ψαλμωδία δίνει στην καρδιά μια απαλάδα, τη γλυκαίνει και τη θερμαίνει με τις πνευματικές της θερμίδες. Έτσι δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να λέει κανείς με όρεξη την ευχή. Για μένα τα κουμπιά για την πνευματική ζωή είναι αυτά. Λίγη μελέτη, αλλά δυνατή, ευχή, μετάνοιες, ψαλτική. Γέροντα, όταν κάνω εργόχειρο, ενώ έχω ησυχία, δεν λέω την ευχή. Προσπάθησε όσο μπορείς, παράλληλα με το εργόχειρο που κάνεις, να έχεις ως εργόχειρο και την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία. Τώρα, για ένα διάστημα, στο 1/3 του χρόνου που κάνεις εργόχειρο, να λες την ευχή και στα υπόλοιπα 2/3. Ενώ κάνεις εργόχειρο, να ψάλεις διάφορα τροπάρια που σε συγκινούν. Με την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία θα διατηρείς μέσα σου τη Θεία Χάρη. Όταν, γέροντα, είμαι στεναχωρημένη, φέρομαι απότομα στις αδελφές και ύστερα πάλι στεναχωριέμαι για την άσχημη συμπεριφορά μου. Η σιγανή ψαλμωδία θα σε βοηθήσει πολύ να ψάλεις συνέχεια σιγανά και στο κελί σου και στο διακόνημα. Η ψαλμωδία ειρηνεύει την ψυχή. Ακόμα και τα άγρια θηρία τα ημερεύει, πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Βλέπεις το λιοντάρι, ο λύκος, όταν ακούσουν ψαλμωδία, κάθονται ήσυχα σαν αρνάκια και ακούνε ήρεμα. Δεν λέω ότι εσύ είσαι άγρια, αλλά το τακαλάκι εκμεταλλεύεται τη στεναχώρια σου και σε σπρώχνει να φερθείς άσχημα. Γι' αυτό, αν ψέλνεις σιγανά, θα αισθάνεσαι μια γλυκύτητα στην καρδιά και θα βλέπεις τις αδελφές με άλλο μάτι, με αγάπη. Γέροντα, όταν με πνίγουν οι λογισμοί, δεν μπορώ ούτε να μελετήσω ούτε να προσευχηθώ. Δεν μπορείς να ψάλεις λίγο σιγανά? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ψάλει κανείς, μοιάζει με τον Γεωργό που έχει να θερήσει μέσα στη ζέστη ένα χωράφι πνιγμένο στα αγκάθια, με τα στάχια πεσμένα κάτω, και εκείνος αρχίζει να θερίζει τραγουδώντας. Με το τραγούδι ξεχνιέται και τελειώνει το θέρο με χαρά. Οφείλεται και από τον καρπό της λίγης παραγωγής και νιώθει μετά ξεκούραση. Καμιά φορά, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα βάρος. Είναι πειρασμικό. Ξέρεις τι να κάνεις? Όταν νιώθεις μέσα σου αυτό το βάρος, να μην δίνεις σημασία, αλλά να λες «Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη», και να σιγοψάλεις. Έτσι ο πειρασμός θα φεύγει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ψαλμωδία είναι το όπλο του μοναχού
το οποίο διώχνει τη λύπη. Και εγώ, σε όσους περνούν δοκιμασίες και είναι θλιμμένοι, λέω να ψάλουν διάφορα τροπάρια. Γέροντα, μερικές φορές μου έρχεται ένας επίμονος, άσχημος λογισμός. Πώς να το διώχνω? Να ψάλεις ένα άξιο νεστίν και θα δεις, το ταγκαλάκι θα παίρνει τα ναύλα του και θα φεύγει. Η ψαλμωδία είναι περιφρόνηση στο διάβολο.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία, εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εισι, και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μεν τάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και ή εστίν γνώσεις εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν εν αθώη στα σχήρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών μου εν ιστέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόπος εστίν ενώπιόν μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών. Οσί εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσα στα σενέση σου, εν τες πύλες της θυγατρός Σιών.
2: Ψαλμός 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους, και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή οι τυχόν μαστίζους αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων, τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι, και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λοιπάσματα έδαφος, ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους, γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφθασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δεν στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρησία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα, επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα, ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα, θα διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις, ιδού στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. άλυτο, μέχρις ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικός διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά, τους κατακρύμνησες σε ερήπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, και έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψην διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου μεταδόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε εμένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει, το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις, ιστάμενος παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Ιουλίου. Μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Πρόχορου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Ασκησάσης εν τη Μονή του Χρυσοβαλάντου. Η Οσία Ειρήνη ζούσε στην Καπαδοκία στους κόλπους πλούσιας και ευγενούς οικογένειας μετά το θάνατο του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου 842 μετά Χριστόν. Όταν η Θεοδόρα ανέλαβε την αντιβασιλεία, αναζήτησε σε όλη την αυτοκρατορία σύζυγο για τον γιο της, τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III. Οι απεσταλμένοι της αυλής πρόσεξαν την ομορφιά και ευγένεια των ηθών της Ειρήνης και την έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την αδελφή της, η οποία παντρεύτηκε αργότερα τον Κέσσαρα Βάρδα, αδελφό της Θεοδόρας. Στο δρόμο τους πέρασαν κοντά από το όρος Όλυμπος της Βυθινίας και η Ειρήνη επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωαννίκιο τον Μέγα, ο οποίος τη χαιρέτησε προλέγοντας ότι θα γινόταν ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου. Η Θεία Προνοία εμπόδισε τον γάμο της με τον αυτοκράτορα και με την καρδιά της, ξαλαφρωμένη και γεμάτη χαρά, μοίρασε τα υπάρχοντά της και αποσύρθηκε στη Μονή Χρυσοβαλάντου, την οποία είχε ιδρύσει ο Πατρίκιος Νικήτας, κοντά στην στέρνα του Άσπαρα, σε τόπο Ευάερο, μακριά από τις πλατείες και τα θορυβώδη μέρη. Στη μοναχική κουρά της, η Μακαρία μαζί με τις τρίχες της κεφαλής έκοψε και κάθε δεσμό που την κρατούσε στον κόσμο και δόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες, γνωρίζοντας ότι στο μέτρο που εξασθενίζει το σώμα, ο έσω άνθρωπος ανακαινίζεται και πλησιάζει το Θεό. Έχοντας μόνο έναν χιτώνα που άλλαζε μία φορά το χρόνο, τρεφόμενη με νερό και ψωμί, υποτασσόταν πρόθυμα και με χαρά σε ό,τι της όριζαν, αγνοώντας τις αντιρρήσεις και τους γογγισμούς. Η διαρκής κατάνοιξη χαροποιούσε την καρδιά της και έκανε το πρόσωπό της να λάμπει και σαν γόνιμη γη έφερε τους πλούσιους καρπούς των Αγίων Αρετών. Έβλεπε όλες τις αδελφές της σαν βασίλισσες και θεωρούσε τον εαυτό της ως θεραπενίδα τους, προσφερόμενη στις πιο ευτελείς εργασίες για να τις διακονεί. Από το στόμα της έβγαιναν μόνο λόγια των γραφών ή των Αγίων Πατέρων, τους οποίους μελετούσε αδιάκοπα. Ενώ ήταν λιγότερο από έναν χρόνο στο μοναστήρι, έχοντας διαβάσει με θαυμασμό τον βίο του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος προσευχόταν από τη δύση του ηλίου έως την αυγή, προσπάθησε να τον μιμηθεί. Και με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος κατάφερε σιγά σιγά να στέκει όρθια, με υψωμένα τα χέρια σε προσευχή όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Αγωνιζόταν με τέτοια σοφία να δουλαγωγήσει το σώμα στην ανάταση της ψυχής της προς τον Θεό, ώστε καμία μηχάνευση του δαίμονα δεν μπορούσε να την πλήξει. Όταν εκείνος της υπέβαλε μνήμες από την δόξα και την ευμάρεια της ζωής που είχε εγκαταλείψει, πήγαινε να εξομολογηθεί τους λογισμούς της στην ηγουμένη της, διπλασίαζε την άσκησή της και αμέσως ελευθερωνόταν από τις αναμνήσεις αυτές. Μετά το θάνατο της ηγουμένης, υποδείχθηκε παρά τη θέλησή της ως διάδοχός της και χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Άγιο Μεθόδιο. Ενθυμούμενη την προφητεία του Αγίου Ιωαννικίου και λογίζοντας ως καθήκον της να μην αναζητεί τα αρεστά στην ίδια αλλά τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζην, έζησε έκτοτε ως άγγελος επίγειος, επιμικίνοντας τις νηστείες της, προσευχόμενη όλη τη νύχτα και κάνοντας αμέτρητες μετάνοιες. Με τα μέσα αυτά προσήλκησε τη χάρη του Θεού και έλαβε τόση σοφία ώστε να δύναται να οδηγεί πλήθος πιστών στην οδό της σωτηρίας. Ζητούσε από τις αδελφές να μην την θεωρούν ως ανώτερή τους αλλά ως μία συμμονάστριά τους που είχε οριστεί να τις υπηρετεί. Με γλυκύτητα και υπομονή της παρενούσε να πολιτεύονται στα πάντα κατά το πνεύμα του Ευαγγελίου, υποτάσσοντας τα μάταια θέλγητρα της δόξας και της εκτίμησης των ανθρώπων. Αν δεν ήθελαν οι υποταγοί τους να είναι επιφανειακοί, όφυλαν να φροντίζουν να διατηρούν όχι μόνο την αγνία τους, αλλά και την πραότητα, αρετές υπεράνω της φύσης που χαρίζονται από τον Χριστό σε όσους προσεύχονται με πίστη. Ό,τι και αν κατακτούσαν, συμβούλευε τις μαθήτριές της να το θεωρούν ως δώρο του Θεού και να τελούν αδιαλείπτο σε κατάνοιξη αναπέμποντας ευχαριστίες. Απαγόρευε εξάλλου σε αυτές να προσεύχονται για την υγεία τους, λέγοντας ότι τίποτε δεν είναι λυσιτελέστερο για την ψυχή από την ασθένεια που γίνεται δεκτή με ευγνωμοσύνη. Έχοντας λάβει από Άγγελο Κυρίου το προορατικό χάρισμα, η Οσία ήταν σαν προφήτης του Θεού στη μονή της. Αφού αναπαυόταν για λίγο μετά την ακολουθία του όρθρου, καλούσε τις αδελφές και μία-μία με τέχνη και διάκριση τις βοηθούσε να εμφανίζονται αγνές και ανυπόκριτες ενώπιον του Θεού, αποκαλύπτοντάς τους τους πιο κρυφούς λογισμούς τους.
Γρήγορα κατέστη περιώνυμη σε όλη τη βασιλεύουσα για τις αρετές και τη σοφία με την οποία καθοδηγούσε την αδελφότητά της, ώστε κάθε είδους άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και τρανοί, προσέρχονταν κοντά της για να λάβουν τις συμβουλές της και να εναποθέσουν την ελπίδα τους στις προσευχές της. Σε όλους δίδασκε την ωφέλεια της μετανοίας, που σε κάθε στιγμή μπορεί να καταστήσει τον Θεό ευμενή έναντι ημών.

Με την στήριξη της Θείας Χάριτος πρόκοβε ασταμάτητα στην άσκηση και την καθαρά προσευχή. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέχρι το Πάσχα δεν έτρωγε ψωμί, αλλά λίγα μόνο λαχανικά μία φορά την εβδομάδα. Η ολονύκτη αγρυπνία της είχε γίνει τόσο φυσική όσο ο ύπνος στους άλλους ανθρώπους και περνούσε τις νύχτες της με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό, βυθισμένη σε άγιες θεωρίες. Ενίοτε έμενε στη στάση αυτή δύο ημέρες συνέχεια, ακόμη και μία ολόκληρη εβδομάδα, σε σημείο που οι μαθήτριές της χρειαζόταν στο τέλος να την βοηθήσουν να κατεβάσει τα μουδιασμένα χέρια της. Μία νύχτα, μια μοναχή κοιτάζοντας την αυλή, είδε την Οσία Ειρήνη να προσεύχεται ανυψωμένη θαυματουργικά από το έδαφος, ενώ τα δύο πελώρια κυπαρίσια που ορθώνονταν στην αυλή του μοναστηριού είχαν λυγίσει τις κορφές τους μέχρι το έδαφος. Επανήλθαν δε στη θέση τους μόνο όταν σφραγίστηκαν από την Οσία με το σημείο του Σταυρού. Αυτή η νυχτερινή προσευχή ήταν φοβερή για τους δαίμονες, οι οποίοι διπλασίαζαν τις επιθέσεις τους μέσα στη νύχτα. Μία φορά ένας από αυτούς έριξε πάνω της το αναμένο φυτίλι μιας κανδύλας. Τα ρούχα της Ειρήνης πήραν αμέσως φωτιά. Παρέμεινε ωστόσο ατάραχη και θα είχε καεί ολόκληρη αν μία μοναχή που ξύπνησε από τη μυρωδιά της σάρκας και των ρούχων που καίγονταν δεν έμπαινε στο κελί της ηγουμένης παραβιάζοντας την πόρτα. Μέσα στους πυκνούς καπνούς είδε την Οσία στις φλόγες όρθια και απαθή να προσεύχεται. Καθώς την έσπρωξε, προσπαθώντας να σβήσει τις φλόγες, η Ειρήνη χαμήλωσε τα χέρια της και της είπε επιτιμητικά: «Γιατί μου στέρισες μία τόσο μεγάλη απόλαυση με την απότομη αυτή παρέμβασή σου? Ένας άγγελος στεκόταν μπροστά μου, πλέκοντάς μου ένα στεφάνι από άφθαρτα άνθη, τέτοια που δεν έχει δει ανθρώπου μάτι, και ήταν έτοιμος να με πάρει από εδώ, όταν εσύ τον έδιωξες». Και όταν η μαθήτριά της ξεκόλλησε τα ράκια του υφάσματος από τη σάρκα της, θεσπέσια ευωδία γέμισε το μοναστήρι. Μια άλλη φορά, ένας ναυτικός που ήλθε από την Πάτμο παρουσιάστηκε στο μοναστήρι και έδωσε στην Οσία τρία υπέροχα μήλα, τα οποία ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης του είχε αναθέσει να της παραδώσει. Το πρώτο μήλο στάθηκε αρκετό να την τρέφει για 40 ημέρες, κατά τις οποίες το στόμα της ανέδιδε μια υπερκόσμια ευωδία. Μοίρασε το δεύτερο στην αδελφότητα τη Μεγάλη Πέμπτη και κράτησε το τρίτο ως ακριβό φυλαχτό αραβόνα των άφθαρτων αγαθών του Παραδείσου. Χάρη στο προφητικό χάρισμα, η αείδημος Ειρήνη επιτέλεσε πλήθος άλλων θαυμάτων και προέβλεψε συγκεκριμένα τη δολοφονία του Βάρδα, την οποία ακολούθησε λίγο αργότερα εκείνη του Μιχαήλ III, καθώς και την ανάληψη της εξουσίας από τον Βασίλειο I τον Μακεδόνα. Με τη βοήθεια του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας, θεράπευσε δαιμονισμένος και έσωσε έναν συγγενή της, τον οποίο ο Αυτοκράτορας είχε κατά νου να εκτελέσει ως προδότη, εμφανιζόμενη στον ηγεμόνα απαστράπτουσα και πλήρης δόξης. Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος αναγνώρισε το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη και έκτοτε έδειξε την ευμένειά του απέναντι στο μοναστήρι. Η Οσία Ειρήνη έφτασε σε ηλικία 103 ετών, διατηρώντας όλη τη δροσιά και τη φυσική ομορφιά της, σημάδι του κάλους της ψυχής της. Ο φύλακας άγγελός της την προειδοποίησε ένα έτος πριν για το χρόνο της τελευταίας της και όταν έφτασε η ημέρα, συγκέντρωσε τις αδελφές της, όρισε την ηγουμένη που είχε επιλέξει ο Θεός και αφού της προέτρεψε να περιφρονούν ό,τι είναι πρόσκαιρο, ώστε να ζουν τον αγαπημένο νυμφίο τους, έκλεισε γαλήνια τα μάτια της και παρέδωσε την ψυχή της ισχύρας Θεού. Ενταφιάστηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Μάρτυρος Θεοδόρου και ο τάφος της ανέδιδε διαρκώς μία ουράνια ευωδία, φανερώνοντας σε όλους την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, ενώ μέχρι τις ημέρες μας η Οσία Ειρήνη δεν πάβει να μεσητεύει υπέρ εκείνων που την επικαλούνται με πίστη.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα. Ο Άγιος Ευστάθιος υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό στην Γαλατεία. Θεωρώντας ωστόσο ότι ήταν πρωτίστως στην υπηρεσία του Χριστού, δεν φοβόταν να το διακηρύσει ανοιχτά και έφερε έτσι πολλούς εθνικούς στην πίστη. Οδηγήθηκε ενώπιον του Κορνηλίου, διοικητού της Αγκύρας, και ομολόγησε με γενναιότητα την ένδοξη οικονομία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στις προτάσεις για τιμές και πλούσια δώρα απάντησε πως όλα αυτά δεν συμβάλλουν διόλου στην επιγγελμένη στους χριστιανούς δόξα και ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα εγκατέλειπε αυτό που είναι αθάνατο χάριν φθαρτών αγαθών. Εξοργισμένος, ο διοικητής πρόσταξε να τον μαστιγώσουν. Κάτω από τα κτυπήματα και ενώ το αίμα του έβαφε το χώμα, ο Άγιος ευχαριστούσε τον Χριστό που κρίθηκε άξιος να υποφέρει για το όνομά του. Μετά από μια δεύτερη ανάκριση, τρύπησαν τους αστραγάλους του, πέρασαν ένα σκηνί και τον έσυραν έτσι από την Άγκυρα έως τον ποταμό Σαγκάριο, υπό το ικανοποιημένο βλέμμα του Κορνηλίου. Φθάνοντας στην όχθη, ο διοικητής διέταξε τους άνδρες του να βάλουν τον Άγιο μέσα σε σάκο και να τον πετάξουν στον ποταμό. Ένας άγγελος όμως παρενέβη, πήρε τον σάκο και τον απόθεσε στη στεριά. Αυλαβής και με τις πληγές του θαυματουργικά θεραπευμένος, ο Άγιος έψαλε: «Ο κατοικών εν βοηθεία υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε, ου προσελεύσετε προσέκακα και μάστιξ, ου κεγγυίεν το σκηνοματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξασε εν πάσε στεσοδί σου». Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Παύλου του Ξηροποταμινού, κτήτορος των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παύλου εις το όρος Άθος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Εκκασάνδρας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδη του Ενχαλεπίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Μωυσή του Θαυματουργού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησουν ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1741 πεθαίνει ο Αντώνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνο συνθέτης. Σαν σήμερα το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα το 1822 επίθεση των τμήματων του Νικηταρά και των Φλεσαίων εναντίον της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Ναυπλίου λύγει με μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους που μετά βίας διαφεύγουν στην Κόρινθο. 28 Ιουλίου 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες αφενός και τη Βουλγαρία αφετέρου. Με τη συνθήκη αυτή τερματίζεται ο Βαλκανικός πόλεμος και παραχωρούνται στην Ελλάδα τα εδάφη από την κορυφογραμμή του όρος Κερκίνη, Μπέλες, μέχρι τις εκβολές του Νέστου ποταμού. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς ανακοινώνει την καθιέρωση του Οκταώρου. 28 Ιουλίου 1941, στη ρηματική ανακοίνωση του πληροεξουσίου του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα προς την κυβέρνηση των Αθηνών αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω. Η Τράπεζα της Ελλάδος δέον όπως ρυθμίζει κατά τιού των τρόπων την επάρκεια του χαρτονομίσματος εις δραχμάς ώστε να εξασφαλίζει μηνιαίως δια τας ανάγκας του γερμανικού στρατού ποσών μέχρι 25 εκατομμυρίων μάρκων. 28 Ιουλίου 1974. Οι τουρκικές δυνάμεις της Κύπρου κινούνται επιθετικά για να αποκόψουν τις οδικές αρτηρίες Λευκωσίας και Ειρήνειας, παραβιάζοντας την ανακοχή που έχει συμφωνηθεί. Σαν σήμερα, το 2004, πεθαίνει ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος. Μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, περί γάμου και διαζυγίου. Και απεκείε σηκώθη και ήλθε εις τα σύνορα της Ιουδαίας, όχι δια της Σαμαρίας, αλλά δια του τόπου που είναι πέραν από την όχθη του Ιορδάνου, ήτι δια της Περαίας. Και πήγαν προς αυτόν μαζί πλήθη λαού, και καθώς συνήθιζε, πάλιν εδίδασκεν αυτούς. Και αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι, τον ρώτησαν εάν επιτρέπεται η Σάνδρα να χωρίσει την γυναίκα του. Του έκαμαν δε την ερώτηση αυτή πειράζονται σε αυτόν, δια να έβρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν ότι περιόριζε την ελευθερία εις το ζήτημα του διαζυγίου. Τούτο δε και πλήστους εκ του λαού θα δυσυρέστη, ίσως δε και τον Ηρώδη θα τον εξέθετε. Αυτός δε απεκρίθηκε τους είπε «Ποια εντολή σας έδωκε ο Μωυσής περί τούτου». Αυτοί δε είπων «Ο Μωυσής επέτρεψε εις τον άνδρα να γράψει έγγραφο εις το οποίο να βεβαιώνεται ότι έκαμε διαζύγιο με τη γυναίκα του και τότε να την χωρίσει». Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπεν «Ο Μωυσής απέβλεψε προς την σκληρότητα των καρδιών σας και την άξεστο και απολύτιστο φύση σας και δι' αυτό έγραψε την εντολή αυτή, δια να σας προφυλάξει από μεγαλύτερα κακά. Διότι και εις φόνον ακόμη θα είναι το δυνατόν να φθάσετε, δια να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητο γυναίκα σας. Από την αρχή της δημιουργίας όμως ο Θεός έκαμε τους πρωτοπλάστους έναν άνδρα και μίαν γυναίκα, ώστε ούτε ο ανήρη δύνατο να αποκτήσει δευτέρα σύζυγο χωρίζον την πρώτη, ούτε η γυνή δύνατο να χωριστεί από τον πρώτον σύζυγό της και να συνδεθεί με άλλον. Εάν ο Δημιουργός ενομοθέτει τότε και το διαζύγιον, δεν θα εδημιούργει μία μόνον, αλλά περισσότερας για τον έναν άνδρα γυναίκας. Διότι δε έναν άνδρα και μία γυναίκα δημιούργησε εξ αρχής ο Θεός, διότι αυτό σύμφωνα με τους λόγους της Αγίας Γραφής θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί εις την μίαν και μόνη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ο δεσμός των συζύγων στενότερος

εις αυτούς. Εκείνος που θα χωρίσει τη γυναίκα του και θα έλθει εις γάμον με άλλη, γίνεται μοιχός εις βάρος της νομίμου σύζυγου του. Και αν μία γυναίκα χωρίσει τον άνδρα της και έλθει εις γάμον με άλλον, διαπράττει μοιχεία και λέγεται μοιχαλής. Ευλογία των παιδίων. Και του έφεραν μερικά μικρά παιδιά για να αναγγίσει με τα σχήρας του. Οι μαθητοί όμως επέπλητον αυτούς που τα έφερναν, επειδή ενόμιζαν ότι δεν ήρμοζεν εις τον Χριστό να τον απασχολούν δια μικρά παιδιά. Όταν όμως είδε αυτό ο Ιησούς, ηγανάκτησε και είπε προς τους μαθητάς, «Αφήσατε τα παιδιά να έρχονται πλησίον μου και μη τα εμποδίζετε, διότι δι' αυτούς που θα γίνουν σαν αυτά και θα αποκτήσουν παιδική καρδία και διάθεση, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθεί τον λόγο και το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού με αφέλεια και εμπιστοσύνη και ταπείνωση σαν αυτοί που δεικνύουν τα παιδιά εις τους γονείς και διδασκάλους των, δεν θα εισελθεί σε αυτή». Και αφού επήρε αυτά εις τα σαγκάλας του, έθετε τα σχήρας του επάνω των και τα ευλόγη με όλη τη στοργή του. Ο πλούσιος νεανίσκος και η αιώνια ζωή. Και ενώ έβγαινε ο Ιησούς από το σπίτι στον δρόμο, έτρεξε προς αυτόν ένας και αφού εγονάτισε εμπρός του, τον ρώτα, «Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Ο δε Ιησούς του είπε, «Αφού απευθύνεσαι προς εμέ με την ιδέα ότι είμαι άνθρωπος απλούς, διατί με αποκαλείς αγαθόν? Κανείς δεν είναι καθ' αυτό και εξ' αυτού αγαθός, παρά μόνον ένας, ο Θεός. Γνωρίζεις τας εντολάς, να μη μιχεύσεις, να μη φωνεύσεις, να μη κλέψεις, να μη ψευδομαρτυρήσεις, να μη στερήσεις τον άλλον από εκείνο που του ανήκει, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Αυτός δε απεκρίθηκε, του είπε, «Διδάσκαλε, όλα αυτά τα εφύλαξα από τα χρόνια που ήμουν νέος». Ο δε Ιησούς, αφού τον παρετήρησε με πολύ ενδιαφέρον, το συνεπάθησε και του είπε, «Ένα σου λείπει. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πώλησε όσα έχεις και δώστα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό και πλούτη εις τον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις, αφού λάβεις την απόφαση να υποστείς ακόμη και σταυρικό θάνατο δια την αιμονή εις το καθήκον». Αυτός όμως εσκυθρόπασε δια των λόγων αυτών που ήκουσε και έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδία του το δεμένη εις αυτά, δι' αυτό δε του εφάνει βαρύ και αδύνατο το πράγμα. Και ο Ιησούς, αφού εκείταξε τριγύρω του, δια να διεγείρει την προσοχή εκείνων που ευρίσκονται εκεί, λέγει στους μαθητάς του, «Πόσο δύσκολον αυτοί που έχουν τα χρήματα θα έμβουν στην Βασιλεία του Θεού». Οι δε μαθητές έμεναν κατάπληκτοι δια τους λόγους αυτούς, αλλά Ιησούς έλαβε πάλι τον λόγο και τους είπε, «Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να έβει στην Βασιλεία του Θεού εκείνος που έχει στηρίξει την πεποίθησή του στα χρήματα και από αυτά μόνο εξαρτά τη συντήρησή του και την ευδαιμονία του. Είναι ευκολότερο μια γκαμίλα να περάσει από τη μικρά τρύπα που ανοίγει βελόνα, παρά ένας πλούσιος να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού». Αυτοί δε υπερβολικά υπόρουν και θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους, «Και ποιος μπορεί να σωθεί, αφού είναι μέχρι του αδυνάτου δύσκολο να σωθούν οι πλούσιοι?» Αφού δε τους εκείταξε εκφραστικά, ο Ιησούς είπεν, «Εις τους ανθρώπους τούτο είναι αδύνατον, αλλά όχι και εις τον Θεό, διότι εις τον Θεό είναι όλα δυνατά. Και αφού δια της χάριτός του ενισχύει τους καλοδιαθέτους πλουσίους, καθιστά λοιπόν και εις αυτούς δυνατή τη σωτηρία». Και ο Πέτρος, εξ αφορμής της προτροπής του Ιησού προς τον πλούσιο, ήρχισε να του λέγει, «Ιδού εμείς έχουμε να αφήσει όλα και σε ακολουθήσαμε». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, «Αληθώς σας λέγω, ότι δεν υπάρχει κανείς που άφηκε σπίτι
οι αδελφούς, οι αδελφάς,

η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα ή αγρούς, επειδή του εγίνοντο εμπόδιο και πολέμει στην πίστη του προς εμέ και στην υπακοή του στο Ευαγγέλιόν μου, που να μη λάβει εκατοντα πλάσια τώρα εις τον καιρό τούτο της παρούσης ζωής. Θα λάβει αυτός και οικίας και αδελφούς πνευματικούς και αδελφάς εν Χριστώ και πατέρα και μητέρα και τέκνα πνευματικά και αγρούς, όλα δε αυτά εν μέσω διωγμών, τους οποίους θα εφίσταται δι' εμέ και δι' τους οποίους οι ευσεβείς θα τον συμπαθούν και θα τον τιμούν περισσότερο. Εις τον αιώνα δε που μέλει να έλθει, θα λάβει ασφαλώς ούτως και ζωή αιώνιον. Πολλοί δε που είναι εις τον κόσμο αυτόν πρώτοι, θα είναι εκεί τελευταίοι, και οι τελευταίοι και άσημοι που καταδιώκονται και ατιμάζονται δι' εμέ, θα είναι πρώτοι.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Θα ακούσουμε τη συζήτηση του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
1: Καλώς ήρθατε, τη ευχή σας στην εκπομπή μας και ευχαριστώ. Τι σημαίνει, κάποιοι θα πούνε τώρα, τι σημαίνει αυτό, καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Βέβαια, οι της Εκκλησίας άνθρωποι ίσως αυτό το πράγμα να το γνωρίζουν μάλλον.
2: Εγώ νομίζω ότι, κύριε Νικολαίδη, ο καθένας άνθρωπος που εντάσσεται στην Εκκλησία αγωνίζεται για αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ξέρουμε, οι Άγιοι που τους ευλαβούμεθα και τους προσκυνούμε κλπ. Τι ήταν? Ήταν τα έδρανα του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και οι Άγιοι ακριβώς τι έκαναν? Επιβεβαίωσαν το Ευαγγέλιο. Ποιος επαρήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι. Τι ήταν οι Άγιοι? Δεν ήταν κάτι, ας πούμε, εξωγήινων και κάτι, ας πούμε, γραφικών όπως μερικοί νομίζουν. Γι' αυτό και να σας πω έναν... Προχθές, πότε, πριν από λίγο καιρό, ήρθε μια ομάδα μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ενός ιδιωτικού σχολείου από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι. Μου λέει ο συνοδός, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν και διευθυντής, μου λέει: «Γέροντα, να τους μιλήσετε κάτι». Τους είδα κάτι σκολαρίκια, κάτι αυτό, μαγνητόφωνα στα αυτιά τους εκεί. Ήταν για πρώτη φορά, καλά παιδιά μένα, αλλά δεν είχαν και τόση σχέση. Ναι. Τέλος πάντων, λέω και εγώ, πώς θα πιάσουμε αυτά τα παιδιά τώρα, κάτι μαλλιάρι, κάτι αυτό κλπ. Λοιπόν, λέω, εσύ τι θα σπουδάσεις? Λέω, λέει, θα σπουδάσω αρχιτέκτονας. Εσύ γιατρός. Εσύ πολιτικός μηχανικός. Εσύ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εσύ, παιδί μου, τι θα σπουδάσεις? Λέει, εγώ δεν αποφάσισα ακόμα. Του λέω και εγώ, εσύ να γίνεις Άγιος. Του λέω, έτσι. Βέβαια, γνώση μου το είπα, αστείο βέβαια, αλλά γέλασαν όλοι και κοκκίνησαν. Και λέω, γιατί γελάτε? Και πήρα αυτή την ευκαιρία και την αφορμή και τους μίλησα τι είναι ο Άγιος. Και ακριβώς τους είπα ότι ο Άγιος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, μα πρώτη φορά να ακούμε γι' αυτό το θέμα, λέει κάποιος. Πρώτη φορά και την ενδιαφέρεστε. Και είναι η καρπή του Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η Χριστότης, η πραότης και η εγκράτεια. Βέβαια, είναι μερικοί καρποί και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί καρποί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα πρέπει να μας απασχολούν. Και βλέπετε, ας πούμε, η χαρά που είναι της μόδας. Λέμε να χαίρεστε το γιο σας, να χαίρεστε το νέο έτος, να χαρούμενο το νέο έτος, ευτυχισμένο κλπ. Και, ναι, αλλά η χαρά δεν είναι κάτι που είναι ψυχολογικό πράγμα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και είναι πνευματικό γεγονός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Νικολαίδη. Η αγάπη, ας πούμε, της μόδας. Ένα αγάπη, να αγαπούμε τους ανθρώπους. Και... μα πώς θα αγαπάς τους ανθρώπους εφόσον δεν ξεπέρασες τον εαυτό σου? Πώς θα αγαπήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, εφόσον κυριαρχείς από το πάθος της φιλαυτίας σου και συνεχώς άρχισες και φέρεσαι από τις επιθυμίες σου, εφόσον δεν αγάπησες τον Θεό? Δεν γίνεται. Η πρώτη εντολή, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, και οι ρασοφόροι και εμείς, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Γι' αυτό ακριβώς ότι η αγάπη που λέμε σήμερα, και η αγάπη έρχεται, πηγάζει από τον Θεό. Η φιλανθρωπία είναι επέκταση της φιλοθεΐας. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό ο άνθρωπος αγωνιζόμενος μέσα στην Εκκλησία, όπως το βρέφος. Βλέπετε, βλέπω ένα νήπιο. Γκούτε τα εγγονάκια σου, ας πούμε, που τα είδα, που είδα κάποιον έναν παλιά. Τώρα πόσο είναι μεγάλος, μου κάνει εντύπωση. Ενώ εσύ που ζεις κάθε μέρα μαζί του, δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσαν τόσο. Έτσι ακριβώς και η πνευματική μεθυλικίωση. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, αποκτά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αποκτά αυτά που είπαμε, την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μεγάλο πράγμα. Λέει προχθές ένας, γιατί ήρθε στο Άγιον Όρος, του λέω, ήταν έτσι δύο αδιάφορος, του λέει, ήρθα να ηρεμήσω, μου λέει. Τώρα, παιδί μας, πούμε, εδώ είναι τίποτε ψυχιατρίο. Ήρθε να ηρεμήσει, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ήρθα να ηρεμήσω. Δεν υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει ειρήνη, του λέω. Λέει, μα πρώτη φορά να το ακούω αυτό. Γιατί πρώτη φορά διότι δεν ασχολείσαι. Η ειρήνη του Χριστού, όταν έγινε ο Χριστός, δόξα ανυψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη. Όλα αυτά δεν τα παίρνει κανείς και δεν τα βιώνει έξω από την Εκκλησία, έξω από τη χάρη. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καρποί του πνεύματος έρχονται μέσα από πνευματικό αγώνα. Και ακριβώς ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν έχει αυτούς τους καρπούς του πνεύματος. Όταν αγαπά, έρχεται, ας πούμε, ένας προχτές, λέει, ξέρεις, ο προϊστάμενος μου εκεί δεν με αγαπά, δεν με λαμβάνει υπόψη. Μα δεν μου αρέσει, του λέει, εσύ τον αγαπάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν, θεωρούν τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου σύμφωνα με το τι βλέπουν για τον εαυτό του. Εσύ ο ίδιος τι κάνεις, παιδί μου. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, δεν τους ενδιαφέρει αν τους αγαπούν. Τους ενδιαφέρει αν αγαπούν τους άλλους. Και μάλιστα, επειδή ζήσαμε κοντά σε αυτούς τους τελευταίους Αγίους, κύριε Νίκο, θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, που έλεγε ο μεγαλύτερος εχθρός μου, είπε μια φορά, είναι το όνομά μου. Του ότι, ας πούμε, πώς τα έφερε ο Θεός και τόσο πολύ διαφημίστηκα, λέει, δεν ξέρω κι εγώ. Ο Παπαεφρέμου Καντονακιώτης, που ξέρετε, αυτοί οι δύο ασκητές, ήταν οι πιο φημισμένοι στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μια φορά μου λέει, με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού, έχω έκτισα φήμη. Θέλω να πω ότι δεν τους ενδιαφέραν οι φήμη τους, δεν τους ενδιαφέρει η εκτίμηση των άλλων για αυτούς, αλλά τους ενδιαφέρε τι, να αγαπήσουν τον Θεό. Και να ακριβώς να αγαπήσουν τον Θεό, να πάρουν τους καρπούς του πνεύματος και πέρα με τους καρπούς του πνεύματος, κύριε Νίκο, αν καθαρίσει η καρδία.
1: Έτσι.
2: Και αν καθαρίσει η καρδία, τότε έχει δύναμη η προσευχή. Και σήμερα ακριβώς θέλει ο κόσμος και έχει απέτηση και ανάγκη από ανθρώπους που έχουν καθαρή καρδία για να έχει δύναμη η προσευχή τους. Σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους που να έχει δύναμη η προσευχή τους υπέρ της οικουμένης.
1: Γέροντα, μου κάνει εντύπωση, διάβασα το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που τον έγραψε ο Μεγάλος Αθανάσιος.
2: Ναι.
1: Και κατέβαινε κάποτε στην πόλη ο γέρος, ο γέροντας, για να βοηθήσει τους χριστιανούς εναντίον των αριανοφρόνων που ήταν τότε μια λέλαπα. Και του έλεγα, μείνε ακόμη λίγο μαζί μας. Του έλεγε, θέλω παιδιά μου να μείνω. Αλλά απαντούσε ως εξής. Δι όσπερ τον ηχθήν εν τη θαλάσση, ούτω και ημίς εις το όρος επήγεσθε, μήποτε επιβραδύνοντες επιλαθόμεθα τον ένδον. Αυτό γέροντα, δηλαδή η καρπή του Αγίου Πνεύματος, για να τελευταίσουμε μέσα μας, χρειάζεται να σκάψει κάποιος, χρειάζεται να μοχθήσει, χρειάζεται αυτό το άγωνο έδαφος που έχουμε μέσα μας, ενώ πολλές φορές γέροντα μου ξέρω μετά τον άλλον, ποιο είναι ο τάδε, τι εσπούδασε, τι έκαμε, τι χαρακτήρα έχει και αγνούμε τον εαυτό μας.
2: Τώρα μου θυμίζετε τον Άγιον Ιάκωβο τον Τσαλίκη.
1: Ναι.
2: Πήγε κάποιος εκεί, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Στυλιανός Παπαδόπουλος ο Αείμνηστος, ο οποίος
1: γεράσιμος
2: μοναχός.
1: Είναι γνωστός ο μακαριστός.
2: Και του λέει, πήγε με κάτι συναδέλφους του από καθηγητής της Αμερικής. Και του λέει, γέροντο κύριο Στάντο, ο οποίος είναι διδάκτορ και εκεί κλπ. Του λέει, Στυλιανέ μου, όπως μιλούσε ο πατήρ Ιάκωβος, δεν με ενδιαφέρει. Ευλαβής είναι, αυτό θέλω να μου πεις. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ευλάβεια, πρέπει να αγωνίζεται. Μπορεί στο διανοητικό τομέα να έχει μερικές, ας πούμε, επιτυχίες. Εντάξει, δεν καταφρονεί και η Εκκλησία και την επιστήμη και τον διανοητισμό και την λογιότητα. Και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους τους υποκλεινόμεθα και τους εκτιμούμε και τους σεβόμεθα. Και είναι ευλογία να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά οι λογιώτες, κύριε Νίκο, να έχουν θεμέλιον την ευλάβεια. Διότι μετά θα φτάσουμε στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ιωτολού που λέει το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Ποιους μορφωμένους? Τους παραμορφωμένους που δεν έχουν αυτό το πνεύμα Θεού και απέχουν από τους καρπούς του πνεύματος.
1: Γέροντα, έτσι πρακτικά να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, προσευχόμαστε. Μιλούμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν την προσευχή ως μέλημά τους κλπ. Στην προσευχή μας δεν πρέπει να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της ημέρας μας. Πάω να κοιμηθώ το βράδυ. Και λέω τώρα, σήμερα πώς περπάτησα, πώς φέρθηκα, ποιοι λογισμοί και διαλογισμοί ανέβαιναν στην καρδία μου.
2: Αυτό επιβάλλεται να γίνεται. Αυτό επιβάλλεται κάθε μέρα, γι' αυτό και εμείς στον κανόνα μας, σαν μοναχοί, έχουμε την εντολή από τον Γέροντα να βλέπουμε πρωτού αρχίσουμε τον κανόνα μας στο κελί μας, να επισκοπεύουμε τον εαυτό μας και από την ώρα που σηκωνόμεθα, ας πούμε 3,5 ώρα σηκωνόμεθα και 4 αρχίζουμε την ακολουθία. Από εκείνη την ώρα. Το βράδυ πρωτού, μετά το απόδειγμα που πάμε στο κελί μας, θα δούμε πώς εκκινηθήκαμε. Και όχι μόνο να δούμε πώς εκκινηθήκαμε, τι διανοήματα είχαμε, τι διαθέσεις είχε η καρδία. Είχε αναγαθές διαθέσεις. Διότι ένας πνευματικός άνθρωπος αρχίζει από τις διαθέσεις και από τη στροφή της καρδίας σε πού πάει. Πηγαίνει η καρδία προσπαθητικό τον τρόπο σε αμαρτωλά πράγματα. Πηγαίνει σε υγιεινά πράγματα και κολλάει. Πηγαίνει σε ανθρώπινα πράγματα και κολλάει. Διότι όπως σας είπα, Η πρώτη εντολή είναι να φύγει η καρδία από τα ανθρώπινα όλα και να πάει στην αγάπη του Θεού. Και τότε σιγά σιγά, κύριε Νικολάδη, έρχεται και βλέπουμε μέσα αυτά όλα που υπάρχουν, διότι ένας, οι Άγιοι Πατέρες, επειδή εφωτίστηκαν από τον Θεό, εφωτίστηκαν και έπιασαν το θέμα της θεώσεως και του αγιασμού. Το έπιασαν, εφωτίστηκαν και κατάλαβαν τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη, κατάλαβαν και τι σημαίνει διαστροφή του ανθρώπου μετά την πτώση. Γι' αυτό και έβλεπα μέσα τους, ας πούμε, αυτή την τραγωδία και έκλαιγαν. Γιατί έκλαιγαν? Δεν έκλαιγαν από μελαγχολία οι Άγιοι, κύριε Νικολαή. Δεν έκλαιγαν από κατάθλιψη. Δεν έκλαιγαν διότι είχαν ασθενές νευρικό σύστημα. Έκλαιγαν διότι έβλεπαν αυτό το χάλι μέσα τους και, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, αυτόν το Αγίου Σιλουανού. Κράτα τον νου σου στον άδειν με αυτό όλα που βλέπεις μέσα σου και μη απελπίζω. Και ακριβώς ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και να μας βοηθήσει να βρούμε τη χάρη και να φύγουμε από τη διαστροφή. Και είναι μεγάλο πράγμα το ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από τη διαστροφή και να αποκτήσει αυτό το κάλλος του αγιασμού που απαρτίζεται και αποτελείται από τους καρπούς του Πνεύματος. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπως ένα λόγο, δεν θα το ξεχάσω, έρχεται στην Εκκλησία ο άνθρωπος λύκος και εξέρχεται αρνίων. Γιατί? Διότι αρχίζει και αποβάλλει τα πάθη του.
1: Αυτό που λέει στο μακαρισμό, για όταν μακάρι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ευρίσκεται την εφαρμογή του.
2: Αυτό βέβαια, διότι ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει αυτά που είπαμε και αρχίζει και κλαίει. Αρχίζει και κλαίει, αλλά πριν από το κλάμα είναι το πένθος. Το εξιχύλισμα του πένθους φέρνει το κλάμα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και τόσο πολύ αισθάνεται παράκληση από το πένθος, που συνεχώς το θέλει. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν έχετε διαβάσει, που δεν έχετε διαβάσει, λέει ότι ο ησυχαστής θα είναι σε μια κατάσταση που όποτε θέλει κλαίει. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, διότι πραγματικά οι άνθρωποι και οι Άγιοι έφτασαν και στο αδιάλειπτο δάκρυο. Ο πατήρ Εφραίμου Καντωνακιώτης, ένα λόγος που πάθαινε το κεφαλικό, είπαν οι γιατροί, ήταν η αφυδάτωση που ήρθαν από το αείρο δάκρυο. Και δεν το καταλάβαινε να πίνει νερό κλπ. Δεν ήξερε ο καημένος από ιατρικά. Και λόγω του ότι είχε το αδιάλειπτο δάκρυο. Διότι, γιατί? Διότι ήξερε τι σημαίνει διαστροφή, ήξερε τι σημαίνει τραγωδία του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά όταν ένας Άγιος προχωρήσει στην πνευματικότητα και καταλάβει, τότε αναδέχεται και ο ίδιος τις αμαρτίες όλου του κόσμου και αισθάνεται και αυτός υπεύθυνος και κλαίει για αυτούς όλους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού είχαν κλάμα πάντοτε. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αΐμις, τον οποίο ερχόταν να κοινωνήσει. Ποτέ του δεν κοινωνήσε χωρίς δάκρυα. Ποτέ του. Και μάλιστα όταν μια φορά ήρθε, διότι έβασε ένα από τα καρδιάνο ο γέροντάς μας και κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα. Και μια φορά ήρθε ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και επειδή ήταν εκεί στην μονή μας, είχαμε το Σάββατο το πρωί, είχαμε λειτουργία στο γέροντα. Λέω, να σε πάρω μαζί, του λέω. Πήγαμε μαζί και ήταν το γέροντα από το Ευλογημένη Βασιλεία. Μέχρι το διευχό ήταν στα δάκρυα. Τόσο ανησύχησε. Μου λέει, γέροντα, θέλω να σε δω οπωσδήποτε, μου λέει. Με είδε μετά, μου λέει, κλαίει ο γέροντας, δεν γίνεται για την καρδιά, είναι θάνατος το κλάμα. Του λέω, μα αυτό είναι πνευματικό, γιατρέ μου. Μπορώ να του πω του γέροντα, μην κλαίει. Μετά του είπα βέβαια. Του λέω, γέροντα, έτσι και έτσι ο γιατρός σας. Μου λέει, αυτός δεν καταλαβαίνει, παιδί, μας το. Ναι, θέλω να πω ότι το δάκρυο και το κλάμα δεν είναι κάτι, ας πούμε, που νομίζουμε μερικοί ότι ξέρεις, επειδή γύρασα κλαίω. Δεν είναι αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Θείος Έρος. Είναι ο πόθος του Θεού που είπαμε σε άλλη εκπομπή και εκφράζεται με το δάκρυο, που πραγματικά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί τόσο φωτισμό έχουν και τόσο φωτεινό πρόσωπο έχουν, διότι κλαίνε. Και μάλιστα, θυμάμαι όταν μπήκα στο Έσεξ για Νικολέδη και είδα τον γέροντα Σοφρόνιο. Ωραία. Και μου είπε εκεί ο πατήρ Ζαχαρίας μια στιχομηθεία μια κοπελίτσα 13 ετών με τον γέροντα Σοφρόνιο. Και του λέει, γέροντα, του λέει, έτσι με μια παιδικότητα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενο και τόσο γελαστό? Λέει, είμαι πολύ χαρούμενο, κόρη μου, γιατί όλη την νύχτα κλαίω. Ναι, και ακριβώς αυτό είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το κλάμα το πνευματικό δεν έχει σχέση με συνέστημα. Ναι, γι' αυτό βλέπετε ότι είναι ένα οξύμορο σχήμα. Ποιον πένθος δίνει παρηγοριά? Ποιον κλάμα δίνει παρηγοριά? Και όμως το πένθος δίνει παρηγοριά. Και ποιον πένθος λέγεται χαροποιών? Μόνο το πνευματικό.
1: Το κατά Θεό.
2: Το κατά Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι εμίλησαν περί πένθους, εβίωσαν το πένθος, το εκήρυξαν το πένθος Και πραγματικά ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πραγματικά μέσα στην αυτομεμψία, στην αυτοκατηγορία, πενθεί και κλαίει και ακριβώς αυτός ενδύεται τη χάρη του Θεού και σιγά σιγά μαλακώνει η καρδία και αρχίζει και αγαπά τον άνθρωπο. Γι' αυτό ένας μοναχός, ας πούμε, που του συνάντησα πριν από λίγο καιρό, μου λέει: «Γέροντα, προσευχόμαι στο κελί μου και τόσο πολύ έθινε η αγάπη μέσα μου για όλον τον κόσμο και άρχισα με λυγμούς και όλο το βράδυ προσευχόμαι για όλον τον κόσμο». Και μάλιστα ένας άλλος μοναχός που εκοιμήθηκε τον Παντή Κυρβάσου, πέρα από το όνομά του, αυτός ήταν πολύ της προσευχής και τις νύχτες έτσι τον βοηθούσε ο Θεός και ας πούμε προσευχόταν για τις άγγιες, για αυτούς που ας πούμε έχουν καρκίνο, για αυτούς που έχουν ας πούμε νεκρό στο σπίτι τους και πενθούν, για αυτούς που έχουν παιδιά με ναρκωτικά και κάθε νύχτα αφιέρωνε σε αυτούς και έκλαιγε απαρηγόρητα. Και μάλιστα έκλαιγε και έτσι γοερός, γι' αυτό και ένας λόγος που του δώσαμε και κάθισμα έξω από το μοναστήρι, τον είχαμε μέσα στο μοναστήρι και έκλαιγε τόσο πολύ το βράδυ που ενοχλούσαν τους άλλους. Και έκλαιγε όχι από αρρώσκια ή από κεντρικότητα, έκλαιγε από θεία αγάπη. Και μου έλεγε: «Αισθάνομαι τέτοια αγάπη για τον κόσμο. Θέλω να αγκαλιάσω όλον τον κόσμο. Προσεύχομαι για όλον τον κόσμο». Και μάλιστα αυτόν το οποίο είχε ο Άγιος Παΐσιος, κύριε Νικολαίδη, ότι όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, του έδωσε τέτοια αγάπη ο Θεός για τον κόσμο, που συνεχώς προσευχόταν για τον κόσμο. Και μάλιστα μου έλεγε κάποιος κληρικός δικός του, που το λειτουργούσαν εκεί, και του έλεγε ο Άγιος Παΐσιος: «Όταν καταλύεις το Άγιο Ποτήριο, παπά μου, να λες το Χριστό, Χριστέ μου, όσοι δεν κοινώνεσαι από το σώμα και το αίμα σου, κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ. Κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ, σαν εκατέλειο το Άγιο Ποτήριο». Και μάλιστα μου το είπε ο πατή Γρηγόριος αυτόν ο μαθητής του, για να φανεί ακόμη μια φορά πόση αγάπη είχε για τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος, διότι πραγματικά εδούλεψε στον εαυτό του και ενεδύθη την αγάπη του Θεού ως καρπό του Άγιου Πνεύματος.
1: Αυτό που λέμε, Γέροντα, ότι εγχωρεί μέσα στην καρδιά του όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια. Και γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος. Όχι παγκοσμιοποιημένος, αλλά παγκόσμιος. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές λέμε στο Συναξάρι: «Χαίρε, Πάτερ, παγκόσμιε».

0: Βέβαια, αυτά είναι εύκολα πράγματα, γέροντά μου.
1: Δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι πραγματοποιητά, κύριε Νίκο.
0: Και ιδίως εμείς οι κοσμικοί, ή αν θέλετε, οι χριστιανοί της ασφάλτου, που κάθε μέρα κατατριχόμαστε.
1: Ο καθένας έχει τη θέση του, αλλά χρειάζεται η έγνοια. Χρειάζεται η έγνοια για τη σωτηρία μας. Και νομίζω ότι ο μοναχός, ο λαϊκός, που συνεργάζεται οπουδήποτε, πρέπει να έχει έγνοια. Και αυτή η έγνοια, ξέρετε πώς επιτυχάνεται, για να μας δοθεί η πνευματική εγρήγορση. Η εγρήγορση, η νύψη. Είναι σημαντικό πράγμα ώστε να έχουμε αυτόν τον πόθο και τη δίψα και τη σωτηρία και να βγάλουμε αυτά τα πάθη τα οποία τα βλέπουμε μέσα μας. Δεν απαγοητευόμεθα μεν, αλλά όμως δεν είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά.
0: Ο άνθρωπος της Εκκλησίας πώς ηρεμεί, γεροντά μου?
1: Έχει την ήρεμη του Χριστού μέσα του και αυτό έτσι είναι. Και πώς έλκει ο άνθρωπος της Εκκλησίας και πώς έχει αυτή τη φωτεινότητα στο πρόσωπό του και πώς εμπνέει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπετε, αναφέρεται προηγούμενος στον Άγιο Αντώνιο που συνέγραψε το βίο του Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας, που ήταν μαθητής του. Και γράφει κάπως που το διάβασε, καιρό βέβαια να το διαβάσω, αλλά το θυμούμε. Και λέει, όχι μόνο ωφελούμουν όταν πήγαινα στο γεροντά μου, λέει, και τον έβλεπα εκεί, αλλά ήμουν εις τον κόσμο και προσφωνούσε κάποιος τυχαίως το όνομα Αντώνιος. Και αμέσως ο νους μου πήγαινε στο ασκητήριο του γεροντός μου και φλεγόταν η καρδία μου, διότι ενθυμούμουν τις συμβουλές και τις εμπειρίες που μου παρέδιδε ο πνευματικός μου πατέρας.
0: Αυτό που λες τώρα, γεροντά μου, το θυμούμαι από την προσωπική, την οικογενειακή μου ζωή. Κάποια φορά έλεγα με τη γυναίκα μου, τώρα τι θα μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ή θα μας έλεγε ο Τάδε σε αυτό το θέμα. Και μόνο η ανάμνηση, γέροντα, και η υπόμνηση του προσώπου κάποιου σεβαστού για μας κατά τα άλλα ανθρώπου ή ανθρώπου του Θεού, έρχεται έτσι να μπογιάσει τη ζωή μας. Είναι σημαντικό, γέροντα.
1: Είναι ευλογία μεγάλη, γι' αυτό ξέρετε, έτσι γράφεται έναν άρθρο το οποίο, για το γεροντισμό δήθεν και λοιπά, ότι δεν πρέπει να έχουν γέροντες και ένα άρθρο εκεί πέρα σε μια ιστοσελίδα. Το διάβασα και λυπήθηκα, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι εξομολόγοι, υπάρχουν οι πνευματικοί στον κόσμο, αλλά μην πρέπει να ξεχνούμε και την παρασία των γερόντων, οι οποίοι ήταν άνθρωποι χαρισματούχοι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πνευματοφόροι και έδιδα μια γραμμή στον άνθρωπο που τους πλησίαζε. Γι' αυτό και είχαμε τους στάρες της Ρωσίας, αυτούς όλους που έδιναν μια προσφορά στον λαό και πραγματικά πήγαιναν και 5 λεπτά που τον έβλεπαν τον τάδε στάρες, ας πούμε, τόσο αλλοιώνονταν και τόσο εφλέγονταν από την αγάπη του Θεού και άλλαζε η ζωή τους. Διότι ακριβώς πρέπει να τονιστεί στην Εκκλησία και η χαρισματική παρουσία ενός ανθρώπου, η οποία πραγματικά εμπνέει και πολλές φορές. Βλέπετε εκεί στο γεροντικό που ήταν στον Αβά Αντώνιο πάλι. Πήγαν 5 εκεί και του λέει: εσύ τέκνο δεν μίλησες τίποτε. Και του λέει: αρκεί με πάτερ, του βλέπεις. Και αυτά δεν τα έλεγαν διότι είχαν συναισθηματικές σχέσεις με τους Αβάδες, αλλά πραγματικά πληροφορούν τον ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
0: Ευχαριστώ πολύ, γέροντά μου. Και εγώ να πω έτσι, δεν μιλώ για εσάς και για άλλους, αλλά καμιά φορά ξέρεις έτσι ανέλπιστα μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα. Και σε παίρνει ένας γέροντας τηλέφωνο. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Και λέει: Νίκο, μου τι κάνεις, ας πούμε, είσαι καλά κλπ. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, γέροντα, είναι κάτι το. Δεν το καταλαβαίνει ο κοινός άνθρωπος κλπ. Ή ο μεγάλης εκκλησίας άνθρωπος. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, ένα τηλέφωνο, σου λέει: πώς πάει κλπ. Σου λύνει πολλά προβλήματα. Και σου δίνει έτσι μια αντώνωση. Αυτό είναι το απάβγασμα που έχει μέσα του.
1: Είναι το μυστήριο της χάριτος. Το ανερμήνευτο μυστήριο της χάριτος. Που και η σκέψη ακόμα και η ομιλία έστω και από τηλεφώνο σου δίνει μία χαρά, σου δίνει μία χάρη, σου δίνει μία παράκληση. Μία παράκληση.
0: Ευχαριστώ, γέροντα μου. Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου γέροντα Εφραίμ με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς,
1: καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε και σήμερα την σειρά μας σε αυτήν τη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύουμε βαρύ ρήμα, δύσκολο, αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Και έχουμε προχωρήσει στα αιτήματα, στα ειρηνικά, μετά το Ευλογημένη Βασιλεία. Και το αίτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως, χώρας, χωριού δηλαδή, και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου Δαϊθόμεν. Αυτό είναι το αίτημα. Είχαμε, θυμάστε το προηγούμενο που είχαμε πει ποιο ήτανε. Ήτανε, μνημονεύσαμε τον Αρχιεπίσκοπο, δηλαδή τον επίσκοπο κάθε περιοχής, υπέρ του Αρχιεπισκόπου είχαμε πει, του κλήρου, των διακόνων, και φτάνουμε σήμερα σε αυτό το αίτημα, το οποίο είπαμε, το επαναλαμβάνω, υπέρ της πόλεως ταύτης ή της νήσου ταύτης, ανάλογα που βρισκόμαστε, που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αίτημα το οποίο ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, του οποίου μνημονεύουμε συχνά το όνομα, γιατί έχει κάνει μια ερμηνευτική προσέγγιση στη Θεία Λειτουργία, λέει ότι είναι συνεπτυγμένο ενός άλλου αιτήματος που το λέμε σε άλλο χρόνο μέσα στην Εκκλησία. Έχετε παρακολουθήσει, έχετε ακούσει την ακολουθία, ας πούμε, της Αρτοκλασίας. Εκεί πέρα ευχόμαστε και πάλι για την πόλη, για την περιοχή που ζούμε. Αλλά εκτενώς λέμε εκεί υπέρ του διαφυλαχθήνε την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από τι να τη διαφυλάξει. Okay. Από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κι άλλο αίτημα που μιλάει για την πόλη, δηλαδή για τον τόπο που διαμένουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Εκκλησία πατάει στη γη. Δηλαδή η Εκκλησία ενδιαφέρεται για όλα, για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ζει στην πόλη, και παρακάτω θα δούμε ότι εύχεται και για άλλα πράγματα, εύχεται για ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, καιρών ειρηνικών, εύχεται και για άλλα αιτήματα. Δηλαδή την Εκκλησία την ενδιαφέρει όλος ο άνθρωπος, όλος ο άνθρωπος την ενδιαφέρει. Γιατί κάποιοι λένε, μα δεν θα προσευχηθούμε για την ψυχή μας. Φυσικά θα προσευχηθούμε για την ψυχή μας, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα. Άρα ευχόμαστε για τον όλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας διαβάσω σήμερα κάποια κείμενα σχετικά με το αίτημα αυτό και να κάνουμε μετά και κάποιον διάλογο μεταξύ μας με βάση αυτά που θα αναγνώσουμε. Διαβάζουμε από τον πατέρα Γέροντα Γρηγόριο τον Αγιορείτη. Η κατά Θεόν αγάπη, λέει, είναι καθολική και οικουμενική. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλους τους τόπους, όλους τους χρόνους. Η τέλεια αγάπη αγαπά όλους τους ανθρώπους εξίσου. Αυτή την αγάπη μιμείται η Αγία μας Εκκλησία και αυτήν την αγάπη επιθυμεί να βιώνουμε και εμείς οι πιστοί. Ξεχύλισμα αυτής της αγάπης είναι η δέηση για την πόλη που κατοικούμε, για κάθε πόλη και χώρα. Να κάνω εδώ μία, να βάλω μία παρένθεση. Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές, ενώ γίνεται μία ακολουθία ή Θεία Λειτουργία μέσα στην Εκκλησία, κάποιες φορές δεν μένουμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά τι κάνουμε, βγαίνουμε προς τα έξω. Θυμηθείτε τον Επιτάφιο.
1: Η Λιτανία των
0: Θυμηθείτε τη
1: εικόνων.
0: λιτανεία των εικόνων στις πανηγύρις των ναών. Τι είναι αυτό, έχετε σκεφτεί αλήθεια, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που κάνουμε. Ή της Κυριακή της Ορθοδοξίας που βγαίνουμε με τα ιερά, ό,τι έχουμε έξω και κάνουμε πομπή. Τι είναι αυτό.
1: Αγιάζεται το.
0: Αγιάζεται ο τόπος. Άρα την ενδιαφέρει την Εκκλησία να αγιάζεται ο τόπος. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι είναι ένα ξεχύλισμα της χάριτος του Θεού και ένα ξεχύλισμα της δικιάς μας καρδιάς, η οποία τι λέει, δεν μπορεί να περιοριστώ μέσα στα όρια μιας εκκλησίας, αλλά θέλω να βγω τώρα έξω και να δώσω το μήνυμα παντού αυτής της χαράς. Δηλαδή σαν να πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε, τι κάναμε τη Θεία Λειτουργία, γεμίσαμε εμείς μέσα μας και μετά τι κάνουμε, βγαίνουμε προς τα έξω να διαλαλήσουμε αυτήν την χαρά που δεν χρειάζεται να την πούμε, φαίνεται στα πρόσωπά μας αυτή η χαρά. Αγιάζεται λοιπόν και η ίδια η κτήση με τον τρόπο αυτό παλαιότερα, όταν υπήρχαν δυσκολίες κυρίως στην επαρχία, σε επαρχίες, σε χωριά, τι είχαν τότε οι άνθρωποι παλαιότερα να αντιμετωπίσουν. Το χαλάζι είχαν να αντιμετωπίζουν, την ανομβρία, κάποια αποζωήφια, αρρώστιες σε δέντρα ή σε ανθρώπους με τα, πώς τις λένε, λιμούς, με τα δοτικές ασθένειες. Ξέρετε τι έκαναν, απευθύνονταν στο Θεό. Και τι έκαναν, καλούσαν και έφεραν από μοναστήρια θαυματουργές εικόνες, ιερά λείψανα και κύκλωναν το χωριό ή την περιοχή, την κύκλωναν με οδηπορία, πολλές φορές με τα Άγια λείψανα και πομπή ολόκληρη με τα Άγια, με τα ξαπτέρια, το σταυρό, και πιστέψτε το ότι γινότανε θαύμα. Και είχαμε πολλά θαύματα από τέτοιες λιτανίες. Είχαμε πολλά θαύματα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είχα ένα προσωπικό παράδειγμα σχετικά με αυτό. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, υπήρξε εκεί που ζούσα μια μεγάλη ανομβρία και αποφάσισαν οι ιερείς του τόπου να κάνουνε μία λιτανία, μία οδηπορία με τα πόδια, είπα για ποιο λόγο, για την ανομβρία, για την ανομβρία. Αν θυμάστε, πρέπει να ήταν γύρω στο 1980 περίπου, που είχε υπάρξει μία μεγάλη ανομβρία. Δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, ήταν πάντως δύο χρόνια περίπου, συναπτά έτη, που δεν είχε βρέξει καθόλου και είχαν ανησυχήσει όλοι οι άνθρωποι και καταλαβαίνετε και ότι οι καλλιέργειες δεν είχαν αναπτυχθεί τα φυτά και έκαναν μια λιτανία. Θυμάμαι ότι στο δρόμο, μικρό παιδί εγώ, κρατούσαμε μαζί με άλλα παιδιά τα εξαπτέρυγα και πηγαίναμε εμείς πρώτοι, η κληρική, και από πίσω ακολουθούσε ο κόσμος. Στο δε δρόμο, στη λιτανία, δεν γινόταν αυτό που γίνεται σήμερα στις λιτανίες. Τι γίνεται, μιλούν όλοι μεταξύ τους. Γίνεται, λέμε όλα τα θέματά μας την ώρα που γίνεται η λιτανία. Ναι. Γινότανε παράκληση στο δρόμο. Δηλαδή έψαιναν χωροί, είχαν μαζευτεί, είχαν δημιουργηθεί χωροί από γυναίκες, άνδρες και παιδιά, και έψαναν στον δρόμο. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στο μοναστήρι, φαντάζεστε ότι αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις, όταν φτάσαμε στο μοναστήρι, ανοίξαν οι ουρανοί και έριξε τόσο νερό που ποτίστηκε η γη, ποτίστηκαν τα ζώα και οι άνθρωποι ανακουφίστηκαν. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι έχει γίνει πολλές φορές. Εγώ λέω σαν μια προσωπική μαρτυρία περί αυτού. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί είπαμε ότι προσπαθούμε να σχολιάσουμε, να προσεγγίσουμε το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, είπαμε την χώρα, το χωριό, χωριό,
1: Και τον πίστη
0: περιοχή
1: τον
0: και των πίστη οικούντων
1: ένα αυτέ.
0: εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Θέλω να σας πω και ένα άλλο που είναι θεολογικό. Όταν έγινε η πτώση του Αδάμ, όταν έγινε η πτώση των πρωτοπλάστων, αυτή την κατάρα την έλαβε και η κτήση. Και η κτήση τώρα συμπάσχει με αυτό που έγινε. Άκουσα και κάποιον που ανέφερε ότι στη γη βγήκανε τα αγκάθια, τα οποία θέλανε να τρυπήσουν τώρα τα πόδια του Αδάμ. Αγρίεψαν τα ζώα. Άλλαξε η κτήση, στράφηκε εναντίον των πρωτοπλάστων. Και αυτό θα έρθει να αλλάξει με την παρουσία του Χριστού στη γη. Μετά τη σάρκωση του Χριστού έχουμε άλλη τροχιά πάλι. Εξαγιάζεται όλη η δημιουργία. Πώς? Ο Χριστός που γεννήθηκε στο σπήλαιο. Άρα εξαγιάζεται η γη. Ναι, αλλά η γη δεν είναι μόνο στεριά, είναι και θάλασσα. Μπαίνει μέσα στον Ιορδάνη, βαπτίζεται και αγιάζει και τα ύδατα. Και με αυτόν τον τρόπο αγιάζει και τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος τι είναι? Γη και ύδωρ. Δηλαδή, η παρουσία του Χριστού και το σωτηριολογικό του έργο ουσιαστικά ανακαινίζει ολόκληρη τη δημιουργία και την κορονίδα αυτής της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Άρα με αυτό που κάνουμε, με αυτό που ευχόμαστε, είναι αυτό ακριβώς. Η χάρις να ευλογεί όλα και τα υλικά τα πράγματα. Και μην το βλέπετε τώρα όταν κάποιοι ζουν σε μεγάλες πόλεις, κάποιοι που ζουν σαν και εμάς σε επαρχία, ξέρουν τι είναι το να μην βρέξει ή το να πέσει χαλάζι ή το να υπάρχει μια νόσος ας πούμε στα ζωντανά. Είναι για αυτούς και είναι εργαλείο για τη ζωή τους, για την εργασία τους. Άρα αυτό το αίτημα είναι πάρα πολύ δυνατό και θα το δούμε είπαμε και μετά που γίνεται πιο συγκεκριμένος ακόμα ο ποιητής της Θείας Λειτουργίας που έχουμε πει ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μεγάς Βασίλειος και άλλοι. Έχουμε και άλλες λειτουργίες. Θέλω να σας διαβάσω λοιπόν λίγο τη συνέχεια του πατρός Γρηγορίου, του Αγιορείτου. Οι πιστοί κατοικούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αλλά ως προσωρινοί ζουν στη γη, αλλά συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται στον ουρανό. Τώρα, εδώ σε αυτά πρέπει να μπαίνουν ερωτήματα. Για μένα δεν είναι κατάφαση αυτό. Θα έπρεπε να μπαίνει ερώτημα και να λέει ζουν στη γη, συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται στον ουρανό οι άνθρωποι. Ή λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει Θεός και επίσης σαν να μην πεθάνουμε ποτέ. Για σκεφτείτε το αυτό. Πολλές φορές το βλέπεις ότι οι άνθρωποι λειτουργούν σαν να μην υπάρχει Θεός.
1: Χτίζουμε σπίτια σαν να είμαστε αιώνια.
0: Ναι.
1: Τρώμε σαν να είναι την τελευταία μας φορά και δεν ενδιαφερόμαστε για κανέναν άλλον.
0: Ναι, και επίσης έχουμε την αίσθηση ότι δεν θα μας ακουμπήσει μας ποτέ ο θάνατος.

0: Ο θάνατος είναι μόνο για τους άλλους. Εμάς είναι ένα, μια ιδέα η οποία μάλλον δεν θα έρθει ποτέ, πολύ μελλοντική και την οποία θέλουμε να απομακρύνουμε και από τη σκέψη μας. Ούτε καν να σκεφτούμε περί του θέματος αυτού. Είναι μια παρένθεση όλο αυτό που κάνω, αλλά είναι σημαντικό με την έννοια ότι ούτε μια φιλοσοφική στάση έχουμε στο θάνατο, στιγμή, πώς να την πω, ότι έζησα, θα πεθάνω, έτσι λέει ο φιλόσοφος. Είναι κανόνας. Όχι αυτό το πράγμα, ούτε απορρίπτουμε, το αφήνουμε, ας μη συζητάς για αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι που με πιάνει κατάθλιψη. Αντίθετα, η πατερική διδασκαλία μας λέει ότι θα πρέπει να έχουμε μία εγρήγορση.
1: Μνήμη θανάτου.
0: Μνήμη θανάτου, ακριβώς. Όχι που να οδηγεί στην κατάθλιψη, μνήμη θανάτου που οδηγεί στην εγρήγορση. Έτσι. Λοιπόν, όλοι τους αγαπούν και από όλους διώκονται. Με ένα λόγο, ό,τι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι

Οι χριστιανοί συγκρατούν τον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει. Οι χριστιανοί συγκρατούν τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα οι χριστιανοί και συγκεκριμένα κάποιες ψυχές κρατούν τον κόσμο όρθιο. Κάποιες ψυχές που δεν κοιμούνται όταν εμείς κοιμόμαστε, δεν χάνουν το χρόνο τους όταν εμείς τον χάνουμε, αναπτύσσουν τις αρετές και τα χαρίσματά τους, τα τάλαντά τους, όταν εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Επειδή οι χριστιανοί είναι η ψυχή του κόσμου, πρέπει να συγχαίρουν στη χαρά των ανθρώπων και να συμπονούν στον πόνο τους. Οφείλουν να αγαπούν τους ανθρώπους περισσότερο από όσο τους αγαπούν οι κατά σάρκα γονείς τους, διότι και οι Άγιοι κατήχαν τη θέση του πατέρα, ξεπερνώντας με την αγάπη τους και τη φροντίδα τους για το λαό όλους τους κατά σάρκα πατέρες. Λοιπόν, αυτή την πατρική αγάπη, να δούμε τώρα πώς ένας Άγιος μιλάει για την πόλη. Πρέπει να συνδεόμαστε με την πόλη που μεγαλώσαμε, που ζούμε, που εργαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την πόλη αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, θα πρέπει να μας νοιάζει. Θα πρέπει να την αγαπάμε, θα πρέπει να την φροντίζουμε. Αλλά να μην την κάνουμε και την πόλη της ψυχής μας, με την έννοια ότι πάντα η ψυχή πρέπει να ωρέγεται μία άλλη πόλη. Και αυτή είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι. Ο Ιερός Χρυσόστομος για τις πόλεις των οποίων υπήρξε πατέρας, όπως παραδείγματος χάρη για την Αντιόχεια, έδειξε αγάπη. Και μάλιστα στις ομιλίες του εις Ανδριάντας είναι απόδειξη αυτές οι ομιλίες ότι είχε αγάπη για την πόλη που έζησε και μετά για την Κωνσταντινούπολη στην οποία αφιέρωσε τα αρχαιρατικά του χρόνια, διακόνησε δηλαδή την εκκλησία. Σας πω κάτι γι' αυτό. Όταν στις αρχές του 387 μετά Χριστόν, με αφορμή μια μεγάλη φορολογία, καλή ώρα, που επιβλήθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, έξαλλα πλήθη Αντιοχαίων έσπασαν τα αγάλματά του. Αυτός, ο αυτοκράτορας, στέρισε την πόλη από όλα τα προνόμια της και απειλούσε να την κρεμίσει από τα θεμέλια. Πολλοί επιφανείς Αντιοχείς φωνεύθηκαν, περιουσίες δημεύθηκαν, φόβος και τρόμος απλώθηκε παντού. Μερικοί που μπόρεσαν έφυγαν μακριά. Οι περισσότεροι όμως σύρονται στις φυλακές, βασανίζονταν και θανατώνονταν. Τότε ο επίσκοπος της πόλεως, ο Φλαβιανός, γέρος στην ηλικία και άρρωστος, αλλά πατέρας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ότι ο κληρικός είναι πατέρας. Σε φωνάζουν όλοι, πάτερ, πάτερ, πάτερ. Είναι πολύ, πολύ τιμητικός τίτλος αυτός. Σε λέει πάτερ και πρέπει να ρωτάς εσύ από μέσα σου, είμαι πατέρας. Η προσφώνηση ανταποκρίνεται στην ουσία, είμαι πατέρας για όλους αυτούς. Εδώ πέρα βλέπουμε, ο επίσκοπος της πόλης ο Φλαβιανός, γέρος στην ηλικία και άρρωστος, ξεκινά μέσα σε βαρύ χειμώνα για την Κωνσταντινούπολη. Για να καταπραίνει, ποιον λέτε, τον αυτοκράτορα. Στην πόλη παραμένει ο τότε πρεσβύτερος Ιωάννης, στον οποίο καταφεύγει ο λαός. Η αγορά άδειασε και η εκκλησία γέμισε, λέει ο Άγιος. Αυτό θα πρέπει να αφορά σε εμάς. Όταν υπάρχει δυσκολία, μια κρίση, δυσκολία, έστω και τότε πρέπει να προσεγγίζει στην εκκλησία ο άνθρωπος και όχι να χάνεται ακόμα περισσότερο. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι συμφεροντολογικό? Μπορεί και να είναι, αλλά είναι σημαντικό να γίνει.

έστω και με αυτόν τον τρόπο. Η αγορά άδειασε και η εκκλησία γέμισε, λέει ο Άγιος. Αυτά τα φοβισμένα πλήθη παρηγορεί ο Άγιος Πατέρας. Όταν κατόπιν συγκροτήθηκε δικαστήριο από αποσταλμένους του αυτοκράτορα για να απολογηθούν οι ένοχοι, τότε πολλοί, για κοιτάξτε ένα σημαντικό, τότε πολλοί ερημίτες μοναχοί άφησαν τις καλύβες και τις σπηλιές τους και τα κελιά τους και συνέλευσαν από παντού σαν άγγελοι που κατέβηκαν από τον ουρανό. Έβλεπες τότε την πόλη να μοιάζει με ουρανό, διότι παντού φαίνονταν εκείνοι οι Άγιοι και μόνο με την εμφάνισή τους παρηγορούσαν τους πονεμένους. Για φανταστείτε τώρα να όλοι οι κληρικοί, 10.000 κληρικοί, να εμφανιστούν ας πούμε σε μία πόλη όλοι μαζί και να κάνουν όλοι μαζί μια δέηση. Τι δύναμη θα δώσει αυτό στον κόσμο. Όταν τέλος έγινε γνωστό ότι πέτυχε η αποστολή του επισκόπου Φλαβιανού και ο αυτοκράτορας έδωσε συγχώρηση στο λαό, ο ιερός Χρυσόστομος πανηγύρισε, χάρηκε μαζί με τον επίσκοπο και τους πιστούς τη σωτηρία της πόλεως. Σώθηκε για τη σωτηρία της πόλης. Ας είναι ευλογητός ο Θεός που μας αξίωσε να τελέσουμε σήμερα αυτήν την ιερή εορτή με πολύ χαρά και ευφροσύνη. Ας ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Θεό και ας θαυμάζουμε τη δύναμη, τη φιλανθρωπία, τη σοφία και τη φροντίδα που έδειξε για την πόλη. Έτσι αγάπησαν και έτσι αγαπούν οι Άγιοι την πόλη τους και κάθε πόλη και χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στη Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε υπέρ της πόλεως της χώρας. Γιατί μας ενδιαφέρει. Γιατί αυτή η πόλη είναι, είπαμε, που μας γέννησε, που μας τρέφει και στο κάτω-κάτω θα είναι και αυτή η γη η οποία θα μας δεχθεί. Μέσα στα σπλάγνα εκείνης θα μπούμε. Έχετε δει το όνομα Δήμητρα, Δημήτρης. Η Δήμητρα βγαίνει από τη Θεά Δήμητρα. Δήμητρα, γη μήτυρ, γη μήτυρ, η μητέρα γη. Από αυτήν γεννιόμαστε, από αυτήν τρεφόμαστε και σε αυτήν καταλήγουμε. Γη μήτυρ. Βέβαια εμείς έχουμε Δημήτριο και Δημητρία. Το πιο σωστό είναι να λέμε Δημητρία και όχι Δήμητρα. Άγιος Δημήτριος, Δημητρία παίρνει το όνομα γυναίκα. Αυτό που λέει εδώ υπάρχει σήμερα σε πολλές πόλεις της Μακεδονίας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες πανηγυρίζουν τα ελευθέρειά τους. Την απελευθέρωση της πόλης από το ζυγό, από διάφορους ζυγούς που πέρασε αυτός εδώ ο τόπος. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις πρωτοστατεί η Εκκλησία, οι κατατόπους επίσκοποι, οι ενορίες, οι κληρικοί, όλοι αυτοί ετοιμάζουν, συμμετέχουν μαζί με τους δήμους και τις άλλες αρχές για αυτές τις εκδηλώσεις. Δηλαδή θέλω να πω και σήμερα υπάρχει αυτή. Στην Πάργα το 15 Αύγουστο, στην Καστοριά, σε πολλές πόλεις, ειδικά της Μακεδονίας, έχουμε λαμπρή πανήγυρη για τα ελευθέρια της πόλης. Μάλιστα, θέλω τώρα να σας πω και μερικά πράγματα ακόμα σχετικά με αυτό το αίτημα. Υπάρχει ένα άλλο ωραίο βοήθημα, το οποίο σας έχω αναφέρει, είναι του μακαριστού πλέον επισκόπου Κοζάνης Διονυσίου, σε ένα έργο το οποίο έχει κάνει σε 52 ομιλίες, το έργο δηλαδή της ερμηνείας Θείας Λειτουργίας. Λέει λοιπόν ο επίσκοπος, και αυτό θα μας φέρει
σε λίγο στο δεύτερο μέρος του αιτήματος, γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος του αιτήματος. Είπαμε πώς είναι το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Γιατί ξεχωρίζεται αυτό? Και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Θα μιλήσουμε. Η Εκκλησία είναι μία πορεία εδώ στη γη με τέρμα τον ουρανό. Αυτό θέλει να πει πως η Εκκλησία είναι και εδώ στη γη και στον ουρανό. Η δέηση, το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης είναι για την εδώ Εκκλησία. Είναι μια δέηση που γίνεται όχι μόνο για τα πρόσωπα όπως είπαμε, αλλά και για τα πράγματα, για τα αγαθά. Γιατί η Εκκλησία είναι βέβαια οι άνθρωποι, το είχαμε πει την άλλη φορά, την Εκκλησία, οι άνθρωποι, οι χριστιανοί κάνουν την Εκκλησία. Είναι βέβαια οι άνθρωποι, τα πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα εδώ στη γη είναι δεμένα με τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος έχει τον τόπο του και η Εκκλησία έχει και εκείνη τον τόπο της που είναι πάσα πόλης και χώρα. Παντού που γίνεται η Θεία Λειτουργία είναι η Εκκλησία. Η ενορία είναι αρχαιότατος θεσμός της Εκκλησίας. Και ποιο έχει πνευματικό κέντρο? Τον ίδιο τον ναό, όπου εξ ονόματος του Επισκόπου τελεί τη Θεία Λειτουργία. Θα σας πω κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο. Στις διαταγές των Αγίων Αποστόλων υπάρχει μια δέηση με τις εξής λέξεις. Υπέρ της ενθάδε παρικίας δεηθόμεν, όπως καταξιώσει ημάς ο τον όλων Κύριος ανενδότος την επουράνιον αυτού ελπίδα μεταδιώκην και αδιάλειπτον αυτό της δεήσεως αποδιδώνε την οφειλήν. Για την εδώ λοιπόν κοινότητα ας παρακαλέσουμε να μας αξιώσει ο Κύριος των όλων, με επιμονή να ζητούμε την επουράνεια σε αυτόν ελπίδα και αδιάλειπτα να εξοφλούμε σε αυτόν το χρέος της προσευχής και της ευχαριστίας. Αυτή η δέηση μας δίνει την αληθινή διάσταση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι από τη γη, μα είναι στη γη και πορεύεται προς τον ουρανό. Η ελπίδα των χριστιανών που βρίσκονται εδώ στη γη και αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, είναι ελπίδα αποκειμένη εν ουρανής. Πώς τη λέμε την εδώ οικία, την εδώ παρουσία? Η ενθάδε παρικία είναι η εδώ προσωρινή διαμονή των χριστιανών, η εκκλησιαστική του κοινότητα. Και αυτή η κοινότητα, αυτό που ζούμε, που είναι μία κοινότητα, δεν είναι ξέχωρο από όλες τις άλλες τις ενορίες. Μία ενορία είναι ενωμένη με όλες τις ενορίες. Με τον τρόπο που είχαμε πει ότι συνδέονται με την κοινή μνημόνευση του Επισκόπου. Άρα, όχι ένα κομμάτι της Εκκλησίας, αλλά όλη η Εκκλησία. Αφού η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός δεν μερίζεται, αλλά είναι όλος σε όλα τα μέρη. Σας είχα πει κάποια άλλη συνάντησή μας ότι όταν ο ιερέας στην προσκομιδή μνημονεύει, βγάζει τον Χριστό, είχαμε πει την Παναγία, τα τάγματα, και μετά βγάζει ζώντες και κοιμημένους, και τι έχει τον επίσκοπο και τι έχει μπροστά του, δηλαδή την όλη Εκκλησία έχει. Είναι φοβερό αυτό, να σε κάθε Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει μόνο μια τοπική εκκλησία, αλλά όλη η εκκλησία, η Οικουμενική Εκκλησία.

0: Συνεχίζει. Η γη, ο τόπος, η πόλη και η ύπαιθρος δεν είναι ξένος χώρος για την Εκκλησία. Είναι ο κόσμος μέσα τον οποίο βρίσκεται η Εκκλησία, που αγιάζεται από την Εκκλησία και πορεύεται μαζί με την Εκκλησία για να περάσει από τη φθορά και το θάνατο στην αφθαρσία και τη ζωή. Υπάρχει κάτι, μια πάρα πολύ ωραία στην προς Ρωμαίους επιστολή, μια φράση που μνημονεύεται στο βιβλίο. Είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι και αυτοί οι κτήσεις ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ήταν υπόδουλοι, ας πούμε, και η γη, και χρειάζεται και αυτή η ελευθερία. Και ξέρετε πώς γίνεται αυτό, πώς αγιάζεται, πώς αγιάζεται όλη η δημιουργία όταν κάνουμε έναν Άγιο. Όταν γίνει κάποιος Άγιος, εξαγιάζεται η όλη δημιουργία. Τι ήθελα να πω? Από τι αποτελείται το ανθρώπινο σώμα? Από τα υλικά της γης. Μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, φόσφορο, νερό, ασβέστιο. Για φανταστείτε, όταν ένας άνθρωπος φτάσει στην αγιότητα, τι γίνονται αυτά? Μαζί με τη δική του αγιοποίηση αγιάζεται και η δημιουργία, η ύλη δηλαδή. Είναι φοβερή ιδέα. Όταν ένας Άγιος φτάσει στην αγιότητα, μαζί με εκείνον αγιάζεται και όλη η δημιουργία. Και μετά λέμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι το άμφιο, ας πούμε, φορούσε ο Άγιος. Έχει μεταφερθεί και εκεί η χάρις. Ή πράγματα που έχουμε μέσα στο ναό. Γίνονται και αυτά όλα Άγια. Είναι ένα σκεύος με το οποίο κοινωνάμε. Το λέμε λαβίδα. Έτσι. Είναι αυτό που κοινωνάμε τους χριστιανούς. Αγία λαβίδα. Έχουμε ένα άλλο που είναι σαν μαχαιρίδιο. Η λόγχη. Πώς τη λέει? Αγία λόγχη. Άγιο ποτήριο. Ένα ποτήρι. Άγιο ποτήριο. Άγιο δισκάριο. Όλα γίνονται άγια με τον τρόπο αυτό. Και βέβαια αγιάζονται και επειδή χρησιμοποιούνται για ένα πολύ ιερό σκοπό, όπως είναι στο να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν, η υλική κτήση που υποτάχθηκε στη ματαιότητα εξαιτίας ποιον παρακοή?
1: Των
0: πρωτοπλάστων. Και μέχρι σήμερα στενάζει, για σκεφτείτε το, στενάζει λέει και πονάει, σαν να μιλάει για άνθρωπο, σαν να σωματοποιείται τώρα η γη και σαν να σωματοποιείται η γη και φωνάζει και βογκάει. Το θυμάστε αυτό που το λέμε για τον Άδη? Σήμερα ο Άδης σε έναν βοά. Και ο Άδης ακόμα πόνεσε. Πότε? Όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Σαν να κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Να σας πω ποια εικόνα είναι αυτή. Γιατί πονάει ο Άδης? Ο Άδης δεν είναι πρόσωπο. Ο διάβολος βέβαια είναι ο εκπρόσωπος, θα λέγαμε, του. Είναι αυτός που και ταυτίζεται, ας πούμε, και με τον Άδη.
1: Έχασε την εξουσία.
0: Έχασε την εξουσία πάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή πλέον ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, δεν πεθαίνει μετά την Ανάσταση. Κατεβαίνει λοιπόν, ο Άδης τι ήταν? Ένα ανοιχτό στόμα που συνεχώς καταβρόχθιζε ανθρώπους, ψυχές. Όποιους πέθαιναν. Αυτός νόμιζε ότι θα γίνει το ίδιο με τον Χριστό. Και έτσι ο Χριστός πραγματικά πεθαίνει. Κάποια στιγμή ακούμε το τετέλεστε. Πεθαίνει. Και κατεβαίνει και αυτός. Αλλά εδώ ήταν διαφορετικό το ζήτημα, διότι ο Χριστός δεν ήταν μόνο άνθρωπος, είχε μέσα του τη θεότητα. Και όταν λοιπόν κατεβαίνει στον Άδη, ο Άδης αρχίζει και έχει διαταραχές. Και όταν έχει κάποιος διαταραχές, ξέρετε τι κάνει για να ησυχάσει? Έμετο κάνει. Το ίδιο κάνει και ο Άδης. Αφού μπαίνει στα σπλάγνα του ο Χριστός, ο οποίος λέει νεκροί αναστηθείτε, ο Άδης βγάζει προς τα έξω όλους τους ανθρώπους. Ναι. Ο Χριστός δίνει το μήνυμα και εκείνη τη στιγμή όποιος εγκολπώνεται το μήνυμα, ακούει αυτό που γίνεται, έχουμε μια συνανάσταση εκείνη την ώρα μαζί του.

0: Γι' αυτό λοιπόν λέει, εδώ τα ρήματα αυτά που μοιάζουν με ανθρώπινα, μέχρι σήμερα στενάζει και πονά μαζί με τον άνθρωπο, περιμένει με λαχτάρα και ελπίζει να ελευθερωθεί. Ποιος λέει, για ποιον λέμε τώρα? Για την
1: Για
0: γη,
1: την κτήση.
0: για την κτήση. Από τη δουλεία της στη φθορά, για να μπει και αυτή στην ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού. Ας φέρουμε στα μάτια μας την εικόνα του Χριστού όταν ανεβαίνει με τους μαθητές του στα Ιεροσόλυμα. Είναι η πορεία της Εκκλησίας στην ιστορία. Ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Ξέρετε, για την ύπαρξη του Χριστού δεν την αμφισβητεί κανένας ως πρόσωπο. Η αμφισβήτηση είναι αν ήταν Θεός. Αν ήταν Θεός και άνθρωπος, αλλά ιστορικά αποδεικνύεται ότι υπήρξε το πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, άρα εδώ τι έχουμε τώρα. Ιστορικά ο Ιησούς υπάρχει. Είναι η πορεία της Εκκλησίας, λέει, στην ιστορία. Πορεύεται μαζί με τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα, που οδηγεί τον κόσμο, τους ανθρώπους και την κτήση στην Ανάσταση. Σε κάθε λειτουργία είναι ένα βήμα που μας φέρνει, η κάθε λειτουργία δεν είναι ένα βήμα που μας φέρνει απλώς πιο κοντά, αλλά μας βάζει μέσα στη χαρά της Ανάστασης. Και τοπικά και χρονικά στη Θεία Λειτουργία, λέει πάλι ο αρχιερέας, δεν υπάρχει απόσταση. Και εδώ πέρα μας λέει κάτι άλλο, ότι στην Εκκλησία, το είπαμε και στην αρχή, ενώ υπάρχει τόπος, υπάρχει τόπος, πολλές φορές ο άνθρωπος με την ψυχή και το νου του έφυγε και ζει σε άλλο τόπο. Λέει κάποιος, εγώ σήμερα στη λειτουργία ήμουν στα Ιεροσόλυμα. Ήμουν μπροστά στον τάφο του Χριστού. Ζούσα, και αυτό όχι κατά φαντασία, αλλά με έναν τρόπο πνευματικό, αλλά και έναν τρόπο μη εξηγήσιμο. Και χρονικά βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, αλλά περνάει και από το χρόνο. Πολλές φορές μου έλεγε έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί, ότι προσευχόταν, και αυτό γίνεται το 2016, έγινε αυτό. Γονάτισε να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν και έμεινε ώρες γονατιστός μπροστά στην Παναγία, και το κατάλαβε το πρωί ότι ήταν τόσες ώρες προσευχόμενος, όταν λέει ένας κρύος αέρας μπήκε από την μπαλκονόπορτά του, ήταν καλοκαίρι, και ήρθε σε μία συνέστηση και κοιτάει το ρολόι του και θυμάται ότι είχε ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα και έφτασε το πρωί προσευχόμενος. Δεν ήταν αυτός ούτε κληρικός ούτε μοναχός, ένας απλός άνθρωπος, ένα απλό νέο παιδί, ο οποίος αγωνίζεται στην προσευχή. Και λέω, κοίταξε τι έκανε τώρα. Γίνονται αυτά σήμερα? Βεβαίως τα διαβάζουμε στα συναξάρια, στα γεροντικά, σε άλλα, στα πατερικά βιβλία, στα βιβλία των πατέρων, αλλά γίνονται αυτά σήμερα? Και γίνονται αυτά από ανθρώπους που δεν είναι εντελώς αφιερωμένοι στο Θεό? Να λοιπόν που γίνονται. Και χωρίς να είναι αυτό κάποια πλάνη, κάποια φαντασία. Άρα λοιπόν ο χριστιανός, ενώ και στον τόπο βρίσκεται και στον χρόνο βρίσκεται, πολλές φορές ξεπερνάει και αυτά τα όρια και βρίσκεται εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Μην έχοντας και πολύ χρόνο, μην θέλοντας να σας κουράσω, θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο. Λέει το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης, και μετά είπαμε και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Ξεχωρίζοντας τους πίστη οικούντας εν αυτή, δηλαδή στην πόλη, η Εκκλησία προσεύχεται για όλους, για να φυλάξει ο Θεός μαζί με τους λίγους και τους πολλούς. Εδώ πέρα γιατί γίνεται αυτή η εξαίρεση? Μόνο λέει τους πίστη των πίστη κούντων εν αυτές. Δηλαδή μόνο για τους πιστούς εμείς προσευχόμαστε. Οι άλλοι δεν μας νοιάζει για τους άλλους.
1: Όχι, προσευχόμαστε και για τους άλλους.
0: Προσευχόμαστε και για τους άλλους, για όλο τον κόσμο. Για όλο το σύμπαν προσευχόμαστε. Αλλά εδώ έχουμε ένα ιερό, στην Παλαιά Διαθήκη το λέμε ένα ιερό υπόλοιπο. είναι το περιβόλι του Θεού. Είναι οι άνθρωποι οι ευλαβείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά. Υπάρχουν οι άνθρωποι ευλαβείς που μαζεύονται, προσεύχονται, μιλούν για το Θεό. Αυτό είναι ένα ιερό υπόλοιπο. Είναι πάντοτε λίγοι. Ποτέ στην εκκλησία δεν ήταν οι πολλοί. Στην ουσία ήταν πάντοτε οι λίγοι. Και αυτό το ιερό υπόλοιπο τι κάνει? Σώζει και τους υπολείπους. Χάριν
1: των
0: λίγων θα σωθούν και οι πολλοί. Όπως είχαμε διαβάσει στην καταστροφή με τα Σόδομα και Γόμορα, αν θυμάστε. Εκεί με το διάλογο που έγινε με τον Άγγελο. Χάρη των 10 θα σωθούν και οι άλλοι. Χάρη των 20 θα σωθούν και οι άλλοι. Λοιπόν, χάρη αυτών των ανθρώπων θα σωθούν και οι άλλοι. Αλλά φυσικά αυτοί, και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, αυτοί οι λίγοι που λέμε, οι με πίστη οι κούντες, δεν είναι μια κλειστή κάστα που δεν μπαίνει κανείς άλλος. Όπως γίνεται σε κάποιες αιρέσεις, με κλειδωμένες πόρτες που δεν ξέρεις τι κάνουν μέσα εκεί και πρέπει να είσαι μέλος και να ελεγχθείς πρώτα πρωτού μπεις. Εμείς τι έχουμε στην εκκλησία? Όλα ανοιχτά. Για όποιον θέλει, προσέρχεται. Προσέρχεται, τον καλούμε. Είναι μία εκ και καλό εκκλησία. Εκ και καλό. Καλό συνεχώς. Καλό συνεχώς. Και δεν έκλεισε ποτέ αυτή η ομάδα. Όπως λένε, ας πούμε, οι χιλιαστές. Οι άλλες ομάδες. Ότι πρέπει να είναι αυτός ο αριθμός. Και πέραν αυτού δεν θα σωθούν άλλοι. Όχι. Εμείς έχουμε μία συνεχή κλίση προς όλους τους ανθρώπους να προσέλθουν. Άρα αυτό το ιερό υπόλοιπο, αυτοί οι ευλαβείς που βρίσκονται σε κάθε περιοχή, δεν είναι μια κλειστή κάστα ανθρώπων που λένε εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Αυτοί είναι πάντοτε ανοιχτοί και πάντοτε καταδεκτικοί και έχουν πάντα ανοιχτή την πόρτα για να έρθουν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι, που σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτοί οι άνθρωποι τι είναι? Μια μικρή ζύμη. Θυμάστε, το είπε και ο Κύριος. Μια μικρή ζύμη που θα ζυμώσουν όλο το φύραμα. Δηλαδή ένα μικρό, λίγο προζύμι, μια μικρή ποσότητα που όμως έχει τη δύναμη να όλο τον κόσμο να τον αλλάξει. Αυτό έγινε με τους μαθητές. 12 μαθητές και γύρισαν όλη τη γη. Και άλλαξαν όλη την ιστορία και άλλαξαν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι προσπαθήσαμε να πούμε μερικά πράγματα για το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θεωρούμε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο μας δυσκολεύει και καθορίζει τη ζωή μας και τη διάθεσή μας είναι οι λογισμοί. Γι' αυτό επιμένουν πολλοί οι πατέρες μας στη διαχείριση των λογισμών. Είναι θέμα που πάρα πολλές φορές είπαμε, αλλά πάντοτε είναι χρήσιμο και βοηθητικό. Από κάποιο κείμενο που βρήκα από τον Γέροντα Εμιλιανό πάλι, από άλλο βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, σκέφτηκα να το διαβάσουμε και να το συζητήσουμε. Στην ασκητική ζωή, που η ασκητική ζωή δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, αλλά κάθε άνθρωπο, άσκηση σημαίνει ασκούμε, δουλεύουμε τον εαυτό μου, υπάρχει όρος νύψης. Νύψη σημαίνει... Ευχαριστώ πολύ. Νύψη σημαίνει να προσέχω τον εσωτερικό μου κόσμο, να προσέξω την καρδιά μου, να μην γίνει άφημα στα χέρια των αρνητικών καταστάσεων. Να γίνει, μείνει έρμεο των αρνητικών καταστάσεων. Νύψεις λοιπόν είναι η προσοχή που έχω στην καρδιά μου και στο νου μου για να διαφυλαχθεί η εσωτερική μου ειρήνη και να κρατήσω τη χάρη του Θεού, να κρατήσω τον Χριστό μέσα. Βέβαια, η έννοια αυτή δεν είναι τόσο δημοφιλής στην εποχή μας, που είμαστε λίγο χήμα και αφήνουμε την καρδιά μας και τη σκέψη μας να τρέχει παντού και το θεωρούμε αυτονόητο. Σήμερα, αν πεις σε έναν άνθρωπο, πρόσεχε τον εσωτερικό σου κόσμο, τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου, θα σε θεωρήσουν ανόητο, γιατί θα σου πει αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι, δεν μπορώ να μην αισθάνομαι, δεν μπορώ να βάλω στον εαυτό μου κάποια όρια, κάποιους όρους. Όμως, ο ισορροπημένος άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος, όχι μόνο σε πνευματικό πλαίσιο, αλλά και σε ψυχολογικό, είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις σκέψεις του και κατ' επέκταση διαμορφώνει και τη διάθεση και το περιεχόμενο της καρδιάς του. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι μια πάλη με τους λογισμούς. Όλη η πνευματική ζωή και η κατάσταση του ανθρώπου ορίζεται από τη διαχείριση των λογισμών του. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Γέροντας. Αναλύει μία φράση πατερική του Αβά Ησυχείου. Νύψεις έστιν έμονος λογισμού πήξης και στάσεις αυτού εν πύλη καρδίας. Κατάλαβα. Τίποτα κατάλαβα. Η φράση έμονος λογισμού πήξης και στάση αυτού είναι ένα είδος προσωποποίησης της νύψης του ανθρώπου που εκδηλώνεται με ορισμένες ενέργειες. Δηλαδή ουσιαστικά μου λέει τι ενέργειες να κάνω για να βάλω φραγμό στο λογισμό. Ούτως ώστε να προσέχω. Ουσιαστικά θα λέγαμε βάζω έναν φύλακα στο νου μου που δεν επιτρέπω οποιοδήποτε λογισμό να έρθει. Αυτό θεωρείται ακατανόητο. Γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε τους λογισμούς να τους ελέγξουμε. Είναι σαν ένας αέρας που έρχεται από τη χαραμάδα το λογισμό και λέω, μα δεν μπορώ. Δεν μπορούμε γιατί αγαπούμε τους λογισμούς μας. Όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό, θα πει όλος, μα έχω αρνητικές σκέψεις, δεν να τους αγαπώ. Ναι, τους αγαπάω με ποια έννοια? Ότι εγώ θέλω να ελέγχω τα πάντα, να έλεγχω τον έλεγχο των καταστάσεων και με τους λογισμούς μου τα έχω όλα υπό έλεγχο. Αυτό έχει μια εγωκεντρική διάθεση και φτάνουμε σε σημείο που να θεωρούμε σκέφτομαι άρα ζω. Έγινε ένα με τον εαυτό μας και στην κατακόσμων ζωή, της καθημερινότητάς μας δηλαδή, αλλά και στην πνευματική ζωή. Αν δεν φιλτράρουμε μία κατάσταση, ας υποθέσουμε πνευματική, από τη λογική μας, από το λογισμό μας, και δεν το γίνεται αποδεκτό, δεν μπορούμε να αφαιθούμε στην πνευματική ζωή και στην πνευματική εμπειρία. Να δούμε λοιπόν. Όταν, λέει ο γέροντας, όταν κάποιος ξαφνικά δει κάτι, φοβάται, τα χάνει, μείνει ακίνητος στη θέση του σαν παγωμένος. Όταν έχουμε κάτι και μας ταράσει ή είναι κάτι ξαφνικό, αμέσως μένουμε κόκαλο που λέμε. Αυτό σημαίνει πήξεις, ακινητοποίηση του λογισμού. Το ίδιο ακίνητος οφείλει να είναι και ο λογισμός του ανθρώπου. Κατά κάποιον τρόπο είναι ανάγκη να παγιωθεί μέσα μας μια αλόγιστος κατάσταση, η οποία θα είναι και στάσεις. Να λοιπόν, έρχεται ξαφνικά ένας λογισμός. Μέσα, πολλές φορές μέσα από τη δειλία μας, έχει να κάνει βέβαια και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, το χαρακτήρα του, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, το κληρονομικό του αν θέλετε. Οπότε, άλλος το περνάει χωρίς ταραχή και δεν το θεωρεί σημαντικό, άλλος αμέσως ταράσσεται με κάτι ασήμαντο. Τον πιάνει ο φόβος, τον πιάνει η δειλία. Και τότε, θέλοντας να ξεπεράσει την δειλία και το φόβο του που το προκαλεί ή την ταραχή που το προκαλεί ένας λογισμός, νομίζει ότι ανοίγοντας ένα διάλογο μαζί του θα τακτοποιηθεί το θέμα. Και περισσότερο μπλέκει ο άνθρωπος και χάνει σε αυτή την κατάσταση. Και όσο περισσότερο τροφή δίνουμε, τόσο περισσότερο συσκευεί ο λογισμός. Αν δεν του δώσουμε τροφή με τη σκέψη μας, λιμοκτονεί και φεύγει. Εμείς τι κάνουμε? Τον καλλιεργούμε. Σε κάθε γεγονός ζωής μας, γίνεται, το γεγονός ζωής μας γίνεται λογισμός στην ουσία. Λέει λοιπόν, όταν έρθει ένας λογισμός, μένει ακίνητος ο άνθρωπος. Και δημιουργεί, μένει ακίνητος, το ίδιο ακίνητος οφείλει να είναι ο λογισμός του ανθρώπου. Δεν ασχολούμαι μαζί του, δεν του δίνω τροφή, δεν τον ενεργοποιώ, τον παγώνω στην είσοδο του νου μου και της καρδιάς μου, τον αφήνω απ' έξω τον λογισμό. Δεν τον αφήνω να με καταλάβει και να εσωτερικευτεί μια κατάσταση και ένας λογισμός. Τον αφήνω λοιπόν απ' έξω. Και κατά κάποιο τρόπο λέει είναι ανάγκη να παγιωθεί μέσα μας μια αλόγιστος κατάσταση που θα είναι στάσεις. Και ο άνθρωπος γίνεται αλόγιστος, άνθρωπος που δεν έχει λογισμούς. Μα πώς γίνεται αυτό? Είναι εξάσκηση αυτό. Πρώτα πρέπει να καταλάβω γιατί έχω τους λογισμούς, τι τους προκαλεί, τι επιδιώκω με αυτό, και εφόσον συνειδητοποιήσω την κατάσταση, τότε ο άνθρωπος γίνεται αλόγιστος. Αλόγιστος άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Αλόγιστος άνθρωπος είναι αυτός που λειτουργεί η καρδιά του και δεν μπαίνει στα δίχτυα του λογισμού. Οι λογισμοί μας πνίγουν την καρδιά, συμπνίγουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί ούτε να αισθανθεί, ούτε να χαρεί, ούτε να ζήσει. Και όταν συνθήσει ο άνθρωπος γίνει σαν σύμφωνας, κυριαρχεί μέσα στο δικό μας κόσμο και μας ταράσει και μας χαλάει. Επομένως, είναι σημαντικό και η βάση της πνευματικής πορείας είναι το αλόγιστο. Αφήνω όλες τις σκέψεις μου και όλους μου απ' έξω. Δεν τους δίνω χώρο μέσα μου. Εμείς όμως δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Μου είχαμε μια σκέψη, θα με απασχολήσει μέχρι να με εξαντλήσει. ή μέχρι να βγάλω υποτίθεται άκρη. Νομίζω ότι βγάζει άκρη, γιατί συνηθίζει ο εαυτός μας να λειτουργεί έτσι και πολλαπλασιάζεται αυτή η κατάσταση και γίνεται κατάσταση, γίνεται συνήθεια, γίνεται έξι. Και λέμε, μα πώς γίνεται να μην σκέφτομαι, να μην έχω λογισμούς. Μα γίνεται. Για να παρακάτω. Στάσεις, λέει, είναι η ορθοστασία των αστήθων. Όποιος κάποιος λέγει, στείνεται για να εκδικηθεί τον εχθρό του, κατά παρόμοιο τρόπο οφείλει να στείνεται και το λογιστικό στην πύλη της καρδιάς, από που μπαίνει ο εχθρός, ο λογισμός. Αυτός είναι όλος ο αγώνας μας. Ο εχθρός μας είναι ο λογισμός. Στείνω, φύλακα και δεν επιτρέπω στον λογισμό μου να εισέλθει εις το νου και στην καρδιά. Λογισμοί θα υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να μην παρέρχονται, αλλά δεν τους προσγειώνω, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή τα αεροπλάνα περνούν από πάνω, δεν το προσγειώνω στο κεφάλι μου. Δεν το κάνω αεροδρόμιο το κεφάλι μου. Μα είναι φοβεροί οι λογισμοί. Έτσι νομίζουμε μέσα από το φόβο μας και μέσα από τον τρόπο που τοποθετούμεθα. Δεν έχουν υπόσταση στην ουσία οι λογισμοί. Ένας αέρας κοπανιστός είναι. Αυτός λέει είναι όλος ο αγώνας μας. Όλος ο πνευματικός αγώνας μας στην ουσία είναι αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί η καρδιά να ελευθερωθεί και να ειρηνεύσει. Οι επιθυμίες μας, λέγει, τα θελήματά μας, δεν μας έρχονται ως επιθυμίες ή γνώμες ή ως ιδέες, αλλά ως λογισμοί. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν έχουμε καμία πνευματική πρόοδο, δεν έχουν καμιά πρόοδο στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, οι επιθυμίες μας ή όπως οι γνώμες μας και λοιπά, ή τα θελήματα, οι επιθυμίες μας ή τα θελήματά μας παίρνουν τη μορφή του λογισμού. Και δεν, λέει, δεν έχουμε και δεν τους αποτρέπουμε, αλλά τους αφήνουμε να εισέλθουν στην καρδιά μας. Και λέει, συνεχίζει, δεν είναι φυσιολογικό το να μπαίνουν οι λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους. Εμείς του προσγειώνουμε, ανοίγουμε και την πόρτα, τους κατεβάζουμε από το αεροδρόμιο και αρχίζουμε διάλογο με το λόγιο. Πίνουμε και ένα καφεδάκι εκεί στην αίθουσα αναμονής. Ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνει μέσα και αρχίζει το κοβεντολόι, άντε μετά να ξεκουμπιστεί και να φύγει. Καλό μάθε να μπαίνει στο δωμάτιό μας, στο νου μας. Έγινε ο συχνός μας επισκέπτης, ο μουσαφύρης. Και όλο τον ταΐζουμε και όλο τον δίνουμε σημασία. Θα φύγει ποτέ. Δεν θα φύγει ποτέ. Και λέει, οι λογισμοί μας δεν είναι φυσιολογικό να μπαίνουν στην καρδιά μας και πρέπει να κουβεντιάζουμε μαζί τους. Όταν κουβεντιάσεις, σημαίνει ότι του δίνεις προσοχή. Κολακεύουμε τον λογισμό. Γίνεται ο φίλος μας. Και δεν ξεκολλάει μετά. Και μετά λέει, μα δεν μπορώ. Μα του έδωσε σημασία. Έπιασε κουβεντολόγιο μαζί του. Και γιατί κουβεντιάζουμε? Γιατί υπάρχει ένας φόβος μέσα μας ότι θα χάσουμε. Ότι δεν θα επιτύχουμε αυτό που έχουμε ως επιθύμιο και ως θέλημα. Και πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας ότι θα υπάρχει θετική έκβαση των πραγμάτων. Φόβος, ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Μας γεννά τη διάθεση Θεός να γίνει ο λογισμός μας. Δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και στην ελευθερία των ανθρώπων και θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα πάντα και το Θεό και τη ζωή μας και τους ανθρώπους. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε με τους λογισμούς μας. Διότι, λέει, έτσι οδηγούμεθα, δεν είναι φυσιολογικό να μπαίνουν λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους, διότι έτσι οδηγούμεθα στον γκρεμό. Πρόκειται επί παραδείγματι να γίνει αλλαγή διακονημάτων. Μιλάει για τα μοναστήρια, έτσι, εμείς το κάνουμε προβολή στη δική μας ζωή. Τι σημαίνει αλλαγή διακονημάτων? Κάθε χρονιά συνήθως ο γέροντας, το συμβούλιο τέλος πάντων του μοναστηριού, δίνει διαφορετικά διακονήματα εργασίες στους μοναχούς. Τι λέει εδώ? Πρόκειται επί παράδειγματι να γίνει αλλαγή διακονημάτων και σου λέει ο λογισμός, ο υπεύθυνος σου μάλλον θα είπε στο γέροντα να σου αλλάξει το διακόνημα. Ο λογισμός αυτός κρύβει μέσα του μια βαθύτερη επιθυμία σου, κάποιον φόβο σου, κάποιον εγωισμό σου, αν και φαίνεται απλός ο λογισμός. Ας μείνει λοιπόν εκεί, ας μην εξελιχθεί. Ήρθε ο λογισμός, αλλά δεν του δίνω σημασία. Αν δεν του δίνω, θα φύγει, δεν κάθεται. Ό,τι περιφρονούμε, φεύγει. Αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος, το λέγει. Να σας πω μια τέχνη, λέει. Έναν τρόπο που, για τους λογισμούς και τους πειρασμούς, είναι η περιφρόνηση του λογισμού. Εμείς όμως δεν το περιφρονούμε γιατί θέλουμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Για παράδειγμα αυτό που λέει ο γέροντας. Γίνεται αλλαγή διακονημάτων και σκέφτεται ο μοναχός, κάποιος θα είπε ο υπεύθυνος στο γέροντα να σου αλλάξει το διακόνημα. Τι γεννιέται τότε? Ζω σε μία ψευδαίσθηση. Καταρχήν, από τη στιγμή που έχω μια σκέψη για τον άλλο, ένα λογισμό, το ότι μεσολάβησε, επενεύει να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό λέγεται καχυποψία. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άλλος είναι απέναντί μου, άρα αποκόπτομαι από τον άλλο. Ο λογισμός τεμαχίζει την ύπαρξή μου, με κάνει κομμάτια και γίνομαι κομμάτια και με τους άλλους ανθρώπους. Είναι δηλαδή μια μορφή καχυποψίας και μια λάθος εκκλησιαστική προσέγγιση ότι άλλος είναι απέναντί μου και δεν αποτελούμε ένα σώμα και μία ενότητα. Δεν είναι έτσι αφίλη τα πράγματα, έτσι μου ήρθε. Αλλά έτσι μου ήρθε γιατί είμαστε χήμα. Και η πνευματική ζωή είναι 2-3 πραγματάκια μου στο μυαλό μας. Δεν έχω μία σοβαρότητα. Λοιπόν, μου μπήκε ο λογισμός. Μου μπήκε, ωραία. Γιατί του δώσα σημασία? Γιατί του δίνω τροφή? Γιατί το καλλιεργώ? Τι θα κάνει αυτός? Θα διερευνήσει. Γιατί ο ηγούμενος αποφάσισε, ο γέροντας, κάτι τέτοιο? Θα διερευνήσει στο σώμα του μοναστηριού. Τι έγινε? Τι θα κάνουν οι ψήθυροι, οι κουβεντούλες? Και όταν μάλιστα πιστούν πως έγινε τα πράγματα, κρατούμε και μούτρα στον λόγο και δεν έχει ιδέα. Να πως γίνεται όλο αυτός ο μήλος μέσα μας. Και το ταγκαλάκι καμιά φορά μας παρουσιάζει για τέτοια πράγματα, έτσι τα φαινόμενα, να πιστεύω πως να είδες, να έγινε και αυτό. Και γίνεται μέσα μας μια κατάσταση που δεν βγάζει άκρη. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αλλά εμείς, λέγει, δεν θα το αφήσουμε να εξελιχθεί μέσα μας. Καταρχήν οι λογισμοί δεν φεύγουν με πίεση. Να με το ζόρι τους βγάλω. Αλλά με έναν ειρηνικό τρόπο, χωρίς φόβο, χωρίς ταραχή, δεν θα τον αφήσω να εξελιχθεί μέσα μου. Δεν θα ξαπλώσω και να στριφογυρίζω το κεφάλι μου και να λέω τι έγινε τότε. Μα γίνει και αυτό και κάνω εικόνες και έρχονται στο μυαλό μου λόγια που έγινα και κάνω μια μάχη μέσα μου, τον έχω απέναντι μου και συζητώ στο κρεβάτι μου εκεί, 1000 πράγματα και μια νέα εμπνίκη στο άρθρο μου χωρολέμε ένα μάτια με την άλλη μέρα. Αυτό τι είναι? Είναι μια κατάσταση που επιτρέπω στον εαυτό μου. Έχω ευθύνη γι' αυτό. Αλλά πολλές φορές πίσω από το λογισμό αποκαλύπτει άλλα βαθύτερα πράγματα μέσα μας. Μπορεί απλά να το ονομάζουμε εγωισμό, αλλά είναι βαθύτερα πράγματα. Φυσικά είναι η βάση του εγωισμού. Ένας εγωιστής άνθρωπος ο λογισμός έχει. Γιατί δεν είναι το αφεντικό της παρέας. Δεν είναι ο κυρίαρχος, δεν είναι το πρώτο πρόσωπο. Ή νιώθει ότι τον περιφρόνουν, ότι τον αδικούν, ότι τον κορεδεύουν. Και φτιάχνει με το μυαλό του 1000 πράγματα. Αλλά πίσω από τον λογισμό, κανείς βλέπει και την εσωτερική του κατάσταση. Τα ευάλωτα του σημεία, τις θέσεις στις οποίες τοποθετείται και το αδούλευτο της υπάρξεώς του. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και έτσι μου ήρθε. Πίσω, αν μπορούμε να διαβάζαμε την δήθεν αφελή συμπεριφορά μας και τον αφελή τρόπο μας και τον αφελή λογισμό μας, θα βλέπαμε πολλά πράγματα μέσα μας τα οποία συμβαίνουν. Πάμε παρακάτω. Ως τους ερχομένους λογισμούς κλέπτας, ορά και ακούει τι μελέγουσι, τι δε ποιούσιν η φόνη. Η αίμονος πήξης, δηλαδή η σταθερή ακινητοποίηση του λογισμού, Η παρακολούθηση της πύλης της καρδιάς μας κάνει ικανούς να βλέπουμε αμέσως τους εισερχομένους λογισμούς. Όταν λοιπόν κανείς είναι προσεκτικός μέσα του και παρατηρεί τον εαυτό του, όχι με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό, νοσηρό, αιμονικό, αλλά λίγο να ξέρεις τι σου γίνεται. Όταν λοιπόν παρατηρούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τι γίνεται στην καρδιά μας, βλέπουμε τον λογισμό, τότε λέει άστο να παίξω. Μην του δίνεις χώρο μέσα σου. Ας γνωρίζουμε, λέει ο Άγιος, ότι όλοι οι λογισμοί ως κλέφτες εισέρχονται. Έρχονται με έναν τρόπο, σε έρχεται ο κλέπτης, με έναν πονηρό τρόπο, ένα σιγανό τρόπο, ένα ύπουλο τρόπο, ένα κρυφό τρόπο για το έπαιρνε σύνδεση. Και τι έρχονται, να σου κλέψουν την καρδιά, να σου κλέψουν τη διάθεση, να σε κάνουν σπάνια.

Εάν μάλιστα λέει, δεν είσαι έτοιμος να τον αντιμετωπίσεις, εκείνος θα σε σκοτώσει, θα γίνει φωνεύς. Και αν δεν έχεις μέσα σου άμυνες καλές, περιεχόμενο δηλαδή και κατάσταση καλή, τότε θα σε κάνει χώμα, λιώμα, θα σε διαλύσει, θα σε ταλαιπωρήσει. Όταν δεν υπάρχουν αντιστάσεις μέσα μας, γιατί δεν δουλεύτηκαν αυτά, τότε γινόμαστε πολύ ευάλωτοι σε αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να το ονομάζει καθ' υπερβολήν φωνεύς, αλλά στην πραγματικότητα μας διαλύει και μας κουράζει. Τέτοιος λέει είναι και ο κλέφτης που θέλει να σου συλλήσει το θησαυρό της νύψεως. Γι' αυτό ο νου σου χρειάζεται όχι μόνο να βλέπει τους λογισμούς που έρχονται να μπουν στην καρδιά, αλλά και να τους ακούει τι μελέχουν, τι δεποιούσουν οι φόνοι, για να καταλαβαίνει τι σκοπό έχουν που θέλουν να καταλήξουν. Πάλι, δεν θα πιάσουμε κουβελτούλα μαζί τους, αλλά θα έχουμε μια επίγνωση που πάει το πράγμα. Με αυτή δεν εννοεί εδώ. Μην ξεγελιέσαι. Πρόσεχε. Θα ταλαιπωρηθείς. Θα κουράσεις τον εαυτό σου. Και πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει χρειάζεται για να καταλαβαίνει τι σκοπό έχουν που θέλουν να καταλήξουν. Διότι λέγει ο λογισμός συνήθως είναι δόλιος και καμουφλάρεται όπως ο κλέπτης. Έρχεται και σου λέγει. Έρχεται με έναν τρόπο δόλιο, πονηρό, καμουφλαρισμένο. Πολλές φορές γίνεται το πρόσχημα της πνευματικότητος. Με το πρόσχημα δίθεν της αγάπης. Δίθεν της ηθικής. Και όμως ο σκοπός του είναι άλλος και οδηγεί αλλού. Χρειάζεται λοιπόν να είσαι όριμος, έμπειρος, ούτως ώστε να μην δώσεις χώρο και δικαιώματα στο λογισμό. Γιατί αν δώσω δικαίωμα σε ένα λογισμό, τον οποίο τον τρέφω, τον καλλιεργώ, τον φαντασιώνομαι και δημιουργώ καταστάσεις, θα με διαλύσει, θα χρονίσει κάτι και θα με αρρωστήσει. Και θα δημιουργήσω δια της φαντασίας μια άλλη πραγματικότητα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος έχει παλαβώσει τελείως. Ζει σε ένα δικό του κόσμο, στις δικές του βεβαιότητες και γίνεται απομονωμένος και αντικοινωνικός. Γιατί κάτι έγινε. Υπήρχε υποδοχή μέσα μου, υπήρχε ο ψυχισμός μου, ήμουν απρόσεκτος, καλλιέργησα κάτι, μου γίνεται μια ιδέα και κολλάει το μυαλό μας σε κάτι. Και αντί να αναλάβει ο άνθρωπος την ευθύνη των κολλημάτων, κατηγορεί τους άλλους που έγινε τι να κολλήσει, υποτίθεται. Γιατί προχωρήσει τόσο πολύ το σενάριό του, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Ούτε κανείς μπορεί να το βοηθήσει. Πρέπει ο ίδιος να ξεδιπλώνει από μέσα αυτό το κουβάρι και να μπορέσει να αποδεσμευθεί από αυτές τις νοσηρές καταστάσεις. Εδώ λέγει στο κοινόβιο που κάθεσε. Του λέει ο λογισμός, έρχεται και σου λέγει ο λογισμός. Είπαμε, για μοναχούς μιλάει. Εμείς κάνουμε τα δικά μας. Εδώ λέγει στο κοινόβιο που κάθεσε, δεν θα πετύχεις τίποτε. Ενώ αν πας στην ησυχία, όλα τα βάθη του ουρανού θα είναι δικά σου. Και εσύ, και λες εσύ, είδες, για τον ουρανό μου μιλάει ο λογισμός. Με το πρόσχημα των πνευματικών καταστάσεων. Θέλει δηλαδή να τον στρέψει, να τον απομακρύνει από το μοναστήρι και να πάει στην ερημιά. Με το πρόσχημα μιας πνευματικής καταστάσεως. Ή έρχεται ένας άλλος και σου λέει, ποιος σε αγαπάει στο μοναστήρι? Κανείς. Αυτός ο λογισμός τι θέλει να πετύχει? Να σε απομονώσει και να σε βγάλει από το μοναστήρι. Σου μπαίνει η ιδέα ότι δεν με αγαπούν, δεν με αγαπά κανείς, με εκμεταλλεύονται, με χρησιμοποιούν, με προδίδουν, μου κρύβουν πράγματα, μου κρύβουν μυστικά, δεν μου τα λένε όλα. Και αρχίζει ο άνθρωπος να μαυρίζει. Δεν συμβαίνει αυτό. Και μας κάνει ερήπια. Και τι κάνει τότε ο άνθρωπος? Λέει, απομονώνεται ή απομακρύνεται. Πώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο αν έχει λογισμούς? Όταν απομακρύνεται, όταν απομονώνεται.

0: ενώνεται όταν βλέπεις τη φάτσα του και είναι στο υπερπέραν το βλέμμα του. Και ταυτόχρονα πίσω από αυτό βγάζει και μια κατήφη και μια επιθετικότητα και μια σκληράδα. Γιατί έχει τη βέβαια το αναδικήσαν τελείως. Αν δεν του δίνουν σημασία του περιφρόνου. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία εμείς επιλέγουμε και καλλιεργούμε. Τη γουστάρουμε. Γιατί θέλαμε να ήμασταν οι πρώτοι και δεν είμαστε. Και ψάχνουμε τρόπους να γίνουμε πρώτοι με το μυαλό μας. Ή να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των άλλων να μας ταντεύουν. Γιατί όταν αγρέψει το μέσα μας, θα βγάλουμε και ανάλογη συμπεριφορά. Και αφού έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σκεφτόμαστε, γινόμαστε πολυμήχανοι, πολυσύνθετοι και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να χειριστούμε τους ανθρώπους να είναι στα πόδια μας. Χάνεται η απλότητα της ψυχής και γίνεται πολυμήχανος ο άνθρωπος και πολυσύνθετος και λειτουργεί με τακτικισμούς, με μεθοδεύσεις για να εκμιεύσει τις καταστάσεις που θέλει και να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που θέλει. Αυτό είναι ο λογισμός. Αυτός λοιπόν ο λογισμός τι θέλει να πετύχει, να σε απομονώσει και να σε βγάλει από το μοναστήρι. Δεν σου το λέγει όμως ξεκάθαρα, αλλά καλύπτεται με το ποιος σε αγαπάει εδώ. Πίσω από δήθεν την ευαισθησία, ο ευαισθητούλης που δεν τον προσέχει κανείς και είναι ο καημένος της ιστορίας. Αντί να πει πόσο βλάξι μου και πόσο ανώριμος είμαι, να μην το πω και αλλιώς, γιατί γράφουν κιόλας. Λοιπόν, το προσπαθεί να το πει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ήμουν ευαίσθητη ψυχή. Ταλαιπωρήθηκα στη ζωή μου, πολύ τραυματίας. Και μπαίνει σε αυτή τη δικασία αυτής της ειδονικής αυτολύπησης. Για να μπορέσει να κερδίσει και να χειραγωγήσει τις καταστάσεις και τους ανθρώπους εκεί που θα νιώσει ότι είναι σπουδαίος και σημαντικός. Μπορεί να το πετύχει, αλλά τους εξέντλει σε όλους. Μπορεί να καταφέρει τη μία, τη δύο, τη δέκατη φορά. Στο τέλος όμως θα βλέπουμε όλοι και θα αλλάζουν πεζοδρόμιο. Εκτός αν πατρέφει και ένα νοχικό ή μια νοχική που τρέχουν από πίσω να τα τέβουν. Και νομίζω ότι κάνουν και θεάρε το έργο. Κάνει υπακοή, λέει ο πνευματικός. Λέει: κάνει υπακοή στον άντρα, στη γυναίκα σου. Θα με ξεντώσει για να κάνει υπακοή. Υπάρχει ωφέλιμο με αυτόν τον τρόπο. Έτσι χρειάζεται να ξέρουμε πού πάνε τα πράγματα και να είμαστε ελεύθεροι εσωτερικά. Δεν σου το λέγει λοιπόν όμως ξεκάθαρα, αλλά καλύπτεται με το ποιος σε αγαπάει εδώ. Εάν εσύ του δώσεις σημασία θα συνεχίσει. Ανόητε, γίνεσαι θυσία για το μοναστήρι και αδελφοί σου δεν σε υπολογίζουν. Αν δώσεις σημασία στο λογισμό εννοεί και τον περιεργαστής, δεν μένει μόνο στο ότι κανείς σε αγαπάει, ποιος σε αγαπάει εδώ. Αποκτάει συνέχεια υπόσταση και σου λέει ανόητε, γίνεσαι θυσία στο μοναστήρι και αδελφοί σου δεν σε υπολογίζουν. Και μετά πηγαίνει και το μυαλό του από εδώ και από εκεί. Όταν λοιπόν προσέχεις, αμέσως καταλαβαίνεις τι σκοπό έχει ο κάθε λογισμός που θέλει να καταλήξει. Ο όριμος άνθρωπος καταλαβαίνει πού το πάει ο λογισμός. Πού το βγάζει και βάζει φραγμό, φραγή κλήσιο. Δεν πληρώνει το λογαριασμό και του κόβει το τηλέφωνο. Δεν χρηματοδοτούμε τους λογισμούς μας. Τους αφήνουμε να φύγουν. Γι' αυτό ας έχει πάντα αυτή τη σοφία και τη γνώση. Όλος ο αγώνας μας στην πραγματικότητα είναι αγώνας εναντίον των λογισμών. Αυτός είναι ο αγώνας μας, ιδίως στην εποχή μας. Τα λόγια μας, οι κρίσεις μας, η έννοια μας, η απορία μας, τα πάντα ως λογισμοί παρουσιάζονται στον άνθρωπο. Ποτέ δεν παρουσιάζονται γυμνά. Ποτέ ο λογισμός, ο πονηρός συλλογισμός δεν θα σου πει αυτό είναι επιθυμία ή θέλημα. Έρχεται όπως είπαμε καμουφλαρισμένο, στο παρουσιάζει μια καλή σκέψη και ιδέα που φαίνεται να είναι και αληθινή και δεν μπορεί να βαθύ, δηλαδή τα βαθύτερα πράγματα. Το θέμα δεν είναι αν αυτό που σκέφτηκα έχει βάση, αν αντικειμενικά ισχύει, αλλά είναι ποιο είναι το κίνητρό μου που διαχειρίζουμε έτσι ή αλλιώς τον λογισμό και να κάνουμε τον κίνητρο, τη διαχείριση του λογισμού, τι επιδιώκω και ποιο είναι το πραγματικό μου ζήτημα. Δεν είναι απλώς μια ιστορία, μα πάτερ έγινε αυτό. Έγινε, ναι, έγινε. Και εσύ τι ήθελες από αυτό. Τι επιδίωκες. Ποιο το κίνητρό σου. Γιατί αντιδράς. Γιατί χολοσκάς. Τι θες να πετύχεις. Και με ποιον τρόπο προσπαθείς να πετύχεις. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το ενδιαφέρον αν κάποια γεγονότα είναι πραγματικά ή όχι. Αλλά το ενδιαφέρον είναι μέσα μου τι συμβαίνει. Και πώς το διαχειρίζομαι. Μου λέγει λόγω χάρη ο λογισμός. Κρίμα. Γιατί να μην νηστεύσεις, να μην νηστεύεις κάθε ημέρα και εγώ αφού φάω στην πρωινή τράπεζα το μεσημέρι στο μοναστήρι το τρώνε το πρωί μετά την ακολουθία, πρωινή ώρα δηλαδή. Και εγώ αφού φάω στην πρωινή τράπεζα δεν πάω στη βραδινή, ψάχνω όμως μετά μην τυχόν βρω κανένα παξιμάδι για να βάλω στο στομάχι. Ποια είναι η αλήθεια, ότι κάτω από το λογισμό που μου λέει να νηστεύω κάθε μέρα κρύβεται κάποιο πάθος και το πιθανότερο η υπερηφάνεια, αλλιώς θα υπέμεινα την πείνα. Όταν όλος λοιπόν είναι ο εκδεξιών λογισμός, σου λέει θα κάνω μεγάλη άσκηση και στο τέλος επειδή δεν έχει χάρη αυτό, δεν αντέχει και ψάχνει να φας παξιμάδια, να φας κάτι. Πρέπει να ξέρουμε το μέτρο μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ισορροπία, ούτε εκδεξιών ούτε εξαριστερών, να ξέρουμε το μέτρο μας. Και πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να μην ιδιορυθμούμε και να θέλουμε να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο μη ιδιορυθμός. Αυτός που δεν ξεχωρίζει γιατί δεν θέλει να ξεχωρίσει από τους άλλους. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές θα λέμε, μας πιάνει ιδέα, θα κάνουμε μεγάλες ασκήσεις τώρα, θα γίνει ο Άγιος Παΐσιος για παράδειγμα. Την επόμενη μέρα θα πέσεις σε πολύ μεγάλη πτώση. Και το κάνεις με τον λογισμό σου, από εγωισμό με το μυαλό σου και χωρίς να έχεις την ανάλογη χάρη και πίστη. Το κάνεις από εγωισμό και τότε ο άνθρωπος τραυματίζεται διπλά και τριπλά. Θα βρούμε το μέτρο μας απαλά όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και ταπεινά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ας ξέρουμε λοιπόν ότι ο λογισμός μας εξαπατά και μας οδηγεί μακριά από τον Θεό. Πίσω λοιπόν από το λογισμό συνεχίζει ο γέροντας Εμιλιανός κρύβονται ή ο πονηρός ή τα πάθη. Ανάλογα με το από πού προέρχεται ο λογισμός. Από το ενοερό, από το επιθυμητικό ή από το θυμικό. Ο λογισμός λέει κάποιο ότι ο σατανάς μου βάζει το λογισμό. Δεν χρειάζεται, τα πάθη μας το βάζουν. Απλώς συνεργάζεται το ταγκαλάκι. Δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια. Λοιπόν, όταν εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε την ευθύνη του λογισμού, λέμε, ο σατανάς μου τον έβαλε. Να το πούμε διαφορετικά. Όταν εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε την ευθύνη του λογισμού, λέμε, ο άλλος με έκανε και έχω λογισμό. Ο άλλος με προκάλεσε το λογισμό. Εσύ τίποτα, κάνει πουθενά ευθύνη. Ο άλλος μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Να σε προκάλεσε τίποτε. Εσύ επέτρεψες όμως να το κάνεις αυτό λογισμό. Εσύ έδωσες χώρο μέσα σου. Αυτό είναι μια στάση ανεύθυνη. Λέει ποιος σατανάς. Από μέσα μας βγαίνει ο λογισμός. Ανάλογα τι μάτια έχουμε. Δεν είναι αμίμητο αυτό το παράδειγμα. Είναι απίστευτο, πολύ όμορφο αυτό το παράδειγμα που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λέει ήρθε ένας πατέρας που είχε το παιδί του άρρωστο καρκινοπαθή και του ζήτησε να προσευχηθεί να το βοηθήσει. Και του λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα σε βοηθήσω, θα βοηθήσει ο Θεός μάλλον, αλλά κόψει και εσύ ένα πάθος. Τι, καπνίζει, ναι, καπνίζει. Σταμάτω το τσιγάρο εδώ και τώρα. Και του αφήνει το πακέτο εκεί και έφυγε. Έφυγε. Άφησε το πακέτο και έφυγε. Και πήρε αυτή την οριστική απόφαση. Να κάνει μια θυσία για το παιδί του. Αυτός ο πατέρας του Άγιο Παΐσιο. Έρχεται άλλος και βλέπει το πακέτο τσιγάρο πάνω και λέει Άγιος πάει, το λέει και Άγιο, καπνίζει. Είδατε, έχει να κάνει το πώς βλέπουμε τα πράγματα, τελεί και παύλα. Απολύτως υπεύθυνοι το λογισμό μας είμαστε εμείς. Με έκανε και έχω λογισμούς. Με έκανε και τσατίστηκα. Δεν σε έκανε, επέλεξες να το διαχειριστείς έτσι. Δεν σου επέβαλα να έχεις λογισμούς, είσαι τόσο αφελής, τόσο εμπαθής, είσαι τέτοια διάθεση που μια χαρά σου κάτσε ο λογισμός. Και του δώσε στροφή. Και αντί να λάβεις την ευθύνη λογισμούς και να μην του δώσεις και να το πετάξεις απ' έξω, κατηγορείς και τους άλλους που σου βάλαν το λογισμό. Εντάξει. Δεν είναι για έξω, είναι για εξορκισμό αυτός. Δεν έχω μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα. Ποιος Σατανάς από μέσα μας λέει γενεολογισμός. Οφείλουμε να ξέρουμε ότι εμείς τον σπήραμε και ότι σπέρνεις θερίζεις. Σπέρνεις σιτάρι στάρ θα βγει. Δηλαδή λογισμοί και τι ποιότητος είναι και ποιας κατεύθυνσης είναι και ποιας διαθέσεως είναι. Έχει να κάνει με την εσωτερική μου διάθεση. Το ποιος είμαι, το ποιος δούλεψα να είμαι και ποιος αποφάσισα να είμαι. Δεν λέει ο Βάζ, νομίζω, Ισάκος Ήρος, της αγαθής πάντα αγαθά. Θα ξεχάσω το παράδειγμα του Αγίου Ιακώβου, του Τσαλίκη. Πήγαινε, λέει, έξω στην Αθήνα για εξετάσεις, το σύνδεδε μια κυρία, ξαφνικά έπρεπε να ζευγάρει να φιλιούνται στον δρόμο με να περιπτύξει ερωτικές. Και τι λέει, αχ Μαρία μου, πώς αγαπούνται αυτά τα αδελφάκια. Τέτοια αγαθότητα και αγνότητα. Εμείς, ή ποιος είναι, τι έγινε, τι ακριβώς έγινε, δεν τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Και γιατί το έκανε αυτό. Και αν έκανες γνωστός, αρχίζουμε τα σενάρια. Έχει να κάνει αυτό λοιπόν με το τι υπάρχει μέσα μας. Οι λογισμοί μας εν τέλει αποκαλύπτουν τι υπάρχει μέσα μας. Ποια είναι η κατάστασή μας. Αντί εμείς να δούμε αυτό, επικεντρωνόμαστε αν με προκάλεσε ο άλλος ή όχι. Όχι να δω τι υπάρχει μέσα μου για να δουλέψω τον εαυτό μου. Γιατί λειτουργούμε εγωκεντρικά, υπάρχει εγωισμός απίστευτος. Θέλουμε να είμαστε οι κυρίαρχοι των πραγμάτων. Και οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Και ξοδεύουμε το χρόνο μας σε αυτή την ανοησία. Και λέμε αντί να πούμε ότι εγώ δαπανώ το χρόνο μου ασκόπος και ανοήτως, οι άλλοι μου το προκάλεσαν το λογισμό. Οι άλλοι φταίνουν. Να μου ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, ο λογισμός λοιπόν είναι ο θερισμός της σποράς που κάνουμε εμείς μέσα στην ψυχή μας λόγω της ραθυμίας μας, της τεμπελιάς μας πνευματικής. Δεν προσευχόμαστε, δεν μελετούμε, δεν μετέχουμε ουσιαστικά στα μυστήρια, δεν προσέχουμε, δεν βάζουμε φύλακα στην καρδιά μας να μείνει σε έλθου λογισμοί και χύμα στο κύμα και μπαίνουμε σε αυτή η κατάσταση. Για να δούμε παρακάτω. Αναφέρει ένα παράδειγμα. Βάζει κάποιος μέσα του τον ακόλουθο λογισμό. Τι να με θέλει άραγε ο γέροντας και με κάλεσε. Μας φωνάζει κάποιος και αμέσως πριν μας πει μια ταραχή αναλόγιος μας καλεί. Τι συνέβη άραγε. Γιατί με κάλεσε. Μέχρι εκεί είναι ανθρώπινο. Αλλά το να δουλεύει μέσα μου και να κάνω σενάριο. Έγινε χθες αυτό, προχθές αυτό. Ποιος πήγε, τι του μίλησε, τι έγινε πραγματικά. Και ετοιμαζόμαστε κιόλας με επιχειρήματα να αμυνθούμε στην κατάσταση και υψώνουμε το οπλοστάσιο μας. Απ' την άλλη μπορούμε να ρωτήσουμε και τους τύπους τι έγινε, σου είπε κανείς τίποτα. Έμαθες τι συνέβη. Μπλέκουμε και τον άλλο και του χαλάμε τον λογισμό. Και λέει, τι να με θέλει άρα ο γέροντας και με κάλεσε. Έρχεται αμέσως ο Σατανάς και συμπληρώνει τον λογισμό. Συνεργασία καλή γίνεται. Ποιος είχε πάει προηγουμένως στο γέροντα. Να λοιπόν, πως δεν είναι μόνο τα πάθη μας και το ταγκαλάκι. Και κάνουν μια συνεργασία, μια χαρά. Καλή συνεργάτες. Ποιος είχε πάει προηγουμένως στο γέροντα, ο τάδε. Ποιος ξέρει λοιπόν τι θα του είπε και σε φωνάζει τώρα ο γέροντας. Έτσι ο μοναχός απατάται. Και επειδή αντιπαθεί τον τάδε για κάτι που του είχε κάνει, αμέσως παίρνει αμυντική στάση. Κάνει συνειρμούς, κάνει συνδυασμούς Με φώναξε ο γέροντας, τι συμβαίνει? Ποιος τον είδε πριν? Α, τον είδε αυτός. Ξέρω ότι δεν με γουστάρει, δεν με πάει, και άρα έχουμε φτιάξει σίγουρα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και αμέσως παίρνει αμυντική στάση. Δηλαδή μου τρώνει ο άνθρωπος. Βλέπεις τον άλλο σε καλά κοθούμνα που ήταν μια χαρά πριν μια εβδομάδα και σου κρατεί μούτρα ξαφνικά. Τι έχει φτιάξει τώρα? Δεν ξέρεις. Και ούτε πρέπει να ξέρεις, ούτε σε ενδιαφέρει. Είναι δικό του θέμα. Δική του ευθύνη. Γίνεται και σε σένα λογισμός εάν ασχολείσαι με αυτό. Γιατί μπορεί άλλος να έχει λογισμούς, αλλά το ότι έχεις λογισμούς εσύ γιατί έχει λογισμούς ο άλλος είναι πρόβλημα. Το ίδιο. Ας έχει λογισμούς. Τι με κόφτει? Επιλογή του είναι. Τότε θα τα εξηγήσω όλα στον γέροντα με αποδείξεις. Πάμε εμείς και την εξομολόγηση κάνουμε κουβεντολόι και δικαστήριο. Μια μάχη νομική, τι πραγματικά συνέβη, για να μην με αδικήσουνε και να ξέρουν την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ το ψέμα, πάτερ μου. Πίσω από αυτή την ωραία κουβέντα, δεν μπορώ το ψέμα μου, κρύβεται ένας πληγωμένος εγωισμός που θέλει δικαίωση. Τι σημαίνει ψέμα και τι είναι αλήθεια, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν είναι μόνο όπως είμαι τα εξωτερικά γεγονότα. Όταν λοιπόν πάω να βρω μία δικαίωση, πάω να ψάξω υποθέτω την αλήθεια, με το πρόσχημα της αλήθειας, με την προϋπόθεση δίθεν πρόσχημα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, να διελευκανθεί η υπόθεση. Και ποιος σε βαρέ υπεύθυνα διευκάνει την υπόθεση? Πάω και βρίσκω το γέρο και τον ταλαιπωρώ. Και πάω τώρα, θα εξηγήσω όλο στο γέρο με αποδείξεις. Στυλώνει τα πόδια του κι αυτός, όπως στείλωσε ο πονηρός στο λογισμό του τη μορφή του τάδε και είναι έτοιμος να παρουσιαστεί. Το διακαλάκι του παρουσιάζει τη μορφή του τάδε, την μεγαλόπρεπη στο μυαλό του, φτιάχνεται ο ίδιος, δημιουργεί μέσα του βεβαιότητες και πάει να ψάξει να βρει τη δικαίωσή του. Δεν είναι ο λογισμός αυτή? Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Ο γειτονάς. Ήδη όμως η στήλωσή του, η αμυντικότης του, η επιθετικότης του, κάποιος αμήνεται, κάποιος επιτίθεται, κάποιος κάθεται μουτρωμένος παθητικά, κάποιος είναι ακριβώς και φωνάζει. Συνήθως υπάρχουν και τα δυο. Στην πρώτη φάση τα μούτρα και όταν γίνει αυτό έρχεται επιθετικότητα. Ή και πολλές φορές και το αντίστροφο. Δεν συμβαίνει. Αντί να έχουμε μέσα μας ελευθερία εσωτερική, αγάπη, ταπείνωση, προσευχή, σεβασμό προς τον άλλο, ελευθερία, καλύπτουμε τους λογισμούς και αγριεύουμε. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε τον άλλο είτε με την παθητικότητά μας, με τα μούτρα μας, είτε με την οργή μας. Σας είπα, συνήθως είναι και τα δύο. Όταν δεν επιτύχει το ένα, προχωρούμε στο δεύτερο, πλάν B. Για να τι, να ψάξουμε μια δικαίωση. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε λογισμούς. Ότι ξοδευόμαστε χωρίς λόγο στη ζωή μας και χάνουμε τον χρόνο μας. Περνούν τα χρόνια, οι καταστάσεις, και στο γυρνάμε πίσω και αρχίζει η απόγνωση τι έκανα στη ζωή μου. Και αντί να πούμε ήμαρτο Θεέ μου, αλλά τώρα έχω ελπίδες, κατηγορούμε τους άλλους ότι φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Εντάξει, αυτό πάει πολύ. Ήδη όμως η στήλωσή του, η αμυντικότητα του, η επιθετικότητα του, η αποφασιστικότητά του, το ότι πηγαίνει ανελεύθερα και με προϋποθέσεις στο γέροντα δείχνει ότι παραδόθηκε στον Σατανά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι όργανο, είναι παιχνιδάκι πλέον στα χέρια του διαβόλου. Δεν μπορείς να μιλήσεις πνευματικά, ούτε να τον αντικρούσεις. Όταν πάει άλλος φορτωμένος στο γέροντα ή στον άντρα του, στη γυναίκα του, στο φίλο του, φορτωμένος με αυτή τη διαθέση, δεν θα βγει ποτέ αποτέλεσμα, μόνο ένταση. Γιατί? Γιατί είναι πλέον όργανο του διαβόλου, του Σατανά αυτός ο άνθρωπος. Είναι χμάλωτος. Είναι πνιγμένος, είναι ζορισμένος. Απόδειξε ότι κάτι δεν πάει καλά σε μια κουβέντα, ξέρετε ποια είναι? Όταν η κουβέντα σε μπλέκει από θέμα σε θέμα και δεν πάει πουθενά και βγαίνει μόνο ένταση και θύμος. Σημαίνει κάποιος πονηρός υπάρχει από πίσω. Όταν δεν υπάρχει πονηρός είναι στρωμένη η κατάσταση. Αναγνωρίζει άλλο τη δυσκολία του, καταθέτει με ταπείνωση το πρόβλημά του και υπάρχει ειρήνη και γαλήνη. Όταν υπάρχει αντίσταση, γιατί είμαστε στα χέρια του πονηρού, αυτό βλέπετε και το βλέπουμε στους μας, δεν οδηγεί πουθενά. Το δούμε στις οικογένειες, υπάρχει ένταση. Μιλάς και υπάρχει μια συνεννοησία. Γιατί? Γιατί είμαστε γεμάτοι λογισμούς, δώσαμε χώρο και στο πονηρό και μας κάνει μύρους μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Βλέπεις, ο άλλος είναι πειραγμένος ήδη. Ό,τι και να πεις, θα φέρει ένταση. Αφού λες τώρα, εσύ, πού μπλέκεται και η ιστορία, πώς έγινε το πράγμα έτσι, γιατί έρχεται τον καλά και τα μπλέκει. Πώς φτάσαμε έτσι? Γιατί όλος είναι πλέον παιχνιδάκι στα χέρια του φούντιρου. Το Α θα το κάνει Β, θα το απαντήσει το 1, θα σου πει άλλα 10. Τι, για να σε τράξει, γιατί αυτό είναι ο σκοπό του, όχι να βρει. Να σε τράξει ή να δείξει για να προκαλέσει ενδιαφέρον. Να βρει μια δικαίωση. Δεν είχε όμω η δικαίωση έτσι. Λέει, και πέρασε η ώρα, τι λέτε. Εάν μέχρι να καλέσει ο γέροντας το μοναχό, το συνεχίζει. Είδατε ότι και τα μοναστήρια δεν είναι με αγγέλους. Με ανθρώπους είναι. Με αδυναμίες, όλοι έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Να το δουλεύουμε σωστά, με ταπείνωση. Λοιπόν, εάν μέχρι να καλέσει ο γέροντας το μοναχό, υποθέσουμε ότι μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα και θελήσει ο μοναχός να προσευχηθεί ή να διαβάσει, τότε θα δει ότι δεν θα μπορεί να κυβερνήσει το νου του. Ο λογισμός έγινε τόσο ισχυρός με το σκάλισμα που έκανε ο Σατανάς, ώστε ο νους του απατήθηκε. Όταν απατηθεί και ο νους, δεν μένει πλέον τίποτα για τον Χριστό. Γιατί είναι το νου, προσευχόμαστε και προχωρούμε και στην καρδιά. Ορίστε λοιπόν, μία ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση, ότι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Δεν μας βγαίνει η προσευχή. Μας ταλαιπωρεί. Ξυνόμαστε από εδώ, ξυνόμαστε εκεί. Καθόμαστε, σηκωνόμαστε, δεν βγαίνει, το μυαλό μας τρέχει. Διαβάσαμε την προσευχή και τα λέμε ότι διαβάσαμε. Και το μυαλό μας τρέχει. Είμαστε στην εκκλησία. Μπορεί να ψάλουν αγγελικά οι ψάλτες. Και ο άλλος δεν είναι σωματικά εκεί και να είναι. Να το χορεύει το ζάλιο το πονηρός. Και το μυαλό ήταν έτσι. Σε μια ζαλούρα και σε μια θόλωση. Μπορεί και να κινήσει το όλος, γιατί πήρε ευλογή να κινήσει. Αλλά δεν του αγγίζει τίποτα. Γιατί. Αυτό δεν είναι. Ότι έδωσε χώρο και δικαιώματα και έγινε παίγνιο του πονηρού και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Λίγο ακόμα και σας απολύομαι. Ναι.
1: Συγγνώμη. Αν κάποιο έχει λογισμούς, είναι δυσκός χαρακτήρας. Και ο διάβολος απλά είναι δυσκός.
0: Όχι, είναι δικοί μας οι λογισμοί, αλλά πολλές φορές εκμεταλλεύεται την κατάσταση ο πονηρός για να μας απογοητεύσει και να επιδεινώσει την κατάσταση. Απατά λοιπόν ο πονηρός στο νου μας με το να παρακολουθεί συνεχώς την πορεία μας κρυμμένος, ώστε να επιτεθεί στην κατάλληλη ώρα. Μόλις δηλαδή δει την ψυχή να αφήνει την ύψη, να αφήνει την προσοχή δηλαδή, να παρακολουθεί το λογισμό και να συζητά μαζί του, τα δει ότι είμαστε βολικοί σε αυτόν, αφήνουμε την προσοχή και αρχίζουμε κουβεντολόγιο με τους λογισμούς, τι κάνει το τακαλάκι, προσπαθεί με τη φαντασία που για την πνευματική ζωή είναι μια ατυχία να απατήσει, να ξεγελάσει το νου και τότε ο άνθρωπος γίνεται έρμεο του πονηρού. Ο πονηρός μας παίζει με την φαντασία. Φοβερό πράγμα φαντασία. Βλέπεις κάτι και αρχίζει ένα σενάριο. Και να ξοδεύεις ώρες με αυτά τα πράγματα. Ενώ δηλαδή εμείς παρακολουθούμε το λογισμό μέσα μας, αυτόν τον χρωματίζει. Του δίνει αίσθηση, του δίνει διάθεση, του δίνει συνέστημα. Το κάνει ζωηρότερο, χράσοντας μία εικόνα, μία ζωντανή παράσταση υπησερχόμενο στη δική μας ενέργεια. Έτσι εδώ που είναι ο Θεός και τον επικαλούμεθα εδώ ακριβώς εισέρχεται και ο πονηρός. Και εμείς το επιτρόπουμε άνετα, του δίνουμε ελευθέρας. Αμαία είναι. Λοιπόν, χωρίς καμιά δυσκολία να παίρνει το χρωστήρα του και να ζωγραφίζει το εργαλείο του και να σκαλίζει. Του δίνουμε ελευθέρας και μας κάνει τι θέλει. Αφού ο Σατανάς χαράξει την εικόνα, τη φαντασία μέσα στην ύπαρξή μας φεύγει και πάει να πειράξει άλλους. Διότι η μορφή που χαράχθηκε τώρα ενεργεί μόνη της. Αυτενεργεί κατά κάποιο τρόπο, φανταστικός, μιλάει στον λογισμό, το συγκινεί για να απατήσει τον ηγεμόνα νου, το βασιλιά της υπάρξεώς μας. Ο νους είναι ο βασιλιάς της υπάρξεώς μας, είναι ο ηγεμόνας που επιτρέπουμε ή όχι μια κατάσταση. Το ηγεμονικό του νου, έτσι. Δηλαδή, μου μπαίνει ένας λογισμός, ο διάβολος δημιουργεί μία διάθεση και μία αίσθηση και κάτι πλέον μορφοποιείται μέσα μας. θυμούμαστε ένα πρόσωπο, θυμούμεθα μία κατάσταση και μας γεννά μία διάθεση εσωτερική, μία αρνητικότητα. Και πλέον αυτό αποτυπώνεται, μας φραγίζει μέσα μας. Και όσο το τρέφουμε, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη. Δεν ξεκολλάει, γίνεται δευτέρα φύσης του ανθρώπου αυτό. Θέλει πολύ προσευχή, πολύ μετάνοια, πολύ ταπείνωση για να αποδελευθερωθεί ο άνθρωπος από εκεί. Αντί να κάνουμε αυτό εμείς, κατηγορούμε αυτούς που θεωρούμε ότι συνέβαλαν στο να είμαι εγώ σε αυτήν την κατάσταση. Κανείς δεν συνέβαλε, εγώ επέτρεψα να λειτουργήσω έτσι. Με ερμήνευσα έτσι τα γεγονότα, καλλιέργησα έτσι το λογισμό, αφέθηκα στις εντυπώσεις που μου προκαλεί ο διάβολος μέσα μου και πλέον ένα πρόσωπο, μία κατάσταση μου γεννούν και μία αίσθηση, μία διάθεση, ένα συνέστημα αν θέλετε, μία μνήμη συγκεκριμένη, μία ενέργεια μέσα μου προκαλούν, καλή ή κακή, και τότε ή θα έχουμε φόβους ή ανασφάλειες ή αγχώδεις διαταραχές. Τι είναι η αγχώδης διαταραχή? Είναι η πίεση του λογισμού που δεν είναι αυτό που ήθελα. Που ένιωσα αποτυχημένος σε μια αποκατάσταση, τη δούλεψα μέσα μου, μου γίνει άγχος, μου γίνει αγωνία να επιτύχω κάτι που επιθυμώ και όσο ακυρώνεται επιθυμία μου, τόσο για να επίσημο και γίνει αγχώδη διαταραχή. Και μετά να τα ζάναξα. Και να γουρλωμένα τα μάτια μου μετά από την αϊπνία και τον κακό ύπνο. Γιατί όμως? Γιατί επέτρεψε στον πειρασμό να γίνει η κατάστασή μου μέσα ένα πράγμα και ένα γεγονός. Δεν είναι απλώς ένας λογισμός. Πλέον προσωποποιείται ο λογισμός, κατά κάποιο θα λέγαμε σαρκώνεται ο λογισμός, αποκτά μορφή ο λογισμός και αποκτά ενέργεια αυτός ο λογισμός και με διαλύει. Θυμούμαι ένα που με πλήγωσε, ένα που έφαγα χιλόπιτα, ό,τι θέλετε πέστε τέλος πάντων. Το καλλιέργησα μέσα μου και μου είναι ασφίξιμο στην καρδιά. Και αντί να γεμίσω από ζωή, γεμίζω από θάνατο. Αντί να γεμίζω με ωριμότητα πνευματική, γεμίζω από βρωμιά, από νοησία. Και γίνεται η καρδιά μου χώρος μαυρίλας και όχι χώρος του θείου φωτός και της θείας αγάπης. Και έτσι, πώς μπορώ με αυτή την κατάσταση να σχετιστώ με τον εαυτό μου, να σχετιστώ με ανθρώπους, να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αγαπήσω τους άλλους ανθρώπους, να σχετιστώ ειρηνικά με τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος καλλιεργεί αυτές τις καταστάσεις και αποκτά μέσα του αυτή τη συνείδηση, τη λογιστική συνείδηση, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον άνθρωπο φυσιολογικά? Είναι αδύνατο. Και αυτή είναι επιλογή δική μας. Δεν μας γεννήσει η μάνα μας έτσι, ούτε επειδή ζήσαμε μια παιδική ηλικία έτσι θα μας συνοδεύει μια ζωή. Η ευθύνη δική μας. Να γίνουμε ελεύθεροι, ωραίοι άνθρωποι που είναι. Και όλα αρχίζουν και τελειώνουν με τους λογισμούς. Είναι κάποιος που είπε σε ένα βιβλίο, οι λογισμοί καθόλου τη ζωή μας. Φυσικά. Φυσικά έτσι είναι. Ο ελεύθερος άνθρωπος, ο αλόγιστος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο καρδιακός είναι αυτός που δεν πνίγει την καρδιά του στους λογισμούς.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσατε για τις εμπειρίες σας στην Ιερά Κοινότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιος άλλος ηγούμενος που έχει κοιμηθεί, άλλης μονής που είχατε γνωρίσει και θέλετε να μας μιλήσετε?
1: Βεβαίως. Βέβαια να πω ότι όλοι οι ηγούμενοι ήταν πραγματικά άνθρωποι αξιόλογοι, σοβαροί, πνευματικοί πατέρες, περιοπείς, άγιοι άνθρωποι. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια αυτό έχω να πω. Αλλά εκείνος ο οποίος μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι περισσότερο ή λιγότερο από τους άλλους, αλλά ο καθένας είχε το δικό του χάρισμα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και ο καθένας αποτελούσε ένα μέρος αυτού του ωραίου και όμορφου πίνακα του Αγίου Όρους. Ήταν ο πατήρ Εμιλιανός, ο ηγούμενος της Μονής Σιμώνος Πέτρας. Άκουσα για τον πατέρα Εμιλιανό πρώτα απ' όλα, όταν πρωτοπήγα στη Θεσσαλονίκη, φοιτητής, από τον πατέρα Ζαχαρία, από το Έσεξ. Ο πατήρ Ζαχαρίας, συναντηθήκαμε τις πρώτες μέρες που πήγα στη Θεσσαλονίκη, ήταν και εκείνος εκεί, Ζωσιμάς μοναχός τότε, και πάνω στην κουβέντα που κάναμε, μου μιλούσε πολλές φορές για τον πατέρα Εμιλιανό. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο πατήρ Ζαχαρίας έτρεφε μεγάλο σεβασμό και μεγάλη ευλάβεια απέναντι στον πατέρα Εμιλιανό. Εγώ δεν γνώριζα κάτι για αυτόν, αλλά άρχισα να μαθαίνω από διάφορες πληροφορίες που ερχόντουσαν και μάλιστα θυμάμαι που ερώτησα τον πατέρα Ζαχαρία πώς ο πατήρ Εμιλιανός έφτασε σε αυτά τα μεγάλα μέτρα τα οποία μου διηγόταν χωρίς να έχει κάνει προηγουμένως ο ίδιος υποτακτικός κάποιου γέροντα ή σε ένα κοινόβιο μοναστήρι κτλ. Γιατί με τις γνώσεις που διέθετα τότε θεωρούσα ότι για να γίνει κανείς γέροντας, όπως είναι η παράδοση και η συνήθις πρακτική, γίνεται προηγουμένως υποτακτικός το κοινόβιο και μετά, αν ο Θεός επιτρέψει, γίνεται γέροντας. Και πώς έλαβε αυτή την εμπειρία όλη ο πατήρ Εμιλιανός? Και μου είπε ο πατήρ Ζαχαρίας ότι ερώτησε και την ίδια ερώτηση τον Άγιο Σοφρόνιο. Και του λέει πώς γέροντα έχει τόση μεγάλη ευλάβεια τον πατήρ Εμιλιανό. Ποιος τον δίδαξε, από πού παρέλαβε όλη αυτή την εμπειρία? Και του είπε ο πατήρ Σοφρόνιος ο Άγιος, υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις στην παράδοση αυτής της Εκκλησίας και αυτή είναι διδαχτή Θεού. Δηλαδή διδάσκονται κατευθείαν από τον Θεό τα μυστήρια της χάριτος. Και πράγματι ο πατήρ Εμιλιανός ήταν διδαχτός Θεού, διότι και μετά όσα ακούσαμε και όσα είδαμε και όσα μάθαμε ήταν πράγματα τα οποία απεδείκνυαν ότι ναι μεν ο πατήρ Εμιλιανός δεν εχρημάτισε υποτακτικός με τη στενή έννοια δώρου σε κάποιο μεγάλο γέροντα, αλλά ήταν ο ίδιος διδαχτός Θεού.
0: Και μετά πώς τον γνωρίσατε? Μέχρι τότε τα συζητάγατε με τον πατέρα Ζαχαρία.
1: Ναι, τότε τον είδα για πρώτη φορά στην Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Μητροπολίτης τότε ο Παντελεήμων ο Βήτα, ο Χρυσοφάκης, έκανε κάποια συνέδρια προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου και καλούσε αγιορείτες ηγουμένους να μιλήσουν. Και κάλεσε και τον πατέρα Εμιλιανό. Είχα ακούσει πολλά περί αυτού, αλλά ο πατέρα Εμιλιανός δεν ήταν εύκολο να τους συναντήσεις. Και στη Σιμωνόπετρα όταν πήγαμε δεν τον είδαμε καθόλου ως επισκέπτες. Ήταν και κρυμμένος, ήταν ησυχαστής. Πράγματι ήρθε ο πατήρ Εμιλιανός, έκανε μια θαυμάσια ομιλία για το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Ήταν πραγματικά καταπληκτική η ομιλία του. Η όλη παρουσία του, η φωνή του, ο τρόπος που μιλούσε, ο τρόπος που εκφώνησε την ομιλία, τα νοήματα του ήταν τόσο βαθιά και τόσο υψηλά που πραγματικά σε συνέπαιρνα. Ήταν σαν μια πτήση ουράνια που σε πήρε μαζί του. Θυμάμαι ένας εφηβητής μου που ήταν δίπλα μου, λέει, νιώθω σαν είμαι στο αεροπλάνο. Όπως ο πιλότος απογειώνει το αεροπλάνο και πάνε όλοι μαζί, έτσι αισθανθήκαμε τον πατέρα Εμιλιανό.
0: Θυμάστε από αυτή την ομιλία κάτι που να σας έκανε εντύπωση?
1: Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι πώς έλαμε το πρόσωπό του όταν έλεγε την ομιλία. Ήταν γεμάτος φως, γεμάτος πύρ, γεμάτος ενθουσιασμό. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και εκείνο που με έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι είπε σε μια στιγμή ότι ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να περιμένει ανά πάσα στιγμή την καταστροφή του έργου του. Να μπορεί να καταστραφούν τα πάντα ό,τι έχει κάνει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο άκουσα. Λέω, μα πώς θα δηλαδή κάνει ένας πνευματικός τόσο έργο και να περιμένει να καταστραφεί. Και μετά το είδα στην πράξη. Πώς και οι γεροντάδες μας δεν κολλούσε καρδιά τους σε τίποτα. Ήταν έτοιμοι να καταστραφούν τα πάντα. Και αυτοί να μείνουν ειρηνικοί και ατάραχοι.
0: Αυτό εννοούσε.
1: Αυτό εννοούσε. Και αυτό, ξέρετε, να το πω τώρα, που το έφερε η κουβέντα μας. Θυμάστε το 1993, νομίζω. Όχι, 91, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ημερομηνίες τώρα. Έγινε μια μεγάλη πυρκαγιά στο Άγιον Όρος που διήρκησε 14 μέρες. Κάηκε μεγάλη έκταση στο Άγιον Όρος. Και ήταν Κυριακή ημέρα, είμαστε στο μοναστήρι μας, στο Βαντοπέδι, στην τράπεζα. Έρχεται ο αστυνομικός και μας λέει, «Γέροντα, κάηκε η σημερόπετρα». Ταραχτήκαμε εμείς, κάηκε η σημερόπετρα. Φοβερό πράγμα. Μας διακατήχε αυτή η αγωνία. Ο γέροντας Ιωσήφ λέει, «Σταματήστε, φέρτε ένα αυτοκίνητο να πάμε να δούμε τους πατέρες, να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε αδιάφοροι». Και έτσι με πήρε μαζί του ο γέροντας Ιωσήφ και ο αδερφός που οδηγούσε, γιατί εγώ δεν οδηγώ, και πήγαμε μάθαμε ότι όλη η αδερφότητα μετακόμισε στον Αρσανά της Δάφνης και πήγαμε εκεί να δούμε τι γίνεται. Στον δρόμο καπνούς, φωτιές μεγάλες. Και όλοι ξέραμε ότι κάηκε η σημερόπετρα. Πήγαμε εκεί, όλοι οι πατέρες, πιο πολλοί σημερόπετρα ήταν κάτω στον Αρσανά. Ρώτησαμε πού είναι ο γέροντας, μας είπαν είναι στο σπίτι μέσα, στο κονάκι εκεί. Λέμε, πατέρες, τι έγινε, κάηκε το μοναστήρι, λέει, έτσι μας είπαν και εμάς, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα, αλλά είναι μέσα στις φλόγες, μέσα στους καπνούς. Μείναν κάποιοι πατέρες εκεί να δούμε τι μπορεί να σώσουν. Βρήκαμε τον πατέρα Εμιλιανό καθισμένο στο αρχονταρίκι του κονακιού. Μόλις μας είδε, σηκώστηκε πάνω, ευλογείτε, λέει ο γέροντας, ο Κύριος γέροντα Ιωσή. Να σας ευλογήσω, καλώς ήρθατε. Ελάτε να καθίσετε, πώς είστε. Εμείς τον
0: Σαν
1: κοιτάζαμε
0: να μην συμβαίνει τίποτα.
1: περιέργεια. Λέμε ότι αυτός πού είναι, δεν ξέρει τι γίνεται. Προς τη μη διαρωτηθήκαμε. Εγώ διαρωτήθηκα άργια, μήπως δεν του το είπαν ότι κάηκε το μοναστήρι του. Και ο γέροντας, και αυτός σαν μηχανία, ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, του λέει, «Γέροντα, ήρθαμε να δούμε πώς είστε». Λέει, «Πολύ καλά, γέροντα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά». Του λέει, «Το μοναστήρι μάθαμε ότι κινδυνεύει», δεν του είπε ότι κάηκε. Λέει, «Ναι, μας είπαν και εμάς ότι καίγεται. Δεν ξέρουμε, μείναν κάποιοι πατέρες εκεί». Όπως ο Θεός επιτρέψει, όπως ο Θεός θέλει, ο Άγιος Σίμων να βοηθήσει να σωθεί το μοναστήρι του. Φέρτε να κεράσουμε κάτι τους πατέρες. Ήταν δηλαδή, τι να σας πω, αξιοπρεπέστατος, ατάραχος, χαριέστατος, γεμάτος ειρήνη, γεμάτος χάρη, χωρίς ίχνος ανθρώπινης αλλοιώσεως. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Και μετά ο γέροντας σχολίασε, λέει, «Ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος άγγελος είναι, δεν είναι άνθρωπος. Εμείς που είμαστε ξένοι, υποτίθεται, και πήγαμε εκεί κατσουφιασμένοι και έτοιμοι να κλάψουμε. Και αυτός που και εγώ ήταν το μοναστήρι του, είχε την απόλυτη ειρήνη. Όχι πως ήταν ανέστητος, όχι καθόλου. Αλλά είχε μεγάλη πίστη. Και μετά μάθαμε ότι το βράδυ εκείνο μας είπαν οι πατέρες από τη σημερόμετρα ότι ο γέρο Εμιλιανός προσευχόμενος, όπως συνήθιζε μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά έκανε λειτουργία, έλαβε την πληροφορία από τη Θεοτόκο ότι θα κινδυνεύσει το μοναστήρι, αλλά δεν θα καεί. Και είχε αυτή την ηρεμία και αυτή την ησυχία. Αλλά ήταν κάτι το πρωτοφανές για μας. Τον είδαμε λοιπόν στην ομιλία. Εκείνο που έκανε εντύπωση, χώρια από τα όσα είπε, η ατμόσφαιρα, ο ενθουσιασμός, η χαρά, η ζωντάνια, το φως που εξέπεμπε, όλα αυτά. Μετά τον ακολουθούσαμε εμείς, μικρά παιδιά, φοιτητές κτλ. Να πάμε στον Άγιο Χαράλαμπα να το δούμε εκεί στο κονάκι του, στο μετόχι. Μου είχαμε εντύπωση αντιμένος πολύ ωραία. Σαν δεσπότης αντιμένος, μακριά ράσα, σιδερωμένα, λεπτά, χτενισμένος ο ίδιος, περιποιημένος. Πράγμα για το Άγιον Όρος ασυνήθιστο. Για υπόλοιποι πατέρες ήταν τουλάχιστον ατιμέλητη. Αυτός ήταν περιποιημένος. Αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση και λίγο έτσι σκεφτόμουν πώς ο πατέρ Εμιλιανός είναι τόσο περιποιημένος. Αλλά παρά τα αυτά η εσωτερική πληροφορία ήταν ότι πρόκειται περί μεγάλου ανθρώπου. Πήγαμε στον Άγιο Χαράλαμπο, καθίσαμε, εκεί μας δεξιώθηκε, γεμάτος χαρά, γεμάτος χάρη, γεμάτος ομορφιά. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για τον μοναχισμό, για την εκκλησία, για την πνευματική ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Μετά συνδέθηκα με το μοναστήρι της Σιμωνόπυρας, με τους πατέρες τους, τους νυν γέροντες εκεί και τότε νέους πατέρες, που ήταν πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ κοινωνικοί, πολύ ευγενικοί άνθρωποι, ευγενέστατοι, χαρούμενοι άνθρωποι, οργανωμένοι, πολύ οργανωμένοι. Και μετά, όταν πήγα και εγώ στο Άγιον Όρος, συνδέθηκα με τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, διότι ο γέροντάς μας πάντοτε μας έφερνε ως παράδειγμα τη Σιμωνόπετρα για την τάξη, την ασκητικότητα, την ακρίβεια, για τον γέροντα, για τον τρόπο που ο γέροντας διοικούσε το μοναστήρι και για την κρυφή εργασία που είχαν οι πατέρες εκεί.
0: Γέροντα, τώρα εγώ προσπαθώ να θυμηθώ από αυτά τα ηχητικά που έχουμε ακούσει του γέροντα Εμιλιανού, πόσο χαρά είχε και δυνατά μιλούσε και με χαρά μιλούσε. Εσείς τώρα νέος φοιτητής, τότε γυρίζω στη Θεσσαλονίκη. Πώς το εκλαμβάνατε όλο αυτό? Υποτίθεται ότι εσείς είχατε κάποιες μικρές ακόμη εμπειρίες από το Άγιον Όρος.
1: Να σας πω...
0: Ένα χαρούμενο άνθρωπο δηλαδή.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι δικό μου. Δεν ξέρω αν... αν είναι πράγματι κάτι από την χάρη που έγινε ή πώς έγινε. Αλλά θυμάμαι, είχα αυτούς τους λογισμούς ότι πολύ χαρούμενος είναι ο γέροντας. Και έκανε μια ομιλία εκεί στον Άγιο Χαράλαμπο και ήταν ομιλία με επίκεντρο αυτή τη φράση του Ευαγγελίου «Εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο». Και μας είπε πώς οι χριστιανοί πρέπει να είναι χαρούμενοι άνθρωποι, διότι η όραση του Κυρίου φέρνει χαρά, αγάπη, ειρήνη. Και ερμήνευσε αυτό το γεγονός «Εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο». Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι κατσουφιασμένος, να είναι βυθισμένος μέσα στην απελπισία και μέσα στη μιζέρια. Ήταν πολύ αρχοντικός άνθρωπος. Και μετά πήγα και με τον γέροντα Ιωσήφ 3-4 φορές στη Σιμωνόπετρα για να μιλήσει με τον γέροντα Μιλιανό για διάφορα θέματα της συνοδείας μας, αλλά και όταν επιστρέψαμε από την Κύπρο, που ήμασταν διωγμένοι από την Κύπρο βέβαια και ήμασταν κάπως έτσι τσαλακωμένοι τα φτερά μας, ο Ιερομιλιανός μας σήκωσε, μας ενέπνευσε. Μείναμε μια εβδομάδα στη Μονόπετρα με ο γέροντα και ήταν πραγματικά μια αναγέννηση. Και μας έδωσε τον κελίο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Καριές, που είναι σημονοπαιδευτικό κελίο. Εκεί έγινα και εγώ μεγαλόσχημος και ο πατήρ Εφρέμρας ο φόρος μοναχός. Με έστειλε ο γέροντας και έβαλα μετάνοια στον γέρο Εμιλιανό για να μπορέσω να λάβω το αγγελικό σχήμα τη νύχτα της αγρυπνίας του Ευαγγελισμού.
0: Πώς βλέπατε εσείς τότε, θέλω να μας το πείτε διαδοχικά αυτό, δηλαδή από τότε που τον γνωρίσατε μέχρι και τότε που όσο τον προλάβατε δηλαδή στο τέλος, πώς ήταν η προσωπικότητά του και πώς σας επηρέασε εσάς προσωπικά.
1: Ομολογώ ότι πραγματικά, εντάξει, να πω ότι με επηρέασε η προσωπικότητά του, είναι πολύ μεγάλο λόγος για μένα, δεν μπορώ να το μοιάσω, το φτάσω. Αλλά σίγουρα και μόνο η ενθύμησή του μου δημιουργεί πολύ θετικά αισθήματα και πολύ έτσι καλούς λογισμούς, αγωνιστικούς, ευλαβείς. Διότι βλέποντας πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος και πώς είμαστε εμείς, τουλάχιστον βλέπουμε τα χάλια μας και μπορούμε να ταπεινωθούμε λίγο. Ο πατήρ Εμιλιανός έκανε μεγάλη άσκηση, ήταν μεγάλος ασκητής. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά μου το αποκάλυψε ο παπά Εφραίμ στα Γατουνάκια. Μου είπε μια φορά ότι το ίδιο πνεύμα που είδα στον γέρο Ιωσήφ τον ησυχαστή, το είδα στον γέρο Εμιλιανό. Του ιδίου πνεύματος, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Και μου έλεγε ότι αγρυπνεί κάθε βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, λειτουργεί μεσάνυχτα και είναι αποσυρμένος από τη διοίκηση του μοναστηριού αυτά τα καθημερινά, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα κάνουμε. Και αυτός ήταν διοικούσε το μοναστήρι αοράτος. Ήταν στο γραφείο του, στο κελί του, προσευχόμενος, μελετώντας, βλέποντας τους μοναχούς, αλλά μη κινούμενος εύκολα μέσα στο μοναστήρι. Και δεν ήταν παρόν στην τράπεζα τις τελευταία χρόνια στις ακολουθίες και στις πανηγύρις ακόμα έμενε στο κελί του και λειτουργούσε μόνος του και τον βλέπαμε εκεί, τον συναντούσαμε στο κελί του. Μάλιστα μου λέει ο γερό Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, μου λέει όταν θα πας στο γραφείο του, κοίταξε να δεις εκεί μένει ο Εμιλιανός. Κοίταξε να δεις που δεν έχει κρεβάτι. Και εγώ πράγματι πηγαίνοντας να δω, κοίταξε να δεν είχε κρεβάτι πουθενά. Είχε ένα τραπέζι, μια καρέκλα και κοίταξε και μια κουρελούτσα τυλιγμένη που την άπλωνε και κρυμόταν κάτω στο δάπεδο. Είχε χαμεκητία, κρυμόταν στο δάπεδο. Και όλοι οι πατέρες εκεί βέβαια. Ήταν πολύ μεγάλος ασκητής, αφού έκανε χρόνια, 3 χρόνια νομίζω, που δεν είχε φάει ούτε λάδι. Έτρωγε μόνο ένα προσφοράκι και λίγες ελιές. Όταν πήγα να τον δω μια φορά, είχα κανένα 2 χρόνια να τον δω και μέσα στο γέροντα να τον συναντήσω για κάποιο θέμα και με δέχτηκε το βράδυ στο κελί του και πήγα να τον δω. Όταν τον είδα δεν το κατάλαβα ότι ήταν αυτός. Είχε γίνει σκελετός. Και όταν μου μίλησε και μου είπε τι κάνεις, με τον τρόπο που μου είπε αυτό, η φωνή του ήταν ίδια. Το πρόσωπο του και το παρουσιαστικό του ήταν τελείως αλλοιωμένο. Αν δεν μου μιλούσε, δεν καταλάβαινα ότι ήταν ο γέροντας. Πολύ τον αγαπούσα και πολύ ήταν μεγάλη έτσι ευλάβεια που τον είχα όλοι μας, και γέροντας μας. Και θυμάμαι σε κρίσιμες αποφάσεις της συνοδείας μας, ο γέροντας Ιωσήφ, μετά τον παπά Εφραίμ στα Γατουνάκια, πηγαίναμε στον Εμιλιανό και μου έκανε εντύπωση πώς μας αντιμετώπιζε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε μια φορά, είχαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα μεγάλο πειρασμό σαν αδελφότητα. Πήγαμε στα Γατουνάκια, τον είπαμε στον γέροντα Εφραίμ, μας είπε όλα τα καλά και ευλογημένα και άγια τα δικά του και μετά πήγαμε στη Σιμωνόπετρα. Μείναμε το βράδυ εκεί και το βράδυ είδαμε τον κύριο Εμιλιανό. Όταν συναντηθήκαμε, ήρθε εκεί που μέναμε και μας είδε, γεμάτος χαρά, γεμάτος αρχοντιά, γεμάτος αριστοκρατία, ήταν έτσι πολύ ωραίος τους τρόπους του. Και ο γέροντας άρχισε να του μιλά και να του περιγράφει τον πειρασμό τον οποίο είχαμε. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μας άκουγε πολύ προσεκτικά, πολύ προσεκτικά. Όταν τελείωσε ο γέροντας να μιλά, εγώ δεν μιλούσα, μου είχαμε εντύπωση ότι μας άρχισε να μας μιλά με την εξής φράση. «Γέροντα, σας άκουσα που είπατε όλα αυτά τα πράγματα. Πράγματι, διέρχεστε μεγάλο πειρασμό. Πολύ μεγάλος πειρασμός είναι αυτός που διέρχεστε τώρα. Και θα δούμε πώς θα τον διαχειριστείτε. Διότι είναι πράγματι πολύ μεγάλος πειρασμός. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Έχετε δυσκολία μεγάλη. Βρίσκεστε σε μεγάλη δυσκολία». Αυτό μου έκανε εντύπωση, διότι αμέσως κατάλαβα, μας έδωσε την εντύπωση ότι καταλαβαίνει το πρόβλημά μας. Ενώ πήγαμε σε άλλα γεροντάκια, καλούς και αγίους και χαριτωμένους, αλλά αμέσως μας έλεγαν «Δεν είναι τίποτα αυτά, υπομονή, θα περάσουν. Μην τα λαμβάνετε υπόψη, δεν είναι σοβαρά». Που οι πατέρες το έλεγαν για να μας βοηθήσουν βέβαια, αλλά σε εμάς δινόταν εντύπωση δεν μας κατάλαβαν. Ενώ ο Γερομιλιανός αμέσως έπιασε το νόημα και μας επιστοποίησε ότι «Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έχετε απόλυτο δίκιο, διέρχεστε μεγάλο πειρασμό».
0: Ήταν μια παρηγοριά αυτό τουλάχιστον.
1: Για εμάς ήταν μεγάλος, για τους άλλους ήταν μικρός βέβαια. Και πράγματι, τώρα που τον βλέπω και εγώ τον υστέρω, μικρός ήταν, δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλος. Αλλά όταν είσαι μέσα στο καζάνι, βράζεις μαζί με τον πειρασμό.

0: ήταν πράγματι χαριέστατος. Και έξω στον κόσμο όταν ερχόταν και μιλούσε, προσπαθούσα αν ήμουν έξω πάντοτε να τον ακούω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ερχόταν στην Ιερά Κοινότητα. Στην Ιερά Κοινότητα πραγματικά ήταν σαν πατριάρχης. Ήταν η παρουσία του ταπεινή και απλή, αλλά γεμάτη κύρος, γεμάτη κύρος. Ήταν πολύ γεμάτη η παρουσία του, πάρα πολύ γεμάτη. Και μιλούσε και αποφαινόταν πάντοτε χωρίς κανείς να μπορεί να τον αμφισβητήσει σε τίποτα. Ήταν απόλυτος ο λόγος του. Θυμάμαι τότε είχε γίνει ένα θέμα με τον Άγιον Εφραίμ της Αριζόνος, που προσχώρησε, ήταν να προσχωρήσει μάλλον στους Ρώσους της Διασποράς. Έτσι ακούσαμε στο Άγιον Όρος τουλάχιστον και έγινε μια διπλή για να δούμε πώς απέτρεπαν αυτό το πράγμα και ήταν πρόβλημα. Και ο γέρο Εμιλιανός μίλησε με μεγάλο σεβασμό για τον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνος. Μεγάλο σεβασμό. Με μεγάλη έτσι κατανόηση και μας τον περιέγραψε τόσο καλά, πολύ καλύτερα από τους αδερφούς του, αυτούς που τον γνώρισαν τον κύριο Εφραίμ, και από τους υποτακτικούς του ακόμα καλύτερα μίλησε και είπε, μας περιέγραψε ποιος ήταν ο πατέρ Εφραίμ, πού μεγάλωσε, πώς ήταν η ψυχολογία του και η ψυχοσύνθεση και πώς ήταν φυσικό να σκεφτεί κάποια πράγματα και ότι πρέπει με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη και με πολύ ευλάβεια να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μάθουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή τον εξύψωσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ήταν πραγματικά όσοι τον άκουσαν, είπα, κρίμα που δεν είχαμε ένα μαγνητόφωνο να τον ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον επαναλάβουμε τον λόγο του. Και γενικά όταν μιλούσε στην Ιερά Κοινότητα ήταν ξεκάθαρος, ήταν απόλυτος, ήταν ευγενέστατος και ακριβέστατος. Ήταν ακριβής στη συνείδησή του, ακριβή στην τήρηση των Ιερών Κανόνων, πολύ προσεκτικός στην αγιορείτικη παράδοση, παρόλο που πολλοί τον θεωρούσαν έτσι νεοτεριστή και καινούριο και ας πούμε ότι ήρθε από έξω μέσα και τα λοιπά, αλλά μπορώ να σας πω αυτός ήταν από τους πιο ακριβείς στην αγιορείτικη συνείδηση.
1: Πείτε μας και για το γεγονός ότι όταν το γνωρίσατε εσείς, το γνωρίσατε έξω σε μια κοσμική συσσαγωγικά ομιλία, ενώ απευθυνόταν σε κόσμο, στον κόσμο, εκτός Αγίου Όρους. Αλλά τον ακούσατε και μέσα και τον ζήσατε και μέσα. Πώς ήταν αυτή η διάκριση μεταξύ της, συσσαγωγικά λέω, της ποιμαντικής δια των λόγων που έκανε έξω στον κόσμο σε σχέση με τα καλογερικά που ήταν μέσα?
0: Σε όλα ήταν λίχνος διακρίσεως. Σε όλα ήταν πράγματι άνθρωπος ο οποίος έρε εκ του στόματος αυτού μέλι και γάλα. Ήταν πραγματικά γλυκής και ακριβής. Ήταν διακριτικός και ακριβέστατος. Συνδύαζε όλα αυτά τα χαρίσματα. Στο μοναστήρι ήταν πολύ αυστηρός. Αλλά ήταν μια αυστηρότητα η οποία γεννούσε αγιότητα. Έβλεπε στο μοναστήρι ένα αγωνιστικό φρόνημα και κρυμμένο από τα όματα των επισκεπτών. Αλλά φαινόταν έντονα. Εάν είχε λίγη αίσθηση των πραγμάτων και καταλάβαινε τι γινόταν στο μοναστήρι, καταλάβαινε ότι υπήρχε μεγάλη ακρίβεια, μεγάλο αγώνα στο μοναστήρι αυτό. Και θυμάμαι μια φορά πήγαμε στον γέροντα Ιωσήφ εκεί και πήγαμε και είδαμε ένα γεροντάκι που είχε πνευματικό σύνδεσμο με τον γέροντα Ιωσήφ, παλαιό Σιμωνοπετρίτη, ο πατήρ Βαρλάμ. Και όταν πήγαμε στο κελί του, του λέει ο πατήρ Βαρλάμ του γέροντα Ιωσήφ, γέροντα του λέει, εδώ που είσαστε είναι ένα κοινόβιο. Αλλά δεν είναι κοινόβιο. Είναι ασκητήριο. Είναι ασκητήριο, του λέει. Και του είπε ένα παράδειγμα, ότι είχε στο κελί του ένα κουραπιέ. Και τον επισκέφθηκε κάποιος αδερφός και τον έδωσε ο πατήρ Βαρλάμ. Και σε μία ώρα πήγε ο πατήρ Εμιλιανός και του είπε, αν ξαναδώσεις κέρασμα σε μοναχούς, θα σε επιτιμήσω πολύ σοβαρά. Δεν είχε προβλέψει να δώσει κανέναν τίποτα. Και μας είπε αυτό το απλό πράγμα. Δηλαδή είχαν τόση ακρίβεια εκεί, ώστε ακόμα και ένα μικρό κέρασμα ήταν εκτός προγράμματος. Και ήταν πολύ προσεκτική γενικά στην δίαιτα, στην άσκηση, στην προσευχή και

0: Την αγρυπνία.
1: Οι πατέρες, οι Σιμωνοπετρίδες, πώς ήταν με τον Γέροντα?
0: Αυτοί ήταν πραγματικά παιδιά του, όπως ήταν ο γέροντάς τους. Όσοι άντεξαν και έμειναν στον γέρο Μιλιανό, ήταν πραγματικά παιδιά του. Εικόνα και ομοίωση του γέροντά του.
1: Γέροντα, έχετε να μας πείτε τίποτα για την περίοδο πια της ασθένειάς του και που έμεινε τόσα χρόνια στην Ορμήλα?
0: Ναι.
1: Γιατί ακούσαμε, εμείς δεν γνωρίσαμε, αλλά ακούσαμε, γίνανε πολλά θαυμαστά.
0: Πάρα πολύ και συγκινούμε που λέω, διότι ο γέροντας Εμιλιανός ο ίδιος ζήτησε λίγο πριν έρθω στην Κύπρο και ήμουν ακόμα πρωτεπιστάτης, ζήτησε να έρθει να με επισκεφθεί στις Καριές. Και ήρθε με κάποιους πατέρες εκεί ένα απόγευμα, έμεινε μαζί μας και μου λέει ήθελα πολύ να έρθω να σε δω Άγιε Πρώτε, διότι είσαι νέο παιδί και θέλω να είσαι σταθερός και τα λοιπά, μου είπε πολλές συμβουλές και μου έδωσε πολύ έτσι δύναμη. Να σας πω ότι όταν ήρθε στην Κύπρο ο Γέρος Εμιλιανός μια φορά που έκανε κάποιες ομιλίες, πήγε στον τότε Μητροπολίτη Πάφου, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο, ο οποίος μας εκδίωξε από την Μητρόπολη και από την Κύπρο. Και ο Αρχιεπίσκοπος, ο τότε Μητροπολίτης, τον ευλαβείτε τον Γέρο Εμιλιανό. Και του είπε ότι ήταν σκανδαλισμένος μαζί μου, διότι μου είπε ότι εσύ έγινες μοναχός για τον Χριστό ή για τον Γέρο Ιωσήφ. Διότι μου είπε να μείνω στην Κύπρο, να μην ακολουθήσω τον Γέροντα εσύ. Και εγώ είπα όχι, θα πάω με τον Γέροντα. Και μου λέει για ποιον έγινες μοναχός, για τον Χριστό ή για τον Γέρο Ιωσήφ. Και εγώ 21 χρονών τότε, αρχάριος υποτακτικός, του λέω για τον Γέρο Ιωσήφ έγινα μοναχός. Ήθελα να του πω ότι τον Γέροντα είδα, δεν είδα τον Χριστό. Θυμάμαι αυτό που έλεγε και ο Γερό Εφραίμ στον Γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή. Εγώ Γέροντα του λέει, τον Χριστό δεν τον είδα. Εσέναν
1: Εσύ
0: είδα.
1: Μα το είπατε αυτό, ναι.
0: Το έλεγε συχνά και το έλεγαν και οι πατέρες. Και από αυτού του πνεύματος κι εγώ το είπα έτσι λίγο άκομψα ίσως. Και το έμεινε του Γέρο Εμιλιανού με σκοπό να με μειώσει και να με κακοχαρακτηρίσει. Ναι. Και καλά έκανε ο Δεσπότης βέβαια. Αλλά ο Γέρο Εμιλιανός του είπε το εξής. Λέει σοβαρά σας είπε έτσι. Λέει ναι μου είπε έτσι. Λέει ο Δεσπότης. Λέει ο Εμιλιανός τώρα που θα πάω πίσω θα τον βρω και θα τον αγκαλιάσω. Και μιλάνε αυτό ο Δεσπότης. Και μας το έλεγε ο Γεραμιλιανός και γελούσαμε. Αλλά ήρθε στο Κονάκι και έμεινε μαζί μας ένα ολόκληρο απόγευμα. Πολύ χαριτωμένος, πολύ ωραίος. Είχε αρχίσει η ασθένεια να εμφανίζεται. Και μας είπε ότι δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Μετά στην Ορμήλια που πήγε, άκουγα και εγώ τα διάφορα θαυμαστά που γίνονταν. Αλλά ο πατήρ Ελισσαίος, ο φίλος μου και αδερφός μου και γέροντας ενάρετος και καλός, είχε την έμπνευση να με οδηγήσει μια φορά στο δωμάτιό του. Παρόλο που κανείς δεν τον έβλεπε πλέον όταν είχε γίνει φυτό, με οδήγησε ο πατήρ Ελισσαίος στην Ορμήλια στο δωμάτιο του γέροντα και εκεί τον είδα πλέον σε αυτήν την κατάσταση της ασθενείας.
1: Πόσα χρόνια ήταν φυτό, είναι καλό να το ακουστεί.
0: Μα περίπου 15, 18,
1: παραπάνω,
0: 20,
1: 20
0: κάπου
1: χρόνια.
0: 20 χρόνια. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια κοινωνούσε κάθε λειτουργία. Μετήχε στη Θεία Κοινωνία με τα δάκρυα που έρευνα από τα μάτια του.
1: Παρόλο που ήταν φυτό.
0: Λέγανε είναι φυτό. Λέγανε είναι φυτό, αλλά η ψυχή του ήταν ζωντανή. Εγώ όταν τον είδα μου είπα να του διαβάσω κάποιες ευχούλες. Και γέμισα δύο κόμπους στα ματάκια του και έτρεξα. Αλλά ήταν ένας άγγελος. Τι να σας πω. Αισθάνθηκα ρίγος, αισθάνθηκα δέος, αισθάνθηκα τι να σας πω. Αν δεν τρεπόμουν θα του φιλούσα τα πόδια του. Ήταν ένα γεροντάκι κατάλευκο, εξαϊλωμένο, εξαγιασμένο, που ήταν εκεί γιατί έπρεπε να είναι εκεί. Για την ωφέλεια των αδερφών και των ανδρών μοναχών και των γυναικών μοναχών.
1: Για να τελειώσουμε για τον κύριο Δημιλιανό. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει και θυμάστε για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο?
0: Η ευγένεια του, η μεγάλη του ευγένεια, η μεγάλη του ευλάβεια, το παρουσιαστικό του όλο που ήταν γεμάτο χάρη Θεού. Διότι όλο αυτό έβγαινε από τη χάρη που είχε μέσα του. Δεν ήταν μια προσποίηση, δεν ήταν κάτι που ήταν όπως τα δικά μας, προσποίημα στους ευγενείς και τους καλούς. Αυτός ήταν φύση και θέση αγαθός και άνθρωπος του Θεού.
1: Ευχαριστούμε, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Ο διάβολος πολεμά τον προσευχόμενο. Γέροντα, όταν αισθάνομαι την ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με το Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορείς να προσευχηθείς. Ίσως να είναι και του πειρασμού. Ο πειρασμός πάντοτε βάζει τρικλοποδιές για να μην μπορέσει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γέροντα, την ώρα της προσευχής με απασχολούν διάφορες δουλειές. Να λες «αυτό θα το σκεφτώ αργότερα» και να συνεχίζεις να προσεύχεσαι. Πιο πολύ, γέροντα, στεναχωριέμαι επειδή τις περισσότερες φορές είναι επουσιώδη πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς να τα αφήνεις για αργότερα. Γιατί αν διακόπτεις την προσευχή και ασχολείσαι με αυτά, ο πειρασμός θα αφήσει τα επουσιώδη και θα σου φέρει ουσιώδη για να σταματήσεις τελείως την προσευχή. Πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του. Γιατί ξέρεις τι κάνει το ταγκαλάκι? Στους κοσμικούς φέρνει βρώμικες σκέψεις και το καταλαβαίνουν αμέσως. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους φέρνει διάφορα μπανταλά και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί νομίζουν ότι πάνε καλά επειδή δεν έχουν βρώμικους λογισμούς και έτσι ούτε ταπεινώνονται. Αλλά και ο νους τους γυρνά δεξιά και αριστερά και η καρδιά τους μένει πέτρα. Μερικές φορές, γέροντα, την ώρα της προσευχής μου έρχεται μια ιδέα. Βρίσκω μια λύση για ένα θέμα η οποία μετά αποδεικνύεται εσφαλμένη. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει ότι αν την ώρα της προσευχής σου φέρει βρώμικο λογισμό, θα τον τεινάξεις πέρα. Γι' αυτό σου δίνει λύση σε κάποιο πρόβλημά σου, οπότε λες, αφού την ώρα της προσευχής το σκέφτηκα, άρα είναι έμπνευση. Αν ήθελε ο διάβολος το καλό σου, άλλες ώρες θα σου φέρνε αυτά στο νου και όχι την ώρα της προσευχής. Μπαίνει όμως ενδιάμεσος και πιάνει μαζί σου την κουβεντούλα. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο, με πνευματικές σκέψεις. Οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτίαν. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος. Βρίσκει το ταγκαλάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως και σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει μετά ότι είναι δικές σου και να σε ρίξει απελπισία. Μη δίνει σημασία να λες το Κύριε ελέησον και να σκέφτεσαι τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους για να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στο διάβολο. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν, γέροντα, αυτό γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια? Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα περηφάνεια? Και περηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει χίλιους δύο τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή Στομίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του ναού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι-κρι, και δεν σταματούσε για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω
Και εκεί, πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με έπιανε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος. Μου ήταν αδύνατον να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει: «Πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα, άκουσα αμέσως δυνατά: «Διευχών των Αγίων Πατέρων, αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά οι αστυνομικοί, και άρχισε να φωνάζει: «Ε, παλιοκαλόγερε, εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα, και έγινε καπνός ο αστυνομικός. Για να θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Γέροντα, όταν είμαι στεναχωρημένη, πού θα βρω παρηγοριά? Να καταφύγει στην προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσει σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και να πέφτουμε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου, που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με, Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με πιάσε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Κοίταξε, όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μία εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου τα παρουσιάσει σαν οράματα και να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω και αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολύ φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνον όταν έρχονται ρυπαροί ή βλάστημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και της αχαριστίας μας. Γέροντα, ποια σημασία έχει το κομποσκήνι? Το κομποσκήνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και μόνο γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Βλέπεις, σε κάποιον αφήνει ο παππούς του κληρονομιά ένα ασήμαντο πράγμα και το έχει μετά σαν φυλαχτό. Πόσο μάλλον το κομποσκήνι που μας το άφησαν κληρονομιά οι Άγιοι Πατέρες. Παλιά, που δεν υπήρχαν ρολόγια, οι μοναχοί μετρούσαν την ώρα της προσευχής με το κομποσκήνι, αλλά η κόμπη του κομποσκηνιού ήταν απλή.
Κάποτε ένας ασκητής έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες κλπ. Και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσκοινιού του. Έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκει τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζονται 9 σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει το σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύσει. Έτσι κάθε κόμπος του κομποσκοινιού έχει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γέροντα, τι σημαίνουν οι 33, οι 50, οι 100 και οι 300 κόμποι που έχουν τα κομποσκοινιά? Μόνον ο αριθμός 33 είναι συμβολικός. Συμβολίζει τα 33 χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή. Μερικές μηχανές έχουν ένα σχοινί με μία χειρολαβή στην άκρη και όταν θέλεις να τις βάλεις μπρος, τραβάς μερικές φορές το σχοινί με δύναμη μέχρι να ξεπαγώσουν τα παγωμένα λάδια. Έτσι και το κομποσκοινί. Είναι το σχοινί το οποίο τραβάμε 1, 2, 5, 10 και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιαλείπτου προσευχής. Οπότε δουλεύει μετά μόνη της η καρδιά στην ευχή. Αλλά και όταν η καρδιά πάρει μπρος στην ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσκοινί για να μην παρακινηθούν και άλλοι να το καταργήσουν. Ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά του στην ευχή. Όταν γέροντα κρατώ το κομποσκοινί μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκοινί εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσκοινί. Το κομποσκοινί να το κρατάς για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά, στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που βγαίνοντας από το πολυβολείο έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκοινί έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες που κρά-κρά φερίζουν τα ταγκαλάκια. Γέροντα, δεν σκυρτάει η καρδιά μου για την προσευχή. Και όταν βλέπω να περνάει η ώρα χωρίς να κάνω τίποτε, με πιάνει σφίξιμο και στεναχώρια. Μελετάς καθόλου προηγουμένως? Συνήθως όχι, γέροντα. Γιατί? Δεν είπαμε να μελετάς πρώτα για να γλυκαθεί καρδιά? Εσύ δεν τρως πνευματικά, γι' αυτό δεν γλυκαίνεσαι. Λίγη μελέτη από την Αγία Γραφή ή τον Ευεργετινό ή το Γεροντικό πριν από την προσευχή. Έστω 2-3 σειρές φερμαίνει και γλυκαίνει την καρδιά και έρχεται η όρεξη για τα πνευματικά. Καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Το γεροντικό σε μεταφέρει στη Θηβαΐδα και στην Ιτρία και νιώθεις να βρίσκεσαι κοντά στους Αγίους Πατέρες. Επίσης το λιμονάριον ή φιλόθεος ιστορία, το λαυσαϊκόν, ο μοναχισμός της Αιγύπτου διαβάζονται εύκολα, αλλά είναι και στερεά τροφή. Γέροντα, δίνω περισσότερο χρόνο στη μελέτη πατερικών βιβλίων παρά στην προσευχή. Να κάνεις λιγότερη μελέτη, περισσότερη καθημερινή παρακολούθηση του εαυτού σου και ευχή. Γιατί αλλιώς μόνο με τη μελέτη μένει άκαρπος κανείς εάν δεν εργαστεί και δεν ζητήσει τη Θεία Επέμβαση, τη χάρη του Θεού. Η μελέτη πατερικών βιβλίων βοηθάει όταν προηγείται της προσευχής. Γι' αυτό να διαβάζεις τόσο όσο σου χρειάζεται για να κατανοηγείς και να παρακινηθείς την προσευχή.

Το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει στην προσευχή. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την Παναγία? Να διαβάζεις κάθε μέρα το Θεοτοκάριο. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ να αγαπήσεις την Παναγία. Και να δεις η Παναγία μετά. Θα σου δώσει μεγάλη παρηγοριά. Γέροντα, η γερόντισσα μου είπε πως χρειάζομαι αφύπνιση. Τι είναι εκείνο που θα θερμάνει πάλι το ζήλο μου? Να διαβάζεις κάθε μέρα έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο και θα δεις, θα αποκτήσεις λεβεντιά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα. Αν δεν μπορείς να διαβάσεις έναν ολόκληρο κανόνα, να διαβάζεις το πρώτο τροπάριο από κάθε οδή και τα προσώμια που βρίσκονται στο τέλος του κανόνα. Γέροντα, για να βοηθηθώ στην προσευχή, μπορώ να ορίζω ένα χρονικό διάστημα για προσευχή και να μην σταματάω να προσεύχομαι μέχρι να περάσει ο χρόνος αυτός? Μπορείς σε αυτό το διάστημα να λες την ευχή και να κάνεις ενδιάμεσα και μια παράκληση ή να διαβάζεις το Θεοτοκάριο. Γέροντα, πότε να διαβάζω το Θεοτοκάριο? Το βράδυ ή το πρωί? Καλύτερα τις πρωινές ώρες, ώστε αυτά που διαβάζεις να τα έχεις στο νου σου όλη την ημέρα. Και στο διακόνημα μπορείς να διακόπεις λίγο την εργασία σου και να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει. Θερμαίνεται η καρδιά, συγκινείται. Θυμάμαι ο Παπακύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Κουκλουμουσίου, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τους λυγμούς και τα δάκρυα όταν διάβαζε το Θεοτοκάριο. Και μόνο ένα νόημα από το Θεοτοκάριο μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή. Γέροντα, ενώ έχω καταλάβει πόσο βοηθάει η ευχή, δεν μπορώ να τη λέω συνέχεια. Όταν δυσκολεύεσαι να πεις την ευχή, να σιγοψάλεις. Και η ψαλμωδία προσευχή είναι. Η ψαλμωδία δίνει στην καρδιά μια απαλάδα, τη γλυκαίνει και τη θερμαίνει με τις πνευματικές της θερμίδες. Έτσι δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να λέει κανείς με όρεξη την ευχή. Για μένα τα κουμπιά για την πνευματική ζωή είναι αυτά. Λίγη μελέτη, αλλά δυνατή, ευχή, μετάνοιες, ψαλτική. Γέροντα, όταν κάνω εργόχειρο, ενώ έχω ησυχία, δεν λέω την ευχή. Προσπάθησε όσο μπορείς, παράλληλα με το εργόχειρο που κάνεις, να έχεις ως εργόχειρο και την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία. Τώρα, για ένα διάστημα, στο 1 τρίτο του χρόνου που κάνεις εργόχειρο, να λες την ευχή και στα υπόλοιπα 2 τρίτα. Ενώ κάνεις εργόχειρο, να ψάλεις διάφορα τροπάρια που σε συγκινούν. Με την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία θα διατηρείς μέσα σου τη Θεία Χάρη. Όταν, γέροντα, είμαι στεναχωρημένη, φέρομαι απότομα στις αδελφές και ύστερα πάλι στεναχωριέμαι για την άσχημη συμπεριφορά μου. Η σιγανή ψαλμωδία θα σε βοηθήσει πολύ να ψάλεις συνέχεια σιγανά και στο κελί σου και στο διακόνημα. Η ψαλμωδία ειρηνεύει την ψυχή. Ακόμα και τα άγρια θηρία τα ημερεύει, πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Βλέπεις το λιοντάρι, ο λύκος, όταν ακούσουν ψαλμωδία κάθονται ήσυχα σαν αρνάκια και ακούνε ήρεμα. Δεν λέω ότι εσύ είσαι άγρια, αλλά το τακαλάκι εκμεταλλεύεται τη στεναχώρια σου και σε σπρώχνει να φερθείς άσχημα. Γι' αυτό, αν ψέλνεις σιγανά, θα αισθάνεσαι μια γλυκύτητα στην καρδιά και θα βλέπεις τις αδελφές με άλλο μάτι, με αγάπη. Γέροντα, όταν με πνίγουν οι λογισμοί, δεν μπορώ ούτε να μελετήσω ούτε να προσευχηθώ. Δεν μπορείς να ψάλεις λίγο σιγανά? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ψάλει κανείς, μοιάζει με τον Γεωργό που έχει να θερήσει μέσα στη ζέστη ένα χωράφι πνιγμένο στα αγκάθια, με τα στάχια πεσμένα κάτω, και εκείνος αρχίζει να θερίζει τραγουδώντας. Με το τραγούδι ξεχνιέται και τελειώνει το θέρο με χαρά. Οφείλεται και από τον καρπό της λίγης παραγωγής και νιώθει μετά ξεκούραση. Καμιά φορά, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα βάρος. Είναι πειρασμικό? Ξέρεις τι να κάνεις? Όταν νιώθεις μέσα σου αυτό το βάρος, να μην δίνεις σημασία, αλλά να λες «Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη» και να σιγοψάλεις. Έτσι ο πειρασμός θα φεύγει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ψαλμωδία είναι το όπλο του μοναχού
το οποίο διώχνει τη λύπη. Κι εγώ, σε όσους περνούν δοκιμασίες και είναι θλιμμένοι, λέω να ψάλουν διάφορα τροπάρια. Γέροντα, μερικές φορές μου έρχεται ένας επίμονος, άσχημος λογισμός. Πώς να το διώχνω? Να ψάλεις ένα άξιο νεστίν και θα δεις, το ταγκαλάκι θα παίρνει τα ναύλα του και θα φεύγει. Η ψαλμωδία είναι περιφρόνηση στο διάβολο.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Οσίας Μητρός Ημών Ειρήνης, ηγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου.

0: Λίγους πάντα καλεί ο Θεός για να αγωνιστούν στο δύσκολο στάδιο του μοναχικού βίου. Και σε αυτούς βέβαια δεν ανήκουν εκείνοι που από διάφορους λόγους γίνονται μοναχοί. Μία από τους λίγους αυτούς που δέχτηκαν τέτοια κλίση είναι και η Οσία Ειρήνη της Μονής Χρυσοβαλάντου. Οι γονείς της την ήθελαν βασίλισσα. Εκείνη όμως άκουσε την κλίση του Θεού και με υπακοή στο Άγιο Θέλημά του έγινε μοναχή. Έζησε όταν ήταν αυτοκράτηρα του Βυζαντίου η Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα, η οποία έστειλε ανθρώπους σε διάφορους τόπους να βρουν μία νέα, ωραία, ευγενικής καταγωγής, ευσεβή και ενάρετη, κατάλληλη για να γίνει σύζυγος του μέλλοντος αυτοκράτορος Μιχαήλ. Οι απεσταλμένοι έρχονται και στην Καπαδοκία για να φέρουν στη βασιλεύουσα την ειρήνη. Όταν περνούσαν από την περιοχή του Ολύμπου της Βυθινίας, η ειρήνη παρακάλεσε τους συνοδούς της να σταθούν για λίγο για να πάει να πάρει την ευχή του Οσίου Ιωαννίκιου. Ο Όσιος μεταξύ των άλλων της είπε «Πήγαινε στη βασιλεύουσα και να ξέρεις πως η Μονή του Χρυσοβαλάντου σε χρειάζεται να ποιμάνεις τις Παρθένους». Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, ο Μιχαήλ είχε εκλέξει ήδη τη σύζυγό του. Η Ειρήνη άρχισε μέσα της να καλλιεργεί τον πόθο της αφιέρωσής της στο Θεό. Πολλοί άρχοντες την ζητούσαν για γυναίκα τους, αλλά η Ειρήνη τους απαντούσε ότι αφού ο Θεός δεν ήθελε να γίνει βασίλισσα, ασφαλώς δεν θέλει να γίνει ούτε αρχόντισσα. Όλοι την πίεζαν να δεχθεί κάποια από αυτές τις προτάσεις, μα η Ειρήνη παρέμενε στη δική της απόφαση, ώσπου μια ασθένεια έκανε όλους να παύσουν να την πιέζουν. Ελεύθερη πλέον η Ειρήνη μοίρασε στους φτωχούς τα πλούτη της και ήρθε στη Μονή Χρυσοβαλάντου, όπου εκάρει μοναχή. Παρόλη την ευγενική καταγωγή της, ως μοναχή έδειξε υποδειγματική υπακοή και μεγάλο ζήλο στην προσευχή. Γρήγορα έφτασε σε μεγάλα ύψη πνευματικής θεωρίας. Ο βίος της κοσμείται με θαυμαστές αγγελοφάνειες και θείες οπτασίες. Μια μέρα, ενώ προσευχόταν, ο διάβολος εμφανίστηκε δίπλα της και άναψε ένα κερί και με αυτό έβαλε φωτιά στο κουκούλι της Οσίας Ειρήνης. Σύντομα η φωτιά μεταδόθηκε μέχρι κάτω και καψάλισε όχι μόνο τα ρούχα της, αλλά και πολλά σημεία του σώματός της. Μια μοναχή πήρε είδηση τι γινόταν, έτρεξε στο κελί της και έσβησε τη φωτιά. Τότε άκουσε την Οσία να της λέει με παράπονο «Γιατί, αδερφή μου, με στέρισες από τέτοια αγαθά? Τώρα μπροστά μου στεκόταν Άγιος Άγγελος και μου έπλεκε στεφάνι από ευωδιαστά λουλούδια που ποτέ μου δεν είδα, ούτε οσφράνθηκα. Και τη στιγμή που άπλωνε το χέρι του να το βάλει στο κεφάλι μου, ήρθες εσύ και εκείνος έφυγε».
1: Εμείς δοξάζομαι, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ή τη ζωή.
0: Είχαν περάσει λίγα χρόνια αφότου η Ειρήνη μπήκε στο μοναστήρι και η ηγουμένη κοιμήθηκε. Η ηγουμένη αναδείχθηκε η Ειρήνη. Ο Θεός της έδωσε θεία χαρίσματα και επιπλέον άγγελος στεκόταν κοντά της και της αποκάλυπτε τα κρυφά έργα του καθενός. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωνε να κατευθύνει σωστά το μοναστήρι. Ακόμα η Οσία Ειρήνη προφήτευσε και προείπε πολλά για τη ζωή της βασιλεύουσας. Στον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο εμφανίστηκε κατά τα μεσάνυχτα, ενώ αυτός κοιμόταν, τον ξύπνησε και του ζήτησε να απελευθερώσει δύο άρχοντες που άδικα είχαν καταδικαστεί. Επίσης, θεράπευε πολλούς δαιμονισμένους. Συχνά έβγαινε τις νύχτες στην αυλή της Μονής και αγρυπνούσε με μεγάλη κατάνοιξη. Μια νύχτα κάποια μοναχή αντίκρισε ένα εξαίσιο θέαμα. Η Οσία προσευχόταν και τα πόδια της δεν άγγιζαν τη γη. Ωστόσο, δύο κυπαρίσια είχαν γύρει τις κορφές τους μέχρι κάτω μπροστά στην Αγία. Αυτή τα πλησίασε, άγγιξε τις κορφές τους, τα ευλόγησε σταυροειδώς και εκείνα επέστρεψαν στη φυσική τους θέση. Οι αδελφοί, βλέποντας αυτά τα παράδοξα, άρχισαν να τρέμει από φόβο. Το θαύμα επαναλήφθηκε και αυτή τη φορά η Οσία στις χαμηλωμένες κορφές έδεσε δύο μαντίλια.

Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήρι του Χρυσοβαλάντου ένας άγνωστος ναυτικός και ζήτησε να δει την Οσία Ειρήνη, προσφέροντάς της 3 μήλα σταλμένα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη από τις βραγιές του Παραδείσου. Με συγκίνηση η Οσία Ειρήνη πήρε τα 3 αυτά μήλα. Το ένα το τεμάχισε και κάθε μέρα, επί 40 ημέρες, ελάμβανε ένα μικρό τεμάχιο μετά την προσευχή της, χωρίς να φάει τίποτε άλλο. Τότε, μία ανέκφραστη ευωδία εξήρχεται από το στόμα της και γέμιζε ολόκληρο το μοναστήρι. Την Μεγάλη Πέμπτη, αφού κοινώνησαν όλες οι αδελφές, έκοψε το 2ο μήλο και πρόσφερε σε όλες από ένα μικρό κομμάτι. Οι αδελφές ένιωσαν τη θεία ευωδία, αλλά και μια γλυκύτητα στο στόμα τους. Προαισθάνθηκε το τέλος της, γιατί αν και είχε φτάσει 103 ετών, διατηρούσε τις αισθήσεις της, κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων και αφού έφαγε το 3ο μήλο, κάλεσε τις μοναχές και τους έδωσε τις τελευταίες νουθεσίες της. Έπειτα, σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό, προσευχήθηκε, το πρόσωπό της έλαμψε σαν ήλιος και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Κυρίου. Τότε διαπίστωσαν όλοι πως η μορφή της δεν είχε αλλάξει από το γύρας, αλλά φαινόταν νέα και ωραιότατη όπως τότε που πρωτομπήκε στο μοναστήρι και τούτο ήταν δώρο του Θεού για να μαρτυρείται δι' αυτού η ωραιότητα της ψυχής της δια της παρθενικής της ασκήσεως που τόσο χαρίτωσε ο ουράνιος νυμφίος της.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο Παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού Γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα Αγιοβάδη στα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδείς συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ή διαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα της ζωής του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με». Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεών του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοή στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληράς οδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, Καρούλια, Άγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Βίγλα, Αγία Άννα, Νέα Σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα Κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή,

Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο παπά Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει: «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον παπά Εφραίμ: «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο παπά Εφραίμ: «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος: «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό, και αν δεν αρέσει του γέροντα σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον πιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο παπά Εφραίμ: «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα, άδειασέ το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο παπά Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει: «Άδειασε και τα 2, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα 2. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό, είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο παπά Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα, και μου λέει το εξής: «Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό». Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ: «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά όσο ήταν μόνος του στην ησυχία, και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή, και ενώ ήταν τυφλός ανέβλεψε, διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100-150 τρακοσάρια κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά?» τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού.

του λέω. «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. «Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται την καρδιά μου και κλαίω. Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά διευχών του γέροντός μου. Το μόνο που έλεγε ήταν εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός. Ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ. Αλλά, πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου, ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι. Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω, «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει, για παράδειγμα, «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν, όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του, η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε ο Όσιος γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη, ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργείας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μία τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως,
Έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε τον γέροντα. «Εσύ 5 έχεις. Εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80» Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει «Καλά πάτερ μου. Ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω. Τόσους μπορώ. Με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια έλεγε ο γέροντας «Τι να σου πω. Θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ. Κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια. Βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής Ωμέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς. Του λέω «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριος Απόστολος, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη Λευκοσία. Θα κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό. Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Απορρίφθηκαν ομόφωνα τα αιτήματα αναβολής της δίκης για τα Τέμπη. Συνεχίζεται η μείωση των γεννήσεων στην Ήπειρο. Δεκάδες τραυματίες από τα 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη φωτιά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο πρόεδρος Μακρόν. Πάνω από την Ελλάδα ο καπνός από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Το Ομάν υπέβαλε στο Ιράν πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης στα στενά του Ορμούς. Στην Αττική ο καιρός είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς και αυξημένη υγρασία κατά διαστήματα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος δέχθηκε σήμερα το πρωί σε εθιμοτυπική επίσκεψη τον νέο εκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο. Στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών έγινε δεκτός από τον πρωτοσύγγελο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χριστουπόλεως κύριο Βαρνάβα. Αμέσως μετά ο Μακαριότατος καλωσόρισε σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα τον νέο εκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο συνεχάρει για την εκλογή του, ευχόμενος ο Θεός να του χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε ευλογία στην επιτέλεση της υψηλής ποιμαντικής του διακονίας. Ο Σεβασμιότατος ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριότατο για τη φιλόξενη υποδοχή και τις ευχές του, διαβεβαιώνοντας τον παράλληλα πως θα εργαστεί με αφοσίωση για την πνευματική πρόοδο του ποιμνίου που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιμαντική διακονία της Ορθοδοξίας στη Διασπορά, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στον σύγχρονο κόσμο. Φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο μπορείτε να δείτε στο ecclesia.gr. Στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας συναντήθηκαν το πρωί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με αντικείμενο τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή. Η επίσκεψή σας αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής σας. Βασιζόμαστε στη βοήθεια και τη δέσμευσή σας», ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, που βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών». Απαντώντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέφερε πως «είναι τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά το είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάου στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων». Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου ώστε να εξευρεθεί λύση, έχοντας πλήρη επίγνωση πως μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή. Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τι πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας». Το απόγευμα ο κύριος Γκουτέρες θα επισκεφθεί τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο και με τους δύο ηγέτες. Η αυριανή κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, θεωρείται το κρίσιμο σημείο της επίσκεψης, καθώς αναμένεται να αποτυπωθεί κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν πως η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος.
Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη χνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Δεν έγιναν δεκτά, κυρίες και κύριοι, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης των Τεμπών, όπως και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο απέρριψε επίσης τις ενστάσεις απαραδέκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ. Για έναν κατηγορούμενο, πρώην πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ, απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας, ενώ απέρριψε και την ένσταση ακυρότητας της ασκηθήσας ποινικής δίωξης σε βάρος του. Τέλος, το δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων και από έναν συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη. Αρνητική παραμένει η εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο, παρά το γεγονός πως σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκε μικρή έστω αύξηση των γεννήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση της τάξης του 1,9%. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο το χρόνο. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών, αλλά έχω ενημερωθεί πως ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι. Σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές. Δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρευσαν, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο. Πάνω απ' όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευθούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Τώρα, πολύ κοντά μας, έναν πύρινο εφιάλτη ζουν τις τελευταίες μέρες η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στα νοτιοδυτικά της πρώτης και σε πολλά σημεία της δεύτερης έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις γης σε στάχτη. Χιλιάδες πυροσβέστες εξακολουθούσαν χθες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα γύρω από την περιοχή του Μπορντό. Περίπου 220.000 κάτοικοι και τουρίστες είχαν έως και χθες απομακρυνθεί προληπτικά από την περιοχή,
με τη φωτιά να φτάνει στις παρυφές της γαλλικής πόλης, μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία εν καιρό ειρήνης, ενώ η πυρκαγιά, η οποία έχει κάνει στάχτη περισσότερα από 420.000 στρέμματα γης, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες. Η πιο δύσκολη βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρπσπριν και στο Πιερωτό. Στις πύλες του Μπορντό, ανέφερε χθες εκπρόσωπος της Γαλλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, περίπου 4.150 πυροσβέστες επιχειρούσαν στα μέτωπα των πυρκαγιών. 2.500 στη Ζιρόντ, περίπου 500 στη Λάν και άλλοι 1.100 στο Βάρ, σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Την ίδια ώρα, ωστόσο, σε έναν εφιαλτικό πύρινο κλειό συνέχιζαν να βρίσκονται πολλές περιοχές και της γειτονικής Ισπανίας, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν μέτωπα γύρω από την πρωτεύουσα τη Μαδρίτη, αλλά και σε περιοχές γύρω από τη Βαλένθια. Οι Ισπανικές αρχές είχαν έως και χθες απομακρύνει συνολικά 79.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Περίπου 770.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές στη χώρα της Ιβηρικής, σύμφωνα με την Ισπανίδα Υπουργό Περιβάλλοντος Σάρα Άγκεσεν, με την πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα έξω από τη Μαδρίτη να αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Οι Ισπανικές αρχές έκαναν λόγο χθες για βελτίωση της εικόνας στα μέτωπα, στα κεντρικά της χώρας, σε αντίθεση με την πυρκαγιά στην επαρχία Καστεγιόν, βορειοανατολικά της Βαλένθια, η οποία παρέμενε ανεξέλεγκτη. Αυτό που βιώνουμε δεν είναι μία διαδοχή μεμονωμένων γεγονότων, είναι η πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής κρίσης που κάνει τις πυρκαγιές πιο άγριες, τους καύσονες πιο συχνούς και την επικράτειά μας πιο ευάλωτη, ανέφερε χθες σε δραματικό τόνο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Εκτός από τις φλόγες, οι πυροσβέστες τόσο στη Γαλλία όσο και την Ισπανία έδιναν μάχη και με τον χρόνο, εν όψη ενός ακόμη κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αργότερα αυτήν την εβδομάδα, επιδεινώνοντας έτσι περαιτέρω τις ήδη ακραίες κλιματικές συνθήκες που διοκιμάζουν τη Δυτική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε πως ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που περιγράψαμε στη Γαλλία και την Ισπανία έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η Επιστημονική Μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως εξήγησε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Βασίλης Αμυρίδης, τα στοιχεία δείχνουν την πορεία του νέφους καπνού από την περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία προς τον Ατλαντικό, αλλά και την ανατολική του μεταφορά προς τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες στη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο επεισόδιο δασικών πυρκαγιών. Είναι και ένα σοβαρό επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημείωσε, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει ο καπνός λόγω της θερμικής ενέργειας των πυρκαγιών, τόσο μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να διανύσει, καθώς στην ανώτερη ατμόσφαιρα επικρατούν ισχυρότεροι άνεμοι που μεταφέρουν τα σωματίδια σε μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τον σταθμό στο Παγκαίο και στα Αντικήφυρα, ο καπνός έχει φτάσει πάνω από την Ελλάδα σε υψόμετρο άνω των 2 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τόνισε με έμφαση ο κύριος Αμυρίδης. Παράλληλα, εξήγησε πως οι σύγχρονοι σταθμοί παρακολούθησης με λέιζερ υψηλής ισχύος μπορούν να εντοπίζουν τη θέση του καπνού μέσα στην ατμόσφαιρα ακόμη και σε πολύ μεγάλα ύψη. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, οι μεγάλες πυρκαγιές δεν έχουν μόνο άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Μπορούν να προκαλέσουν και κλιματικές επιδράσεις, καθώς και σε ακραίες περιπτώσεις ο καπνός μπορεί να φτάσει μέχρι τη στρατόσφαιρα και να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ατμόσφαιρα.
Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέφερε επίσης πως η συγκέντρωση των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη κοντά στις περιοχές των πυρκαγιών και μειώνεται όσο ο καπνός απομακρύνεται. Και από τη Μεσόγειο στη Μέση Ανατολή, αγνοώντας επιδεικτικά τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγες ώρες μάλιστα πριν τον υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Κατά τη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Air Force One στη διάρκεια πτήσης, ο Τραμπ έπλεξε για άλλη μια φορά το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, τον οποίο αποκάλεσε φίλο. Και επιχείρησε να δείξει ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος για μένα. Ξέρετε ποιος δεν θα είχε επιβιώσει χωρίς εμάς? Το Ισραήλ, ήταν τα λόγια του Αμερικανού Προέδρου όταν κλήθηκε να σχολιάσει την αντίθεση του Ισραήλ στην προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών. Η Τουρκία δεν είναι μεγάλη θαυμάστρια του Ισραήλ. Το ξέρετε αυτό σωστά. Και ούτε είναι μεγάλη θαυμάστρια του Μπίμπι. Αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα, συμπλήρωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα πως μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο κυρίως το θέμα του Ιράν. Όπως φαίνεται ωστόσο υπάρχουν και άλλα αγκάθια στην Αμερικανο-Ισραηλινή ατζέντα. Στο μεταξύ, το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης στα στενά του Ορμούς με εθελοντικά τέλη, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από τον κόλπο. Σύμφωνα με την πρόταση του Ομάν, η οποία φέρεται να χέρει περιφερειακή στήριξη, το Ιράν δεν θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, προσθέτει η ίδια πηγή. Η πρόταση βασίζεται στο μοντέλο των στενών της Μαλάκας, όπου οι χρήστες της θαλάσσιας διόδου συνεισφέρουν εθελοντικά στη χρηματοδότηση υπηρεσιών ναυσιπλοείας, περιβαλλοντικής προστασίας και έρευνας και διάσωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν ευνηδίως το Σαββατοκύριακο εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση, η οποία θα επέτρεπε την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, από τα οποία περνούσε πριν από την έναρξη της σύγκρουσης περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες πως η Ουάσιγκτον διεξάγει καλές συνομιλίες με το Ιράν και πως υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Προειδοποίησε όμως πως τα αμερικανικά πλήγματα θα επαναληφθούν εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθώς η Ιταλική ΕΝΗ ανακοίνωσε την οριστική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο ώστε το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο να φτάσει στις διεθνείς αγορές το 2028, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης παραγωγής υδρογόνα ανθράκων στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος, το οποίο εκτιμάται πως διαθέτει περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Το αέριο δεν θα υγροποιείται στην Κύπρο, αλλά θα μεταφέρεται μέσω αγωγού στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Ζόρ στην Αίγυπτο. Στη συνέχεια θα οδηγείται σε μονάδα υγροποίησης, από όπου θα εξάγεται ως υγροποιημένο φυσικό αέριο προς τις διεθνείς αγορές, με βασικό προορισμό την Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΗ, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, χαρακτήρισε το έργο κομβικό τόσο για την Κύπρο, όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Όπως δήλωσε, η ανάπτυξη του Κρόνος αποτελεί συγκεκριμένο ορόσημο που τοποθετεί την Κύπρο στον χάρτη των ευρωπαϊκών παραγωγών φυσικού αερίου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές της Αιγύπτου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση

Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ο γενικά εύθυρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνης 4 με 6 υποφόρκια στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά 38 με 39, ενώ στην ισχυωτική χώρα τους 33 με 35-36 και στη Νότια Κρήτη τοπικά και τους 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο, στα Αντικήθυρα, στην Αστυπάλαια και στην Κάσο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμούς εδώ στην Αττική, στο Σκηνιά, στη Γάβδο, στο Αγρίνιο, στο Ελαφωνήσι, στην Κρήτη και στην Ιεράπετρα, 38 στην Κοιλάδα Μεσαρά στο νότιο Ηράκλειο, στη Λίνδο στη Λίμνο, 39 στη Σπάρτη και 40 στη Σκάλα Μεσσηνίας και στο Μελιγαλά. Μακεδονία Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και βροχές. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, που υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 35 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς ανέμους 5 μπουφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί 5 με 6 και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μπουφόρ και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά και 6, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 31 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 37 στο Σκηνιά, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια θερμοκρασία είναι στους 36 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 35 όμως, με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά και νότιους νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και το νότιο Ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη 34 με 35 και τοπικά και 36 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 32. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι, στην Δυτική Ως Μακεδονία, 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αρχικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. 21 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 36 με 37 στο εσωτερικό της Ηπείρου όμως η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 17 βαθμούς, το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 34 με 35. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά και 8, 23 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και τοπικά στην Κρήτη, κυρίως στην νότια, 33 με 34. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, βόρειοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά και 8, 22 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι, στα νότια 34 με 35, το ίδιο και στο Καστελόριζο που θα έχει αύριο.

0: και πάλι δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αύριο γενικά αίθριο καιρό, βόρεια άνεμη 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία και 7, με 23 βαθμούς το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά και βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. 22 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια των διηγήσεων του βιβλίου των Κριτών, η σημερινή μας εκπομπή έχει ως θέμα την σχετική διήγηση για τον Κριτή Σαμσόν, ο οποίος πολέμησε εναντίον των Φιλιστέων. Η ιστορία του αρχίζει όπως και οι ιστορίες των προηγουμένων Κριτών. Οι Ισραηλίτες δηλαδή εξακολούθησαν να αμαρτάνουν ενώπιον του Κυρίου και ως συνέπεια της αμαρτίας τους, κατά θεία παραχώρηση, έπεσαν στα χέρια των εχθρών τους, εν προκειμένου των Φιλιστέων, για 40 χρόνια. Ο Σαμσόν δεν ήταν σαν τους άλλους Κριτές. Δεν ήταν δηλαδή ένας στρατιωτικός αρχηγός, ο οποίος ενεργούσε με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ήλθε σε αυτόν όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, αλλά ήταν ένας αφιερωμένος στο Θεό και από αυτή του την αφιέρωση αντλούσε τη μεγάλη του δύναμη με την οποία και αντιμετώπιζε τους εχθρούς του. Έγινε δε η αφιέρωσή του με τον εξής τρόπο. Η μητέρα του Σαμσόν ήταν στήρα και δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά. Εμφανίστηκε όμως αυτήν άγγελος Κυρίου, ο οποίος της ανήγγειλε ότι θα γεννούσε αγόρι. Αυτό θα σώσει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους, αλλά θα έπρεπε να είναι αφιερωμένος στον Θεό ήδη από την κοιλία της μητέρας του ως ένας Ναζίρ. Οι Ναζιραίοι ήταν αφιερωμένοι για κάποιο διάστημα στον Κύριο. Κατά συγκεκριμένο διάστημα της αφιερώσεώς τους δεν έπιναν κρασί ούτε άλλα είναι πνευματώδη ποτά, δεν πλησίαζαν νεκρά σώματα ή τάφους νεκρών οι οποίοι θεωρούνται ακάθαρτοι και δεν έκοβαν τα μαλλιά τους. Το ίδιο λοιπόν θα ίσχυε και τώρα για τον Σαμσόν με τη διαφορά ότι θα ήταν ένας Ναζιραίος αφιερωμένος σε όλη του τη ζωή από τη σύλληψή του μέχρι το θάνατό του. Εφόσον λοιπόν είχαν έτσι τα πράγματα, σε αυτή την αφιέρωση έπρεπε να συμμετέχει ακόμη και η μητέρα του για το διάστημα που αυτός και οφορούνταν στην κοιλία της. Όταν η μητέρα του Σαμσόν ανήγγειλε το περιστατικό στον άνδρα της, τον Μανοέ, αυτός θέλησε να μάθει περισσότερα επ' αυτού, προσευχήθηκε έτσι στον Κύριο να στείλει πάλι τον άνθρωπο του Θεού σε αυτούς για να τους πει τι έπρεπε να κάνουν ώστε να αποκτήσουν το παιδί που επρόκειτο. Ομίλησε έτσι ο Μανοέ για τον άνθρωπο του Θεού και όχι για τον άγγελο του Κυρίου, διότι δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ξένου που τους επισκέφθηκε. Η γυναίκα, αν και είδε κάποιον με ανθρώπινη μορφή, είπε ότι αυτός έμοιαζε με άγγελο του Θεού, διότι είχε τρομερή όψη και πραγματικά δεν εγνώριζε ποιος ήταν ο ξένος αυτός. «Δεν τον ρώτησα από πού είναι και δεν μου είπε το όνομά του», είπε η σύζυγος του Μανοέ. Έτσι λοιπόν ο Μανοέ υπέθεσε ότι επρόκειτο για κάποιον προφήτη. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του ζεύγους και ο άγγελος του Θεού εμφανίστηκε πάλι προς την γυναίκα την ώρα που αυτή βρισκόταν στον αγρό. Μόλις τον είδε έτρεξε αμέσως να φωνάξει τον άνδρα της και αυτός την ακολούθησε χωρίς καθυστέρηση. Στον Μανοέ ο άγγελος του Κυρίου επανέλαβε όσα προηγουμένως είχε πει στην γυναίκα του. Το άγγελμά του ήταν πραγματικά πολύ χαροποιό και για τους δύο συζύγους. Το παιδί που θα αποκτούσαν θα ήταν αφιερωμένο στο Θεό και θα αναλάμβανε ένα μεγάλο έργο για το λαό τους. Δεν ήταν όμως δυνατόν να επιτρέψουν στον ξένο να φύγει αφού τους έφερε ένα τόσο χαρούμενο μήνυμα χωρίς να τον φιλοξενήσουν. Έτσι ο Μανοέ πρότεινε στον ξένο να μείνει για φαγητό. Ο άγγελος του Κυρίου, εφόσον δεν ήταν άνθρωπος, αρνήθηκε το φαγητό και κατόπιν τούτου υπέδειξε στο συνομιλητή του, ο οποίος αγνοούσε την ιδιότητά του, να κάνει ένα ολοκαύτωμα προς τον Κύριο. «Ποιο είναι το όνομά σου για να σε δοξάσουμε όταν επαληθευθούν τα λόγια σου?» απίφθινε ο πατέρας του Σαμσόν στον άγγελο. Τότε οι άνθρωποι είχαν την αντίληψη ότι το όνομα δεν
ήταν απλώς μία λέξη με την οποία προσφωνούσαν κάποιον, αλλά μία λέξη η οποία χαρακτήριζε, φανέρωνε κάτι από την ουσία του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό και ο άγγελος απήντησε, «Γιατί ρωτάς το όνομά μου, αυτό είναι θαυμαστό». Με άλλα λόγια, ήθελε να τονίσει ο άγγελος του Κυρίου ότι επρόκειτο για κάτι το εξαιρετικό και ότι δεν μπορούσε να γίνει αντικείμενο γνώσεως από τον Μανωέ. Η περίπτωση μάλιστα αυτή της απαντήσεως του αγγέλου υπενθυμίζει αυτό που είπε ο Θεός τον Μωυσή στην φλεγωμένη Βάτο «Εγώ είμαι ο Ον», μη αποκαλύπτοντας έτσι το πρόσωπό του, αλλά δηλώνοντας μόνο το όνομά του, δηλαδή ότι είναι αυτός που υπάρχει. Ο Μανωέ προσέφερε στον Κύριο τη θυσία, αλλά ενώ αυτός και η γυναίκα του κοίταζαν προς το θυσιαστήριο, είδαν ξαφνικά τον άγνωστο ξένο να ανεβαίνει προς τον ουρανό μέσα από την φλόγα του θυσιαστηρίου. Οι δύο σύζυγοι φοβήθηκαν και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Ο Μανωέ μόλις τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για άγγελο Κυρίου και τότε απευθυνόμενος στη γυναίκα του είπε «Θα πεθάνουμε οπωσδήποτε επειδή είδαμε τον Θεό». Αυτός ο λόγος του πατέρα του Σαμσόν δείχνει μία αντίληψη που επικρατούσε τότε, ότι δηλαδή δεν μπορούσε να ζήσει κανείς εάν δει τον Θεό. Ο λόγος του Μανωέ περιείχε και μία δειλία εκ μέρους του. Αντιθέτως, η γυναίκα του απεδείχθη πιο ευαίσθητη στην κατανόηση του θείου μηνύματος, διότι πολύ σωστά απάντησε στον έντρομο σύζυγό της «Εάν ήθελε ο Κύριος να μας θανατώσει, δεν θα δεχόταν ολοκαύτωμα και θυσία από τα χέρια μας και δεν θα μας τα έδειχνε όλα αυτά. Τι νόημα θα είχε το μήνυμά του εάν αυτοί πέθαιναν τώρα από την ουράνια οπτασία». Όταν γεννήθηκε το παιδί, έλαβε το όνομα Σαμσόν και είχε την ευλογία του Θεού. Όταν ανδρώθηκε, το πνεύμα του Κυρίου έκανε αισθητή την παρουσία του σε αυτό στην καθημερινή του ζωή και το πνεύμα του Κυρίου άρχισε να τον διεγείρει. Αυτή η φράση φαίνεται ότι υποδηλώνει όχι μόνο την εμφάνιση της μεγάλης δυνάμεως, αλλά πιθανώς και την διάθεση να αντιπαραταχθεί προς τους εχθρούς του λαού του, κάτι το οποίο συνέβη πάρα πολύ σύντομα. Όταν ο Σαμσόν ανδρώθηκε, θέλησε να νυμφευτεί γυναίκα Φιλιστέα. Αυτό βεβαίως είναι παράδοξο, διότι το παιδί που ήταν αφιερωμένο στο Θεό από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του, ελκύστηκε από μία γυναίκα Φιλιστέα και όχι από μία Ισραηλίτισσα. Το γεγονός μάλιστα αυτό έφερε δυσφορία και στους γονείς του, οι οποίοι του είπαν «Δεν έχουν κόρες τα αδέλφια σου και όλος ο λαός σου γυναίκα και εσύ πηγαίνεις να νυμφευθείς γυναίκα από τις κόρες των απερίτμητων Φιλιστέων». Αλλά ο ιερός συγγραφέας, θέλοντας να προχωρήσει βαθύτερα στην παράδοξη αυτή συμπεριφορά του Σαμσόν, αναφέρει ότι ο Κύριος ήταν εκείνος που τον όθησε να ενεργήσει έτσι, ότι δηλαδή αυτή η απόφαση του Σαμσόν έγινε κατά παραχώρηση του Κυρίου προκειμένου να τιμωρηθούν οι αλόφιλοι. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι πράξεις του Σαμσόν προέρχονταν από το Θεό. Αντιθέτως, αυτός τις πιο πολλές φορές ενεργεί ανθρώπινα και μάλιστα φαίνεται να έχει σοβαρές αδυναμίες για τις οποίες βεβαίως δεν ευθυνόταν ο Θεός. Επομένως θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε τον χαρακτήρα και τα παθήματά του εάν αναλογιστούμε ότι η ζωή του μοιάζει με τη ζωή του Ισραήλ. Ο λαός, ο Ισραηλιτικός, ήταν ευθύς εξ αρχής εκλεγμένος από το Θεό και αφιερωμένος σε Αυτόν. Είχε δε λόγω της αφιερώσεώς τους αυτής εξαιρετική δύναμη, ικανή να αντιμετωπίζει τον οποιοδήποτε εχθρό. Όταν όμως εισήλθε στην Χαναάν, συνήψε σχέσεις με τους Χαναναίους και προσελκύστηκε στην ειδωλολατρεία. Έτσι έχασε την αφιέρωσή του στο Θεό και νικήθηκε από τους εχθρούς του.
Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον Σαμσόν, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί έναν τύπο του Ισραήλ. Από μικρή ηλικία ήταν αφιερωμένος στον Θεό, η αγάπη του όμως για τις φιλιστές γυναίκες, οι οποίες τον πρόδιδαν συνεχώς, τον εμπόδισε να τηρήσει την υπόσχεσή του προς τον Θεό, με αποτέλεσμα στο τέλος να χάσει τη Θεία Βοήθεια. Ο Κύριος όμως, βλέποντας τα παθήματά του, τον βοήθησε και πάλι να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Όταν κατέβηκε ο Σαμσόν στην Τιμνά για να συμφωνήσει τα του γάμου του, συνάντησε ένα λιοντάρι, το οποίο με τη δύναμη του πνεύματος του Κυρίου το συνέτριψε με τα χέρια σαν να ήταν ένα ερήφιο. Όταν μετά από καιρό κατέβηκε πάλι για να παραλάβει τη γυναίκα του, είδε στα λείψανα του λιονταριού ένα μελίσι και μέλι, το οποίο πήρε και έφαγε και αυτός και οι γονείς του. Για το περιστατικό το σχετικό με το λιοντάρι δεν ανέφερε τίποτε, ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά. Αυτοί έφαγαν μόνο το μέλι χωρίς να γνωρίζουν την προέλευσή του. Όταν ο Σαμσόν τέλεσε τους γάμους του, στην χαρούμενη ατμόσφαιρα του συμποσίου πρότεινε ένα ένιγμα. Εάν οι καλεσμένοι του το έλυναν, αυτός θα έδινε στον καθένα τους από μία στολή εξωτερικών ρούχων και από ένα λινό σεντόνι. Αντιθέτως, εάν δεν ελύνεται το ένιγμα, θα έδιναν οι προσκεκλημένοι ο καθένας τους από μία στολή και από ένα λινό σεντόνι. Οι καλεσμένοι του γάμου συμφώνησαν και έτσι ο Σαμσόν άρχισε να λέει το ένιγμά του. Τι τρώγεται και βγήκε από αυτό που τρώει και τι γλυκό βγήκε από δυνατό. Στους καλεσμένους του γάμου το περιστατικό αυτό ήταν άγνωστο και γι' αυτό τους ήταν αδύνατο να δώσουν τη σωστή απάντηση. Μετά από 3 ημέρες προβληματισμού και όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να λύσουν το ένιγμα, αισθάνθηκαν βαρύ το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουν στον Σαμσόν για την αποτυχία τους αυτή και σκέφτηκαν να βγουν από τη δύσκολη θέση με έναν ανέντιμο τρόπο. Πίεσαν τη γυναίκα του Σαμσόν να μάθει τη λύση του ενίγματος και να τους την πει, απειλώντας την ότι σε αντίθετη περίπτωση θα κάψουν αυτή και το σπίτι του πατέρα της. Με παράπονα και κλάματα προς τον Σαμσόν, εκείνη κατάφερε να τον πείσει να της πει τη λύση του ενίγματος και στη συνέχεια το απεκάλυψε στους καλεσμένους του γάμου. Έτσι, πριν από το τέλος της 7ης ημέρας, εκείνοι, οι καλεσμένοι δηλαδή, έδωσαν και την σωστή απάντηση. Έτσι, ο Σαμσόν κατάλαβε τι είχε στο μεταξύ συμβεί. Η αδικία εναντίον του ήταν πλέον καταφανής και τώρα έπρεπε εκείνος να βρει 30 ολόκληρες φορεσιές και 30 λινά σεντόνια για όλους τους καλεσμένους. Ο Σαμσόν αποφασίζει να τιμωρήσει τους καλεσμένους πηγαίνοντας στην Ασκάλωνα, μια φιλισταϊκή πόλη, και εκεί σκότωσε 30 φιλισταίους και έτσι έδωσε τα ενδύματά τους στους καλεσμένους του. Παρόλα αυτά, ο θυμός του δεν καταπραένθηκε και γι' αυτό ανέβηκε στο σπίτι του πατέρα του, αφήνοντας τη γυναίκα του στο πατρικό της σπίτι. Στο μεταξύ, ο πεθερός του, για να αποφύγει την τροπή από την νομιζόμενη εγκατάλειψη του νυμφίου, επέτρεψε στην κόρη του να παντρευτεί έναν από τους φίλους του Σαμσόν. Επομένως, ο Σαμσόν υπέστη διπλή προσβολή.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Η νέα αδικία που υπέστη ο Σαμσόν έπρεπε να έχει και καινούργια αντίπεινα. Έπιασε λοιπόν 30 αλεπούδες, έδασε αναμένες λαμπάδες στις ουρές τους και τις άφησε να τρέχουν ανάμεσα στα γεμάτα με στάχια χωράφια των Φιλιστέων. Μπορεί επομένως να φανταστεί κανείς ότι η καταστροφή στην περιοχή των Φιλιστέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι την αιτία της καταστροφής, πήγαν και έκαψαν το πατρικό σπίτι της γυναίκας του, αφού εξαιτίας της είχε συμβεί το μεγάλο κακό. Το γεγονός αυτό έδωσε στον Ισραηλίτη ήρωα και νέα αφορμή για εκδίκηση και πάταξε να αναφέρει η βιβλική διήγηση αυτούς «Κνήμην επιμηρών, πληγήν μεγάλη». Από την φράση «Κνήμη επιμηρών» γίνεται αντιληπτό το πόσο μεγάλο ήταν το κακό το οποίο προξένησε ο Σαμσόν στους εχθρούς του. Ο πόλεμος μεταξύ του Σαμσόν και των Φιλιστέων ήταν πλέον ανοιχτός και ανελέητος και οι δύο αντίπαλοι έμοιαζαν ανυποχώρητοι, αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι σε σχάτων. Όλο και πιο πολύ παράδοξο φαίνεται το γεγονός ότι ένας μόνος άνδρας αντιτάχθηκε σε έναν ολόκληρο λαό. Οι Φιλιστέοι δεν μπορούσαν να μείνουν αδρανείς στις συνεχείς προκλήσεις του Σαμσόν και έπρεπε οπωσδήποτε να τον εξουδετερώσουν. Συγκέντρωσαν έτσι ένα ισχυρό στράτευμα και στρατοπέδευσαν στην Λεχή, στην περιοχή της φυλής του Ιούδα. Το όνομα Λεχή στα εβραϊκά σημαίνει σιαγόνα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σχετίζεται με την διήγηση που ακολουθεί και έτσι οι άντρες του Ιούδα όταν είδαν τον στρατό των Φιλιστέων ρώτησαν ανήσυχοι να μάθουν τον λόγο της παρουσίας του εκεί. «Γιατί ανεβήκατε εναντίον μας» και εκείνοι απάντησαν «Για να δέσουμε τον Σαμσόν και να του κάνουμε ό,τι εκείνος έπραξε σε μας». Οι Φιλιστέοι ήταν τότε η μεγαλύτερη δύναμη από τους Ιουδαίους, διότι είχαν ένα πολύ ισχυρό όπλο. Είχαν το μονοπόλιο του σιδήρου, το οποίο τους επέτρεπε να έχουν σιδερένια αντικείμενα και φυσικά σιδερένια όπλα. Γι' αυτό το λόγο και υπερτερούσαν έναντι του στρατού των Ισραηλιτών. Αναγκάστηκαν μάλιστα οι Ιουδαίοι να πάνε να βρουν τον Σαμσόν στον τόπο που είχαν καταφύγει και εκεί να τον συλλάβουν. Ο Σαμσόν, καταλαβώντας την δύσκολη θέση τους, δέχθηκε να τον δέσουν και να τον παραδώσουν στους Φιλιστέους, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα τον σκότωναν. Πράγμα που έγινε. Οι Ισραηλίτες τον έδεσαν και με δύο καινούργια σκοινιά τον ανέβασαν από την πέτρα Ιτάμ στη Λεχή, εκεί όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Φιλιστέοι. Όταν οι Φιλιστέοι είδαν τον Σαμσόν, έβγαλαν αλλαλαγμούς για την επιτυχία τους και έτρεξαν να τον συλλάβουν. Τα πράγματα όμως ήρθαν πολύ διαφορετικά από ό,τι εκείνοι περίμεναν. Το πνεύμα του Κυρίου ήλθε στον Σαμσόν, τον ενδυνάμωσε τόσο πολύ, ώστε τα σκοινιά κυριολεκτικά έλειωσαν στα χέρια του, όπως θα συνέβαινε εάν θα ήταν καμένα στη φωτιά. Αυτός δε, με το σαγόνι ενός όνου, το οποίο βρήκε εκεί πεταμένο, σκότωσε 1000 Φιλιστέους. Αυτή τη λαμπρή του νίκη επισφράγησε με ένα μικρό δύστιχο. Με την σιαγόνα του όνου τους έστρωσα σε σωρούς. Με τη σιαγόνα του όνου σκότωσα 1000 άνδρες. Ύστερα πέταξε τη σιαγόνα και ονόμασε τον τόπο Ανέρηση Σιαγόνος, στα εβραϊκά Ραμάθ Λεχή. Αυτό το οποίο επομένως δεν τόλμησαν να κάνουν 3.000 Ιουδαίοι στρατιώτες, να αντιμετωπίσουν δηλαδή τους Φιλιστέους, το έκανε ένας μόνο άνδρας, χωρίς να έχει κανένα αξιόλογο οπλισμό, παρά μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό ουσιαστικά ήταν ένα μάθημα για τους Ισραηλίτες, για να εμπιστεύονται το Θεό
και όχι την ανθρώπινη δύναμη. Το 16ο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών κάνει λόγο για τη συνάντηση του Σαμσόν με τη Δαλιδά, η οποία όμως υπήρξε ολέθρια για αυτόν. Η γυναίκα αυτή ζούσε στον χήμαρο Σορέκ και θεωρείται ότι ήταν φιλιστέα, αν και η βιβλική διήγηση δεν αναφέρει κάτι πιο σαφές. Οι φιλιστέοι άρχοντες, γνωρίζοντας την αδυναμία του Ισραηλίτου αρχηγού, πλησίασαν τη Δαλιδά και της πρότειναν να προσπαθήσει με άτη να ανακαλύψει ποιο είναι το μυστικό της μεγάλης του δύναμης προκειμένου να τον εχμαλωτήσουν. Είχαν καταλάβει πολύ καλά ότι η υπεράνθρωπη δύναμή του οφειλόταν σε κάποιο μυστικό, το οποίο εάν το γνώριζαν, τότε και μόνον θα μπορούσαν να τον συλλάβουν. Το χρηματικό ποσό το οποίο υποσχέθηκαν να δώσουν στη Δαλιδά για τις υπηρεσίες της ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο Σαμσόν, ο οποίος είχε προδοθεί και πάλι παλαιότερα από την πρώτη του γυναίκα, δεν είχε σκοπό καταρχήν να αποκαλύψει το μυστικό του. Όταν η Δαλιδά του έκανε για πρώτη φορά το ερώτημα «Με τι πρέπει να σε δέσουν για να σε υποτάξουν», έδωσε μία παραπλανητική απάντηση, ώστε έτσι να δώσει ένα γρήγορο τέλος στο όλο ζήτημα. «Εάν με δέσουν με 7 υγρά νεύρα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ξεραθεί, θα χάσω τη δύναμή μου και τότε θα γίνω όπως κάθε άνθρωπος», απάντησε ο Σαμσόν. Έτσι η Δαλιδά, χωρίς καθυστέρηση και με τη βοήθεια των φιλιστέων, δοκίμασε στην πράξη εάν αληθεύει ο λόγος αυτός. Ο σκοπός της ήταν η σύλληψη του Σαμσόν και για το λόγο αυτό είχαν κρυφτεί φιλιστέοι στρατιώτες σε ένα από τα δωμάτια της οικίας της. Το σχέδιο όμως έπρεπε να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε εάν τελικώς ο Σαμσόν δεν έχανε τη δύναμή του, να μην φανερωθεί η προδοσία της. Και έτσι το θέατρο άρχισε. «Σαμσόν, σου επιτίθενται φιλιστέοι», φώναξε η Δαλιδά. Η κραυγή της Δαλιδάς στην αρχή δεν φανέρωνε τίποτε. Ο δεμένος Σαμσόν συνέτριψε τα δεσμά του με εκπληκτική ευκολία. Δεν είχε χάσει τη δύναμή του, οι άντρες δε της ενέδρας παρέμεναν κρυμμένοι και φυσικά δεν φάνηκε πουθενά ο εχθρός. Όλα φάνηκαν σαν ένα παιχνίδι της Δαλιδά για να δοκιμάσει την αλήθεια των λόγων του και τώρα αυτή άρχισε να συμπεριφέρεται ως η προδομένη. «Με εξαπάτησες, μου είπες ψέματα», του είπε και επέμενε πάλι στο αρχικό αίτημά της. Ο Σαμσόν τη δεύτερη φορά της είπε ότι έπρεπε να τον δέσουν με 7 καινούργια και αχρησιμοποίητα σκοινιά για να χάσει τη δύναμή του. Και την τρίτη φορά της είπε ότι έπρεπε να υφάνουν 7 πλεξίδες του κεφαλιού του στον αργαλιό. Αλλά και πάλι όμως εκείνος παρέμενε δυνατός όπως πρώτα. Η Δαλιδά, αντί να αποθαρρυνθεί από τις αποτυχημένες αυτές προσπάθειές της, επέμενε συνεχώς και με πείσμα ρωτούσε τον Σαμσόν για το μυστικό του. Ο Σαμσόν, επηρεασμένος από την ψυχολογική πίεση της Δαλιδά, δεν μπόρεσε να κρατήσει το μυστικό του. Η Δαλιδά δεν έχασε την ευκαιρία, φώναξε τότε τους φιλιστέους για να τον συλλάβουν επιτέλους. Ήξερε τώρα ότι της είχε πει την αλήθεια. Αυτοί δε ήλθαν, οι φιλιστέοι δηλαδή, με το αργύριο στα χέρια τους. Το σχέδιό τους είχε επιτύχει. Στην τελευταία αυτή κραυγή της Δαλιδά, αλόφιλη έπεισε Σαμσόν, ο Σαμσόν ήταν ανίσχυρος, αδύνατος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οι φιλιστέοι τον έπιασαν, του έβγαλαν τα μάτια και τον κατέβασαν στην Γάζα, όπου τον έβαλαν να αλέθει στον οίκο του δεσμοτηρίου, δηλαδή στην φυλακή. Η σύλληψη του Σαμσόν ήταν ένα μεγάλο γεγονός για τους φιλιστέους. Ο χειρότερος εχθρός τους πλέον βρίσκονταν στα χέρια τους τυφλός και ταπεινωμένος. Η ευκαιρία δόθηκε για να εορταστεί το γεγονός αυτό δεόντως, σε μία εορτή του κυρίου θεού των Φιλιστέων, του Δαγών.
Στην εορτή αυτή των Φιλιστέων, το κύριο θέμα φυσικά ήταν η σύλληψη του Σαμψών, ο οποίος είχε ερημώσει τη γη τους και είχε πληθύνει τους νεκρούς τους. Όταν χάρηκαν αρκετά την εορτή, ζήτησαν να τους φέρουν τον ταπεινωμένο Σαμψών για να παίξει μπροστά τους και να γελάσουν μαζί του. Τον άφησαν στο κέντρο του ναού μεταξύ των κυώνων, έτσι ώστε να είναι ορατός από όλους. Αν και η βιβλική διήγηση δεν αναφέρει λεπτομέρειες για την κατασκευή του οικοδομήματος αυτού, θα πρέπει να υποτεθεί ότι οι Φιλιστέοι θα είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή του ναού και στον επάνω όροφο του ναού, γιατί ο στίχος 27 του 16ου κεφαλαίου κάνει αναφορά περί 3.000 ατόμων τα οποία ήταν συγκεντρωμένα στο δώμα. Ο ναός τουλάχιστον κατά το ένα του μέρος στηριζόταν σε κολόνες. Οι Φιλιστέοι όμως αποδείχθηκαν περισσότερο ανόητοι, διότι δεν υπολόγισαν ότι τα μαλλιά της κεφαλής του είχαν αρχίσει πάλι να βγαίνουν και επομένως υπήρχε κίνδυνος να επανέλθει η δύναμή του. Ο Σαμψών παρέμεινε πιστός στο Θεό του σε τούτη τη δύσκολη ώρα και έκλαψε οικετευτικά προς Αυτόν για να τον βοηθήσει για άλλη μία φορά να νικήσει τους εχθρούς του. Ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του δούλου του και τον ενίσχυσε, δίνοντας έτσι ένα τελευταίο χτύπημα στους Φιλιστέους. Με το θάνατό του ο Σαμψών σκότωσε περισσότερους εχθρούς από όσους είχε σκοτώσει όσο ζούσε. Η διήγηση τελειώνει με τη σημείωση ότι οι συγγενείς του τον πήραν και τον έθαψαν στον τάφο του Μανωέ του πατέρα του και ότι αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 20 έτη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα συν Θεό.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν...
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όταν φύγω, να τα πείτε. Μέρος πρώτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσεν τη σκοτία αλλά έξι το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά πληθαίνουν. Το φως της γνώσης και του εν Θεού βίου, των ηρώων και των Αγίων αυτής της εκπομπής, ευχόμαστε ολόψυχα, αδελφοί μου, να φωτίσει όλους μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα. Την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους αναγκεμένους εμπεριστάτους, που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και πορεύονται συνεχώς έχοντας έναν και μόνο σκοπό, να μην αφήνουν ποτέ το Άγιο Πνεύμα ανενέργητο μέσα τους. Αυτούς τους ανθρώπους τους συναντάμε πολύ συχνά. Είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο που σκανδαλωδώς μας ελεεί να γνωρίζουμε αυτές τις ψυχές των ανθρώπων που ποθούν συνεχώς να ενώνονται με τον Χριστό μας και γι' αυτό αγωνίζονται ακολουθώντας αταλάντευτα και ανέκπτωτα τον δρόμο της μετανοίας. Μας θέλγουν με το βίωμά τους, μυστηριακά και μόνο βιώνουν την ορθόδοξη πίστη μας, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη.

Εν το φωτί, papaki@yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Είναι το ιστολόγιο, το ομότιτλο της εκπομπής μας, εκεί θα βρείτε πολλές πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας όσους διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Πορφύριε παγκόσμιε, δώρο Θεού ατίμητου, φίλε Χριστού θαυματουργέ με χάρισμα αμίμητου, σπέβδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε. Σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε. Ο Άγιος Πορφύριος, αδελφοί μου, είναι ένας παγκόσμιος Άγιος. Είναι η τρανή, περίτρανη, απτή, ψηλαφητή, θα λέγαμε, απόδειξη για τους δυσπίστους, για τους απίστους, τους αμφισβητούντες, ότι τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό. Με την ξέχυλη χάρη του Θεού συνεχώς σαγίνευε και σαγινεύει ψυχές. Ασύλληπτα, απερινόητα, υπέρλογα, όλα αυτά τα σημεία που τελούσε και τελεί δυνάμει του εν τριάδη Αγίου Θεού, όχι για να εντυπωσιάσει, όχι για να κερδίσει τον θαυμασμό και τον σεβασμό όσων συγκλονισμένοι και άφωνοι ενεοί γίνονταν δέκτες αυτών των υπερλόγων, απερινοήτων, θαυμάτων και θαυμασίων. Μα για να τους αγινεύσει, όπως είπαμε, να τους μαγνητήσει, να τους θέλξει και έπειτα να τους μιλήσει για την αγάπη, για την αλήθεια, για τον Χριστό. Δεν έφτιαχνε οπαδούς του, όπως κάποτε τον κατηγόρησαν. Αλίμον. Ο Θεός να συγχωρέσει όλους αυτούς που τον συκοφάντησαν. Δεν έφτιαχνε οπαδούς του Άγιος Πορφύριος. Συνεχώς στράτευε αφιερωμένους παντοτινά στρατιώτες του Χριστού μας. Μέγας στρατολόγος, μέγας παιδαγωγός, μέγας μύστης της αλήθειας και της ζωής. Μέγας χαρισματούχος και συνάμα πιο ταπεινός από τους ταπεινούς. Φαινόμενο παγκόσμιο. Σπάνιο δόρημα του Αγίου Θεού σε όλους μας. Δέος. Έκπληξη. Δοξολογία. Άγιος Πορφύριος παρουσιάζεται κάθε 200 χρόνια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και δεν υπερέβαλε. Το αντίθετο, μάλιστα. Φανταστείτε πόσο μας ευεργέτησε ο Κύριος. Και εκείνος, ο ταπεινός, ο ασθενικός, ο αδύναμος φαινομενικά, μιμούμενος στον σφόδρα αγαπόμενο εσταυρωμένο λυτρωτή μας, έλεγε ο ταπεινός, συχνά πυκνά όταν κάτι καταπληκτικό συνετελεί του. Αυτά να τα πείτε αφού φύγω. Όταν φύγω να τα πείτε. Μια σειρά εκπομπών με σπάνιες καταγραφές θαυμασίων, θαυμάτων, προγράσεων και προφητιών. Πλησιάζει η Αγία Μνήμη του στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Σπεύδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε. Σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε. Σε αυτό το δύστιχο, το βγαλμένο από την ταλέπορη ψυχή μας, θα ρούμε πως καθρεφτίζεται αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Ξέρετε τι είναι να σταυρώνει καρκινοπαθή από το καλυβάκι του με τους τσίγκους και τους τσιμεντόλιθους στο μήλεση. Να χειρίζει αυτός ο τόσο πονεμένος που δεν προσευχήθηκε ποτέ να γίνει ο ίδιος καλά. Να σταυρώνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από το μήλεση και ο καρκινοπαθής να βρίσκεται στην Αμερική και αυτοστιγμή να γίνεται υγιέστατος. Είπαμε όμως, πάντοτε προέτρεπε τους ευεργετημένους, τους θεραπευμένους. Αυτά να τα πείτε άμα φύγω. Και ήρθε η ώρα που κίνησε για την όντως ζωή και όλα αυτά άρχισαν να καταγράφονται και να καταγράφονται και να γεμίζουν σελίδες και βιβλία και εκπομπές και ψυχές. Μια τέτοια καταπληκτική σειρά από βιβλία κρατάμε στα χέρια μας. Όσιος Πορφύριος ο προφήτης, Όσιος Πορφύριος ο πάνσοφος. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από το αγιοπαυλίτικο ιερό κελί των Αγίων Θεοδόρων στις καριές του Αγίου Όρους. Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 4 τόμοι. Ένα δώρο ανεκτίμητο για κάθε χριστιανική βιβλιοθήκη. Να ανακαλύψουμε, αν είναι δυνατόν, ακόμα περισσότερο το πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Άγιος Πορφύριος. Κάποια χαρακτηριστικά μόνο, αποσπάσματα θα διαβάσουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, όσες επιτρέψει ο Κύριος να λάβουν χώρα.

Πάμε στον πρώτο τόμο, Όσιος Πορφύριος, ο προφήτης μαρτυρίας. Και ακούστε μια εξαιρετική μαρτυρία του Αγίου Γέροντος του Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου πριν από 40 χρόνια, 2 Δεκεμβρίου. Για δείτε. Ακριβώς 7 χρόνια πριν από την γέννηση του Αγίου Πορφυρίου, 2 Δεκεμβρίου του 1984. Εκεί λοιπόν, σε ένα σημείο αυτής της ομιλίας, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, έχουμε την πνευματική διάκριση που είναι πραγματικά ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η πνευματική διάκριση είναι δυσκολότατη. Να μπορείς να διακρίνεις εάν ένας άνθρωπος έχει δαιμόνιο. Κάποτε φαίνονται νορμάλ άνθρωποι, κανονικοί, θαυμάσιοι και μπορεί να υποθεί γι' αυτόν έχει δαιμόνιο. Μου έκανε εντύπωση, μα φοβερή εντύπωση. Έστειλα μια οικογένεια σε κάποιον ασκητή που είναι στην Αττική και λέγεται Πάτερ Πορφύριος. Ίσως να έχετε ακούσει γι' αυτόν, διότι έχει το χάρισμα όχι μόνο της διακρίσεως, αλλά και της διοράσεως και μπορεί να βλέπει. Του έστειλα λοιπόν μια οικογένεια και συγκεκριμένα ένα ζεύγος και ήταν μόνο ένα παιδί τους μαζί, αν και έχουν περισσότερα παιδιά, για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εγώ είχα ήδη διακρίνει στο παιδί σοβαρά συμπτώματα δαιμονισμού. Ήταν όμως ολοφάνερα. Θα τα βλέπατε κι εσείς αυτά. Τους έστειλα και πήγαν. Με πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Πορφύριος και με κατέπληξε. Ο πατήρ Αθανάσιος επικοινωνούσε τηλεφωνικώς κατά διαστήματα με τον Άγιο Πορφύριο και τον συμβουλευόταν σε πνευματικά θέματα. Και φυσικά ο Άγιος του τηλεφωνούσε σε ανύποπτο χρόνο. Όπως έκανε σε χιλιάδες ανθρώπων, χωρίς φυσικά να γνωρίζει από πριν το τηλέφωνο. Χτύπαγε το τηλέφωνο του στο σπίτι, το σήκωναν και ήταν μέσα στη νύχτα ο Άγιος Πορφύριος. Συνεχίζει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος, με πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Πορφύριος και μου λέει, πες τους, εγώ δεν τους το είπα, ότι και το άλλο τους το παιδί, το δεύτερο παιδί, έχει και αυτό δαιμόνιο. Μια κοπέλα μικρή, 15 χρόνων, επίσης. Και οι γονείς έχουν δαιμόνιο. Μα γέροντα, οι άνθρωποι αυτοί εξομολογούνται, κοινωνούν. Άκουσε που σου λέγω, έχουνε δαιμόνιο. Ένα πνευματικό παιδί, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ, του πατρός Αθανασίου, αποκάλυψε πως σε κατηδίαν συζήτηση με τον πατέρα Αθανάσιο του είπε πως το ζευγάρι αυτό δαιμονίστηκε λόγω του μεγάλου θρησκευτικού εγωισμού του. Κλείνει η παρένθεση. Και επέμενε για τρίτη και τέταρτη φορά ο πατήρ Πορφύριος στο τηλέφωνο. Βέβαια τους το είπα γιατί μου το είπε, μου το ζήτησε και οι άνθρωποι εξεπλάγησαν. Δεν πέρασε πολύ καιρός και πράγματι η κοπέλα εξεδήλωσε ένα βαρύτατο αμάρτημα και επιμένει να μένει σε αυτό το βαρύτατο αμάρτημα που δείχνει ότι είχε το δαιμόνιο το αντίστοιχο αυτού του αμαρτήματος. Μου έκανε κατάπληξη. Εγώ δεν μπορούσα να το δω. Το έβλεπε ο πατήρ Πορφύριος και πολλά άλλα καταπληκτικά έβλεπε. Αυτό λέγεται πνευματική διάκριση ή επιπλέον διόραση. Έβλεπε από μακριά, χωρίς να έρθει σε επαφή με ένα πρόσωπο. Είναι πολύ σπουδαίο δώρο, ιδιαίτερα για την εποχή μας. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης, κυρός Αυγουστίνος, διαβάζουμε μια μαρτυρία του ιερομονάχου Λαυρεντίου Γρατσία από την Φλόρινα. Μαχαριστός πατήρ Αυγουστίνος λοιπόν το 1986 αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τη χολή του. Πονούσε και έπρεπε να χειρουργηθεί. Φοβόμασταν πολύ, διότι ήταν 80 χρονών και όλοι αναρωτιόμασταν εάν θα άντεχε το χειρουργείο. Μια ημέρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Αφού χαιρετηθήκαμε με ρώτησε, θα κάνει την εγχείρηση ο γέροντας. Προσευχηθείτε πάτερ Πορφύριε, είναι δύσκολα, διότι είναι μεγάλος και φοβόμαστε, δεν το αποφασίσαμε ακόμη.
Τελικά με την προσευχή του Αγίου το χειρουργείο είχε ανέλπιστη επιτυχία. Ο ύμνηστος θεολόγος και φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος μου μετέφερε κάποτε τα ακόλουθα λόγια του Αγίου Πορφυρίου από σχετική συνομιλία μαζί του. Ο πατήρ Αυγουστίνος ό,τι συμβαίνει στην εκκλησία το νιώθει σαν να συμβαίνει επάνω στον εαυτό του, στο σώμα του και στην ψυχή του. Αν δηλαδή γίνει κάτι ευχάριστο και καλό στην εκκλησία, ο πατήρ Αυγουστίνος νιώθει την ανάλογη χαρά επάνω του. Εάν πάλι είναι κάτι δυσάρεστο, νιώθει σαν να το υφίσταται ο ίδιος και πονάει. Σαν τρόπο την ψυχοσωματικά να νιώθει επάνω του την κατάσταση της εκκλησίας. Ο μακαριστός κύριος Αυγουστίνος εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Άγιο Πορφύριο και μιλούσε με πολύ πολύ σεβασμό για το πρόσωπό του, διότι είχε αντιληφθεί τα χαρίσματά του και την αγιότητά του. Για ένα διάστημα είχε υπηρετήσει και στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου, στη Μητρόπολη Καριστίας. Κάποτε, ο μακαριστός Αυγουστίνος είπε στον Νίκο Σωτηρόπουλο: «Ο ταπεινός τρόπος με τον οποίο απέθανε ο γέροντας Πορφύριος για να αποφύγει τις τιμές είναι επιπλέον απόδειξη της αγιότητος του ανδρός». Σε μια από τις εκφωνημένες ομιλίες, ο σεβασμιότατος κύριος Αυγουστίνος είπε τα ακόλουθα: «Όταν ήμουν συνοδικός το Σεπτέμβριο μήνα που αρχίζει η Βουλή, μου είπαν: Συνοδικός είσαι να έρθεις κι εσύ σύμφωνα με την τάξη για να κάνουμε αγιασμό στη Βουλή των Ελλήνων. Θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος, θα είναι η Συνοδική και δεν μπορείς να κάνεις εξαίρεση εσύ. Θα έρθω, αλλά δεν θα έρθω μόνος μου, θα φέρω και κάποιον άλλον μαζί μου. Ποιον θα φέρεις? Τον Πορφύριο, τον Πάτερ Πορφύριο θα σας φέρω. Τι θέλει αυτός ο καλόγερος μαζί σου? Έχει μεγάλη αποστολή». «Τι αποστολή?» «Θα πάω και θα κηρύξω εγώ 5 λόγια και μετά θα έρθει η σειρά του Πορφυρίου. Εγώ δηλαδή θα τους πω: Ω Βουλή των Ελλήνων, ποιο το όνομά σου? Και θα απαντήσω: Λεγεών. Όλα τα δαιμόνια μαζευτήκανε μέσα στη Βουλή. Της μοιχείας, της πορνείας, της αθεΐας, της απιστίας. Από εκεί βγαίνουν όλα τα κακά. Συνεπώς, αφού είναι τέτοια λεγεών δαιμονίων, δεν έχει ανάγκη από αγιασμό. Έχει ανάγκη από εξορκισμό. Επειδή εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, θα καλέσω τον Πάτερ Πορφύριο. Έλα, Πάτερ Πορφύριε, βγάλε το σταυρό και εξόρκισε τους όλους. Αν είναι να έρθεις έτσι, θα σε πούνε εκ νέου τρελό. Χίλιες φορές τρελός. Διότι αυτοί εμπέζουνε, δεν πιστεύουν τίποτα και κοροϊδεύουν. Ο Πατήρ Πορφύριος θα υψώσει τον σταυρό και θα εξορκίσει τα δαιμόνια που φωλιάζουν μέσα στην καρδιά της Ελλάδος. Θα γίνουμε παγκόσμιο ρεπορτάζ». Μια μαρτυρία του γέροντα Γαβριήλ, να έχουμε όλη την ευχή του, από το Ιερόν Κελίον του Αγίου Χριστοδούλου στο Άγιο Όρος. «Δύο φορές επισκέφθηκα τον Άγιο Πορφύριο στο Μίλεση και συζητήσαμε αρκετά. Κάποια από τα παρακάτω μου τα έχουν διηγηθεί γνωστοί μου που επισκέπτονταν τον Άγιο όταν ζούσε. Ο Άγιος είναι υπόδειγμα τέλειας υπακοής. Είχε δύο γεροντάδες και έκανε τυφλή υπακοή και στους δύο. Ο ένας γέροντας του έλεγε: Σκάψε εδώ, και έσκαβε. Πήγαινε ο άλλος και του έλεγε: Άστο αυτό και σκάψε εκεί. Δεν μιλούσε, αλλά πήγαινε αμέσως εκεί που του έλεγε ο δεύτερος. Ερχότανε ο πρώτος και τον μάλωνε αυστηρά: Τι σου είπα εγώ? Γιατί σκάβεις εδώ? Πήγαινε εκεί. Δεν μιλούσε. Πήγαινε. Τέλεια υπακοή. Όχι μόνο αγόγγιστη, αλλά και χαρούμενη. Είχανε πάει κάποιοι στον Άγιο και είπε σε έναν από αυτούς με πολύ αγάπη: Αυτό είναι έτσι και έτσι. Κάνε υπακοή, παιδί μου. Όχι, γέροντα, δεν είναι έτσι. Γι' αυτόν και αυτόν τον λόγο. Παιδί μου, έτσι είναι που σου λέω. Κάνε μου υπακοή. Όχι, γέροντα, η επιστήμη το λέει καθαρά, δεν είναι έτσι. Βλέπετε πείσμα, εγωισμό, θέλημα και αντίδραση στον Άγιο. Ενώ ο Άγιος κουβέντα δεν έλεγε στους γεροντάδες του, που τόσο τον δοκιμάσανε. Ο Άγιος είχε πάει κάποτε σε ένα μεγάλο γυναικείο μοναστήρι και είπε ιδιαιτέρως στην ηγουμένη: Έχεις εγωισμό, πρόσεξε. Έχεις κρυφό εγωισμό. Εκείνη θύμωσε και έδωσε εντολή να μην επιτραπεί ποτέ ξανά σε αγιορείτη γέροντα να πατήσει το πόδι του στο μοναστήρι. Την συμβούλευσε με αγάπη και αντί να ταπεινωθεί, πεισμάτωσε. Έδειξε για άλλη μια φορά τον εγωισμό της.
Πατήρ Ακάκιος των Παχωμαίων από το Γρηγοριάτικο Ιερό Κελί των Αγίων Αναργύρων κατέβαινε στην Αθήνα έως το 1952 για να πουλήσει τα εργόχειρά τους, φανέλες, πουλόβερες, όρουχα. Συναντούσε τον Άγιο κοντά στην πλατεία Ομονίας και τον μάλωνε. «Τι είναι αυτά που κάνεις? Αγιορείτης ιερομόναχος και γυρίζεις εδώ μέσα στον κόσμο, μέσα στις γυναίκες?» «Ναι, πάτερ Ακάκιε, δίκιο έχεις, να μου τα λες. Κάνε προσευχή να γυρίσω». Ο Άγιος δεν θύμωνε, δεν αντιλήθηκε.

άλλη πάλι φορά, αν και ήταν 80 χρονών και παραπάνω, έχτιζε κάτι έξω από το μοναστήρι και ένας λαϊκός ο κύριος Αποστόλης τον ρώτησε. «Καλά γέροντα, 80 ετών είσαι, με τα δυο πόδια μέσα στον λάκκο και χτίζεις ακόμη. Όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή πρέπει κάτι να αφήσουμε για να βρουν εκεί οι άλλοι, να μην φύγουμε άκαρποι. Φυτεύει ο άλλος μια καρυδιά και θα φέρει καρπό μετά από πολλά χρόνια. Εγώ δεν θα προλάβω να φάω, αλλά θα φάει ο επόμενος». Αυτό ήταν το πνεύμα του Αγίου, της εργατικότητας, της προσφοράς, της φιλαδελφίας και της αγάπης. Ήταν ένας λαϊκός στον Άγιο και ήρθαν κάποιες κοπέλες που δεν ήταν σέμνα αντιμένες. Αφού κουβέντιασαν αρκετά μαζί του έφυγαν. Αυτό σκανδαλίστηκε με αυτό που είδε και γι' αυτό ο Άγιος του είπε: «Εγώ ευλογημένε δουλεύω αλλιώς. Εγώ θέλω να τις πείσω να αγαπήσουν τον Χριστό και σιγά σιγά θα τα κόψουν αυτά. Δεν ελέγχω. Έχω άλλη τακτική. Διότι τα λόγια μη βάφεσαι, μη ντύνεσαι έτσι. Μη το ένα, μη το άλλο. Δεν βοηθάνε να διορθωθούν». Είχε μεγάλη διάκριση ο Άγιος Πορφύριος. Ήταν ένας Έλληνας που είχε φάρμα στην Αμερική και όταν ήρθε στην Ελλάδα έμαθε για τον Άγιο. Πήγε και τον ρώτησε: «Γέροντα, δεν έχω νερό. Μήπως ξέρεις αν έχει νερό το κτήμα μου στην Αμερική?» «Προς ανατολάς από το σπίτι σου, στα τόσα μέτρα, εκεί είναι το νερό. Να χτυπήσεις και θα το βγάλεις». «Α, γέροντα, είναι καλό όμως. Ποιος ξέρει, μήπως θα έχει μικρόβια?» «Για σιγά να το δοκιμάσω». «Α, είναι πολύ καλό.

ήταν ένας λαϊκός, συνεχίζει ο γέροντας Γαβριήλ να θυμάται. Ήταν ένας λαϊκός στον Άγιο Πορφύριο και κουβεντιάζανε. Σε λίγο παίρνει κάποιος τηλέφωνο και έλεγε στον Άγιο να προσευχηθεί για κάποια ονόματα. Ο Άγιος είπε πως θα προσευχηθεί, αλλά δεν έγραψε τίποτα. Μετά από λίγο τηλεφώνησε άλλος και έγινε το ίδιο. Αφού επαναλήφθηκε μερικές φορές το ίδιο αυτό γεγονός, ο λαϊκός άρχισε να σκανδαλίζεται και με αφθάδια ρώτησε τον Άγιο. «Γέροντα, περιπέζεις τον κόσμο, κροϊδεύεις τον κόσμο. Σου είπανε να μνημονεύεις τόσα ονόματα και δεν τα έχεις γράψει. Πώς θα τα θυμηθείς?» «Βρε, έχει ανάγκη ο Θεός από χαρτιά και μολύβια. Εάν πω εγώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε όλους αυτούς που μου ζήτησαν να προσευχηθώ, δεν τους ξέρει ο Θεός.» Είχε ορθόδοξο φρόνημα. Είχε την ορθή πίστη. Έλεγε, «Η Εκκλησία είναι μία. Δεν ήταν οικουμενιστής. Μη μου λέτε για τον παπισμό», έλεγε. «Μία Εκκλησία υπάρχει, η Ορθόδοξη. Αυτοί δεν έχουν μυστήρια. Δεν έχουν τη χάρη του Θεού.» Ο Άγιος Πορφύριος ήταν μοναδικός και ανεπανάληπτος. Είχε πάρα πολύ χάρη και δεν κουράστηκε υπερβολικά για να την αποκτήσει. Στο κελί του είχε σόμπα, είχε τηλέφωνο και άλλα. Εξημέρωνε παπαγάλους, μαγείρευε και τόσα άλλα. Δεν φαίνεται να έκανε υπερβολικά πάρα πολύ αυστηρές και σκληρές ασκήσεις, αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές, μεγάλους πνευματικούς αγώνες, κι όμως ο Θεός από μικρό παιδί που ήταν, τον χαρίτωσε τόσο πολύ.

Και η μαρτυρία του μακαριστού Ιωάννου Κοτσόνη. Κατάγομαι από ένα χωριό του νομού Λακωνίας, όπου όλοι οι κάτοικοι είναι πολύ φιλόθρησκοι. Από τη Δευτέρα Δημοτικού πήγαινα στο αναλόγιο και βοηθούσα τον ψάλτη. Έτρεχα και στα ξοκλήσια, όπου έψελνα και προσευχόμουν. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή, γι' αυτό μετά το τέλος του πολέμου ήρθα στην Αθήνα για μια καλύτερη τύχη. Από μικρός ήμουν πολύ βασανισμένος και ταλαιπωρημένος. Στην Αθήνα εργάστηκα σκληρά και έκανα οικονομία σε όλα. Είχα όνειρα για τη ζωή μου. Έπιασα δουλειά σε ένα εργοστάσιο και σύντομα ανέλαβα το λογιστήριο και την αγορά. Τη μελά.

1954 παράλληλα με τη δουλειά μου άνοιξα σε ένα υπόγειο, κοντά στην Ομόνια το δικό μου εργαστήρι. 2 χρόνια αργότερα παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια. Πήγα και έμαθα βυζαντινή μουσική σε χοροδία με χωράρχη τον Χατζή. Τότε συναναστράφηκα και με τον αείμνηστο Παναγιώτη Τρεμπέλα, τον οποίον επισκεπτόμουν στο σπίτι του για πνευματικές συζητήσεις. Κρατούσα όλες τις νηστείες και όποτε έβρισκα χρόνο μελετούσα και προσευχόμουν. Ξεκίνησα τότε να οικοδομώ το δικό μου εργοστάσιο στο Ναύπλιο και εργαζόμουν σκληρά. Κοιμόμουν λιγότερο από 5 ώρες το 24ωρο. Το 1960 ή 1961 γνώρισα τον Άγιο Πορφύριο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών. Πολύ γρήγορα συνδέθηκα μαζί του και έγινε ο πνευματικός μου. Ήταν σαν να με γνώριζε από χρόνια. Είχε πολύ χάρη και αγάπη για όλους. Με καθοδηγούσε σε όλα τα βήματά μου, σε όλα τα επιχειρηματικά μου σχέδια. Του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Τις Κυριακές έπαιρνα την οικογένειά μου και πηγαίναμε στα Καλύσια. Εκεί εκκλησιαζόμασταν. Εγώ έψαλνα και στο τέλος συζητούσαμε με τον Άγιο για ό,τι μας απασχολούσε. Μια φορά του ανέφερα ότι δεν είχα αρκετό νερό στο εργοστάσιο. Και εκείνος γονάτισε και σχεδίασε πάνω στο χώμα το εργοστάσιο και τον προάβλιο χώρο, παρόλο που δεν είχε έρθει ποτέ του στο Ναύπλιο. Μου έδειξε ακριβώς που έπρεπε να κάνω γεώτρηση και πράγματι εκεί βρήκα πολύ νερό. Το εργοστάσιο ήταν μακριά και πηγαίνω ερχόμουν στην Αθήνα. Είχα ξανοιχτεί και το ρίσκο ήταν μεγάλο. Επειδή δεν είχα δικά μου κεφάλαια, χρεώθηκα με πολλά δάνεια. Το εργοστάσιο είχε πολλές ευθύνες και τράβηξα μεγάλα βάσανα μέχρι να ορθοποδήσω. Το στήριγμά μου ήταν ο Άγιος. Είχα καταλάβει ότι δεν είναι απλά ένας ξεχωριστός, σπουδαίος άνθρωπος, αλλά ένας μεγάλος Άγιος, με πολύ σπάνια χαρίσματα. Ό,τι μου έλεγε ήταν νόμος. Ποτέ δεν του έκανα ανυπακοή, ούτε και σκέφτηκα ποτέ να κάνω κάτι αντίθετο. Η σύζυγός μου με την κοινή λογική, καθώς με έβλεπε μπλεγμένο σε αυτόν τον κυκαιώνα δανείων, ανησυχούσε πάρα πολύ. Ήταν απεσιόδοξη, διότι πίστευε πως αυτά τα επικίνδυνα μονοπάτια θα μας οδηγούσαν στο χείλος του γκρεμού. Ενώ σεβόταν τον Άγιο, ωστόσο την νικούσε ο φόβος και επαναστατούσε σε κάθε νέο μου σχέδιο. Έσπερνε μέσα μου αμφιβολίες, καθώς μου θύμιζε διαρκώς πως ήμασταν μια επταμελής οικογένεια με πολλές υποχρεώσεις και σύντομα θα έπρεπε τα παιδιά μας να σπουδάσουν και να παντρευτούν. Και για όλα αυτά χρειάζονταν χρήματα. Μια μέρα μου είπε: «Εντάξει, και αυτός ο Πορφύριος όλο σε ενθαρρύνει, αλλά αυτά δεν είναι σωστά. Δεν μπορεί ό,τι λέει όλα, όλα να είναι εκ Θεού». Τότε την πήρα και πήγαμε στον Άγιο, αλλά εκείνος δεν τη δέχτηκε. Ενώ δεν του μίλησα καθόλου για αυτόν τον πειρασμό, εκείνος χωρίς να μου πει τον λόγο, αρνήθηκε να την δεχτεί. Όταν τελικά μια ημέρα τη δέχτηκε, της είπε: «Έλα εδώ, κυρία του Ιώβ». Τέκτοτε η γυναίκα μου δεν με ξαναενόχλησε με αυτό το θέμα. Νομίζω πως ο Άγιος την παρομοίασε με τη γυναίκα του δικαίου Ιώβ, διότι όπως εκείνη πείραζε τον άντρα της να αγανακτήσει εναντίον του Θεού, έτσι και η γυναίκα μου με πείραζε για να χάσω την εμπιστοσύνη μου. Ο Άγιος δεν μου έδωσε ποτέ μια λάθος συμβουλή. Έβλεπε έτσι απλά το μέλλον, όπως βλέπουμε εμείς το παρόν. Έπαιρνα τον Άγιο με το αυτοκίνητό μου και κάναμε πολλές, κυρίως προσκυνηματικές εκδρομές, οι οποίες ήταν συνήθως αυθημερών. Το 1965, μεσοβδόμαδα, επισκεφθήκαμε ένα γυναικείο μοναστήρι της Πελοποννήσου και μας φιλέψανε λαδερή φασολάδα. Επειδή ήταν περίοδος μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήμουν διστακτικός να ξεκινήσω να φάω και ο Άγιος που με πρόσεξε μου είπε χαμηλόφωνα: «Τώρα είμαστε από ταξίδι, σκύψε και φάε». Νομίζω πως δεν ήθελε να στενοχωρήσει τις αδελφές για το λάδι του φαγητού. Άλλη φορά του τηλεφώνησα, αν ήθελε να έρθει μαζί μου στην Εύβοια, γιατί είχα κάποια δουλειά. «Ναι, ναι, βεβαίως. Έλα να με πάρεις», μου είπε γεμάτος ενθουσιασμό. Δεν πήγαμε στο πατρικό του σπίτι, ούτε σε κανένα συγγενικό. Πήραμε την αδελφή του και πήγαμε στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους. Ήταν συγκινημένος και μου ζήτησε να ψάλω, ενώ η αδελφή του έκανε αμέτρητες μετάνοιες. Αγία οικογένεια ήταν. Αυτό ήταν το τελευταίο μας ταξίδι. Δεν θυμάμαι τόσο τα διάφορα θαυμαστά που έκανε σε αυτά τα ταξίδια, όσο θυμάμαι τη χαρά που ένιωθα καθώς ήμουν μαζί του.
Μια μέρα τον επισκέφτηκα και χαμογέλασε, χωρίς να ξέρω για ποιον λόγο το έκανε. Μετά μου είπε να πει στον φίλο σου, τον πατέρα Τάδε, εάν δεν ξέρει να μην μιλάει γιατί έτσι αμαρτάνει. Να τι είχε συμβεί. Πριν λίγες ημέρες συνάντησα στον δρόμο έναν παλαιό μου φίλο που κάποτε μαθαίναμε μαζί βυζαντινή μουσική στη χοροδία της Μητρόπολης. Είχα χρόνια να τον συναντήσω και είχε γίνει ιερέας. Καθώς συζητούσαμε με ρωτάει, έχεις πνευματικό τον γέροντα Πορφύριο? Ναι. Μακριά, μακριά. Αυτός έχει πνεύμα κάθαρτο. Σου πιάνει το χέρι και σου λέει ό,τι αρρώστιες έχεις. Μα δεν χρειάζεται να μου πιάσει το χέρι. Βρε, ο άνθρωπος του σατανά μπορεί να σου πει τι θα γίνει μετά από πολλά χρόνια. Πλανεμένος μπορεί να ξέρει τόσο καλά το μέλλον. Όχι. Ο γέροντας Πορφύριος μου έχει πει πολλά που γίνονται με ακρίβεια τώρα. Μετά από τόσα χρόνια. Του είπα αρκετά, αλλά δυστυχώς δεν φάνηκε να βγει και από τον λογισμό του. Ο Άγιος που δεν του ξέφευγε τίποτα είχε δει τον διάλογό μας και μου τον περιέγραψε με όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως, αποτελεί θανάσιμη αμαρτία να θεωρήσει κάποιος μια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ως ενέργεια δαιμονική. Κάποτε, αφού πήρα την ευλογία του, μου είπε, πλησίασε, θέλω κάτι. Έσκυψα για να ακούσω τι θα μου πει και μου δίνει δυο χαστούκάκια. Απορριμμένος τον ρωτάω, τι συμβαίνει, τι έκανα. Εσύ δεν ξέρεις τι έκανες. Τι, μήπως όταν πήγαινα στο εργοστάσιο που κοίταξα πλάι στο δρόμο κάτι τουρίστριες. Άστα αυτά, ξέρεις εσύ τι έκανες. Πες μου γέροντα τι έκανα. Τότε μου αποκάλυψε κάτι κρυφό. Όταν βγαίνεις από το μπάνιο να μην στέκεσαι γυμνός μπροστά στον καθρέφτη. Πράγματι, πριν από λίγες ημέρες ήμουν μόνο στο σπίτι. Και όπως βγήκα από τον μπάνιο για να πάω να πάρω τα ρούχα μου, στάθηκα για δευτερόλεπτα μπροστά σε ολόσωμο καθρέφτη και είδα το σώμα μου γυμνό. Γι' αυτό ο Άγιος με σημάζεψε. Δεν μπορούσα να κρύψω τίποτα απολύτως. Έβλεπε τα πάντα σε μένα. Μια φορά πήγα με τη γυναίκα μου, τη Λουκία, στα Καλύσια για να δούμε τον Άγιο. Αφήσαμε το αυτοκίνητο χαμηλά και ανηφορήσαμε από κάποιο μονοπάτι προς την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου. Διότι δεν υπήρχε δρόμος και αναγκαστικά έπρεπε να πάμε πεζή. Αφού καθίσαμε αρκετά και μιλήσαμε με τον Άγιο, αργά το απόγευμα πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Από απροσεξία χάσαμε το δρόμο και άρχισε να σκοτεινιάζει. Περιπλανηθήκαμε για λίγο και μετά έπεσε πυκνό σκοτάδι, διότι ήμασταν μέσα στο δάσος. Χωρίς να βλέπουμε πού πατούσαμε, η σύζυγός μου γλίστρησε, της έφυγε το παπούτσι και κινδύνεψε να πέσει σε γκρεμό. Ταραχτήκαμε και οι δυο και φοβόμασταν πλέον να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ο Άγιος το είδε αυτό με το χάρισμά του και φώναξε την αδελφή και την ανιψιά του. Τους έδωσε φαναράκια και τους είπε: «Τρέξτε στο δάσος, στο τάδε μέρος, γιατί ο Γιάννης και η Λουτσία», έτσι την έλεγε τη σύζυγό μου, «χαθήκανε και κινδυνεύουν. Αυτές φωνάζανε τα ονόματά μας και μας βρήκαν. Με τα φαναράκια μας οδήγησαν στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Εάν δεν είχαμε τον Άγιο, θα διανυκτερεύαμε σίγουρα στο δάσος». Κάποτε διάβασα τις προφητείες του Οσίου Νείλου, του Μυροβλήτη, και εντυπωσιάστηκα από τις περιγραφές. Πήγα και του ανέφερα τα ακόλουθα, τα οποία από τότε τυπώθηκαν έντονα στη μνήμη μου. Γέροντα, Όσιος Νείλος προφητεύει ότι μετά το 1900 αρχίσει να σκοτίζεται η διάνοια των ανθρώπων από την πορνεία, τη μοιχεία, την ομοφιλοφιλία και την ασέβεια. Ο κόσμος θα γίνει αγνώριστος και δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους άντρες από τις γυναίκες, λόγω της ξετσίποτης ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Οι ποιμένες της Εκκλησίας θα γίνουν καινόδοξοι και ασεβείς, θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών, οι επιστήμες θα προοδεύσουν κατά φαντασία και οι άνθρωποι στο τέλος θα στερηθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και συμφώνησε πως όλα θα πραγματοποιηθούν επακριβώς. Μου είπε πως θα έρθουν δύσκολα χρόνια, θα έρθει πείνα και αποστασία του κλήρου. Αλλά να μην απελπιζόμαστε, διότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Τον Νοέμβριο του 1990, 6 μήνες πριν αναχωρήσει για το Άγιον Όρος, τον είχα επισκεφτεί στο κελάκι του και καθώς μιλούσαμε κάποια στιγμή μου είπε: «Τώρα Γιάννη μου θα σας αφήσω. Μη μου λες τέτοια γιατί με στενοχωρείς. Αφού σε στενοχωρώ δεν σου ξαναλέω κι εγώ τίποτα», μου είπε χαμογελώντας.
Μου είχε πει πολλές φορές ότι το μοναστήρι του μετά από πολλά χρόνια θα γίνει ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο, ένα μεγάλο προσκύνημα. Θα έρχονται πολλοί άνθρωποι για να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Επίσης μου είπε ότι η μεγάλη του επιθυμία ήταν να κοιμηθεί και να ταφεί στο Άγιον Όρος, ήσυχα και ταπεινά. Αγαπούσε πολύ τα καυσοκαλύβια και αναπολούσε τα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής. Ήταν Παρασκευή τέλη Μαΐου του 1991 όταν μου τηλεφώνησε και μου είπε «Γιάννη, αύριο σε περιμένω στο μοναστήρι. Θέλω να σε αποχαιρετήσω γιατί φεύγω για το Άγιον Όρος». Ήταν η τελευταία μας συνάντηση, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια γνωριμίας. Και ο Άγιος ήταν πολύ εκδηλωτικός και αποκαλυπτικός. Κάθισα στο κελί του μια μισή ώρα και μου μίλησε για πολλά. Κυρίως όμως μου αποκάλυπτε το μέλλον μου. Το έκανε από την πολύ του αγάπη, που για άλλη μια φορά τόσο πολύ με συγκίνησε. Δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω τη σχέση μας και τα πλούσια συναισθήματά του. Αναφέρω ένα γεγονός που μου αποκάλυψε. Χωρίς να του έχω κάνει ποτέ καμιά σχετική αναφορά, μου είπε. «Γιάννη, αυτή η μεγάλη επιθυμία που έχεις στην καρδιά σου εδώ και πολλά χρόνια θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Στο ωραιότερο μέρος της Αττικής, κοντά στη θάλασσα, θα αγοράσεις ένα μεγάλο οικόπεδο και θα χτίσεις 4 πολύ ωραία διαμερίσματα για τα κορίτσια σου. Κατόπιν μου περιέγραψε λεπτομερώς το οικόπεδο, τους χώρους γύρω-γύρω, τα δέντρα και τους κήπους που θα έχει από μπροστά, αλλά και τη θέα που θα έχει προς τη θάλασσα. Στο χωριό μου παλιά είχαν το έθιμο οι γονείς να πρικίζουν τα κορίτσια τους με κάποιο σπίτι. Αυτό το κουβαλούσα μέσα μου, αλλά δεν το είχα μοιραστεί με κανέναν. Ο Άγιος ήξερε και αυτή τη βαθιά και τόσο κρυφή επιθυμία μου. Το απίστευτο είναι πως, παρόλο που οικονομικά δεν ήμουν έτοιμος για τέτοια έξοδα, μετά από μερικά χρόνια είχε βρεθεί το οικόπεδο στη Γλυφάδα και είχαν χτιστεί τα 4 διαμερίσματα. Όλα εξελίχθηκαν γρήγορα και ευνοϊκά. Η τοποθεσία ήταν ολόιδια με τις περιγραφές του Αγίου. Λίγες μέρες πριν κοιμηθεί, του τηλεφώνησα στα καυσοκαλύβια και μιλήσαμε αρκετά. Επρόκειτο να κάνω μια σοβαρή εγχείρηση και του υπενθύμησα να προσεύχεται για την υγεία μου. Μη στενοχωριέσαι καθόλου. Σου λέω ότι θα γίνεις πολύ γρήγορα καλά. Πριν χειρουργηθώ, μου τηλεφώνησε ο κύριος Γιώργος και μου ανήγγειλε την κοίμηση του Αγίου. Του είπα, τώρα να ξεκινήσουμε να πάμε. Εκείνος μου απάντησε, τώρα που μιλάμε κυδεύεται. Η εγχείρησή μου είχε μεγάλη επιτυχία και πολύ γρήγορα νάρρωσε. Αργότερα πήγα στα καυσοκαλύβια και προσκύνησα τον τάφο του. Η πίστη μας καταλήγει ο μακαριστός Κυριάννης ο Κοτσόνης. Δεν είναι ορθολογιστική, είναι αποκαλυπτική. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αρχικά στέκεσαι και απορείς πώς γίνονται όλα αυτά. Μετά θέλεις να δοξάσεις και να ευχαριστήσεις το Θεό και τους Αγίους για όλα αυτά τα μεγαλεία. Είδα πολλά από αυτόν τον μεγάλο Άγιο που καθόρισε όλη μου τη ζωή. Μου είχε δώσει τόσο καθαρή και αληθινή αγάπη που δεν περιγράφεται. Διδάχτηκα κοντά του πολύ ωραία πράγματα. Νιώθω αναπολόγητος διότι γνώρισα έναν τόσο μεγάλο Άγιο και δεν διορθώθηκα όσο θα έπρεπε. Έπρεπε να είμαι καλύτερος, αλλά δυστυχώς δεν είμαι. Δεν ξέρω πώς θα με κρίνει ο Θεός, εάν θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μου. Ελπίζω στο έλεος του και στις πρεσβείες του Αγίου.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, Μαρτυρίες». Ο πρώτος τόμος από το Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καργές του Αγίου Όρους, το οποίο έχει και την αποκλειστική διάθεση αυτών των καταπληκτικών τεσσάρων τόμων. Όλα τα θαύματα και τα θαυμάσια από τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, έτσι όπως μαρτυρούν αδελφοί μας εν ζωή και μακαριστοί αδελφοί μας. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από μαρτυρία της κυρίας Χ. Κάπα από την Αθήνα. Όταν ο μεγάλος μου γιος τελείωσε τη Δευτέρα Λυκείου, προβληματιζόμασταν ποια δέσμη να ακολουθήσει, διότι αυτό θα καθόριζε το επάγγελμά του και το μέλλον του. Ένα Σάββατο πρωί ο γιος μου μαζί με μια οικογενειακή μας φίλη πήγανε στον Άγιο. Η κοπέλα αυτή ήταν φοιτήτρια του Πολυτεχνείου και πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου. Μόλις μπήκανε στο κελί του, χτύπησε το τηλέφωνο και ο Άγιος τους έκανε νόημα να καθίσουν σε μια άκρη και να περιμένουν. Με ανοιχτή ακρόαση άρχισε να μιλάει στην αγγλική γλώσσα με κάποιον καπετάνιο για μια περιπέτεια που είχε στη θάλασσα. Ο Άγιος σε άπτεστα αγγλικά μεταξύ άλλων του είπε: «Τι φοβήθηκες τότε με την τρικυμία? Τι φοβήθηκες? Εγώ ήμουν δίπλα σου και εσύ φοβήθηκες?» Όταν τελείωσαν, χτύπησε πάλι το τηλέφωνο και ήταν μια Ιταλίδα που έδειχνε να γνωρίζει τον Άγιο από παλιά. Ο Άγιος της μιλούσε σε άπτεστα ιταλικά και την συμβούλευσε σε ό,τι τον ρωτούσε. Το παιδί μου εντυπωσιάστηκε από όσα άκουγε, διότι αυτό είχε μάθει την αγγλική γλώσσα μετά από πολλά χρόνια εκμάθησης. Την ιταλική την είχε μάθει όταν μετακομίσαμε οικογενειακώς στην Νάπολη για 2 χρόνια, επειδή ο άντρας μου ήταν στρατιωτικός στο ΝΑΤΟ. Και η φοιτήτρια φυσικά εντυπωσιάστηκε πολύ, διότι γνώριζε πως ο γέροντας δεν είχε τελειώσει ούτε την πρώτη τάξη του δημοτικού και μιλούσε τις γλώσσες αυτές με άπτεστη προφορά και άνεση. Όταν τελείωσε και με την Ιταλίδα, ξαναχτύπησε αμέσως το τηλέφωνο και ήταν μια κυρία από κάποια επαρχιακή πόλη. Πριν λίγες ημέρες είχε κάνει το 4κονθήμερο μνημόσυνο του αδελφού της, που είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Αυτή η κυρία λυπημένη του είπε: «Γέροντα, να προσευχηθείτε για την ψυχή του αδελφού μου. Κοιμήθηκε. Αχ, βρευλογημένη, δεν με ακούσατε. Δεν σας είπα να μην χειρουργηθεί. Εσείς θελήσατε να τον κάνετε μάρτυρα στο χειρουργικό τραπέζι». Αμέσως μετά του τηλεφώνησε μια κυρία από τη Χαλκίδα, ιδιαίτερα μορφωμένη, και μιλήσανε στην καθαρεύουσα για μια απορία που είχε περί ταπεινώσεως. Ο Άγιος μιλούσε πεντακάθαρα με το νι και με το σίγμα. Κατόπιν τηλεφώνησε ένας παππούς από ένα χωριό και μιλούσε πολύ χωριάτικα, τόσο που δυσκολευόσουν να τον καταλάβεις. Επειδή εμείς καταγόμαστε από την επαρχία και τα καλοκαίρια συνήθως πηγαίνουμε στο χωριό, ο γιος μου είχε τέτοια ακούσματα. Εν τούτης αδυνατούσε να κατανοήσει τα όσα λέγανε, διότι και ο Άγιος τα μιλούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σαν να ήταν η μητρική του γλώσσα. Όταν τελείωσε και αυτό το τηλεφώνημα, γύρισε προς τα παιδιά και τους φώναξε: «Εσείς που κάθεστε εκεί, για έλατε εδώ κοντά. Τι θέλετε και ήρθατε εδώ σε μένα? Παππούλη, ήρθα να μου δώσετε την ευχή σας και να μου πείτε ποια δέσμη μαθημάτων να ακολουθήσω. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη ή μήπως την τέταρτη?» «Α, θέλεις δέσμη? Πλησίας». Και του έδωσε ένα δυνατό χαστούκι που πεταχτήκαν τα γυαλιά του μακριά. Το παιδί ξαφνιάστηκε πάρα πολύ, καθώς και η φοιτήτρια. Μόλις πριν λίγο ένιωθε μεγάλο θαυμασμό για τον γέροντα, μα τώρα είχε σοκαριστεί. Εξάλλου, ενώ είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον γέροντα, πρώτη φορά είχε ακούσει τη φωνή του. Του είπε ο Άγιος: «Πήγαινε, πάρε τα γυαλιά σου. Σπάσανε, βρευλογημένα». «Όχι, παππούλη, δεν πάθανε τίποτα. Για έλα κοντά, έλα εδώ». Μόλις πλησίασε, του έδωσε άλλα 2 χαστούκια, τα οποία κάνανε αρκετό θόρυβο, αλλά δεν τον πονέσανε καθόλου. «Ο γιος μου είχε παγώσει», τους λέει απότομα. «Άντε φύγετε, φύγετε από εδώ». Και έφυγαν. Όταν ήρθε στο σπίτι, τον είδα διαφορετικό. Το πρόσωπό του φαινόταν λαμπερό, ολόλευκο γαλήνιο. Άλλος άνθρωπος ήταν. Τον ρώτησα τι συνέβη και δεν μου απάντησε. Τηλεφώνησα στη μητέρα της φοιτήτριας και από εκεί πρώτο έμαθα όλα όσα είχαν συμβεί.
Δεν ξέρω τι αλλαγές συντελέστηκαν στην ψυχή του παιδιού μου. Όμως την άλλη μέρα μου είπε. Μου είπε τελικά τι είχε συμβεί και του απάντησα. Τι το σκέφτεσαι. Τρεις φαλιάρες δεν έφαγες. Τρίτη δέσμη θα δηλώσεις. Μια εβδομάδα μετά άρχισαν να με ταλαιπωρούν οι εξής λογισμοί. Ποια είσαι εσύ που πας κόντρα στον άντρα σου που ήθελε να τον στείλει στην ιατρική. Γιατί πήρες τέτοια πρωτοβουλία. Δεν άντεξα και τηλεφώνησα στον Άγιο. Μου είπε «Εύχομαι, εύχομαι». Και την ίδια στιγμή με αφήσαν οι λογισμοί και ησύχασα. Όταν ήρθε ο καιρός να ξεκινήσει τα φροντιστήρια, άρχισα πάλι να προβληματίζομαι σε ποιο εκπαιδευτήριο να τον στείλουμε. Φοβόμουν μην παρασυρθεί από κάποια παρέα. Τηλεφώνησα στον Άγιο και μου είπε πάλι τις δυο γνωστές λέξεις. «Εύχομαι, εύχομαι». Σε 5 λεπτά χτύπησε το τηλέφωνο και μια άγνωστη κυρία μου είπε «Είστε η κυρία Χίκαπ. Είμαι η Τάδε από το φροντιστήριο Τάδε. Έχω σημειώσει εδώ τον γιο σας να έρθει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο φροντιστήριο της Τρίτης Δέσμης». Δεν είχαμε πάει σε κανένα φροντιστήριο. Πώς ήξερε το τηλέφωνό μας, τα ονόματά μας και την επιθυμία μας για φροντιστήριο σε μαθήματα της Τρίτης Δέσμης. Αυτά ποτέ δεν τα μάθαμε. Τελικά ο γιος μου σπούδασε γαλλική φιλολογία. Σε μια γνωστή μας οικογένεια, πνευματικά παιδιά του Αγίου, συνέβη το ακόλουθο παρόμοιο περιστατικό. Μια ημέρα τους τηλεφώνησε κάποιος γιατρός και τους είπε πως βρήκε στον τηλεφωνητή του ένα μήνυμα για να τους επισκεφθεί, προκειμένου να εξετάσει την υπερήλικη γιαγιά τους που ήταν άρρωστη. Εκείνοι αντιλογήσανε πως δεν αφήσανε κανένα μήνυμα και πως η γιαγιά ήταν υγιής. Λίγο καιρό αργότερα αποδείχθηκε πως ο Άγιος, ο οποίος με το χάρισμά του παρακολουθούσε τα πνευματικοπαίδια του, είχε αφήσει αυτό το μήνυμα στο τηλέφωνο του γιατρού, διότι πράγματι η γιαγιά υπέφερε και αν δεν την προλαβαίνανε θα πέθαινε. Μια γνωστή μου κυρία από ένα χωριό της Θήβας ήρθε στον Άγιο διότι είχε σοβαρό πρόβλημα στο λαιμό της. Ο Άγιος τη σταύρωσε και, ό του θαύματος, ο όγκος εξαφανίστηκε. Θέλησε να ξαναέρθει στο Μίλεση προκειμένου να τον ευχαριστήσει και τίμασε με τα χέρια της και με πολύ αγάπη ένα πρόσφορο. Ξέχασε όμως να του το δώσει και όταν επέστρεψε στο χωριό θέλησε να το μοιραστεί με τους συγγενείς. Ενώ λοιπόν κόψανε και φάγανε την άλλη μέρα, βρήκε το πρόσφορο ακέραιο. Αφού αυτό επαναλήφθηκε για 2-3 φορές ακόμη, πήγε και ρώτησε τον παπά του χωριού για να της το εξηγήσει. Εκείνος της είπε, «Φέρ' το εδώ. Τι πρόσφορο είναι αυτό τέλος πάντων». Έκτοτε δεν ξανασυμπληρώθηκε. Το φάγανε και τελείωσε. Ίσως διότι αυτό το θαυμαστό γεγονός ήταν μόνο για εκείνη και όταν μαθεύτηκε δεν επαναλήφθηκε. Μια φτωχή κοπέλα ήρθε από την επαρχία στην Αθήνα για σπουδές. Επειδή είχε ανάγκη από λεφτά και είχε καλή φωνή, έπιασε δουλειά ως τραγουδίστρια σε ένα μικρό νυχτερινό μαγαζί. Ήταν τίμια, ηθική και πολύ προσεκτική. Μετά τη δουλειά της επέστρεφε αμέσως με τα πόδια στο σπίτι και επειδή φοβότανε προσευχόταν διαρκώς. Τότε πρόσεξε πως κάθε φορά ένας γέροντας καλόγερος την ακολουθούσε σε μικρή απόσταση. Η παρουσία του τη γέμιζε με χαρά και ασφάλεια. Όταν πλησίαζε στο σπίτι στην τελευταία γωνιά του δρόμου, ο καλόγερος αυτός εξαφανιζόταν. Λίγο αργότερα σταμάτησε τη δουλειά αυτή. Κάποτε ανέβηκε στο Μίλεση για να προσκυνήσει. Και τότε αντιλήφθηκε ότι ο γέροντας εκείνος ήταν ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος είχε ήδη κοιμηθεί. Πήγαινα στον Άγιο με μαύρη διάθεση, με βαριά πόδια και όταν έφευγα ήθελα να πετάξω. Όσοι το νιώσανε, αυτό θα με καταλάβουν, έφευγα πάντα ωφελημένη. Σήμερα ο Άγιος είναι ολοζώντανος. Το νιώθω να προπορεύεται να μου ανοίγει τον δρόμο και εγώ να ακολουθώ προστατευμένη από την αγάπη του. Είμαι μια από τις χιλιάδες που ευεργέτησε. 1000 δόξες να έχει ο Κύριος.

Μαρτυρία κυρίου Δανιήλ Γάλλου, δικηγόρου από τη Λάρισα. Το 1984 ως νέος δικηγόρος προσπαθούσα να καταξιωθώ στο χώρο εργασίας μου. Τότε παρουσιάστηκαν στη μέση μου δισκοκύλες οι οποίες μου επέφεραν δυνατούς πόνους. Οι πόνοι αυτοί ανέκαμπταν τον ζήλο μου διότι δυσκολευόμουν να ανταπεξέλθω στις καθημερινές δικαστικές μου υποθέσεις. Οι διάφορες θεραπείες που ακολούθησα μου πρόσφεραν μια μικρή και παροδική ανακούφιση. Σιγά σιγά πολλές υποθέσεις ήταν σε εκκρεμότητα και η εξυπηρέτηση των πελατών έγινε για μένα ένας Γολγοθάς. Παράλληλα με τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, είχα και τις οικογενειακές διότι είχα μικρά παιδιά και ηλικιωμένους γονείς. Το άγχος και η αγωνία κλώνησαν περισσότερο την υγεία μου με διάρειες και απώλεια βάρους. Είχα χάσει 13 κιλά. Επίσης, επειδή νεκρώθηκε ο Αχίλλειος στένοντας του ποδιού μου, προσπαθούσα να μην το κουράζω και σιγά σιγά το πόδι μου αυτό αδυνάτησε πάρα πολύ. Με όλα αυτά έμεινα κλινήρη στο σπίτι μου, ενώ οι γιατροί μου πρότειναν να εισαχθώ στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να έχουν κλινική εικόνα. Ένας καλός μου πελάτης, ο κύριος Πέτρος, μου έδωσε το τηλεφωνικό νούμερο του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος μου είπε: Κλείσε και πάρε με στις 10 το βράδυ. Το βράδυ που ξανατηλεφώνησα, άρχισε και μου έλεγε: Σε βλέπω. Σε έχω μπροστά μου και τα βλέπω όλα. Το ανιόν, το εγκάρσιο και το κατιόν κόλλον είναι καθαρά. Όλο το παχύ έντερό σου είναι καθαρό. Για τη σπονδυλική σου στήλη να πας στους γιατρούς. Τον Δεκέμβριο, με τη βοήθεια ενός γνωστού μου εισαγγελέα, εισήχθηκα σε ένα μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Όλες οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τα λόγια του Αγίου και εκτός από τη δισκοπάθεια δεν βρέθηκε κάτι άλλο παθολογικό. Επειδή οι διάρειες συνεχίζονταν, του τηλεφώνησα στις 5 το πρωί και μου είπε: Να βράζεις μήλα, να τα τρως και σύντομα θα γίνεις καλά. Γνώριζα πως τα βραστά μήλα προκαλούν διάρεια. Επειδή όμως από το πρώτο τηλεφώνημα κατάλαβα πως ο γέροντας είχε χάρισμα, έκανα υπακοή. Σε 2 ημέρες θεραπεύτηκα. Μια ημέρα με επισκέφτηκε στο νοσοκομείο η κυρία Τασούλα, πνευματικό παιδί του Αγίου, και μου έφερε μια γλάστρα με λουλούδια που τα έστελνε ο Άγιος. Της είχε πει: Πήγαινε την και θα χαρούνε, διότι είναι μόνοι τους και δεν έχουν ανθρώπους να τους συμπαρασταθούν. Πράγματι, χαρήκαμε πολύ με τη γυναίκα μου που ο Άγιος μας νοιαζόταν. Οι γιατροί επέμεναν να χειρουργηθώ. Μας έλεγαν: Θέλεις να είσαι επαγγελματίας ασθενής ή επαγγελματίας δικηγόρος. Τότε η σύζυγός μου, Ελένη, με σταύρωσε στη μέση με λίγο βαμβάκι, που είχε μύρο από την Παναγία τη Μαλεβή, και ο του θαύματος έγινε αμέσως καλά. Όταν σηκώθηκα για να φύγω, οι γιατροί δεν τον πίστευαν, διότι η μέση μου ήταν πολύ άσχημα. Έκτοτε δεν ξαναπώνεσα ποτέ. Μια άλλη φορά που του τηλεφώνησα για να παραπονεθώ για τη ζωηρή συμπεριφορά των παιδιών μου που μεγάλωναν και ένιωθα περισσότερο υπεύθυνος γι' αυτά, ο Άγιος με ξάφνιασε. Ξέχασες, Δανιήλ, τι έκανες εσύ όταν ήσουν μικρός. Πράγματι, ήμουν πολύ ατίθασος.

Πορφύριε παγκόσμιε δώρο Θεού ατίμητο, φίλε Χριστού θαυματουργέ με χάρισμα αμίμητο, σπέβδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε, σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε.

0: Όταν φύγω να τα πείτε, το πρώτο μέρος μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου μέσα από μια καταπληκτική σειρά βιβλίων 4 τόμους μέχρι τώρα. Έχουμε Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, Μαρτυρίες, μια έκδοση από το Αγίο Παυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στο Άγιο Όρος. Κάποια λίγα αποσπάσματα θα καταφέρουμε να διαβάσουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Αξίζει τον κόπο μια μικρή θυσία να κάνετε, αδελφοί μου, για να κρατήσετε στα χέρια σας όλα αυτά τα υπέρλογα, όλα αυτά τα ασύλληπτα από τα σημεία που τελούσε δυνάμει του εν τριάδη Αγίου Θεού ο Άγιος Πορφύριος, όχι για να εντυπωσιάσει, μα για να σαγηνεύσει ψυχές και έπειτα να τους μιλήσει για την αγάπη του Χριστού. Παραμονές της Αγίας του Μνήμης, θα είμαστε συν Θεό και στην επόμενη εκπομπή με αυτές τις μαρτυρίες, αυτές τις ιερές θύμησης. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στο φιλόξενο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, προσευχίζουμε ενώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους.

Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

φτάσει. Καθίστε, καθίστε. Ανταποκριθήκαμε στη φιλόφρονη έτσι πρόσκληση και αγαπητική πρόσκληση του πατρός Ματθαίου, ο οποίος είπε αυτά τα ωραία που είπε στην αρχή, τα δεχόμαστε γιατί μας αγαπάει και τα λέει, αλλά τα δεχόμαστε ως στόχο να τα φτάσουμε τα καλά που είπε νωρίτερα. Ούτε αν είσαι γνωστός, σώνει και καλά, έχεις και ουσία. Άλλωστε αυτό είναι πολύ παρεμφερές με αυτή την αγιότητα που δεν φαίνεται. Με την κρυμμένη αγιότητα για την οποία θα ήθελα να πούμε κάποια λογάκια και να προβληματιστούμε προς μία κατεύθυνση. Ξέρετε, η εποχή μας έχει μια μεγάλη ευκολία στο να τρέχουν οι πληροφορίες, οι εικόνες, οι ειδήσεις, τα ακούσματα. Και αυτό είναι σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Σε όλες τις εκδηλώσεις. Με την ίδια ευκολία που ακούγεται μια κοσμική είδηση, με την ίδια ευκολία μπορεί να μάθουμε και κάτι που συνέβη στα καρούλια του Αγίου Όρους. Γιατί σήμερα έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό έχει και καλά, έχει και άσχημα. Τα άσχημα ξέρετε ποια είναι. Ότι κολλάμε σε αυτά που ακούγονται, σε αυτά που φαίνονται, σε αυτά που θα έλεγα κάνουν κρότο και διαλαλώνται. Ενώ παλιότερα οι άνθρωποι, επειδή δεν είχαν όλο αυτό το πράγμα, το γρήγορο, το να μάθουν τα πάντα, μάθαιναν να σκύβουν και να αφουγκράζονται, να ακούνε τα πάντα. Ακούγαν τον καιρό, ακριβώς όπως σας το λέω, τον ακούγανε. Νιώθανε προς τα που θα είναι η επόμενη μέρα, αν θα είναι βροχερή, αν θα είναι ηλιόλουστη. Είχαν μάθει να βλέπουν τα σημεία των καιρών που λέμε, έτσι γύρω-γύρω από τη φύση. Και αυτό είχε μια υπομονή. Είχε μια καρτερία και μια διάθεση να ακούσεις και να αντιληφθείς. Ακούγανε τα πάντα. Τώρα οι άνθρωποι δεν ακούνε. Οι άνθρωποι κάνουν θόρυβο. Και κάνουν πολύ θόρυβο, όλοι οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, στην εποχή μας, αυτής της γρήγορης πληροφορίας, του έντονου θορύβου, βλέπετε και εδώ πέρα τώρα μιλάμε και έχουμε κάμερες, έχουμε τα μικρόφωνα, έχουμε έτσι καλύπτεται ηχητικά ό,τι θα πούμε. Σε αυτή την εποχή λοιπόν που έχουμε και αυτά και είναι χρήσιμα, έχουμε την ευλογία από το Θεό να έχουμε πολλούς Αγίους, συγχρόνους Αγίους. Ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Καρσλίδης που ανέφερε ο πατήρ Ματθαίος που θα έχετε τη χαρά να τον έχετε εδώ. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Ιερώνυμος της Σιμωνόπετρας, ο Σοφρόνιος του Έσεξ, ο Σιλουανός και τόσοι, πολλοί Άγιοι, πάρα πολλοί Άγιοι. Και ξέρετε όλοι αυτοί οι Άγιοι ακούστηκαν γιατί είναι σε αυτή την εποχή, γιατί ζήσαν σε ένα πλαίσιο μοναστικό συνήθως, σε ένα πλαίσιο εκκλησιαστικό, ήταν κληρικοί, φορούσαν το ράσο αυτοί που σας ανέφερα και αυτό εκ των πραγμάτων σε βάζει μπροστά και φαίνεσαι. Πολύ περισσότερο στη δική μας εποχή. Έτσι λοιπόν συνηθίσαμε να βλέπουμε αυτούς τους Αγίους και να χάνουμε την αγιότητα που είναι δίπλα μας. Και θα εξηγήσω ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε τα χαρίσματα των Αγίων, τα θαύματα που συμβαίνουν, κυκλοφορούν γρήγορα, εντυπωσιαζόμαστε, αλλά σπάνια μπορούμε μέσα από όλα αυτά να καταλάβουμε αυτά που δεν φαίνονται και που αυτά τους κάναν Αγίους, τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σπάνια μπορούμε να τα καταλάβουμε, σπάνια μπορούμε να τα αφουγκραστούμε. Γιατί μαθαίνουμε αυτά που ακούγονται. Θαύματα ο Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, είναι Άγιος, εντάξει τελείωσε.
Ναι, αλλά ο Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη πριν αγιάσει είχε μια ολόκληρη πορεία. Ποιος την ξέρει? Συνήθως αυτή την παραθεωρούμε. Αρχούμαστε στα θαύματα, στα χαρίσματα, τα προορατικά, τα διορατικά, τη διάκριση των πνευμάτων, τα ιαματικά χαρίσματα και παίρνουμε ως βιαστικοί θαμώνες ενός σούπερ μάρκετ, επιτρέψτε μου την έκφραση, παίρνουμε ό,τι θέλουμε εμείς εκείνη τη στιγμή και φεύγουμε. Για να καταλάβεις έναν Άγιο, για να τον νιώσεις, να τον αφουγκραστείς και να μυρίσεις την αγιότητά του, πρέπει λίγο να ζήσεις τον τρόπο του. Πρέπει λίγο να αρχίσεις εσύ να πηγαίνεις προς το μέρος του, όχι απλά να ακούσεις στο ίντερνετ και στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης κάποια σκόρπια πράγματα. Πρέπει να δεις, ας πούμε, αυτός ο Άγιος Παΐσιος. Τι είχε μέσα στο μυαλό του όταν μπήκε σε ένα γυναικείο μοναστήρι που ήταν γεμάτο, όπως μας αρέσει να τα βλέπουμε τα μοναστήρια, με ωραίες γλάστρες, με πολλά λουλούδια, χρωματιστά λουλούδια, ευωδιάζοντα λουλούδια. Και όπως μπήκε μέσα, πήρε το μπαστούνάκι του και άρχισε και έσπαγε τις γλάστρες. Γιατί το έκανε? Εμείς θα λέγαμε, πω πω γερόντισσα, παράδεισο το κάνατε. Θα φεύγαμε εντυπωσιασμένοι και θα λέγαμε, πήγαμε σε ένα μοναστήρι, μα τι λουλούδια είχαν οι καλόγριες, μα τι ωραία κεντήματα, τι ωραίες εικόνες φτιάχνανε, μα χρυσοχέρες, μέλισσες, έτσι δεν λέμε? Ο Άγιος Παΐσιος γιατί δεν είπε έτσι? Γιατί πήρε και έσπασε τις γλάστρες? Εδώ είναι που πρέπει να σκύψω, να βρω αυτό που δεν φαίνεται. Εδώ είναι που πρέπει να σκύψω και να δω ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν μοναχός και μπήκε σε μοναστήρι. Δεν μπήκε σε ένα ωραίο μουσείο που κόβεις εισιτήριο για να μπεις και πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Και τον ενδιέφερε οι μοναχές να έχουν τόση μέρημνα όσο πρέπει για τα επίγεια, όχι παραπανίσια. Γι' αυτό το λόγο τους δίνει αυτό το μάθημα, σπάζοντας τις γλάστρες, στις οποίες προφανώς θα είχαν επενδύσει και οι ίδιες και θα λέγανε, πω πω, στο μοναστήρι μας έχουμε τι ωραία λουλούδια. Και θα πηγαίναν και θα ποτίζαν και θα κόβαν τα λουλουδάκια, τα φυλαράκια, τα ξερά, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε πολλά πράγματα για να μπούμε στο φρόνημα των Αγίων. Και αυτό είναι που μας λείπει. Μένουμε στην επιφάνεια, σε αυτό που φαίνεται, και δεν ψάχνουμε αυτό που δεν φαίνεται, που είναι το ουσιαστικότερο. Ο Άγιος Παΐσιος, Φερυπίν, σας λέω κι άλλο ένα παράδειγμα, ήταν από εκείνους που εντός εισαγωγικών τσακώθηκε στο Άγιο Όρος με καμπόσους συνασκητές του, ιερομονάχους, ηγουμένους μονών, τότε που άνοιγαν οι δρόμοι στο Άγιο Όρος, κάποιοι δρόμοι βασικοί, και λέει, φτάνουν αυτοί, δεν θέλουμε άλλους. Δεν ήθελε δρόμους. Και όλοι λέγανε, μα γιατί τώρα ο γέροντας, εδώ είναι ευκολία, είναι εκείνο, είναι τάλλο, είναι αυτά, να μεταφέρουμε τα πράγματα. Όντως, εύλογες, έτσι, σκέψεις. Πώς θα ανακαινήσουμε τα μοναστήρια? Αλλά ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όχι, δεν χρειάζονται. Όπως παλιότερα, με τα μουλάρια, με ό,τι μπορούμε, με το αίμα μας, αυτή την εργασία θα την ευλογήσει ο Θεός περισσότερο. Γιατί? Γιατί ήταν καλόγερος. Αυτό που δεν βλέπουμε στον Άγιο Παΐσιο εμείς. Και δεν ήθελε να διαταράσεται η ησυχία και του τόπου, αλλά και η εσωτερική ησυχία των μοναζόντων στο Άγιο Όρος, μέσα από την ταχύτητα και την ευκολία με την οποία διεκπεραιώνονται όλα όσα κάνουμε σήμερα. Αν μάθει ο μοναχός να τρέχει όπως τρέχουμε σήμερα εμείς, χωρίς να ξέρουμε που τρέχουμε τις περισσότερες φορές, πώς θα κάτσει με ησυχία εσωτερική να κάνει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με? Πώς θα αφουγκραστεί τον πόνο του άλλου
για να κάνει έμπονη προσευχή. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δεν τα βλέπουμε στην αγιότητα. Να δείτε τον Άγιο Πορφύριο, να δείτε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Λέμε, ο Άγιος Ιωσήφ είχε την ωερά προσευχή, καθηγητής της ερήμου, αναμορφωτής όλου του Αγίου Όρους. Τα παιδιά του, τα πνευματικά και τα εγγόνια του γέμισαν το Άγιο Όρος και φέραν αυτή την ωραία παράδοση της επίμονης εξασκήσεως της προσευχής. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει, γιατί είναι εύκολο να τα διαβάσεις και σε τίτλους. Αλλά ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής δεν λυπήθηκε τον εαυτό του ούτε για μια στιγμή. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, κάτι που μπορεί να μην το ξέρουμε ιδιαίτερα εμείς, ήταν πολύ πολύ αυστηρός με τον εαυτό του και με τα καλογέρια του. Δεν τα ήθελε να συντηρούνται με επένους. Εμείς, μολονότι επικαλούμαστε τις προσευχές του, θέλουμε επένους. Μια καλή κουβέντα να μας πει κάποιος, να μας κανακέψει λίγο τα αυτιά, γιατί αυτό είναι πιο ευχάριστο. Χαϊδεύει τα αυτιά μας. Έλεγε λοιπόν στο μικρό Γιαννάκη, που μετέπειτα έγινε μέγας Άγιος Εφραίμ της Αριζόνας,

και να βγάλει πραγματικούς αθλητές της νοεράς προσευχής και να οδηγήσει ανθρώπους στην αγιότητα και να οδηγηθεί και αυτός με ασφάλεια. Αυτό το παρακάμπτουμε. Δεν στεκόμαστε με προσοχή να το ακούσουμε. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής 8 χρόνια είχε σφοδρό σαρκικό πόλεμο, για τον οποίο δεν αρκέστηκε στο να πηγαίνει να κλαίγεται όπως κάνουμε εμείς καμιά φορά στο πνευματικό. «Αχ γέροντα έπεσα, αχ εκείνο, αχ το άλλο ξέρω εγώ και είναι η εποχή μας δύσκολη, έχουμε και αυτά τα κινητά, ανά πάσα στιγμή φεύγει το μάτι σου». Έτσι δεν λέμε εμείς. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής αποφάσισε να διεξάγει αδυσόπιτο πόλεμο ενάντια στα πάθη του και στο διάβολο που πήγαινε και υποδάβλιζε τα πάθη του και πιάνει το αλεξιτήριον ξύλο, έτσι το αναφέρει μέσα στις επιστολές του, ξύλο, ένα ξύλο δυνατό και αρχίζει και κάνει κάτι οριακό, ακραίο θα το λέγαμε. Δεν το συστήνουμε σήμερα σε κανέναν, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα το κάνει και με τι φρόνημα. Αρχίζει και τσακίζει τα πόδια του με αυτό το ξύλο. Τόσο λέει που πήρε το μήνυμα ο οργανισμός του, το σώμα του, και όταν έπιανε το ξύλο άρχισαν τα πόδια και έντρεμαν. Να μην αφήσει τη σάρκα να κυριεύσει το νου, να κυριεύσει την καρδιά του, να μην αφήσει το μολυσμό τον εξωτερικό να μπει μέσα. Γιατί ήξερε ότι τότε θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Αυτή την αγιότητα που δεν είναι δαφνοστεφανωμένη. Την αφουγκραζόμαστε, την αναγνωρίζουμε, την αναζητούμε. Την αγιότητα ανθρώπων με σαλότητα που έχουμε πάμπολους μέσα στην Εκκλησία. Όχι μόνο τους επισήμως ανακηρυγμένους, αλλά και άλλους πολλούς που μέσα από αυτή τη σαλότητα, την τρέλα τους δηλαδή, κρύβανε την αρετή τους. Μπορούμε να τους καταλάβουμε. Μια φορά λοιπόν είπα σε κάποιον, έχω ακούσει, θα το πω, δεν είναι κακό, είναι πλέον στα χέρια του Θεού, οπότε είναι ασφαλής, δεν κινδυνεύει από τους επένους. Έχω ακούσει για έναν Παπανανία, εδώ στα Εξάρχεια. Τι είναι αυτός, μου λέει ο ένας. Μπα, τρελός για δέσιμο. Πας εκεί και μπορεί να σε αρχίσει να σε βρίζει, λέει. Μου λέει ο άλλος, πολύ καλός. Λέει ο άλλος, δεν ξέρω. Ένας άλλος που ήταν και κληρικός, πλανεμένος. Λέω, αυτόν πρέπει να το γνωρίσω, να δω τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τα έφερε ο Θεός λοιπόν και γνωριστήκαμε. Και έβλεπες έναν άνθρωπο αντισυμβατικό όντως, στον ντύσιμό του, στο σουλούπι του, στην λαλιά του, στη συμπεριφορά του, στα πάντα του, τον έχετε ακούσει, τον έχετε δει και εδώ μέσα. Ξέρω ότι είχε τιμήσει τον Άγιο Δημήτριο. Ο οποίος δεν σου λέει πάντα αυτά που περιμένεις. Καμιά φορά ο λόγος του γινόταν και τσουχτερός και πικάντικος. Άλλοτε γινόταν τόσο θοπευτικός και τόσο ευγενικός που δεν μπορούσες να καταλάβεις τι πάει να πει ο ποιητής εδώ πέρα, αλλά καταλάβαινε σίγουρα κάτι. Ότι φεύγοντας από το δωματιάκι του ή από το κελάκι ή από το εκκλησάκι εκεί στα Εξάρχεια, γέμιζες με χαρά αναστάσιμη. Γέμιζες με δύναμη. Ήσουν παρηγορημένος αν είχες πόνους, αν είχες προβλήματα. Και αυτό ήταν καρπός της χάριτος. Ένας καρπός της χάριτος ο οποίος κρυβότανε μέσα από τα πολλά που έλεγε ο Παπανανίας και τα οποία ήξερε γιατί τα έλεγε. Μια φορά πήγε μια κοπελιά λοιπόν, άκουσε το κήρυγμά του, σαν άρθε τώρα εσείς να ακούσετε ένα κήρυγμα, μετά πήγε γεμάτη ευλάβεια να πάρει την ευχή του και όπως πήρε την ευχή του, παφ, τη σαμολά ένα σκαμπύλι, όλο δικό της, μπροστά στον κόσμο. Την ήξερα την κοπέλα. Η άλλη σου λέει τι κάνει εδώ τώρα, θα βρούμε τον πελά μας, να μας κάνει

φασαρία η κοπέλα. Η κοπέλα δεν έκανε φασαρία, ήξερε γιατί έφαγε το σκαμπίνι. Και όταν της λέω, βρε, τάδε, μην πούμε το όνομα. Γιατί, μωρέ, ήξερε, μου λέει πολύ καλά γιατί μου το έριξε. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο είχε θάρρος και τα λέγαμε. Και λέω, κοίτα να δεις ο παππούλης. Τέτοιες μορφές, εάν αρχίσουμε και χαμηλώνουμε, αν αρχίσουμε και ακούμε, αν αρχίσουμε και βλέπουμε, όχι αυτά που περνάνε γρήγορα και κάνουν πολύ φως και φαντάζουν ή πολύ θόρυβο, θα δούμε πολλές. Και θα μάθουμε να τριγάμε σαν τη μέλισσα, να συλλέγουμε καρπό σαν το μυρμήγκι, που όλο το καλοκαίρι τι κάνει από την άνοιξη και μετά συλλέγει για να βγάλει το χειμώνα, έτσι. Εμείς επειδή έχουμε γρήγορη πρόσβαση στην αγορά, χρησιμοποιώ έτσι λόγο με παροιμία, δεν μαζεύουμε, δεν τριγάμε, δεν αφουγκραζόμαστε. Γιατί δεν θέλουμε να σκύψουμε, να χαμηλώσουμε και να αναγνωρίσουμε τα αγριολούλουδα της αγιότητας. Εμείς θέλουμε ωραίες κάλες, τις ξέρετε τις κάλες, να νομίζω κάπως έτσι, σαν και αυτά τα ρόζ, τα λουλουδάκια που έχουμε εδώ. Θέλουμε έτσι λίλιουμ, θέλουμε φανταχτερά λουλούδια για να τα αναγνωρίσουμε. Αλλά έχει κάτι τόσο δά μικρούλια, σαν τα χαμομήλια, με διάφορα χρώματα, άμα βγείτε και περπατήσετε, που σου δίνουν μια τεράστια ευωδία και λες από πού έρχεται αυτή. Αλλά δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις, μπορεί και να τα πατάς, να τα προσπερνάς αδιάφορα, αλλά αυτά σου χαρίζουν ευωδία. Αυτή την ευωδία που υπάρχει γύρω μας, πρέπει να εκπαιδευτούμε να την μαζεύουμε. Ξέρετε πόσοι μη γνωστοί άνθρωποι, μη κληρικοί, λαϊκοί, έχουν αγιότητα μεγαλύτερη από αυτούς που είναι γνωστοί. Μου έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης. Αχ, πάτερ Γεώργιε. Ο πατήρ Γεώργιος ξεκίναγε πολλές φορές με αυτό το αχ. Σε πολλές κουβέντες το είχε βάλει. Γιατί ήταν άνθρωπος που πονούσε για τη σωτηρία του, για τη σωτηρία των ανθρώπων γύρω του, για το καλό της Εκκλησίας και έλεγε «Ελέγχομαι». Γιατί γέροντα του λέω «Ελέγχομαι» λέει γιατί εξομολογώ λέει λαϊκούς ανθρώπους που βάζουν κάτω και μένα και πολλούς καλογύρους λέει και του Αγίου Όρους και έξω από το Αγίου Όρους. Έχω ανθρώπους στο Πετραχύλι που έχουν θεωρία ακτής του φωτός στο διαμέρισμά τους, που κάνουν υπομονές που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, που θυσιάζονται χωρίς κρατούμενα, που ακολουθούν τον Χριστό στα πιο δύσβατα μονοπάτια, χωρίς να βάζουν επιφυλάξεις λογικές και πραγματικά ελέγχομαι και λέω διευχόντους Θεέ μου, σώσε με, θεράπευσέ με, κατάρτισέ με, φώτισέ με και αγίασέ με. Είχε μάθει όμως να χαμηλώνει. Ας ήταν ηγούμενος, ας ήταν κανονολόγος, ας ήταν μια κεφαλή πραγματικά της Εκκλησίας μας, ένας πατέρας τον οποίον προσέβλεπαν όλοι, παρόλα αυτά είχε μάθει να ακούει και άκουγε τους πάντες. Φοιτητές πηγαίναμε λοιπόν στο μοναστήρι, παιδιά, και θέλαμε κι εμείς να δούμε το γέροντα, έτσι. Τι σιγά θα αρκεστούμε στο να δούμε τους υπόλοιπους πατέρες. Καταδεχόταν να μας δει. Και μου έλεγε για τέτοιους Αγίους. Και έφερε ο Θεός να συναντήσουμε τέτοιους ανθρώπους. Να συναντήσουμε μια γυναίκα μακαριστή τώρα που η άσκησή της η μεγάλη, ξέρετε ποια ήτανε. Έκανε τις προσευχές που κάνουν, υποθέτω, και εσείς που κάνετε. Την πρωινή της προσευχή, τον εξάψαλμο. Έλεγε την παράκληση ενδιάμεσα, το βράδυ έλεγε χαιρετισμός και απόδειπνο. Και κάποια στιγμή είχε μάθει και για το κομποσκινάκι και είχε πάρει και ένα κομποσκινάκι και το βράδυ που δεν την έπαιρνε ο ύπνος εύκολα, ξέρετε άμα περνάνε και τα χρόνια έρχονται και αϊπνίες ή ξυπνάς καμιά φορά νωρίτερα το πρωί, έπιανε το κομποσκινάκι και έλεγε «Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με». Μετά έπιανε τους υπόλοιπους ανθρώπους και έλεγε για ονόματα που θυμότανε. Αυτό ήτανε η φανερή άσκηση.
τις νηστείες της εκκλησίας, πήγαινε στην εκκλησία, εκκλησιαζόταν, κοινωνούσε, αλλά γυροκόμισε. Μάνα, πατέρα, πεθερό, πεθερά και τον άντρα της. Αγόγγιστα. Με αγάπη. Εμείς θέλουμε να έχουμε 300 κομποσκοίνι, να είναι πιο ψηλό από μας, να βάλουμε και ωραίο λιβανάκι στο σπίτι, αγιορείτικο, ακριβό, όχι αυτά τα νεκρολίβανα, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιούσαμε παλιά, αλλά το γέρο μας ή τη γριά μας, να το πω έτσι όπως το λέει ο κόσμος, τον έχουμε αφήσει, κάπου τον έχουμε παρκάρει και δεν σηκώνουμε σταυρό. Σήκωσε λοιπόν αυτούς τους σταυρούς και αυτή η γυναίκα κάποια στιγμή έρχεται στην εξομολόγηση και μου λέει, «Πάτερ», λέει, «μου συνέβη κάτι εχθές και θέλω να μου πεις». Δεν ήρθα να μου πει μου συνέβη ένα θαύμα που θα ήταν εύκολο να το πει, όπως περισσότεροι έτσι θα λέγαμε. «Θέλω να μου πεις τι ήτανε και αν έπραξα καλώς, φοβάμαι μη χάσω την ψυχή μου». «Τι έπαθες», λέει. «Όπως ήμουν καθιστή», λέει, «στο κρεβάτι και έλεγα», λέει, «την ευχή, μπήκαν 3 γαλάζια φώτα», λέει, «μέσα», λέει, «στο δωμάτιο και περιφέρονταν από πάνω μου», λέει. Και της λέω, «πώς αισθανόσουν». «Είχα μια ησυχία», λέει, «ούτε καν μου έκανε εντύπωση που τα είδα». «Και τι έκανες μετά»? «Μετά», λέει, «κουκουλώθηκα με την κουβέρτα να μην τα βλέπω. Γιατί», λέω, «αν είναι από το Θεό, ξέρει εκείνος ότι το κάνω για να φυλαχτώ». «Και τι έκανες»? «Συνέχισα να λέω την ευχή, χωρίς να ξεκουκουλωθώ μέχρι το πρωί». Κοιτάξτε, μέτρα αρετής, διάκρισης. Δεν την πάτησε εύκολα. «Α, είδα την Παναγία, έρχονται εδώ πέρα κύριοι και κυρίες. Είδα τον Χριστό, είδα τον τάδε Άγιο στον ύπνο μου. Μου έκανε θαύμα», εντάξει. Και μετά συνεχίζει την ίδια ζωή που είχες. Μα το μεγάλο θαύμα δεν είναι να δεις τον ίδιο τον Χριστό ή έναν άγγελο ή μια Αγία, έναν Άγιο. Το μεγάλο θαύμα είναι να αλλάξεις μέσα σου. Και αλλάζεις μόνο όταν μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι. Όταν αγαπάς θυσιαστικά, όπως η κυρία αυτή, η μακαριστή. Άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Ανάπηρη στο καροτσάκι. Χρόνια. Τι έκανε? Τίποτα δεν έκανε. Δεν έκανε κηρύγματα, καλή ώρα όπως κάνουμε εμείς. Δεν μπορούσε να πηγαίνει σε ακολουθίες. Πήγαινε ο παπάς και την κοινωνούσε. Πού και πού την παίρνανε με το καροτσάκι, την πήγαιναν στην εκκλησία. Έκανε καμιά προσευχούλα. Είχε πόνους αφόρητους και δεν είχε διάβγεια να είναι συγκεντρωμένη στην προσευχή. Αλλά υπέμενε τους πόνους. Και από εκεί που ήταν, και της είχαν βάλει και μια τηλεόραση μπροστά, και αναγκαστικά το πρωί έβλεπε από αυτά τις πρωινές εκπομπές, ειδησιογραφικές και άλλες. Τι έκανε? Καθόταν και έγραφε γραμματάκια. Έστελε, που λέει ο λόγος, στην τάδε δημοσιογράφο που την είχε δει να φέρεται περίεργα, να, με τον τρόπο της να γκρεμίζει την πίστη. Και της έλεγε, «καλό μου κορίτσι, εγώ είμαι μια γριά γυναίκα, είμαι στο καροτσάκι του πόνου. Άκουσα αυτό. Μήπως, παιδί μου, πρέπει να το δεις διαφορετικά. Μήπως να βρεις κάποιο πνευματικό. Μήπως, κοιτάξτε, αγάπη». Και εμείς βλέπουμε κάτι και αρχίζουμε. «Α, τους παλιάνθρωπους, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, τον έναν, τον άλλον, αυτά». Η κατάκριση με το καλημέρα. Και δεν πρέπει να βλέπουμε, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι τελικά. Γιατί κατευθείαν κατακρίνουμε. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είχε βομβαρδίσει με γραμματάκια πολλούς ανθρώπους της δημοσιότητας και κάποιοι από αυτούς πήγαν στο πνευματικό εξαιτίας της και της απάντησαν και την πήραν και τηλέφωνο, και όταν είχαν δυσκολίες την παίρναν τηλέφωνο να της πούνε «κάνε λίγη προσευχή». Αυτό δεν είναι αγιότητα? Δεν δείχνει μια αγάπη που ούζει τίτα εαυτής? Τι είχε να κερδίσει αυτή? Ήταν παιδιά της, ήταν εγγόνια της, ήταν ανήψια της? Όχι, άγνωστοι άνθρωποι. Αλλά άγνωστοι άνθρωποι
υπερών Χριστός απέθανε. Και για αυτούς τους αγνώστους έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Να η Ιεραποστολή. Να πόσο ο καθένας από μας μπορεί κάτι να κάνει. Και δεν μπορείτε να γράψετε γραμματάκι, δεν έχετε λόγια καλά να πείτε. Κάντε προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους. Η ασχήμια γύρω μας πραγματικά υπερπλεώνασε και από ό,τι φαίνεται θα πλεονάζει ακόμη περισσότερο. Βάλτε το καλό παντού. Βάλτε, όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, όπως έκανε αυτή την ωραία παρομοίωση, απ' έξω σκοτάδι λέει και μέσα έχουμε φως και τη χάρη του Θεού, βάλτε το φως σε κάθε σκοτάδι που συναντάτε μπροστά σας. Μπολιάστε τους πάντες με το φως και να πώς θα προχωράτε στο δρόμο της αγιότητας. Στα χωριά μας, στις πόλεις μας, δίπλα μας υπάρχει αγιότητα. Γιατί αυτή προέρχεται από μία και μόνο πηγή. Ποια είναι η πηγή της αγιότητας? Το λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Λέει ο ιερέας, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Και τι απαντάει ο ψάλτης εξ ονόματός μας? Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Ένας είναι ο Άγιος. Από αυτή την αγιότητα του Χριστού τριγάμε όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και είναι για τον καθένα εφικτό να είναι Άγιος. Αφού παίρνουμε τον ίδιο τον Χριστό με τα μυστήρια, αλλά και με χίλιους τρόπους της χάριτος, με την προσευχή, με την υπομονή, με την ταπείνωση. Κάθε φορά που κάνουμε αυτό που θα έκανε ο Χριστός, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός μέσα μας. Όχι μόνο όταν κοινωνούμε, αναπαύεται σε μας και μπαίνει και φτιάχνει μονή εντός ημών. Έτσι λοιπόν μπορούμε να φουγκραζόμαστε την αγιότητα που κυκλοφορεί και θέλει να την αρπάξουμε, να την κάνουμε δική μας και να αρχίζουμε να δουλεύουμε πιο σοβαρά, πιο συνετά και πιο βαθιά. Ας πάψουμε να κοιτάζουμε όλα αυτά που φαντάζουν ιδιαιτέρως. Ας πάψουμε να στεκόμαστε σε αυτά που ακούγονται. Ακόμη και τα εκκλησιαστικά έτσι νέα ή ειδήσεις που βλέπουμε, δεν ξέρω πόσο καλό κάνουν. Σίγουρα μαθαίνετε ότι μιλάει ο τάδε παππούλης εκεί, έχει το τάδε λείψανο στην τάδε ενορία και κατακλείζεται τον Άγιο Δημήτριο σε κάθε ευκαιρία και καλά κάνετε. Αλλά καμιά φορά φοβάμαι ότι στεκόμαστε μόνο στο ηλουστρασιόν του πράγματος. Και μπαίνουμε εδώ μέσα να προσκυνήσουμε και έχουμε Αγίους δίπλα μας. Όχι μόνο στις αγιογραφίες, όχι μόνο στα Αγία Λείψανα, αλλά δίπλα μας, τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας και δεν τον ξέρουμε, ούτε θέλουμε να τον μάθουμε. Προσπερνάμε. Μια φορά συνάντησα κάποιον που είχε βγάλει ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Εφραίμο Κατουνακιώτης, τον ξύλινο σταυρό που είχε πάνω του, κατάσαρκα τον είχε μέσα από το ζωστικό του και του τον είχε χαρίσει. Και λέω πώς του χάρισε τον προσωπικό του σταυρό και του τον έδωσε, τον έβγαλε από πάνω του και του τον έδωσε. Γιατί το έκανε? Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ξέρετε τι είχε κάνει? Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Συγχωρούσε. Συγχωρούσε σε ακραίο βαθμό. Είχε αγαπήσει μια γυναίκα, είχε και πολλά λεφτά αυτός. Α, που λέμε οι πλούσιοι δεν πάνε στον παράδεισο. Ναι, πάνε. Όχι εύκολα, δυσκόλως, αλλά πάνε. Αν γυρίσουν το διακόπτη εκεί που πρέπει. Αυτός λοιπόν αγάπησε τη γυναίκα του, αυτή μάλλον δεν τον αγάπησε τόσο. Απόδειξε ότι κάποια στιγμή τον απάτησε. Τον εχώρισε. Αυτός τι έκανε? Προσευχόταν για αυτή. Δεν πήγε να παντρευτεί. Την είχε συγχωρήσει. Και δεν προσευχόταν να γυρίσει η γυναίκα του, προσευχόταν να είναι καλά εκεί που είναι. Και είχε γεμίσει το Άγιο Όρος και τα κελιά και τους μοναχούς που άκουγε ότι είναι δυνατοί στην προσευχή με δώρα ελεημοσύνες που τους έκανε, σε υλικά αγαθά, σε χρήματα, σε χίλια δυο, για να κάνουν προσευχή όχι για τη δική του σωτηρία, για τη σωτηρία της γυναίκας του. Μόλις το είδε αυτό ο Άγιος Εφραίμος Κατουνακιώτης που είχε μάτια και έβλεπε και αυτιά και άκουγε, σου λέει
είδε αγαθός Ισραηλίτης, ενώ δόλο σου κέστη, και τούδος το σταυρό του, γιατί σήκωνε σταυρό, αλλά τον σήκωνε με τόση όμορφη ψυχική προεργασία αυτός ο άνθρωπος, με τόση λεβεντιά, με τόση αρχοντιά. Εμείς ερχόμαστε εδώ, πήγα σε ένα ναό, δεν θα πω πού, και είχαν μνημόσυνο και έγραφε η χείρα το όνομά της, ας πούμε Ουρανία, δεν ήταν Ουρανία, γι' αυτό το λέω, και δεν έγραφε τέκνων και εγγονών στα υπερηγείας, Ουρανίας και εγγονών. Μα καλά, λέω, τα εγγόνια ποιος τις τα έκανε, λέω. Δεν έχει παιδιά. Είχε μια κόρη, αλλά δεν μίλαγε με την κόρη για τα περιουσιακά. Τι να σου κάνει ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, πάντες οι Άγιοι, άμα εσύ κολλήσεις αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να πάρεις τόση δά, έτσι, γεύση αγιότητος, αν εσύ κολλήσεις σε αυτή την μη συγχωρητικότητα, σε αυτή τη μνησικακία, ό,τι και αν της είχε κάνει. Δεν την έγραφε ούτε στο χαρτί την κόρη της, τα εγγόνια τα έγραφε. Σου λέω τι θέλω, παίρνω από αυτήν. Ο προηγούμενος όμως είχε συγχωρέσει αυτή που τον πρόδωσε, αυτή που τον απάτησε. Τι λέτε λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά που φαίνονται τα πολλά ή θα πάμε λίγο παραπέρα? Ή θα αρχίσουμε να γινόμαστε πιο ουσιαστικά ευαίσθητοι? Γιατί για να ακούσεις και να οσφρανθείς και να δεις, πρέπει να γίνεις πολύ ευαίσθητος δέκτης, να αντιλαμβάνεσαι πράγματα, και για να αντιλαμβάνεσαι πρέπει η καρδιά σου να είναι μαλακιά. Η καρδιά μας, να ξέρετε, είναι σαν το χταπόδι. Το χταπόδι όσο πιο πολύ το χτυπήσεις, λέει, κάτω, τόσο πιο πολύ μαλακώνει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εάν πονάει η καρδιά μας, μαλακώνει, γίνεται όντως ευαίσθητη. Όχι με απελπισία, όχι με κατάθλιψη, όχι με μία έτσι δυστυχία και μελαγχολία, όχι. Να τριγάτε από τον πόνο που έχετε εσείς, που έχετε γύρω σας, και να τον κάνετε προσευχή με ελπίδα και να τον κάνετε ευαισθησία. Πονάω εγώ στη μέση μου, να σκεφτώ και τους άλλους που πονάνε, και χειρότερα και λιγότερα από μένα. Ο καθένας τον πόνο του τον αισθάνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου, και να πω, Θεέ μου, ελέης όσους πονάνε. Όταν είμαι λεβέντης και προχωράω αγέροχος και δεν με πονάει ούτε η μέση, ούτε το πόδι, ούτε το χέρι, συνήθως είμαι και ανέσθητος. Μου λένε, έχω προβλήματα υγείας. Ναι, θα βοηθήσει ο Θεός. Πάμε παρακάτω. Ο επόμενος. Διεκπαιρωτικά. Και εμείς παπάδες και εσείς οι χριστιανοί μεταξύ σας. Όταν όμως δούμε μέσα από τους δικούς μας πόνους που τους επιτρέπει γι' αυτό το λόγο ο Θεός, ότι κι άλλοι πονάνε γύρω, και αρχίσουμε και κάνουμε προσευχή για τους άλλους, πετυχαίνουμε πολλά πράγματα. Πρώτον, γινόμαστε αληθινά ευαίσθητοι και το αντιλαμβάνονται οι άλλοι και ωφελούνται μόνο και μόνο από αυτό. Δεύτερον, αρχίζουμε και κάνουμε πιο καλή προσευχή. Τρίτον, ξεχνάμε τους πόνους μας. Όταν προσεύχεσαι για τους άλλους, τελικά εσύ βγαίνεις πιο δυνατός από αυτό που κάνεις, γιατί έχεις ξεχάσει τον πόνο σου, τον ψυχικό ή το σωματικό, τον πειρασμό που εκείνη την ώρα, ας πούμε, περνάς, τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεσαι, και βλέπεις τους άλλους. Μια φορά είπαν στον Άγιο Παΐσιο, δεν θα πω πολλά, να συνεχίσουμε λίγο. Είπαν στον Άγιο Παΐσιο για έναν νταλικέρι. Ο νταλικέρης, κουρασμένος πάνω στην νταλίκα, πήγαινε στο δρόμο, και ο άνθρωπος είδε κάποιον που είχε χτυπήσει άσχημα σε ένα τρακάρισμα μέσα στην Εθνική Οδό, και όλοι περνάγανε. Ο άνθρωπος ήταν στην άσφαλτο κάτω, αιμορραγούσε, αιμόφυρτος. Και αυτός ο νταλικέρης, η νταλίκα δύσκολα σταματάει. Έκανε ό,τι μπορούσε να τη σταματήσει σχεδόν κατευθείαν, ανοίγει την πόρτα και πετάγεται να βοηθήσει τον άνθρωπο.
Εκείνη την ώρα πέρασε ένα αυτοκίνητο και τον σκότωσε. Και οι συγγενείς του ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο, τι γίνεται με αυτόν. Αυτός ήταν ταλικέρης. Η ζωή του μάλλον δεν ήταν και πολύ χριστιανική. Έκανε και αμαρτίες, αλλά πίστευε. Δεν ξέρουμε αν είχε εξομολογηθεί, αν είχε κοινωνήσει. Πράγματα που είναι απαραίτητα. Και τους είπε ο Άγιος Παΐσιος, αυτός λέει μόνο που ξέχασε τον εαυτό του για να κάνει κάτι για τον συνάνθρωπο και που πίστευε στον Χριστό, πήγε στον Παράδεισο. Πήγε στον Παράδεισο και μπορεί να πήγε και ως μάρτυρας, θα συμπληρώσω εγώ. Γιατί βάφτηκε με τις αγάπης αίματα. Αγάπησε τον άγνωστο και μάλιστα με τον τρόπο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Η αγάπη ουζητεί τα εαυτής». Δεν κοίταξε τον εαυτό του. «Πρε θα σκοτωθείς. Πρε πού σταματάς, παλαβός είσαι. Άσε να σταματήσει κανένας άλλος. Πού θα σταματήσει την ταλίκα». Τίποτε. Χύμιξε να σώσει έναν άνθρωπο, να κάνει ό,τι μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν ήξερε καν αν ζει ή πεθαίνει, αλλά αυτός έτρεξε. Να, τι σημαίνει ευαισθησία. Η ευαισθησία ενός νταλικέρι, που αν το συναντούσαμε κάπου, δεν θα λέγαμε ίσως ότι είναι και ο πιο ευαίσθητος άνθρωπος. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτό που λέμε έτσι της πιάτσας, δουλεύουν, σκληραγωγημένοι άνθρωποι. Αλλά μπορεί να έχουν ψυχές πιο μαλακές από τις δικές μας. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε αυτή την ευαισθησία. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας οικετεύω. Ακούστε και τις ομιλίες. Προσκυνήστε και αγιαλείψανα. Τριγίστε από όπου μπορείτε. Αλλά τριγίστε. Ακούστε καλά. Σκύψτε, χαμηλώστε να αντιληφθείτε αυτά τα αγριολούλουδα που είναι γύρω μας. Και είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό μας κρατάει ο Χριστός. Μην νομίζετε ότι μας κρατάει μόνο επειδή 5-10 επιφανείς γνωστοί γεροντάδες, να σας πω έτσι, ή παπάδες ή καλόγεροι κάνουν προσευχή. Ναι, και για αυτούς, αλλά και γιατί κοντά σε αυτούς υπάρχει ένα στρατός κρυφών Αγίων. Αυτοί είναι που δημιουργούν μια ομπρέλα πνευματική πάνω από αυτόν τον κόσμο και ενώ βλέπετε ότι ο διάβολος έχει αρχίσει και βγαίνει και σπέρνει το κακό αφιδόλευτα, χωρίς τσιγκουνιά. Παρόλα αυτά, ο Θεός θερίζει. Ο Θεός βγαίνει και αυτός και μαζεύει ψυχές, σμπαραλιασμένες μεν από το διάβολο, αλλά τις μαζεύει και ξέρει να τις θεραπεύσει και ξέρει να τις οδηγήσει και στον Παράδεισο και στη σωτηρία και στον αγιασμό και στην καταχάριν θέωση. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε ότι η αγιότητα είναι μέσα μας και γύρω μας, είναι πανταχού παρούς, αφού ο Χριστός μας είναι πανταχού παρών, έτσι. Αρκεί να θελήσουμε να τριγίσουμε αυτή την αγιότητα και να την προσετεριστούμε, να την οικειοποιηθούμε, αυτή τη χάρη, τη διάχυτη που υπάρχει γύρω μας. Εύχομαι με τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου και των Αγίων εδώ πέρα που έχουμε, ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης και όλων των Αγίων και της Παναγίας μας, της Μάνας μας της Μεγάλης, να πετύχουμε αυτό το στόχο του να τριγίσουμε την αγιότητα και να αρχίσουμε και εμείς σιγά σιγά να μεταμορφωνόμαστε με το φως της χάριτος του Χριστού. Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καραγιωργάρχη, επίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος δέχτηκε σήμερα σε θυμοτυπική επίσκεψη τον νέο εκλεγέντα αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο. Στην πίστη που πρέπει να έχουν στον Θεό εκτός από τις δυνάμεις τους όσοι επιτελούν το έργο της διαφύλαξης της τάξης αλλά και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κάθε έκνομης ενέργειας, αναφέρθηκε ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανιήλ κατά την τέλεση των θυρανηξίων ενός περικλησίου που βρίσκεται εντός της Γενικής Διεύθυνσης Χωροφυλακής, Ειδικών Επιχειρήσεων και Αντιτρομοκρατίας στη Σόφια. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στα ίχνη συμμορίες που διέπρατε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε όλη την επικράτεια, δίθενος λογιστές και υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έφτασε η ελληνική αστυνομία. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη διάσωση και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της Καλύμνου, του Αρχοντικού Βουβάλη, με το έργο της αποκατάστασης και επανάχρησής του. Ο παρατεταμένος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη αρχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις και στην οικονομία, καθώς οι στάθμοι του Ρήνου ποταμού υποχωρεί σε επίπεδα που απειλούν να σπάσουν κάθε ιστορικό χαμηλό των τελευταίων 35 ετών, προβλήματα στη μεταφορά καυσίμων και άνθρακα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Χελιδόνι». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, μιλάμε αυτή την ώρα εμείς αγαπητοί ακροατές για το Χελιδόνι και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το πτηνό στην ποίηση, στη λογοτεχνία και στην λαογραφία. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια των καλεσμένων μας και ξεκινάμε από την ποίηση και την λογοτεχνία. Καλωσορίζουμε την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Κυρία Δανιήλ, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε? Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς πάρα πολύ καλά είστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Και το θέμα εμπνέει να είστε.
0: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Το Χελιδόνι νομίζω ότι είναι πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς τόσο στην ποίηση όσο και στη λογοτεχνία, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι. Α, μια και το είπατε έτσι όπως το τοποθετήσατε, να κάνω μια διευκρίνηση. Όταν λέμε λογοτεχνία, εννοούμε πεζογραφία και ποίηση. Δεν είναι άλλο πράγμα η λογοτεχνία και άλλο πράγμα η ποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Η ποίηση είναι μέρος της λογοτεχνίας, απλώς η λογοτεχνία έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το πεζό και το άλλο είναι το ποιητικό. Λοιπόν, μάλιστα, θα βρούμε το Χελιδόνι λοιπόν στη λογοτεχνία, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τώρα, θα το ξέρετε κι εσείς βέβαια και το ξέρει ο κόσμος όλος, ένα Χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη, είναι το γνωστό ας πούμε που σαν παροιμία, που έχει αρχαία την καταγωγή, μια Χελιδόν εαρ ούπιη. Και αυτό, επειδή είπατε ότι είμαι και διδάκτορ της φιλολογίας και επειδή το διδακτορικό μου είναι πάνω στον Ελίτη και επειδή ο Ελίτης έχει γράψει εκείνο το εμβληματικότατο έργο, το Άξιον Εστί, και επειδή σε αυτό το εμβληματικότατο έργο βρίσκεται και ο ύμνος που έγινε και τραγούδι και τραγουδήθηκε από όλο τον ελληνικό λαό, ένα το Χελιδόνι και η Άνοιξη ακριβή, να αρχίσουμε από αυτό. Επιτρέπετε?
0: Βεβαίως.
1: Επιτρέπετε. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στο Άξιον Εστί και παίρνουμε το ένα το Χελιδόνι και η Άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ, θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Είναι γνωστό, φαίνεται απλό, έχει όμως τα μυστικά του. Ένα το Χελιδόνι, ένα Χελιδόνι, εαρ ούπι, μας είπε η αρχαία παροιμία και μας λέει και ο λαός, ένα Χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Θέλουμε πολλά Χελιδόνια. Η άνοιξη είναι ακριβή, κοστίζει πολλά Χελιδόνια. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, αλλά και αυτός θέλει πολλά Χελιδόνια. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Για να θέλει νεκρούς, είτε είναι η ζωή που δίνει, τροφοδοτεί γενικώς με νέο αίμα, είτε είναι ο πόλεμος, όπως είναι και φαίνεται μέσα στο έπος, αυτό το Άξιον Εστί. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Θέλει όλοι να αγωνιστούμε για να έχουμε άνοιξη. Άνοιξη λοιπόν, γιατί το Χελιδόνι είναι ταυτισμένο με την άνοιξη και η άνοιξη είναι ταυτισμένη με την επανάσταση και η άνοιξη είναι επίσης ταυτισμένη με την ανάσταση και με το Πάσχα. Οι στίχοι επομένως σημαίνουν ότι ένα Χελιδόνι μόνο του δεν αρκεί. Ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να φέρει άνοιξη, να κάνει ανάσταση στην πατρίδα, στην πίστη, στη θρησκεία, στην κοινωνία. Σε όλα χρειαζόμαστε τη συνεργασία. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Θέλει νεκροί χιλιάδες να δίνουν το αίμα τους, να είναι στους τροχούς, με τους τροχούς, σαν να είναι άμαξα η γη που γυρίζει και όπως γυρίζει. Και ο χρόνος τρέχει, είναι πολλοί αυτοί που χάνονται στη διαδρομή και νέες γενιές έρχονται μετά. Θέλει αγώνα, θέλει αίμα, θέλει θυσία. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Με τα μεγάλα, όλα τα μεγάλα έργα, είναι γνωστό, το ξέρετε, χρειάζονται αίμα, χρειάζονται θυσία. Συμβολικά, στα θεμέλια ενός σπιτιού που χτίζουμε, σφάζουμε έναν κόκορα. Το θυμόμαστε, το έχουμε ξεχάσει τώρα με τις πολυκατοικίες. Αλλά τον παλιό καιρό που είχαμε μονοκατοικία και χτίζαμε τα σπίτια μας μέσα σε μια αυλή, τότε ήταν απαραίτητη η παρουσία του Κόκορα, ένα, και του ιερέα που θα έκανε τον αγιασμό για τα εγγένεια. Τώρα βέβαια αυτά έχουν χαθεί. Ωστόσο εμείς πάμε με την παράδοση. Η άνοιξη λοιπόν είναι προϊόν του ανθρώπου, λέει ο ποιητής, εννοώντας ότι το καλό το φτιάχνουν οι άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πλαστεί για να φτιάχνουν το καλό. Βρίσκουμε στον Ελίτη το στίχο «Κοινό που μας προσάπτουνε τα χελιδόνια είναι η άνοιξη που δεν φέραμε». Που σημαίνει ότι εμείς θα τη φέρουμε την άνοιξη. Mm-hmm. Εμείς θα κάνουμε τα χελιδόνια να μπορούν να ζουν μέσα σε αυτήν την εποχή.
0: Αυτός ο στίχος που, στον οποίο αναφερθήκατε είναι στο ίδιο έργο.
1: Όχι,
0: του.
1: Είναι στη Μαρία Νεφέλη και mm-hmm. ο τίτλος του ποίηματος είναι «Λόγος περί αγνότητος». Εκείνο που, που σου προσάπτουνε τα χελιδόνια είναι η άνοιξη που δεν φέραμε. Εμείς οι άνθρωποι δεν τη φέραμε. Mm-hmm. Και αλλού, στην ίδια ποιητική συλλογή, στη Μαρία Νεφέλη, από μας η άνοιξη εξαρτάται. Σαν να λέει από μας το καλό εξαρτάται. Mm-hmm. Και θα πάω και σε μια άλλη συλλογή που πάλι το χελιδόνι παίζει. Μόνο μιας η σκιά της χελιδόνας θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της. Ο στίχος φαίνεται λίγο ζώρικος. Το ποίημα είναι από τις 6 και μια τύψεις για τον ουρανό. Από τη συλλογή, 6 και μια τύψεις για τον ουρανό. Και η καταγωγή του τοπίου ή το τέλος του ελέους είναι το ποίημα. Τι σημαίνει εδώ η σκιά της χελιδόνας και όχι η ίδια η χελιδόνα θέρισε τα βλέμματα των νοσταλγών της. Έχω μία λέξη σκιά. Μία λέξη θέρισε και μία λέξη νοσταλγών, γενική πληθυντικού έτσι, που με παραπέμπει, με στέλνει κατευθείαν στον αρχαίο Πλάτωνα. Mm-hmm. Η σκιά λοιπόν και όχι η ίδια η χελιδόνα, δηλαδή η ψεύτικη άνοιξη είναι εδώ. Και εδώ αναγνωρίζουμε το πολύ σημαντικό υπόβαθρο που κινείται από τον αρχαίο χρόνο μέχρι το σήμερα. Και θέρισε τα μάτια των νοσταλγών. Με όποιο υπαινιγμό μπορούμε να πάρουμε αυτό το θέρισμα των ματιών. Κάτι που δεν περνάει ασήμαντο δηλαδή είναι το χελιδόνι που θερίζει τα μάτια. Είναι το ρίγος σε άλλο στίχο, είναι η ρίγα που ρηγώνει, το ρήμα ρηγώνω που το ξαναβρίσκουμε στον Ελίτη πολλές φορές και σημαίνει πόσο σημαντικό είναι αυτό που χαράζει τη συνείδηση, την ψυχή, το νου και το πνεύμα. Το χελιδόνι όταν πετάει στον ουρανό και το βλέπουμε και αυτό είναι μαύρο, το μαύρο φαίνεται, και το άσπρο λίγο της κοιλιάς του, αλλά κυρίως στο μαύρο είναι και η ουρά μαύρη ψαλιδωτή, είναι εκείνο που χαράζει τον ουρανό, το γαλάζιο ουρανό. Άρα περνάει και δεν μένει απαρατήρητο. Mm-hmm. Έτσι πέρασε αυτή η σκιά της χελιδόνας, που έχει βέβαια πολιτικά και άλλα σημενόμενα.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μένει απαρατήρητο το χελιδόνι όταν το βλέπουμε στον ουρανό να πετά.
1: Όχι. Και μάλιστα δεν θα πούμε, α, να, κοίτα ένα χελιδόνι ή κοίτα τα χελιδόνια. Εννοείται ότι μόλις τα δούμε, αναγκαστικά θα μας κερδίσουν το βλέμμα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, από τα χαρακτηριστικά του, και γι' αυτό άλλωστε παίρνει και τους συμβολισμούς του, το χελιδόνι είναι αποδημητικό πτηνό. Ανήκει στα στρούθη, όμορφα λέει η φυσική ιστορία. Έχει μήκος 12 με 22 εκατοστά, ανάλογα με το είδος, δεν είναι ένα τα είδη του χελιδονιού, είναι πολλά. Mm-hmm. Και συνήθως έχουν διαφορετικό, μπορεί να βρούμε δηλαδή και με διαφορετικό χρώμα από ό,τι είναι το παραδοσιακό, το μαύρο με την άσπρη κοιλιά. Τα χελιδόνια μεταναστεύουν κατά δεκάδες εκατοντάδες θεσμίνη στα μεσογειακά κλίματα την άνοιξη. Από το Μάρτιο, έρχονται δηλαδή στην Ελλάδα το Μάρτιο για να εκολάψουν τα 4-5 αυγουλάκια τους, να αναπαραχθούν στις αρχές τα πουλάκια και μετά να ξαναφύγουν το φθινόπωρο, να ξαναπάνε στην Αφρική. Προσέχω αυτό γιατί θα το βρω μέσα στην ποίηση. Άνοιξη έρχονται. Γι' αυτό και τα χελιδόνια είναι ταυτισμένα με την άνοιξη. Έρχονται τα χελιδόνια και φέρνουν την άνοιξη και φέρνουν την ανατροπή στο χειμώνα και φέρνουν τα λουλούδια και φέρνουν το Πάσχα και φέρνουν την Ανάσταση.
0: Ανήκει, λοιπόν, είναι ο τελάδης, θα έλεγε κανείς, της άνοιξης στο χελιδόνι.
1: Βεβαίως, ναι, το έχουμε πει από τα αρχαία χρόνια, το έχει πει Σαπφό. Βεβαίως είναι. Ανήκει στα πουλιά που στείνουν μια πολύ περιποιημένη φωλιά στις βεράντες των σπιτιών, στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν έχετε δει πόσο άρτια είναι η αρχιτεκτονική μιας χελιδονοφωλιάς. Εκεί γεννάει τα χελιδονάκια του στο μπαλκόνι μας, στη βεράντα μας, και όταν αυτά γεννηθούν και τα μεγαλώσει λίγο η χελιδόνα, φεύγουν και μένει η φωλιά άδεια, του χρόνου πάλι. Για όποιον έχει χελιδονοφωλιά στο μπαλκόνι, αυτό θεωρείται σύμβολο ευτυχίας, χαράς, νιώτης, ευδαιμονίας κτλ. Να μην πούμε βέβαια τι γίνεται από κάτω από τη χελιδονοφωλιά για όποιον έχει την εμπειρία. Από τα αρχαία χρόνια πάλι, από πολύ παλιά τουλάχιστον, έχουμε στην παράδοσή μας τα χελιδονίσματα που είναι κάτι σαν κάλαντα, θυμό που μέχρι σήμερα διατηρείται σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας. Και λέμε πολλές φορές για τα πιτσιρίκια, τα παιδάκια όταν μιλάνε ή τραγουδάνε ή παίζουν ή ξεφωνίζουν, σαν χελιδονάκι κάνει. Επίσης τα χελιδόνια θεωρούνται και μετεωρολογικοί δείκτες. Εάν πετάει χαμηλά, τότε θα έχουμε βροχή. Και αν πετάει ψηλά, τότε θα έχουμε καλλιεργία και ηλιοφάνεια. Έτσι λέγανε οι παλιοί άνθρωποι που παρατηρούσαν τη φύση. Το χελιδόνι εμφανίζεται στη λογοτεχνία μας πάντα σαν σύμβολο. Και αφού ταυτίζεται με την άνοιξη, διότι τι θα κάνουμε τώρα, ένα έργο να έχει, ένα λογοτεχνικό εννοώ έργο, να έχει θέμα του το χελιδόνι, πώς να το κάνει ήρωα, μόνο μεταφορικά χρησιμοποιείται. Λοιπόν, σύμβολο λοιπόν που ταυτίζεται με την άνοιξη όπως είπαμε και φυσικά με τα νιάτα. Με αυτήν την έννοια θα βρούμε το χελιδόνι σε ένα ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη που ο τίτλος της ποιητικής συλλογής μέσα στην οποία βρίσκεται είναι «Τα φευγά τα χελιδόνια». Λοιπόν, λέει «Τα φευγά τα χελιδόνια θα έρθουν από την Αραπιά. Τα φευγά τα μας τα χρόνια δεν γυρίζουν πια». Στους δύο πρώτους στίχους είναι κυριολεκτικό το μήνυμα. Τα φευγά τα χελιδόνια, τα χελιδόνια που έρχονται και φεύγουν, θα έρθουν από την Αραπιά. Είπαμε προηγουμένως ότι έρχονται από την Αφρική. Αραπιά εννοούμε κάτω, την Αίγυπτο. Τα φευγά τα μας τα χρόνια δεν γυρίζουν πια. Εδώ είναι μεταφορικό. Πάει πια στα νιάτα. Εκείνο είναι που φεύγει. Χελιδόνια κι εμείς. Τα νιάτα μας είναι στα χελιδόνια. Φεύγουν. Για μας δεν θα ξανάρθουν, αλλά θα
0: φεύγουν, αλλά δεν γυρίζουν. Ακριβώς, φεύγουν, αλλά δεν μπορούμε.
1: Ναι, για μας δεν θα έρθουν. Είναι οι νέες γενιές όμως που θα έρθουν, τα άλλα χελιδόνια. Άλλωστε ποτέ δεν είναι τα ίδια χελιδόνια. Δεν ξέρω βέβαια ακριβώς το πώς λειτουργούν, αλλά για τα περισσότερα ζώα ισχύει ότι μόλις γεννήσουν τα δικά τους, τους διαδόχους τους, εξαφανίζονται. Και είναι εκείνα που παίρνουν τη συνέχεια, τη σκυτάλη. Όπως το τζίκι, ας πούμε, πεταλούδες. Τέλος πάντων. Το ποίημα λοιπόν μίλησε μεταφορικά και ο Δροσίνης που το γράφει αυτό το γράφει όταν είναι πια αρκετά όριμος. Πάμε τώρα, ένα ποίημα ταιριάζει πάρα πολύ με, με τον Οδυσσέα Ελίτη, με το ποίημα που προείπαμε του Οδυσσέα Ελίτη, το οποίο βέβαια πίσω του έχει μια άλλη καταγωγή και έχουμε τον Άγγελο Σικελιανό, μια γενιά μεγαλύτερο από τον Ελίτη, ο οποίος έχει πάλι μιλήσει μέσα σε ένα ποίημα για τους συμβολισμούς που έχει το χελιδόνι σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή. Λοιπόν, το ποίημα το έχει γράψει μέσα στην κατοχή στις 25 Μαρτίου του 1942. Σκεφτείτε τι μέρα είναι, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Και έχει τον τίτλο «Ανάσταση». Λοιπόν, διαβάζω το ποίημα. «Τα χελιδόνια του θανάτου σου μιλάν μιαν άνοιξη, καινούρια Ελλάδα, και από τον τάφο σου γιγάντια γένα. Μάταια βυγλίζει των Ρωμαίων η κουστοδία τριγύρω σου. Ακόμα λίγο και ανασταίνεσαι σε νέο 21». Πόσοι στίχοι είναι, 4 στίχοι και έχει θρησκευτικά, εθνικά, ιστορικά, πολιτικά σημενόμενα. Τα χελιδόνια του θανάτου είναι εκείνα τα αεροπλάνα, τα στούκας που κάναν έφοδο και σκοτώνανε. Σου μηνάν, σου στέλνουν μήνυμα μιαν άνοιξη, σου φέρνουν μήνυμα μιας άνοιξης, καινούργιας άνοιξης, Ελλάδα. Στην Ελλάδα απευθύνεται ο ποιητής. Και από τον τάφο σου γιγάντια γένα. Εδώ πέρα παραπέμπει στον Χριστό. Εκείνος είναι, και το σου το βάζει με κεφαλαίο. Εκείνος είναι που βγήκε από τον τάφο του ζωντανός. Αναστήθηκε. Μάταια βυγλίζει των Ρωμαίων η κουστοδία τριγύρω σου. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες φυλάγανε τον τάφο του Χριστού. Μπας και τον κλέψουν οι χριστιανοί και πούνε ότι αναστήθηκε. Όπως και έγινε. Αναστήθηκε. Ακόμα λίγο. η Ελλάδα και ανασταίνεσαι σε νέο 21. Καταλάβατε τώρα τι έκανε. Είμαστε στις 25 Μαρτίου του 42 που έχουμε κατοχή και εκείνος μέσα από την Ανάσταση του Χριστού, μέσα στην Άνοιξη που είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου, μας φέρνει το ωραίο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Ελλάδας που θα αναστηθεί σε νέο 21, δηλαδή θα κάνει την Επανάστασή της. Mm-hmm. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως Επανάσταση, Άνοιξη, Ανάσταση.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά, πολλά και σημαντικά εδώ τα νοήματα,
1: ναι,
0: τα μηνύματα, τα σημενόμενα, όπως λέτε κι εσείς, ναι,
1: ναι.
0: Κυρία Δανίλη. Ναι.
1: Λέμε σημενόμενα τα πολλά, τις πολλές ερμηνείες που μπορεί να πάρει, τα πολλά μηνύματα που μπορεί να δώσει ένα στίχος. Mm-hmm. Δεν μιλάει ποτέ η ποίηση, τουλάχιστον η μοντέρνα, αλλά όπως είδαμε και του Ροσίνη και η παραδοσιακή, δεν μιλάει ποτέ μόνο για ένα πράγμα. Μιλάει για πολλά. Πέρα από το ότι η γλώσσα μας, η γλώσσα η ελληνική, είναι πολύ σημαντική. Λέει περισσότερα με μία λέξη από ό,τι θα έλεγε μια άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν λέει ο ποιητής καλό το νερό, δεν μιλάει για το νερό μόνο. Γιατί το νερό είναι σύμβολο πάλι ζωής, ροής, ιστορίας, τρέχοντος πολιτισμού που έρχεται τα αρχαία χρόνια και συνεχίζει. Ο αγώνας λοιπόν των Ελλήνων αντιστασιακών ταυτίζεται με τον ξεσηκωμό του 1821 και όλο το συγκείμενο λέμε όλο το κείμενο γύρω από αυτό που μας αφορά, αφού ο Σικελιανός συνθέτει το ποίημα του με αναφορές και αναλογίες θρησκευτικές και ιστορικές και ταυτίζει τον επαναστατικό αγώνα και την εξέλιξή του με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού με της Ελλάδας, δηλαδή την απελευθέρωση που θα έρθει κάποια ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα σε έναν άλλο ποιητή, Βραδινές ώρες. Εδώ έχουμε μια εικόνα. Στου τηλέγραφου και λαϊδούν τα τέλεια δύο χελιδόνια. Οι πάπιες σκούν στα γέλια. Μια χήνα τα λευκά φτερά της λούζει και η θάλασσα που τη χαϊδεύει ο μπάτης, κυλώντας απαλά τα κύματά της, μοσκοβολά σαν νιόκο που καρπούζει.
0: Έχουμε και χελιδόνια και πάπιες και χήνα εδώ.
1: Και καρπούζια.
0: Και καρπούζια.
1: Ναι. Που σημαίνει εδώ ο ποιητής απλώς είδε μία ωραία εικόνα ανοιξιάτικη, αλλά όταν μοσκοβολάει, το καρπούζι δεν είναι ανοιξιάτικο, είναι καλοκαιρινό. Όμως λέει σαν νιόκο που καρπούζει. Mm-hmm. Η θάλασσα τη χαϊδεύει ο μπάτης, έχουμε μια ερωτική διάσταση εδώ. Ο μπάτης είναι άνεμος και η άνεμη είναι πάντα αρσενική. Κυλώντας απαλά τα κύματά της, πάει και έρχεται και αυτή όπως τα χελιδόνια, φεύγει και ξανάρχεται, το κύμα δηλαδή, μοσχοβολά σαν νιόκο που καρπούζει. Το να μοσχοβολά η θάλασσα σαν νιόκο που καρπούζει είναι πάρα πολύ ευφυές. Mm-hmm. Θέλει να τη φας δηλαδή. Σε παραδοσιακότερα κείμενα, όπως είναι το Μυριβίλι, η θάλασσα είναι κρασάτη. Θέλει να την πιείς δηλαδή. Mm-hmm. Όπως δεν ξέρω αν έχετε, το έχετε υπόψη σας το τραγούδι, όταν η θάλασσα κρασί και τα βουνά μεζέδες να τρώγανε οι γλεντζέδες.
0: Mm-hmm.
1: Να την πιούμε τη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Το λέμε νομίζω και εμείς αυτό σήμερα έτσι στις μέρες μας. Ήταν η θάλασσα λάδι να την πιείς. Πραγματικά.
1: Α, ναι,
0: δηλαδή...
1: να την πιείς στο ποτήρι, ναι, ήταν η θάλασσα λάδι. Το λάδι δεν το πίνουμε βέβαια, αλλά ναι. το βάζουμε στα σαλάτα ή στο φαγητό.
0: Όταν είναι καλή η θάλασσα ήρεμη.
1: Όταν είναι πολύ. Ναι, μπράβο. Όταν είναι πάρα πολύ ήρεμη, τη λέμε λάδι.
0: Ακριβώς.
1: Λάδι η θάλασσα. Και εννοούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια.
0: Εδώ το χελιδόνι έχει πάλι το συμβολισμό του και σε αυτό το ποίημα.
1: Εδώ του τηλέγραφου και λαϊδούν τα τέλεια δύο χελιδόνια. Ναι, έχουμε άνοιξη. Το κελαϊδούν. Το κελαϊδούν, γιατί θα μπορούσε να πει θρυνούν, ας πούμε. Το κελαϊδούν σημαίνει ότι είναι χαρούμενα. Τα πουλιά, όταν κελαϊδούν ή όταν φτιάχνουν φωλιά, λέει ο ποιητής ο δημοτικός, φωλεύουν, σημαίνει ότι είναι ερωτευμένα. Άρα είναι στην καλύτερη τους ώρα, όπως θα έλεγε ο Σολωμός. Η φύση βρίσκεται στην καλύτερη της ώρα. Είναι η ώρα που δημιουργείται, που η ζωή δημιουργεί καινούργια ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα με τα χελιδόνια πάνω στο τηλέγραφο, τα τέλεια. Mm-hmm. Τα τέλεια, προσέχω τώρα, σαν να είναι κιθάρα, σαν να είναι μπουζούκι, σαν να είναι έγχορδο όργανο.
0: Ένα
1: και τα χελιδόνια παίζουν. Είναι πολύ ωραία η εικόνα.
0: Είναι και εικονογραφική εδώ η γλώσσα, έτσι.
1: Ναι. Είναι, δηλαδή, για να το σκεφτούμε λιγάκι, τα σύρματα του τηλέγραφου και τα πουλιά απάνω, οι πάπιες από κάτω να σκούν στα γέλια που το βλέπουν, γιατί και αυτές χαρούμενες είναι. Μια χήνα τεινάζει τα λευκά φτερά της και τα λούζει στη θάλασσα. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι το χελιδόνι, τι είπαμε ότι είναι, σύμβολο.
0: Σύμβολο, βέβαια.
1: Πάμε τώρα σε ένα νεότερο στη Χούργημα, που έγινε πολύ ωραίο τραγούδι. Μελοποίησε το στιχούργημα ποίημα, παύλα ποίημα, γιατί λέμε στιχούργημα όταν πρόκειται για τραγούδι, αλλά στην ουσία ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έγραψε πολύ ωραία ποίηματα που μελοποιήθηκαν από πολύ σπουδαίους μουσουργούς, και ένας από αυτούς είναι ο Μάνος ο Λοΐζος, ο οποίος μας έχει δώσει ένα χελιδόνι, το «Αχ χελιδόνι μου», το οποίο έγινε τραγουδίκη από τον Νταλάρα, από την Χαρούλα Αλεξίου και άλλους. Λοιπόν, «Αχ χελιδόνι», θα δούμε τώρα τους υπαινιγμούς κάτω από αυτό που λέει, το οποίο το λέει μέσα στη δικτατορία, άρα δεν μπορεί να μιλήσει έξω από τα δόντια. Λοιπόν, «Αχ χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις σε αυτόν το μαύρο τον ουρανό, αίμα σταλάζει το δειλινό, και πώς να κλάψεις, αχ χελιδόνι μου. Αχ παλικάρι μου, τα τρένα πήγαν, δεν έχει δρόμο για μισεμό, κι όσοι μιλούσαν για λυτρωμό, πες μου πού πήγαν. Αχ παλικάρι μου, αχ καρδούλα μου φυλακισμένη, δεν βγαίνει ο ήλιος που καρτεράς, μόνο ο ντελάλης της αγοράς σε ξεκουφαίνει. Αχ καρδούλα μου». Λοιπόν, «Αχ χελιδόνι μου» ο τίτλος. «Αχ χελιδόνι μου, αχ παλικάρι μου, αχ καρδούλα μου». Άρα το χελιδόνι δεν είναι μόνο χελιδόνι που φέρνει την άνοιξη, αλλά είναι χελιδόνι που είναι σκλαβωμένο μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη άνοιξη και δεν μπορεί να πετάξει.
0: Σαν να είναι φυλακισμένο, έτσι.
1: Φυλακισμένο, ναι. Φυλακισμένο μέσα στην πολιτική καταπίεση. Ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας άλλος ποιητής, μιλάει «Με σπασμένα φτερά, πώς να πετάξω. Μου τα έχουν σπάσει τα φτερά. Μαύρος ο ουρανός, που σημαίνει καταπίεση. Μαύρη, μαύρη λαπλάκωση, μαύρη σαν γαλιακούδα». Εννοούμε τη δυστυχία και το πένθος πολλές φορές. «Αίμα σταλάζει το δειλινό», την ώρα που πέφτει ο ήλιος μέσα στη θάλασσα, γίνεται κόκκινος. Και είναι σαν να βάφει με αίμα όλο τον κόσμο. «Πώς να κλάψεις, χελιδόνι μου, για όλα αυτά που δεν έχεις, τέλος πάντων, την ελευθερία σου, να πετάξεις». Μετά λέει «Αχ παλικάρι μου, τα τρένα φύγαν». Τα τρένα που πάνε, παίρνουν τους εξορίστους.

0: κουφαίνει, σε ξεκουφαίνει, άχου καρδούλα μου. Που είναι συναισθηματικό. Δηλαδή, αχ χελιδόνι μου σε μεταφορικό επίπεδο, αχ παλικάρι μου σε κυριολεκτικό επίπεδο, άχου καρδούλα μου σε συναισθηματικό επίπεδο.
1: Mm-hmm. Πολυεπίπεδο λοιπόν.
0: Πολυεπίπεδο. Ναι, ένα απλό τραγούδι που το τραγουδάμε και δεν προσέχουμε τι θέλει να πει. Τι λέει. Mm-hmm. Δεν το προσέχουμε. Είναι ωραίο πάντως που το ακούμε. Άμα όμως το κοιτάξουμε καλά, θα δούμε ότι πρόκειται για μήνυμα που στέλνει ο μουσικός βέβαια, αλλά ο ποιητής ή ο στιχουργός που έγραψε τους στίχους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάντα να θυμόμαστε ότι τα πουλιά είναι αγγελιοφόροι από τα αρχαία χρόνια και από mm-hmm. τη δημοτική μας ποιήση.
1: Έχουμε κυρία, περίπου άλλα 5 λεπτά ήθελα να σας πω, κυρία Δανίλ. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: για να συνεχίσουμε. Για να ολοκληρώσουμε, ναι.
0: Λοιπόν, στου Ρίτσου το τυρομιοσύνη έχουμε εκείνους που αγωνίζονται για την ελευθερία και όταν χαμογελάνε ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Δηλαδή μια μικρή ελπίδα έρχεται για να αναζωογονήσει τα πάντα. Τι να πω τώρα, είναι, είπαμε και το είπατε εσείς πρώτος και καλύτερα, ότι τα χελιδόνια είναι αγγελιοφόροι της άνοιξης. Ήρος, άγγελος, λέει η Σαπφό, το λέει για το αηδόνι, αλλά στην αρχαία μυθολογία το αηδόνι και το χελιδόνι είναι αδέλφια και πολλές φορές ταυτίζονται στα μηνύματά τους. Και το αηδόνι θρηνητικά τραγουδάει και το αδελφάκι του το χελιδόνι. Είναι ο μύθος της Πρόκνης και της Φιλομήλας, δύο αδελφών, δύο κοριτσιών που έζησαν μια πολύ δυστυχισμένη ζωή και εδώ υπάρχει εκείνο το τραγούδι της Αηδόνας όμως που ο Μάνος Χατζηδάκης στο Μεγάλο Ερωτικό έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο, στους Όρνηθες mm-hmm. του Αριστοφάνη έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έβαζε το που που είναι αυτός που μας εκάλεσε και βέβαια απαντά στο ερώτημα του Τηρέα που ζήταγε το γιο του τον Ίτη που είχε σκοτωθεί το πουλί. Mm. Και η απάντηση ήταν τι, την αιτία ψάχνω να βρω. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το τιτίβισμα του χελιδονιού, της Φιλομήλας, η οποία από τη στεναχώρια της δεν μπορούσε να αρθρώσει καλά το λόγο της. Τέλειωσε το πεντάλεπτο.
1: Μάλιστα, έχουμε ακόμα άλλα 3-4 λεπτά. Σε τι άλλο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε? Έχουμε μείνει κυρίως στην ποιήση, δεν ξέρω αν στο πεζό λόγο.
0: Στον πεζό λόγο.
1: Κάποια παραδείγματα, ναι. Έτσι, και αναφορές και συμβολισμούς πάλι.
0: Ήδη σας είπα και θα το ξαναπώ τώρα ότι επειδή μόνο σαν σύμβολο χρησιμοποιείται, ακόμα και αν το βρούμε στον πεζό λόγο, ένα χελιδόνι ήρθε στον μπαλκόνι μου και έκατσε, πάλι και δεν μπορούμε να έχουμε πλατύτερη ή μεγαλύτερη αναφορά, διότι δεν είναι επιστημονικό το κείμενο, το λογοτεχνικό, για να έχει θέμα του την επεξεργασία της ζωής ενός χελιδονιού. Ωστόσο, θα σας πω τώρα ένα πολύ ωραίο πεζογράφημα που έχει γραφτεί και λέγω τα παιδιά της Χελιδόνας, που έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και είχε γίνει και ένα πολύ ωραίο σύριαλ, είχε μεταφερθεί δηλαδή στην τηλεόραση και παίχτηκε. Ο χαρακτήρας του είναι βέβαια μέσα στα χρόνια της κατοχής και της δικτατορίας. Με τέτοιο θέμα έχει ασχοληθεί ο συγγραφέας του. Αλλά δεν έχουμε πάρα πολλές αναφορές σε πεζογραφία, πέρα από το να παρουσιαστεί σε σύμβολο. Στο ποίημα όμως έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο ποιητής με την έννοια του χελιδονιού για να περάσει μηνύματα. Πράγμα που δεν έχουμε δηλαδή τόσο πολύ στη πεζογραφία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε να κάνουμε μια μικρή, πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση, κυρία Δανίλ. Έχουμε περίπου άλλα 2 ακόμη λεπτά, 2-3 λεπτά. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε έτσι από όλα όσα είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας?
0: Να θυμόμαστε πάντα ότι το χελιδόνι είναι ένα πουλί που έρχεται την άνοιξη και φεύγει το φθινόπωρο. Είναι σύμβολο πάντα επανάστασης, είναι των λουλουδιών, των φυτών, της ανάστασης φυτών και λουλουδιών που λέει και ο ποιητής, της ανάστασης του Χριστού, του Πάσχα, δηλαδή φέρνει χαρούμενα μηνύματα. Επομένως το χελιδόνι ταυτίζεται είτε με τα χαρούμενα μηνύματα που είναι η ίδια η άνοιξη και τα συμβολίζει, όμως πίσω από αυτό βρίσκεται πάντα και το πένθος που είναι η Σταύρωση, αλλά ακολουθεί η Ανάσταση και αυτό είναι το χαρμόσυνο.

0: Έχουμε το σύμβολο του χελιδονιού λοιπόν πάντα ως χαρμόσυνο σύμβολο και ο ερχομός του είναι καλός Ιωνός. Φεύγει το φθινόπωρο, οπότε τότε το σύμβολο γίνεται λίγο στενάχωρο με την έννοια ότι συμβολίζει τα νιάτα τα οποία φεύγουν από τη ζωή μας. Το βρίσκουμε με πολιτική χρειά, με συναισθηματική, με ερωτική, με κυριολεκτική, με όλες τις χρειές και με όλους τους συμβολισμούς που μπορεί να έχει μέσα στα λογοτεχνήματα. Δηλαδή ο κάθε λογοτέχνης το χρησιμοποιεί ανάλογα με το δικό του τρόπο. Και ο μύθος ο αρχαίος το ίδιο κάνει. Η Πρόκνη και η Φιλομήλα που είναι αδελφές αγαπημένες, το Αηδόνι και το Χελιδόνι, θρηνούν για τον Ίτη που έχει χαθεί. Είναι δηλαδή πάντα αγγελιοφόρος ειδήσεων. Αγγελιοφόροι. Τα πουλιά πάντα στην ποιήση είναι αγγελιοφόροι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, και δώσαμε έτσι πολλά παραδείγματα μέσα από την ποιήση, μέσα από πολλούς ποιητές, παλαιότερους και νεότερους, με τη βοήθειά σας, κυρία Δανιήλ, για το χελιδό. Άνοιξης, ο αγγελιοφόρος της Άνοιξης, πάντοτε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, κυρία Δανιήλ, για όσα μας είπατε, όσα μοιραστήκατε μαζί μας, και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς το ίδιο εύχομαι. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Αναφερόμαστε στο Χελιδόνι. Στο Χελιδόνι, στην λογοτεχνία και στην λαογραφία. Είχαμε την ευκαιρία προηγουμένως με την βοήθεια της κυρίας Ανθούλας Δανιήλ να αναφερθούμε στις αναφορές που έχουμε και τους συμβολισμούς στην λογοτεχνία όσον αφορά το Χελιδόνι. Τώρα, με τη βοήθεια της κυρίας Εκατερίνης Καμιλάκη, τέως διευθύντριας του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, θα μιλήσουμε για το Χελιδόνι στη λαογραφία και νομίζουμε ότι έχουμε να πούμε πολλά με τη βοήθειά σας, κυρία Καμιλάκη. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βέβαια, θα προτιμούσα να άκουγα συνέχεια την κυρία Δανιήλ, γιατί πραγματικά έθεσε πολύ ωραία το θέμα και είναι και ανεξάντλητο. Νομίζω ότι είχε να πει κι άλλα ακόμα για το Χελιδόνι στη λογοτεχνία. Άλλωστε, η λογοτεχνία πρέπει να πούμε ότι αντλεί υλικό από την πραγματικότητα και από την παράδοση.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό και αναφέρθηκε πολύ σωστά σε όλα αυτά που έχουν σχέση με την λαογραφία, με την αρχαιότητα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αλλάζει εφόσον δεν έχουμε μετακινηθεί όσον αφορά τον τόπο όπου είμαστε εγκατεστημένοι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Λίγο πολύ η φύση εξακολουθεί το ρυθμό της. Και αναφερόμενοι για παράδειγμα στο πρώτο ποίημα του Ελίτη, το γνωστό «Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ», πολύ σωστά αναφέρθηκε στον τροχό. Ο Ελίτης είχε πολύ βαθιά γνώση της παράδοσης και ήξερε ότι ο κύκλος του χρόνου είναι ένας τροχός. Ο τροχός αυτός είναι και ο κύκλος της ζωής μας, μπορεί να είναι ο κύκλος του χρόνου. Έτσι τον απεικονίζουμε και τον βλέπουμε να απεικονίζεται στις εκκλησίες μας. Είναι ο κύκλος, ο τροχός, που είναι ο τροχός του αμαξιού, αλλά είναι και ο τροχός του βίου, είναι ο τροχός του χρόνου, ο οποίος θέλει για να γυρίσει πολλή δουλειά και θέλει και νεκρούς και όλα αυτά. Άλλωστε και η Άνοιξη και μάλιστα αυτός ο μήνας, ο Μάρτης, ο οποίος είναι Μάρς, έχει το πάρει και το όνομά του από τον Άρη, το Θεό του Πολέμου, είναι ο μήνας που ξεκινούν πολλά πράγματα. Ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή, ξεκινάνε δηλαδή τα ζωήφια, ξεκινάνε τα φυτά να σένουν αφού ξεπεράσουν το χειμώνα και ξεκινάει από την αρχή πάλι ο κύκλος του χρόνου και ο κύκλος της ζωής. Είναι ο πρώτος κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο μήνας, ήταν και πρωτοχρονιά η πρώτη του Μάρτη, γι' αυτό και συγκεντρώνει πάρα πολλές λαογραφικές πληροφορίες. Ο Μάρτης ίσως είναι ο μήνας ο οποίος έχει το περισσότερο λαογραφικό υλικό από πολλές πλευρές. Την πρώτη του Μάρτη λοιπόν τα παιδιά γυρνούσαν στα σπίτια έχοντας στα χέρια τους από την αρχαιότητα αυτό, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η κυρία Δανιήλ, ένα ομοίωμα χελιδόνας και με αυτό, με κουδουνάκια στο λαιμό, το έφτιαχναν τα ίδια τα παιδιά, οι γονείς τους, και με αυτό γύριζαν στα σπίτια και έλεγαν αυτό το πολύ γνωστό, αλλά πολύ όμως ενδιαφέρον τραγούδι, το χελιδόνισμα που είναι κάλαντα, αγερμός όπως λέμε στη λαογραφία, για να προαναγγείλουν την Άνοιξη. Ήταν ένας τρόπος να πούν, όχι τόσο επειδή δεν το ήξεραν, αλλά κυρίως επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό αυτή την εποχή, να πούν ότι έρχεται η Άνοιξη, έρχεται η Χελιδόνα, έρχονται τα Χελιδόνια, τα οποία ξεκινάνε από πολύ μακριά και έρχονται για να μας φέρουν όλα αυτά τα αγαθά που περιμένει ο αγροτικός κυρίως κόσμος, γιατί μην γελιόμαστε, η λαογραφία συνδέεται περισσότερο με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είχε άμεση σχέση με τη φύση. Και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό, ότι ξέροντας το πώς γυρνάει αυτός ο τροχός, ο αγροτικός κόσμος, ήξερε και κάθε φορά τι θα κάνει ανάλογα με αυτό το γύρισμα. Έτσι η παράδοση θέλει να έρχονται τα χελιδόνια και μαζί τους να έρχεται η Άνοιξη και όλα αυτά τα οποία φέρει η Άνοιξη. Γι' αυτό τα παιδιά αυτή την ημέρα που έλεγαν, το θα το πούμε λίγο παρακάτω, το χελιδόνισμα, το τραγούδι που είναι με παραλλαγές σε όλο τον ελληνικό χώρο αλλά και στα Βαλκάνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χώρος αυτός είναι ενιαίος και οι χώρες που είναι γειτονικές μας η Αλβανία έχει το Βερόρε, η Βουλγαρία τη Μαρτινίτσα, η Μάρτινκα στην διπλανή μας Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, ή στη Ρουμανία το Μαρτιζός, κάπως έτσι Μαρτιζόρ, δεν ξέρω τα ρουμάνικα, αλλά είναι περίπου ίδιες οι συνήθειες που έχουν, δηλαδή τα παιδιά γυρνάνε και λένε ένα αντίστοιχο τραγούδι. Σε εμάς βέβαια υπάρχει η πληροφορία από τον Αθήνεο ότι το τραγούδι αυτό σχεδόν, με πολύ μικρές αλλαγές, έχει διασωθεί μέχρι σήμερα και το έχουμε καταγράψει από το κέντρο λαογραφίας πάρα πολλές φορές σε όλο τον ελληνικό χώρο. Είναι ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται ακριβώς στο τι φέρνει η Χελιδόνα, τι κουβαλάει δηλαδή μαζί της, ήρθε Χελιδόνα, ήρθε και άλλη Μελιδόνα, κάθισε και λάλησε και γλυκά και λάιδησε. Μάρτι μου καλέ και Φλεβάρι φοβερέ, γιατί έχει περάσει ένας δύσκολος χειμώνας. Το Φλεβάρι τον βλέπουμε σαν ένα αποτρόπαιο μήνα, φέρνει πολλά νερά, πολλά κρύα. Και αν φλεβήσεις και αν θυκνήσεις, καλοκαίρι θα μυρίσεις. Δηλαδή η αποστροφή προς το Φλεβάρι, τον οποίο θέλουν να διώξουν από την καθημερινή του ζωή για να μπει η άνοιξη. Και αν χιονίσεις και αν κακίσεις, πάλι άνοιξε θα πτήσεις. Θάλασσα επέρασα, λέει η Χελιδόνα, και στεριά δεν ξέχασα. Κύματα κι ανέσχισα, έσπυρα, κονόμησα, έφυγα κι αφήκα σίκα και σταυρών και θυμονίτσα. Εννοεί ότι όταν ήταν εδώ στην στεριά είχε όλα αυτά τα αγαθά, τα σίκα, οι θυμονιές που φέρνουν τα στάχια και τα λοιπά, τα σιγηρά, και σταυρών και θυμονίτσα, και ήρθα τώρα κύβρα φύτρα, κύβρα χόρτα, σπάρτα, βλήτρα, βλήτρα, βλήτρα, φύτρα, φύτρα. Είναι ακριβώς την ώρα που έρχονται τα Χελιδόνια, είναι η εποχή που αρχίζουν και βλαστάρουν τα φυτά. Και βέβαια η αποστροφή δεν είναι μόνο προς τη Χελιδόνα, αλλά είναι και προς την καλή νοικοκυρά, η οποία, όπως το ξέρουμε σε όλα τα κάλαντα, σε όλους τους αγερμούς, «Σύ καλή νοικοκυρά, έμπα στο κελάρι σου, φέρε αυγά περδικοτά και πουλιά σαρακοστά, δώσε και μια νορνηθίτσα, φέρε και μια κουλουρίτσα, μέσα εδώ που ήρθαμε τώρα, μέσα γεια, μέσα χαρά, οι ευχές προς στο σπιτικό, στον αφέντη, στην κύρα, στα παιδιά και στους γονείς, σε όλους τους συγγενείς. Μέσα Μάρτης, έξω ψήλι, έξω χτρί, σας τρώνει σκύλι, μέσα φίλοι, μέσα φτύνια και χαρές χωρί παιχνίδια». Δηλαδή όλο αυτό είναι μια συνήθεια η οποία σήμερα δεν είναι και τόσο εύκολο να την κατανοήσουμε, αλλά ήταν απαραίτητη για να λειτουργήσει έτσι όπως ήταν συνηθισμένη να λειτουργεί η ζωή στον αγροτικό χώρο. Τι εύχεται? Εύχεται να ζητάει καταρχήν ένα πολύ φτηνό, κάτι που υπάρχει μέσα στο σπίτι, αυγά. Αυγά είναι αυτή η εποχή που μαζεύουν τα παιδιά τα αυγά, και είναι η πληρωμή τους για το τραγούδι που λένε. Θέλουν να πούν και τον καλό τους λόγο για την νοικοκυρά, για τον νοικοκύρη, να είναι καλά, αλλά λένε και κάτι άλλο. Αυτή την εποχή, ο Μάρτης δηλαδή, είναι ο μήνας κατά τον οποίο αρχίζουν και φαίνονται τα πρώτα ζωήφια, τα φίδια. Γι' αυτό και τα παιδιά λένε «Ήρθες Μάρτη, ήρθε η γιά σου, ήρθε η μαμουδιά σου». Τα μαμούδια, όπου είναι τα διάφορα ζωήφια, τα οποία ήταν και βλαπτικά βέβαια, όχι πάντοτε απαραίτητα επικίνδυνα, αλλά ήταν βλαπτικά για τη σοδειά. Γι' αυτό και θέλουμε να τα διώξουμε. Γι' αυτό και η μία είναι η αναγγελία, λοιπόν, με το χελιδόνισμα. Το χελιδόνι είναι αυτό που προαγγέλει τον ερχομό της άνοιξης. Είναι οι ευχές να είναι γεροί οι νοικοκύριδες και είναι και η αποδή, η αποτρόπια, δηλαδή οι λόγοι που διώχνουν το κακό μακριά, που λένε να φύγουν μακριά οι ψήλοι, οι κοργοί, τα βλαπτικά όλα έντομα και τα φίδια, έξω φίδια και κοργοί σε άλλη παραλλαγή, που είναι βλαπτικά. Εμείς σήμερα, για να έρθουμε και στο τι κάνουμε εμείς σήμερα, όλα αυτά τα ζωήφια και τα φίδια και τα λοιπά τα κυνηγάμε σαν πολύ βλαπτικά, και βέβαια τα κυνηγάμε όχι μόνοι μας, αλλά με τη βοήθεια των φυτοφαρμάκων, τα οποία καταστρέφουν τα πάντα. Είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της φύσης, μη οικολογικός, τον οποίο κάποτε θα πρέπει να εγκαταλείψουμε. Γιατί τα λόγια και τα χτύπημα των κουδουνιών που έκαναν τα παιδιά αυτή την εποχή ή των κατσαρολικών για να δημιουργήσουν ένα θόρυβο με τον οποίο θα απομάκρυναν τα πολλά ζωήφια, ήταν ένας οικολογικός τρόπος, γιατί δεν καταστρέφονταν βέβαια όλα. Εδώ έρχεται το χελιδόνι, το οποίο πέρα από την συμβολική του σημασία, τα ανέλησε πολύ ωραία η κυρία Δανίλη, πέρα από τη συμβολική σημασία έχει και μια πρακτική σημασία. Τα πολλά χελιδόνια μάζευαν από την ατμόσφαιρα όλα τα έντομα, τις μύγες και τα κουνούπια. Όπου υπήρχαν χελιδόνια, για να ζήσει ένα κουνούπι, ένα χελιδόνι κατά τη διάρκεια της ζωής του από το καλοκαίρι, από την άνοιξη μέχρι να φύγει το φθινόπωρο, καταναλώνει περίπου 40.000 ζωήφια, έντομα. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη ανακούφιση ήταν αυτό, γι' αυτό και όπου υπήρχαν χελιδονοφολιές δεν υπήρχαν κουνούπια. Εμείς σήμερα, επειδή δεν έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια να έχουμε καλά στην Αθήνα, είναι φυσικό γιατί η υπερθέρμανση στις πολυκατοικίες δεν επιτρέπει στα πουλιά αυτά να κτίζουν φωλιές εύκολα και να μένουν μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά ακόμα και στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά δεν έχουμε πια τόσα πολλά χελιδόνια, ίσως και λόγω φυτοφαρμάκων, ίσως και για λόγους ότι το χελιδόνι είναι ένα κοινωνικό πουλί, δηλαδή του αρέσει να ζει κοντά στους ανθρώπους. Ναι. Δεν έχουμε πια τόσα πολλά χελιδόνια. Έχουμε όμως πάρα πολλά κουνούπια, τα οποία δεν καταναλώνουμε.
0: Να σας ρωτήσω, έτσι, ακούγοντάς σας, ήθελα να ρωτήσω, συνδέεται, σχετίζεται το χελιδόνι με την οικογένεια, αν θέλετε, δίνοντας έμφαση μάλλον στην οικογένεια,
1: θέλετε να πείτε αν είναι πρότυπο, ναι. Είναι πρότυπο, ναι. Σαν πουλί, σαν ένα ζώο το οποίο ζει κοντά στον άνθρωπο και μπορεί να είναι ένα παράδειγμα οικογενειακής ζωής ή στοργής.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα χελιδόνια ξέρουμε ότι χτίζουν μόνα τους τη φωλιά τους με συνεργασία. Μόνα τους, εννοείται μόνα τους τα ίδια, με συνεργασία μεταξύ τους. Και μέσα σε αυτή την φωλιά η οποία είναι πύληνη, αριστοτεχνικά φτιαγμένη, γιατί η σοφία, βλέπετε, της φύσης έχει προβλέψει να είναι αυτά τα πουλιά ικανά να κατασκευάσουν ένα τόσο ωραίο σπίτι προστατευμένο, με τη σοφία να το φτιάξουν κάτω από το υπόστεγο του σπιτιού για να μην είναι εκτεθειμένο από όλες τις πλευρές στους ανέμους και στις βροχές. Εκεί μέσα γεννούν ίσως και δύο φορές το διάστημα του καλοκαιριού από 4-5 αυγά, τα οποία υποάζουν οι χελιδόνες 12-13 μέρες, και εκεί ταΐζουν, φέρνουν έντομα με τα οποία ταΐζουν τα παιδιά τους μέχρι να γίνουν ικανά να μπορέσουν μόνα τους να αναζητήσουν την τροφή. Αυτή είναι η υποχρέωσή τους. Είναι όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή στοργικά, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πουλιά, όπως είναι ο πελεκάνος, ο πελαργός δηλαδή, ο οποίος είναι πρότυπο στην διατροφή των απογόνων του, και όλα τα ζώα είναι γενικά, έχουν ανεπτυγμένο αυτό το συναίσθημα της μητρικής στοργής και πατρικής, γιατί εδώ έχουμε και τα αρσενικά να φροντίζουν, να φέρνουν τροφή.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως είναι πρότυπα οικογενειακής στοργής. Βέβαια, εκεί που σίγουρα έχουμε την υπερβολή, που δεν το έχουμε, ίσως δεν ξέρω αν θα μιλήσετε, είναι η πέρδικα. Η πέρδικα, η οποία θεωρείται το πολύ έτσι το ακρονάτον της μητρικής στοργής, η οποία προστατεύει τα παιδιά της, όπως και το ελάφι με τα ελάφια του, τα μικρά του. Αλλά εδώ μιλάμε για το χελιδόνι. Το χελιδόνι λοιπόν, το οποίο έρχεται, είναι αποδημητικό και είναι πολλές ποικιλίες. Ήδη έκανε έναν επινιγμό η κυρία Δανιέλη, είπε ότι είναι πολλά ήδη. Έχουμε πράγματι, είναι αυτό το ότι σε εμάς εδώ στον ελληνικό χώρο είναι το χελιδόνι που είναι γνωστό ως ούρμπικα, το αστικό, το αστικό χελιδόνι, το οποίο είναι αυτό που ξέρουμε με την ψαλιδωτή ουρά και την μαύρη πάνω πλευρά με κάτω άσπρο, λεπτό πουλί, γι' αυτό και πολύ ωραίο, δηλαδή γι' αυτό και σκίζει, όπως ανέφερε κάποια στιγμή, με τη σπαθωτή ουρά, σκίζει τον αέρα χωρίς να δημιουργεί βάρος και είναι σαν μια λεπίδα, γι' αυτό και χρησιμοποιείται στην ποίηση πολλές φορές, σαν μια λεπίδα η οποία σκίζει απλά τον αέρα χωρίς να δημιουργεί έτσι ιδιαίτερη άλλη ατμόσφαιρα. Είναι και το πετροχελίδωνο, το οποίο είναι ενδυμικό, ένα είδος χελιδονιού το οποίο μένει κυρίως σε βραχώδες περιοχές, σε ρεματιές, και το οποίο μένει, δεν είναι μεταναστευτικό. Είναι όμως ένα πουλί που έχει μέσα το ένα ρολόι της φύσης. Έχει μέσα του ένα τρόπο να προσδιορίζει το χρόνο. Ξέρετε, ξεκινάει, έρχεται εδώ όταν ο καιρός είναι, εκτός βέβαια από κάποιες ακραίες περιπτώσεις, όταν θα πετύχει μια καταιγίδα που μπορεί να καταστρέψει ένα ολόκληρος μήνος χελιδονιών, συνήθως διαλέγουν τις μέρες που θα ξεκινήσουν το ταξίδι και τις μέρες που θα ξεκινήσουν από εδώ πάλι το ταξίδι για να φύγουν. Δηλαδή μέρες που έχουν αρκετές ώρες την ημέρα, είναι δηλαδή μισή μέρα, μισή νύχτα, γι' αυτό διαλέγουν την ισημερία, την φθινοπορεινή και την νεαρινή, γιατί θέλουν ακριβώς να μην είναι ούτε πολύ μεγάλη ζέστη, γιατί δεν μπορούν να την αντέξουν, και το αντίστοιχο το φθινόπωρο για να φύγουν. Ο λαός πιστεύει ότι αυτά τα πουλιά τα μεταφέρει ο πελαργός.
0: Μάλιστα.
1: Θα την έχετε ακούσει την
0: για πείτε μας, γιατί ενδιαφέρον.
1: Ότι αυτά χρησιμοποιούν ένα αεροπλάνο. Mm-hmm. Δεν πάνε και έρχονται μόνα τους, αλλά πάνε και κάθονται πάνω στα φτερά του πελαργού, ο οποίος λειτουργεί σαν ένα αεροπλάνο, το οποίο τους μεταφέρει, λόγω του ότι είναι και πολύ δυνατό πουλί, αλλά και αεροδυναμικό, στα φτερά του μεγάλα και το λεπτό του ράμφος, έχει ένα, πραγματικά αν τα δει κανείς αυτά τα πουλιά να πετάνε, είναι σαν μικρά αεροπλάνα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, από όσο γνωρίζουμε έτσι, μπορεί μερικές φορές κάποια κουρασμένα πουλιά να βρίσκουν καταφύγιο στα φτερά των πουλιών αυτών των μεγάλων, των πελαργών, αλλά συνήθως έρχονται σε σμήνη, ξεκινάνε και έρχονται μόνα τους. Αυτό που κάνουν όμως είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, και το οποίο είχα έτσι πολλές φορές συζητήσει με τον αείμνηστο Νίκο Μάργαρη, έναν οικολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, που ασχολούνταν συστηματικά με την οικολογία. Η μετακίνηση των πουλιών αυτών απαιτεί καύσιμα, έτσι, για να ξεκινήσει ένα πουλί τόσο μικρό, με ένα βάρος που δεν ξεπερνάει τα 20 γραμμάρια πολλές φορές. Πώς θα καταφέρνουν να διανύσουν τόσο μεγάλες αποστάσεις χωρίς να έχουν φροντίσει να αποθηκεύσουν την απαραίτητη ενέργεια? Όταν ξεκινάμε από κάπου, θέλουμε βενζίνη. Θέλουμε κάτι να... Έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι την περίοδο που πλησιάζει να αναχωρήσουν αυτά τα πουλιά, συσσωρεύουν στο σώμα τους λίπος. Είναι ουσία που προσφέρει ενέργεια. Και μάλιστα αυτό είναι τόσο, βλέπετε, η σοφία, όσο και να μπορούν να πετούν. Γιατί όταν είναι πολύ βαριά δεν θα μπορούν εύκολα να πετάξουν. Καταναλώνουν λοιπόν στο ταξίδι αυτό το λίπος, γι' αυτό και ο λαός λέει, αλλά χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει ακριβώς, τα τριγόνια την άνοιξη όταν έρχονται στη χώρα μας, και τα χελιδόνια βέβαια δεν τρώγονται, αλλά τα τριγόνια που αντιστοίχως που είναι επίσης αποδημητικά και πάνε και μαζί με τα χελιδόνια, όταν έρχονται είναι αδύνατα. Δεν τα κυνηγάνε την άνοιξη. Δεν υπάρχει δηλαδή κυνήγι τριγωνιού την άνοιξη, γιατί είναι πολύ αδύνατα. Αντιθέτως, το φθινόπωρο, όταν είναι έτοιμα αυτά για να φύγουν για την Αφρική, είναι νόστιμα γιατί είναι παχιά. Έχουν ήδη αποθηκεύσει αυτό το λίπος, το οποίο είναι το καύσιμό τους για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και έτσι το κυνήγι των ορτικιών, των τριγωνιών, σε αυτό ευτυχώς τα χελιδόνια λόγω του μικρού τους όγκου έχουν γλιτώσει, αποθηκεύουν το λίπος. Και αυτό είναι το καύσιμό τους για να φτάσουν στην Αφρική, από την οποία θα ξεκινήσουν πάλι, αποθηκεύοντας εκεί τον αντίστοιχο χρόνο ένα μικρό μέρος, αλλά το οποίο καταναλώνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας το πώς γίνεται αυτή η μετακίνηση, καταλαβαίνουμε και πώς λειτουργεί και το βιολογικό τους ρολόι, το οποίο για μας, για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, ήταν και ένα βαρόμετρο, ένας δείκτης του καιρού. Όταν έβλεπαν λοιπόν ότι πολλά πουλιά μαζί φεύγαν, ταξίδευαν για τα νότια, έλεγαν χειμώνας έρχεται. Το ίδιο όταν έρχονται τα χελιδόνια λένε θα έχουμε νωρίς άνοιξη, ή όταν αργούν αντίστοιχα θα αργήσει, θα έχουμε κακοκαιρία μέσα στο Μάρτι. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μάρτις είναι ένας μήνας περίεργος, ο οποίος το πρωί μπορεί να έχει ήλιο και το βράδυ να έχει παγωνιά.
0: Μάρτις, Τετάρτης και Παλουκοκάρτης.
1: Ακριβώς. Όπως τον λέει ο λαός πολύ σοφά, πεντάγνωμος. Πέντε γνώμες έχει. Το πρωί το λιώνει και το βράδυ το παγώνει. Έχουμε τις αντίστοιχες παραδόσεις, τις πολύ ενδιαφέρουσες και ωραίες, για τα κατσίκια της γριάς που τα είχε βγάλει στο βουνό, νομίζοντας ότι πέρασε ο χειμώνας και τα πάγωσε και έμειναν εκεί, για να δείχνουν στους ανθρώπους ότι ό,τι υπέρβαση κάνουμε απέναντι στη φύση, την πληρώνουμε με πολύ κακό τίμημα, που είναι ο θάνατος στην ουσία. Και έτσι τα πουλιά μας είναι δείκτες για το πώς πάει ο καιρός, πώς θα είναι οι πολλοί, μάλιστα λόγω του ότι παρακολουθούν τα ημερομήνια, τον Μάρτιο και τον Αύγουστο, προβλέπουν και τον καιρό για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Βέβαια το χελιδόνι είναι ευτυχία, όπως γνωρίζουμε, θεωρείται τύχη, καλοτυχία όταν έχει φωλιάσει στο σπίτι. Πολλές φορές μαντεύουν από την καταστροφή ενός μιας χελιδονοφωλιάς ή αντίστοιχα της απουσίας ή της άρνησης κάποιων πουλιών να έρθουν, γιατί δεν τους άρεσε η προηγούμενη χρονιά, έχουν νοημοσύνη, δεν τους άρεσε η συγκατοίκηση με κάποιους ενίκους του σπιτιού και δεν έρχονται ξανά στο σπίτι, το θεωρούν κακό ιονό. Πολλές προλήψεις και δυσιδαιμονίες, οι οποίες έχουν σχέση με την συγκατοίκηση αυτή των πουλιών με τους ανθρώπους, και πάντοτε θεωρούν ότι το χελιδόνι είναι ένας καλός γενικά ιονός και στον ύπνο, ότι θα φέρει καλές ειδήσεις.
0: Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά να συζητάμε μαζί σας, να μιλάμε μαζί σας, κυρία Καμιλάκη. Δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, για όσα μοιραστήκατε έτσι μαζί μας στην εκπομπή. Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να συζητάμε.
1: Να είστε καλά, δεν έκανα κάτι σπουδαίο, απλώς θα ήθελα έτσι να μοιραστώ και με τους ακροατές σας κάποιες πληροφορίες, και αυτό που κυρίως θέλω να περνάει ως μήνυμα πάντοτε μέσα από την λαογραφία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο κοντά, να αφουγκραζόμαστε αυτά που έχει να μας δώσει η φύση, ο κύκλος αυτός του χρόνου, ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος, γιατί τα οικοσυστήματα είναι σήμερα ευπαθή και θα πρέπει αυτά να τα φροντίζουμε περισσότερο, γι' αυτό και να φροντίζουμε να δεχόμαστε, να καλοδεχόμαστε ή να προετοιμάζουμε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μας να δεχτεί όλα τα μηνύματα που έρχονται από την φύση, που είναι πολύ σημαντικά για την υπόλοιπη ζωή μας στον πλανήτη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καμιλάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ζωικό Βασίλειο, στο χελιδόνι, στην ποιήση, στη λογοτεχνία και στην λαογραφία. Ήταν κοντά μας η κυρία Ανθούλα Δανίλ, διδάκτορ φιλολογίας, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας, και η κυρία Εκατερίνη Καμιλάκη, τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σύσσωμη Χριστού υπερισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια εν δύς ο αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρημος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιθυμής αιώνα σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυ κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σου καλύψε τη γη. Ο εξεγωστέρων πηγάζει φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Που εξανατέλων χόρτων της κτίναση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφα εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάχης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίση σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθνους σκότωρος και ηγένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέφυλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις ασμάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερβεντάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος οδόσι δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου πρόσωπο ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραντίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθνου σκότωρος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: Θεάνου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και

0: παραμόμενος σκύνος ασέλοξε.
1: Έτσι και το ονοματός σου υπεμεινάσε, Κύριε, υπέμενε η ψυχή μου εις των ελόγων σου, ήλπισαν η ψυχή μου.

ότι κατά του Κυρίου το έλεος και πολύ παραχολήτρωσης και αυτός λυτρός των Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού ως παρθένων και μάρτυρα ως θεούν ημφήν αφθορών ως το Θείο Πνεύμα τη διαλάμουσαν ως τον Χριστόν αγαπήσασαν εχθρόν δε σκήνασαν ως αθλήσασαν στερών.

σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήθεις.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και συνειδόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

Κύριο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Οι τίμων σταυρό σου πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δίησή μου εν τη λυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενωπιόν σου φαζόν, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος, και η κοινία σαν επεμέν το πνεύμα μου, εν ημία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει εν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισακουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που μου και ομοιωθήσω με τι καταβέντε εν εισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισαν με κύριο δόνιν, υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον

0: Σου σιαδρού σώζει σαΐ εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέκα έλεος σου και κατά το πίστος τον θερμό σου εξάλληψαν το όνομα μου. Επιπλέον κλείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου υπήρξα. Όπως άνε και οδύσεν της λόγης σου και νικήσεσεν το κρυδεστέσε. Ιδούγαρα ανομία συνελήθην και αναμαρτίεσαι και σησέ με ημίτην μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καταδυστήσω με. Ποινείς με και υπερχιών αλεπνοτήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευπροσύνη να γαλιάσουν δε αστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον μακριών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αναδέλεις από μου. Απόδοσ' μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναντιλεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσία νέδω κάνω ροκοτώματα ούτε αποκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και τετοπινωμένη ο Θεός σου εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε, και η ευδοκία σου την Σιών και η οικονομική των κατοίκων Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στα αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσωσε επί το θυσία στηριών σου ομόσπου.

Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εφάνισαν άρθιος νοητά, ημών τα οστέα, όνοι χάρισι μυστικοί.

0: άσης ανομίας και βλάβης του πολεμήτωρος, ημάς λυτρός αστέση Νικολάου ειρήνη, τες προς τον νύκτηρ μονά ημών δε είσαι εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

της πιστής εμφανιζόμενος μάκα των κεκριμένων την γνώση εκφαίνεις, αλλά και νυν μυστικός επιφάνει

0: Τεκούσα βυσσόπισον, ως έχουσα μητρικήν παρησία.
1: Ως αντιλήτωρες πάντων θερμότατη, ο Ραφαήλ και Θεόφρον Νικόλαε, αηβοή.

ζήτησε από μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπων, επιβαλούσι γάρε τιμάς τας χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες της συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας, ένεκεν το ονοματός μου, αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε μου στας καρδίας ημών, μη προμελέτα να απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω μη στόμα και σοφίαν, γιουδίνονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες η αντικείμενη ημίν. Παραδοθήσεστε δε κυπογονέων και αδερφών και συγγενών και φίλων και θανατός εξ ημών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντου δια το όνομά μου και φρίξ εκ της κεφαλής ημών που μη απόλυτε. Εν τη υπομονή μου θύσαστε τα ψυχά.

Των τηλεονομίων σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμή. Ήψωσον κέρας χριστιανών ως το δόξον και κατάπτυψον εφημάσταλε σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, της ποινησιμών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, την άμυνη τιμή και ζωοποιού σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, και παστών των επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του τιμίου και ενδόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και ελληνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, Καλλινίκου και Θεοδότη, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων, και τρέχουμε σε

0: Аминь. Агиос ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το τέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δόξιν εις σήμερον, και άφεσι μη το οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους

0: οστίου Σίμων προστάτας και πρέσβηστρος Κύριος.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παρθένε Πανάγουμε μήτυρ Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχήν, νυνίκα σταυρούμενο, έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση.

0: Θεός κατά το μέγαλιόν σου, δεόμεθα ως επάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάστε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Θάψης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Θάψης, υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων

Επί Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιστώτων αδελφών ημών, των απαιτευχομένων του παρασουμέγα και πλούσιων έλεων. Ό,τι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύχια.

0: Apostel verwachsen Christi e nostri di afto ecclesia, di eramoni tafti, di poli tafti, se onan, se onan.
1: Αμήν.
2: Παναγία Θεού, το γεσόσον ημάς. Είτε με ο τέρας των κερουβήν και ένωξα τέρα των συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφόρος των λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και εις Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε Χριστός, ο ρυθινός, ο Σιμών, τις παιδίες Παναχράντου και Παναμωμαγίας Αυτομητρός, την άμυνα του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού τη Χάρη, του Παναγίου και Ζωδόφου, Τάφου, Προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών, Ουρανίου, Δυνάμενα Σωμάτα, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου, Πρόθυτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων, Μαρτύρων, Καλλινίκου και Θεοδότης, όντι μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε του Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 σήμερα το πρωί στο Άγιο Όρος. Στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καραϊών και πρόκειτο για επιφανειακό σεισμό. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, κύριος Γέρα Πετρίτης, με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, τον κύριο Μπάντρα Αμπτελάτη. Οι δύο υπουργοί εξήραν τη συνεχή πρόοδο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, ανέφερε το Υπουργείο. Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο αρχαία ταμπλό του παιχνιδιού Λιούμπο, χαραγμένα σε κοινά τούβλα μέσα σε τάφους της δυναστείας Χαν, ηλικία σχεδόν 2.000 ετών, στη βόρειο-δυτική Κίνα. Ο καιρός γενικά έθριος, 36 βαθμοί Κελσίου για αύριο στην Αττική, 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εμείς το αφιέρωμα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, το αφιέρωμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στην θεολογία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Σήμερα θα αναφερθούμε στην προς Φιλήμωνα επιστολή, η οποία είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Παύλου, έχει όμως την δική της σημασία και κρύβει και πολύ μεγάλη ουσία και πάρα πολλά νοήματα αυτή η επιστολή. Θα έχουμε την ευκαιρία με την κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε για αυτή την επιστολή, να τη δούμε έτσι πιο αναλυτικά, πιο επισταμένα και να δούμε και αυτά τα νοήματα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτήν και που μπορούν να μας φανούν πολύ χρήσιμα. Κυρία Τσαλαμπούνη, χαίρετε.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είπαμε ότι η προς Φιλήμωνα επιστολή είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έχει όμως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κάνουν ξεχωριστή και αυτή, όπως και όλες τις υπόλοιπες βέβαια, αλλά φαίνεται ότι αυτή η επιστολή έτσι έχει κρύβει άλλα νοήματα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά επισημάνατε το σύντομο της επιστολής αυτής. Πραγματικά είναι η μικρότερη από τις παύλιες επιστολές. Και έχει ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι είναι η μόνη επιστολή που έχει ιδιωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι πολύ προσωπικός ο τόνος, το ύφος του Αποστόλου στην επιστολή και δεν αφορά σε ζητήματα εκκλησιαστικής τάξης ή θεολογίας, αλλά έχει να επιλύσει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα οικιακής ζωής και σχέσεων ανθρωπίνων μέσα σε μια οικογένεια, σε έναν οίκο, αρχαίο οίκο όπως τα λέγαμε, οικογένεια εδώ με την ευρύτερη έννοια όπως θα πούμε στη συνέχεια, με την οποία γίνεται κατανοητή στον αρχαίο κόσμο. Και είναι ακριβώς το πρόβλημα που δημιουργείται σε σχέσεις φυσικά οι οποίες έχουν διαταραχθεί μεταξύ ενός χριστιανού, του Φιλήμωνα, κυρίου, και ενός δούλου του, του Ονίσιμου, ο οποίος έχει βαφτιστεί ήδη και έχει γίνει χριστιανός. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επιστολή η οποία εξ αρχής ξεφεύγει από το θεματολόγιο, θα λέγαμε, των επιστολών του Αποστόλου Παύλου.
0: Έτσι, από ό,τι έχουμε συνηθίσει με τις επιστολές του.
1: Ακριβώς όπως μας έχει συνηθίσει. Βέβαια, οπωσδήποτε σε όλες τις επιστολές του ο Απόστολος έχει και προσωπικές αναφορές, έχει χαιρετισμούς. Έχει δηλαδή, διατηρεί πάντοτε ο Απόστολος τις ιδιαίτερες και προσωπικές σχέσεις με τα μέλη της κάθε κοινότητας. Αλλά δεν ασχολείται τόσο προσωπικά και ονομαστικά και ιδιαίτερα με προβλήματα, ίσως μία εξαίρεση στην Α προς Κορινθίους, όπου εκεί όντως επιλαμβάνεται ορισμένων ζητημάτων, αλλά και πάλι ανώνυμα. Ποτέ δηλαδή τόσο επώνυμα και τόσο προσωπικά. Εδώ είναι μια πάρα πολύ προσωπική επιστολή. Είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα κόσμημα και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αρχαίας επιστολογραφίας, όπου ο Απόστολος αποδεικνύει και φανερώνει ακριβώς το ιδιαίτερο χάρισμα που έχει ως συγγραφέας, αλλά και από πλευράς θεολογικής αναδεικνύει το πόσο πραγματικά ποιμένας και πατέρας των χριστιανών εκείνης εποχής, αλλά και των κοινοτήτων και των μελών των κοινοτήτων είναι.
0: Πριν προχωρήσετε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το πούμε αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Είναι ένα πρόβλημα και ο χρόνος και ο τόπος. Η προς Φιλήμωνα επιστολή ανήκει σε μία κατηγορία παύλιων επιστολών, τις οποίες τις ονομάζουμε επιστολές της εχμαλωσίας, και οι οποίες συνδέονται με μία φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή οι επιστολές αυτές ο Απόστολος τις γράφει μέσα από τη φυλακή, όντας δέσμιος και όντως υπόλογος, θα λέγαμε, και υπόδικος του Ρωμαϊκού κράτους. Και παρά τα αυτά, και ήταν το μεγαλείο και πάλι του Αποστολικού αυτού, μάλλον του Αποστόλου, και η συνείδηση που έχει ο Απόστολος Παύλος της αποστολικής του ευθύνης απέναντι στα μέλη της κοινότητας, και από εκεί δεν σταματά να συμβουλεύει, να στηρίζει, να κατηχεί, να διδάσκει, να φροντίζει τα μέλη των κοινοτήτων στις οποίες έχει ήδη περάσει και τις έχει ιδρύσει.
0: Έτσι, δεν απογοητεύεται λοιπόν το γεγονός ότι είναι φυλακισμένος?
1: Όχι, ίσα ίσα. Αν διαβάσουμε τη μία από αυτές, την προς Φιλιππησίους επιστολή, είναι ως γνωστό, έχει χαρακτηριστεί ως η επιστολή της χαράς. Μια επιστολή δηλαδή που, ενώ είναι ο ίδιος δέσμιος, αποπνέει έτσι μια ιδιαίτερη γαλήνη και χαρά και ειρήνη, και αυτό προσπαθεί να μεταδώσει και στα μέλη της κοινότητας των Φιλίππων στην οποία απευθύνεται. Οι επιστολές αιχμαλωσίας είναι οι Φιλιππισίους, οι Κολοσσαείς, οι Εφεσίους και οι Προσφιλήμωνα, οι οποίες μεταξύ τους συνδέονται αρκετά. Κυρίως οι Εφεσίους, Εφεσίους, Κολοσσαείς και Φιλίμωνα συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, διότι οι μεν Φιλιππισίους με την Κολοσσαείς μοιάζουν πάρα πολύ στο περιεχόμενο. Η δε προς Φιλίμωνα απευθύνεται σε έναν χριστιανό τον Φιλίμωνα, ο οποίος κατοικεί στις Κολοσσές. Δηλαδή έχουν μία, θα λέγαμε, μεταξύ τους και θεματική και γεωγραφική και χρονική εγκύτητα.
0: Και πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς. Και αυτό μας οδηγεί στο να τις ομαδοποιήσουμε. Όσον αφορά στην προς Φιλιππισίους, ξεκάθαρα και εκεί αναφέρεται η φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Θεωρούμε ότι ίσως είναι η τελευταία από τις τέσσερις επιστολές της αιχμαλωσίας. Τώρα, πού γράφτηκε η επιστολή? Στην έρευνα κυριαρχούν δύο βασικές τοποθετήσεις, μάλλον τρεις είναι οι εκδοχές, αλλά οι δύο είναι οι επικρατέστερες. Η μία είναι μια φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου στην Κεσάρια, την οποία την ακυρώνουμε μάλλον γιατί δεν συνάδουν διάφορα στοιχεία από τις επιστολές για να μας οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα. Και οι άλλες δύο εκδοχές είναι η Ρώμη, η οποία είναι η επικρατέστερη, και η Έφεσος. Ανάλογα το πού θα αποφασίσουμε ότι γράφτηκε η επιστολή, θα τη χρονολογήσουμε κιόλας. Αν δεχθούμε ότι μάλλον γράφτηκε στη Ρώμη, γιατί ξέρουμε ότι ο Παύλος φυλακίστηκε στη Ρώμη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και η Ρώμη ήταν και ένας τόπος που δούλοι όπως ο Ονίσιμος, όπως θα πούμε στη συνέχεια, μπορούσαν να καταφύγουν, ελπίζοντας ακριβώς εκεί ότι δεν θα τους βρει κανείς και δεν θα κινδυνεύσουν να συλληφθούν ξανά και να τους επιστρέψουν στους κυρίους τους. Είναι μία πιθανότητα λοιπόν η Ρώμη να είναι ο τόπος συγγραφής, όπως και μία αναφορά που κάνει στην προς Φιλιππισίους ο Απόστολος για το Πρετόριο, που είναι η αυτοκρατορική φλουρά. Η άλλη εκδοχή είναι να γράφτηκε στην Έφεσο. Στην Έφεσο τα επιχειρήματα που είναι υπέρ της Εφέσου είναι το γεγονός ότι η Έφεσο είναι κοντά στις Κολοσσές και το πιο πιθανό είναι ότι ο Ονίσιμος δεν θα προλάβαινε ποτέ να φτάσει μέχρι τη Ρώμη, γιατί σίγουρα θα το συλλάβανε νωρίτερα, διότι οι δούλοι ήταν διακριτοί εκείνη την εποχή, είχαν και διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούσαν να ξεχωρίσουν και επομένως μπορούσαν να συλληφθεί, και πολύ πιθανό να κατέφυγε στην πιο κοντινή μεγάλη πόλη που ήταν η Έφεσος. Και το δεύτερο είναι ότι η Έφεσος βολεύει και για τα ταξίδια, να υποθέσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος είχε αυτή την επικοινωνία και την επιστολογραφία και με τους Φιλίππους, οι οποίοι ήταν σχετικά κοντύτερα από ότι στη Ρώμη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ισχύει η περίπτωση της Ρώμης, τότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε την επιστολή γύρω στο 61 με 62, μέχρι το 64 πολύ μετά Χριστόν. Αν θεωρήσουμε την Έφεσο, τότε θα την τοποθετήσουμε λίγο νωρίτερα, γύρω στο 54-56 μετά Χριστόν. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει αφισβητηθεί ποτέ η γνησιότητα της επιστολής, θεωρείται γνήσια. Θεωρείται μια επιστολή, μόνο από αρχαίους αιρετικούς υπήρξε μια αμφισβήτηση, όμως ποτέ η παράδοση της Εκκλησίας δεν αμφισβήτησε την παύλια προέλευσή της και τη διατήρησε ως ένα σημαντικό κείμενο μέσα στον κανόνα της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης.
0: Κυρία Τσαλαμπούνη, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ μουσικό και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
1: Βεβαίως.

0: Κυρία Τσαλαμπούνη, να έρθουμε λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια να δούμε την επιστολή αυτή, την προσφιλήμωνα του Αποστόλου Παύλου. Μας είπατε κάποια στοιχεία έτσι εισαγωγικά που έχουν να κάνουν με το πού και πότε γράφηκε αυτή η επιστολή, κάτω από ποιες συνθήκες. Όπως είπαμε, είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και αυτό που επισημάνατε κι εσείς είναι ότι είναι ο ιδιωτικός χαρακτήρας που έχει. Είναι η μόνη επιστολή έτσι που έχει αυτό τον χαρακτήρα, τον ιδιωτικό. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Βεβαίως. Μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα όσον αφορά στη δομή της επιστολής και όσον αφορά στο θέμα της γενικά. Και από εκεί πέρα να δούμε μετά πώς το πραγματεύεται και πώς επιχειρηματολογεί ο Απόστολος Παύλος. Παρόλο που είναι ένα ιδιωτικό θέμα, ο Απόστολος θα έχει να κάνει μια πρόταση στον Φιλήμωνα και φυσικά θα επιχειρηματολογήσει με τον δικό του τρόπο, ένα πολύ ζεστό και τρυφερό τρόπο, που νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να αρνηθεί σε έναν Απόστολο μια τέτοια χάρη όπως αυτή που ζητά από τον Φιλήμωνα. Βασικά το θέμα είναι πάρα πολύ απλό της επιστολής. Ένας δούλος, ο Ονίσιμος, που θα πει Χρήσιμος στα αρχαία ελληνικά, φεύγει, δραπετεύει από το σπίτι του πλούσιου κυρίου, το οποίο τυχαίνει να είναι και μέλος της Χριστιανικής Εκκλησίας των Κολοσσών, από το σπίτι λοιπόν του Φιλήμωνα, και μάλλον στο σπίτι αυτό γίνονται και οι συνάξεις της πρώτης εκκλησίας των Κολοσσών, γιατί όπως γνωρίζουν και οι ακροατές, οι πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες δεν συγκεντρώνονταν σε ιδιαίτερα ιδιωτικά κτίρια ναούς όπως σήμερα, αλλά συνήθως μέσα σε σπίτια. Ήταν εξάλλου και μικρός ο αριθμός των μελών και ήταν πιο εύκολες οι συνάξεις αυτές, πιο ευέλικτες. Πρέπει κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον να πω ότι φαίνεται από το κείμενο της προσφυλήμωνα στο σπίτι του Φιλήμωνα να υπάρχει η κατοίκον εκκλησία των Κολοσσών. Ο Ονίσιμος λοιπόν δραπετεύει, συλλαμβάνεται, γιατί εκείνη την εποχή η δούλη που ήταν, δεν μπορούσε κανείς να φύγει, φυσικά ήταν έγκλημα να φύγεις από την κυριαρχία του κυρίου σου, συλλαμβάνεται και προφανώς περιμένει την έκβαση των πραγμάτων. Εκεί στη φυλακή συναντά τον Απόστολο Παύλο, κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται από το κείμενο, από ό,τι υπονοείται, και εκεί γίνεται χριστιανός. Και από εκεί και πέρα ο Απόστολος Παύλος μεσολαβεί για την επιστροφή του Ονισίμου, διότι θα πρέπει να πούμε πέντε πράγματα πρώτα. Το τι σήμαινε εκείνη την εποχή να είσαι δούλος. Δούλος ήταν μια κοινωνική ομάδα η οποία δεν είχε καθόλου δικαιώματα. Ήταν περισσότερο στο χώρο των περιουσιακών στοιχείων μιας οικογένειας, ενός ανθρώπου. Δηλαδή έχουν χάσει αυτοί οι άνθρωποι την αξιοπρέπειά τους, αν θέλετε, ή την ανθρώπινη τους υπόσταση. Είναι αντικείμενα. Ένας λοιπόν τέτοιος δούλος, ο οποίος μάλιστα είναι χρήσιμος και γιατί είναι εργατικά χέρια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την οικία του κυρίου του, πολύ δε περισσότερο να δραπετεύσει, δεν έχει κυριαρχία επάνω στο σώμα του και στη ζωή του. Αν λοιπόν κάποιος από αυτούς δραπέτευε, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία, στη συνέχεια οι αρχές που τον συλλάβαναν έπρεπε να τον επιστρέψουν στον κύριό τους και ο κύριος αποφάσιζε για την τύχη αυτού του δούλου. Και συνήθως η τύχη δεν ήταν καθόλου καλή, ήταν παραδειγματική η τιμωρία. Ο πιο επίκης τρόπος ήταν αυτός ο άνθρωπος να τιμωρηθεί δημόσια, να μαστιγωθεί δημόσια και στη συνέχεια να τον σφραγίσουν με ένα καυτό σίδερο στο οποίο θα γράφεται η λέξη ότι είναι φυγάς, ή στη χειρότερη και συνηθέστερη όμως περίπτωση για εκείνη την εποχή ήταν να τον ρίξουν στα θηρία.
0: Είχε λοιπόν τόσο να υποστεί το γεγονός ότι ήταν δούλος και ότι αντιμετωπιζόταν ως ένα αντικείμενο. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που είπατε μόλις τώρα με αυτή την σφραγίδα που έγραφε φυγάς πάνω στο σώμα του, είχε να αντιμετωπίσει και ένα ακόμη στίγμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Έτσι και αλλιώς. Όλοι οι δούλοι εκείνη την εποχή σφραγίζονταν με το όνομα του κυρίου τους. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτοί δεν ήταν πλέον, γι' αυτό είπα, δεν ήταν κύριοι και του εαυτού τους, ακόμα και στην, ας το πούμε έτσι, σε μια πρώτη ματιά. Από εκεί πέρα φυσικά ο κύριος αποφάσιζε για το αν αυτός ο άνθρωπος θα αποκτήσει παιδιά. Δεν είχε όμως δικαίωμα στα παιδιά του ο δούλος. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του ή αν ο κύριος του ήθελε να τον πουλήσει ή αν ο κύριος του ήθελε να τον χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σκληρό καθεστώς. για ένα πάρα πολύ άδικο καθεστώς. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν, ένας τέτοιος δούλος καταλήγει να βρει τον Απόστολο Παύλο, γίνεται χριστιανός και πρέπει φυσικά, σύμφωνα με τον νόμο, να επιστρέψει στην οικία του κυρίου του. Και ο οποίος κύριος στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας χριστιανός, προφανώς γνωστός και του Αποστόλου Παύλου, αν και ο Παύλος δεν έχει πάει στις Κολοσσές, το δηλώνει μες στην επιστολή, αλλά είναι γνωστός, ίσως τον είχε γνωρίσει στην Έφεσο ή κάπου αλλού, τον Φιλίμωνα. Και ο Παύλος λοιπόν γράφει αυτή την επιστολή για να μεσολαβήσει, αν θέλετε, ώστε ο Φιλίμωνας να αντιμετωπίσει τον δούλο του με τα συναισθήματα και με τη στάση που αρμόζει σε έναν χριστιανό. Επομένως, όλη η επιστολή, που είναι πάρα πολύ μικρή, δομείται πάνω σε αυτή την ιστορία. Έτσι ξεκινάει στην αρχή, στους πρώτους στίχους έχει έναν χαιρετισμό και μάλιστα η δομή που ακολουθεί είναι η συνηθισμένη δομή εκείνης εποχής μιας αρχαίας επιστολής, έτσι, και ιδιωτικού χαρακτήρα. Έχει στην αρχή ένα χαιρετισμό στους τρεις πρώτους στίχους, στη συνέχεια έχει μία ευχαριστία, ο Παύλος συνηθίζει πάντοτε να ευχαριστεί τον Θεό αμέσως μετά το χαιρετισμό σε όλες τις επιστολές, και στο κύριο μέρος, από το στίχο δηλαδή θα λέγαμε 8-22, εκεί έχουμε την επιχειρηματολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος με πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά και με μεγάλη διάκριση και με μεγάλη ευγένεια, προσπαθεί να εξηγήσει στον Φιλίμωνα γιατί πρέπει να συγχωρήσει και να το δούλο του και να τον δεχθεί πίσω σαν να μην συνέβη τίποτε.
0: Τον παρακαλεί το Φιλίμωνα, φτάνει.
1: Ναι, είναι ένας πάρα πολύ γλυκός τρόπος με τον οποίο τον παρακαλεί. Δεν του επιβάλλει ο Απόστολος Παύλος, βέβαια του θυμίζει, θα λέγαμε, αλλά με πάρα πολύ διακριτικό και πάρα πολύ λεπτό τρόπο, το ότι ο Φιλίμωνας και όλοι οι χριστιανοί του οφείλουν του Αποστόλου Παύλου, με την έννοια δηλαδή ότι τους έχει μεταφέρει το Ευαγγέλιο, αλλά αυτό γίνεται με έναν πάρα πολύ λεπτό τρόπο, πάρα
0: πολύ διακριτικό.
1: Ναι, εντελώς διακριτικά. Εντελώς διακριτικά. Αυτό δηλαδή που μπορεί κανείς να θαυμάσει είναι τη μεγάλη ευγένεια του Αποστόλου, αλλά και τη μεγάλη του διάκριση. Και θα πούμε μετά γιατί όλα αυτά. Και μάλιστα στο τέλος ο ίδιος λέει ότι κοίταξε να δεις, εμένα ο Ονίσιμος μου αποδείχθηκε Ονίσιμος, χρήσιμος, όνομα και πράγμα. Πάρ' τον και εσύ πίσω ως αδερφό σου και το ίδιο θα αποδειχθεί και σε σένα. Δηλαδή παίζει λίγο και με το όνομα εκεί ο Απόστολος Παύλος, δείχνει ακριβώς έναν ευφυή τρόπο γραφής ταυτόχρονα. Είναι πραγματικά μια πολύ γλυκιά επιστολή. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δούλοι εκείνη την εποχή δεν όριζαν φυσικά το όνομά τους οι ίδιοι, αλλά τα ονόματα που τους έδιναν συνήθως ήταν ονόματα τα οποία δηλώναν κάτι καλό ή την λειτουργία που έπρεπε να επιτελέσουν, ας πούμε, μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλούς δούλους να τους λένε Ονίσιμους στα αρχαία χρόνια, δηλαδή χρήσιμους, γιατί ένας δούλος πρέπει να είναι πάντοτε χρήσιμος, ή να τους λένε Χριστούς με ήττα, δηλαδή καλούς, και πολλά άλλα ονόματα, Φέληξ και ούτω καθεξής.
0: Μου άρεσε αυτό που είπατε και σε αυτό θέλω λίγο να μείνω παραπάνω, κυρία Τσαλαμπούνη, μου προκάλεσε ενδιαφέρον. Αυτό που είπατε όσον αφορά τον Απόστολο Παύλο, αυτό που λέει στον Φιλίμωνα, δηλαδή, κοίταξε να δεις, εμένα μου φάνηκε και μου έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμος ο Ονίσιμος, θα φανεί και σε σένα. Στην ουσία, σαν να του μεταφέρει το δικό του, τη δική του εμπειρία και το δικό του παράδειγμα, ότι αφού για μένα αποδείχθηκε χρήσιμος, και θα αποδειχθεί και για σένα αδερφός, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Προσπαθεί να τον παραδειγματίσει.
1: Ακριβώς. Αν δείτε στους στίχους 11 μέχρι περίπου 13-14 έως 15, λέει ότι ξέρεις εμένα, εγώ ήταν σαν ένα παιδί μου, σαν να τον ξαναγέννησα τον Ονίσιμο. Προφανώς ήταν εκείνος ο οποίος του δίδαξε για το Ευαγγέλιο. Αυτός που σε σένα ήταν κάποτε άχρηστος, λέει, σε μένα αποδείχθηκε πάρα πολύ εύχριστος. Παίζει εδώ με το όνομα του Ονίσιμου. Αλλά σου τον έστειλα, λέει, πλέον να είναι σαν τα δικά μου τα σπλάχνα αυτός που σου στέλνω πίσω. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι μπαίνει μπροστά, ανάμεσα θα λέγαμε, στον Ονίσιμο και στον πιθανόν οργισμένο Φιλίμωνα, γιατί ο Κύριος αισθάνεται αδικημένος απέναντι στο δούλο του. Και μάλιστα του λέει, ξέρεις, εγώ σκεφτόμουν να τον κρατήσω, γιατί μου είναι τόσο χρήσιμος. Για να με.
0: Εμέσως πλην σαφώς βέβαια τον απειλεί εντός εισαγωγικών. Δηλαδή.
1: Είναι ένας ωραίος έξυπνος τρόπος. Είχα σκοπό να τον κρατήσω για να με διακονεί εδώ που είμαι στη φυλακή για λογαριασμό σου. Γι' αυτό που σας είπα ότι, δηλαδή, κοίταξε, εγώ είμαι ο Απόστολός σας και κάπου όλοι σας έχετε μια ευθύνη απέναντι στον Απόστολό σας. Αν ήσουν εσύ εδώ, δεν θα με διακονούσες. Δεν μπορείς να είσαι. Είναι Ονίσιμος. Θα στον κρατούσα, λέει. Αλλά δεν θέλω, λέει, να κάνω κάτι χωρίς να σε λάβω υπόψη. Γι' αυτό λέει να μην σου το αφαιρέσω, να σου στερήσω κάτι τόσο καλό. από το σπιτικό σου. Καταλαβαίνετε δηλαδή με πόσο εδώ λεπτό και ευγενικό τρόπο, αλλά και πόσο έξυπνο τρόπο, ο Απόστολος επιχειρηματολογεί υπέρ του Ονησίμου.
0: Ενδεχομένως να θέλει να του δείξει κιόλας ότι δεν αξίζει σε αυτόν τον άνθρωπο να είναι δούλος. Αξίζει να είναι ελεύθερος, έτσι.
1: Εδώ θίγεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος έχει κατηγορηθεί εξαιτίας αυτής της επιστολής και έχει θεωρηθεί ως υπέρμαχος της δουλείας. Και μάλιστα είναι γεγονός ότι στα δύσκολα χρόνια που γνώρισε η ανθρωπότητα με τη δουλεία, όχι στα μεταχριστιανικά χρόνια, και για να φέρουμε κυρίως στα χρόνια που ιδιαίτερα οι αδερφοί μας από την Αφρική σύρονταν ως δούλοι στην Αμερική, πάρα πολλές φορές οι υπέρμαχοι της δουλείας κατέφυγαν σε ένα κείμενο όπως αυτό για να δικαιολογήσουν ακριβώς τη δουλεία. Για να πούμε ότι ακόμα και η Αγία Γραφή δεν την καταργεί, δεν την ακυρώνει, ορίστε, ο Απόστολος Παύλος δεν λέει πάρτον πίσω ως ελεύθερο, δεν λέει να καταργήσουμε τη δουλειά ή τι είναι αυτό που κάνεις, Φιλίμωνα, και έχεις δούλους. Απέναντίας παίζει και κινείται πάνω ο Απόστολος Παύλος τη λογική της κοινωνίας εκείνης εποχής. Αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι αδικεί απόλυτα τον Απόστολο Παύλο και δεν λαμβάνει υπόψη και όλες τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες γράφτηκε η επιστολή, καθώς επίσης και στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται αυτή η επιστολή. Δηλαδή, και φυσικά δεν βλέπει αυτή την επιστολή μέσα στο σύνολο της παύλιας θεολογίας και της παύλιας σκέψης.
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, ο Παύλος πουθενά μέσα στην επιστολή δεν λέει ότι ξέρεις, καλά κάνεις και έχεις δούλους, έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να φερθείς, έχεις κάθε δικαίωμα. Δεν τον ψέγει απευθείας τον Φιλίμωνα, γιατί έχει δούλους, αλλά προσπαθεί να του θυμίσει τι είναι πλέον ο Φιλίμωνας, ότι είναι χριστιανός και ότι όλα πλέον πρέπει να τα βρει, να τα καταλαβαίνει μάλλον και να τα κατανοεί μέσα από αυτό το πρίσμα. Και αυτό είναι εμέσως, το λέει ήδη στον έκτο στίχο, όπου έχουμε, όπως σας είπα, την προσευχή και την ευχαριστία του Αποστόλου Παύλου. Λέει, ξέρεις, εγώ προσεύχομαι, ευχαριστώ τον Θεό βέβαια, όταν σκέφτομαι εσένα και όλους τους άλλους αδελφούς και μαθαίνω και για την αγάπη σου και για την πίστη σου και για την προκοπή σου και παρακαλώ τον Θεό. Αυτό το πράγμα, η πίστη σου, το πώς ας πούμε συμμετέχεις και κατανοείς την πίστη σου, να έχει έμπρακτη εκδήλωση, ενεργής γέννηται. Εν επιγνώση παντός αγαθού, του εν ημίν εις Χριστόν. Δηλαδή ότι όλα αυτή η πίστη σου πλέον να αυξάνει, αν θέλετε, και να δίνει, να έχει και εκφάνσεις και εκφράσεις προς τα έξω, οι οποίες να είναι αγαθές και πάντοτε με αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Απόστολος εδώ ουσιαστικά τον παραπέμπει σε όλα

0: Μιλάμε με την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θέμα μας είναι η επιστολή προς Φιλήμωνα, η προς Φιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κάνατε εσείς μια έτσι εισαγωγή κυρία Τσαλαμπούνη, να έρθουμε να δούμε την επιστολή έτσι πιο επισταμένα. Αναφερθήκατε στο τι ζητάει από, στο πώς αναφέρεται προς τον Φιλήμωνα και τι του λέει στην αρχή της επιστολής ο Απόστολος Παύλος, που έχει το δικό του ενδιαφέρον, και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζήτησή μας από εκεί.
1: Βεβαίως. Όπως και είπατε και εσείς, κάναμε μια αναφορά, είπαμε τι σημαίνει να είσαι δούλος, και αυτό που ξενίζει ίσως σήμερα στους αναγνώστες της επιστολής είναι γιατί ο Παύλος πρέπει να ζητήσει κάτι το οποίο για τον σύγχρονο χριστιανό φαντάζει αυτονόητο. Δηλαδή το ότι δεν μπορεί να έχει δούλους, ότι δεν μπορεί να ασκεί μια κυριαρχική εξουσιαστική, ας το πούμε έτσι, αφεντία επάνω σε άλλους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος κάνει κάτι τέτοιο, και γιατί με τέτοια έμφαση και με τέτοια δύναμη ψυχής παρακαλεί ουσιαστικά. Λέει, ας πούμε, δια την αγάπη μάλλον παρακαλώ. Δηλαδή σε παρακαλώ για την αγάπη που έχεις, ας πούμε. Και εγώ που είμαι ο Παύλος ο πρεσβύτης, ο γέροντας. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Παύλος έχει μια έμφαση στην παράκλησή του. Γιατί? Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για τα πρώτα βήματα του χριστιανισμού. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι γίνονται χριστιανοί, περνάνε από μια άλλη πραγματικότητα σε μια καινούργια πραγματικότητα, και αυτή η μετάβαση, όσο και αν καμιά φορά εμείς έχουμε ρομαντικές αντιλήψεις και θεωρούμε ότι έγινε μια νυχτή, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί σκεφτείτε, ένας άνθρωπος βαπτιζόταν, γινόταν χριστιανός και την επόμενη μέρα πώς ήταν τα πράγματα ακριβώς στη ζωή του? Έπρεπε να κάνει ριζικές αλλαγές. Έπρεπε, αν θέλετε, να κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Αυτοί που την αντικατοπτρίζουν πάρα πολλές φορές και τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου και τα κείμενα των Ευαγγελίων. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε γίνεται αυτόματα, ούτε γίνεται εύκολα. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει πνευματικότητα, θέλει ευάθυνση στην πίστη, εμπειρία, και γι' αυτήν ακριβώς ήδη ο Απόστολος Παύλος στην αρχή της επιστολής, όπως είπαμε και νωρίτερα πριν από το διάλειμμα, γι' αυτήν ο Παύλος παρακαλεί στον Ιησού Χριστό, στον Θεό, παρακαλεί να την δώσει στα μέλη της Εκκλησίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Φιλήμωνα, ώστε να μπορέσει να εμβαθύνει και να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου. Και το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου, πάρα πολλές φορές ο Απόστολος το έχει δηλώσει μέσα στις επιστολές του, είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχουν δούλοι και ελεύθεροι, γυναίκες ή άνδρες, οι Ιουδαίοι ή Έλληνες ή βάρβαροι, και... αλλά όλοι είναι το ίδιο πράγμα εν Χριστώ. Έχει ήδη ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος καταργήσει σε θεολογικό επίπεδο και έχει επιχειρηματολογήσει για αυτήν την ισότητα εν Χριστώ, για αυτή τη νέα πραγματικότητα όπου όλοι είναι ίσοι μπροστά στον Χριστό.
0: Για τον παλαιό και τον καινό, τον νέο άνθρωπο, για την παλαιά μάλλον κατάσταση και την
1: καινή. Ναι, κοιτάξτε, η καινή κτήση προϋποθέτει μία αλλαγή τρόπου σκέψης, αλλά και μία αλλαγή κοινωνική για τον Απόστολο Παύλο. Προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να πάψουν να σκέφτονται όπως σκέφτονται μέχρι τώρα, θα πρέπει να αναθεωρήσουν όλες τις σχέσεις τους, τις διαπροσωπικές, τις κοινωνικές, τις διαφιλικές και τα λοιπά, και φιλετικές. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που ο Απόστολος Παύλος τονίζει πάρα πολλές φορές μέσα στις επιστολές του, είτε με δηλώσεις όπως αυτή που σας είπα από την προς Γαλάτες επιστολή, είτε αναφερόμενο σε επιμέρους και πρακτικά ζητήματα, όπως κάνει και σε άλλες επιστολές, όπως κάνει και εδώ. Εδώ ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά την καταργεί την δουλειά. Για να απαντήσω και όπως σας είπα, στο κατηγορητήριο που συνήθως του αποδίδεται ότι το απευθύνεται ότι τέλος πάντων δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια, ενώ έχει πει όσα έχει πει ο Απόστολος Παύλος, όταν έρχεται στην πράξη ουσιαστικά ακολουθεί την πεπατημένη και τις αντιλήψεις εκείνης εποχής. Δεν κάνει αυτό το πράγμα ο Απόστολος Παύλος, δεν αποδέχεται τον κόσμο όπως ήταν, αλλά βάζει τα πράγματα και τα επιλύει μέσα από μία άλλη λογική, τη λογική της αγάπης και της καινής κτήσης εν Χριστώ.
0: Κυρία Τσαλαμπούνη, μια μικρή διακοπή, μια άνω τελεία, και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι.

0: Κυρία Τσαλαμπούνη, αναφερθήκατε προηγουμένως στην συζήτησή μας πριν από το μουσικό διάλειμμα στην Καινή Κτήση που φέρνει ο Απόστολος Παύλος, που χρησιμοποιεί στην θεολογία του, στις επιστολές του. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτήν και να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα μας πάνω σε αυτό το θέμα, που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό και δείχνει και την αντίθεσή του με βάση όσα μας είπατε πριν για όσα τον κατηγορούν ότι τέλος πάντων ήταν υπέρ της δουλείας.
1: Ναι. Για τον Απόστολο Παύλο η ιστορία χωρίζεται στον παλαιό κόσμο και στην καινή δημιουργία, στην παλιά δημιουργία και στην καινούργια δημιουργία, όπου καθοριστικό ρόλο μέσα σε αυτή την καινή κτήση και απαρχή, αν θέλετε, αυτής της καινής κτήσης είναι ο Ιησούς Χριστός, του οποίου η θυσία και η Ανάσταση είναι εκείνη που έδωσε μια νέα προοπτική στον κόσμο και στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό για τον Απόστολο Παύλο δεν είναι απλώς μια ηθικολογία, δεν είναι απλώς μια ωραία κουβέντα, μια θεωρητική συζήτηση αν θέλετε, αλλά έχει βαθιές οντολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Αλλάζει τον κόσμο ολόκληρο. Αλλάζει πρώτα τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό το γεγονός είναι αυτό που λέει ο ίδιος, ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τον παλιό άνθρωπο και να αντιθούμε τον νέο. Γι' αυτό μιλώ για οντολογικές συνέπειες, αλλά έχει και στη συνέχεια και εφαρμογή πρακτική μέσα στη ζωή των μελών της Εκκλησίας και στη σχέση μεταξύ τους. Αυτό που θα πει ο ίδιος, όπως είπαμε στην Προσγαλάτας, δεν μπορεί να υπάρχουν δούλοι ελεύθεροι, δεν μπορούν να υπάρχουν να χωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση το φύλο τους, με βάση τη φυλή τους, με βάση το χρώμα τους, τη γλώσσα τους ή την κοινωνική τους καταγωγή. Όλοι είναι ίσοι, όλοι συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο στην καινή κτήση που είναι αυτή η εν Χριστώ, όπως τη λέει αλλιώς, κατάσταση και ζωή. Αυτό για τον Απόστολο Παύλο είναι βασική σκέψη. Και αν έχουμε αυτήν υπόψη μας, καθώς επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος βλέπει ότι αυτή η καινή κτήση σημαίνει ακριβώς και την απαρχή των εσχάτων, ότι ήδη βρισκόμαστε μέσα στα έσχατα και βιώνουμε αυτήν τη νέα κατάσταση και πορευόμαστε προς την αιωνιότητα και το τέλος της ιστορίας, είναι αυτό που αλλάζει τα πάντα στον τρόπο σκέψης και ζωής και είναι αυτό που υπαγορεύει, αν θέλετε, κάθε κίνηση του Απόστολου Παύλου.
0: Να έρθουμε και στην επιστολή τώρα, στην προς Φιλήμωνα και στον τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στον ίδιο τον Φιλήμωνα και του εξηγεί πόσο χρήσιμος τελικά είναι ο Ονήσιμος, έτσι, και μάλιστα έχει και κάποιες πολύ έτσι χαρακτηριστικές φράσεις παρακαλώντας τον, του λέει δέξου τον αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα.
1: Ακριβώς.
0: Όχι
1: ακριβώς.
0: Μόνο ότι που είναι ο αδερφός μου τέλος πάντων και όλα τα άλλα, αλλά ότι είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα.
1: Γιατί ακριβώς λίγο πιο πριν τον είπε τέκνο του. Mm-hmm. Τον είπε ότι τον γέννησε ο Απόστολος Παύλος. Ότι κοίταξε, εγώ ας πούμε, το λέει στο στίχο 10, δύο στίχους πιο παραπάνω, σε παρακαλώ, λέει, δεν σε παρακαλώ για οποιονδήποτε, του λέει, για έναν τυχαίο, σε παρακαλώ για το δικό μου το παιδί, το οποίο το γέννησα όταν ήμουν αδέσμιος, εδώ που είμαι φυλακισμένος, τον Ονήσιμο. Δηλαδή είναι τόσο ζεστή και τόσο τρυφερή αυτή η σχέση που αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος με τα πνευματικά του τέκνα, που είναι πραγματικά νομίζω συγκλονιστική. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο επιχείρημα. Να δούμε τα επιχειρήματά του. Το ένα είναι ότι ο Απόστολος Παύλος του λέει ουσιαστικά ότι κοίταξε, αυτός πλέον δεν είναι ένας τυχαίος. Είναι δικός μου. Είναι το δικό μου το παιδί. Δεν θα έκανες κάτι κακό στο δικό μου το παιδί, έτσι δεν είναι, του λέει. Το δεύτερο που του λέει είναι ότι κοίταξε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι ο Απόστολός σας. Και όλοι σας επιθυμείτε και να με διακονήσετε και να με υπηρετήσετε και να με φροντίσετε εδώ που είμαι φυλακισμένος. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να σας πω ότι να είσαι φυλακισμένος στον αρχαίο κόσμο είναι μια τραγική, αν είναι σήμερα τραγικό, ήταν πολύ πιο τραγικό εκείνη την εποχή. Με συνθήκες άθλιες, με κινδύνους, με στερήσεις, με κακουχίες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί σήμερα ένας αδερφός μας φυλακισμένος να υφίσταται. Και πραγματικά το ότι ήταν μεγάλη ανακούφιση να έχεις κάποιον ο οποίος μπορεί να σε φροντίσει όταν είσαι στη φυλακή, να φροντίσει για την τροφή σου, για τα ρούχα σου, για οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί. Και φυσικά οι χριστιανοί είναι λογικό ότι συμπαραστάθηκαν, και το λέει ο ίδιος ο Απόστολος, ότι συμπαραστάθηκαν όταν ήταν στη φυλακή. Του λέει λοιπόν του Φιλήμωνα, και εσύ δεν θα ήθελες να κάνεις το ίδιο? Το έκανε για λογαριασμό σου ο Ονήσιμος, δηλαδή ουσιαστικά τον Ονήσιμο, από δούλος που ήταν. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν στην τελευταία θέση της κοινωνικής πυραμίδας εκείνης εποχής. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πρόσωπο, δηλαδή για τον αρχαίο κόσμο δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει το δικαίωμα να εξουσιάζει τον εαυτό του, να αποφασίζει για τον εαυτό του, είναι ένα πράγμα και ένα περιουσιακό στοιχείο. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτόν τον άνθρωπο, τον μονίσιμο, τον παίρνει ο Απόστολος Παύλος, τον καθιστά και πάλι άνθρωπο, πρόσωπο, πρώτα τον αδεικνύει ως παιδί του, στη συνέχεια τον παρουσιάζει ως τον πλέον χρήσιμο και αυτόν που ουσιαστικά έκανε το έργο που θα έκανε ο ίδιος ο Κύριος του, δηλαδή ο Φιλήμωνας, και τρίτον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι εκείνο που του λέει ότι στο στίχο 16 δεν θέλω, λέει, να τον ξαναδεχθείς πίσω του σαν δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, να τον δεχθείς ως αδερφό. Και εδώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ανέχεται τη δουλειά. Δεν την, ας το πούμε έτσι, την συντηρεί. Δεν την καλλιεργεί. Δεν ευδοκεί. Δεν συμφωνεί με την δουλειά. Αλλά την καταργεί. Αλλά την καταργεί με έναν τρόπο ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ και συνάδει και συντεριάζει πάρα πολύ με τον τρόπο, με την ολόκληρη τη θεολογική σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Γιατί βλέπει τα πάντα, τις σχέσεις τις ανθρώπινες, μέσα στην προοπτική και τη λογική της εν Χριστώ και ενίας δημιουργίας.
0: Βλέπουμε όμως και παραπάνω, αναφερθήκατε στο στίχο 16 και στον στίχο 14, ότι λέει στον Φιλήμωνα ότι χωρίς τη συγκατάθεσή σου δεν θέλησα τίποτα να κάνω, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό, προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου.
1: Δηλαδή... Του δίνει και την ευκαιρία να πάρει την πρωτοβουλία ο ίδιος ο Φιλήμωνας. Εδώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση του Αποστόλου, όπως ένας σωστός πατέρας. Του λέει τη λύση. Έτσι, του λέει ότι η λύση είναι να τον δεχθείς ως αδερφό και να μην προχωρήσει σε καμία από αυτές τις, ας το πούμε έτσι, σε αυτές τις τιμωρίες που σου αναγνώριζε ο Ρωμαϊκός νόμος ως δικαίωμα. Γιατί κοίταξε, εγώ θα μπορούσα να τον κρατήσω για μένα, γιατί ξέρω ότι θα μου τον έδινες. Αν σου τον ζητούσα. Αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι χωρίς να πεις και να συνενέσεις και εσύ. Και εδώ ακριβώς φαίνεται πραγματικά ο πατέρας.
0: Και αφήνει και δίνει και την ελευθερία, έτσι, στον άλλο να αποφασίσει. Έτσι,
1: πόσο σοφός πατέρας οδηγεί το παιδί σταδιακά στο να αποφασίσει εκείνο ελεύθερα τι θέλει, αλλά του δείχνει και ποια είναι η λύση, ώστε να μπορεί να έχει να επιλέξει. Ακριβώς αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Γιατί πρέπει να, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν όπως είναι και τα παιδιά, δηλαδή είναι μέσα σε μια καινούργια κατάσταση, μια εντελώς νέα κατάσταση και φυσικά δεν είναι εξ ολοκλήρου και εξ αρχής όρημη για αυτή την κατάσταση, για αυτό το νέο. Χρειάζεται μια σταδιακή αύξηση και χρειάζεται και μια, θα λέγαμε, πνευματική παιδαγώγηση και διαπαιδαγώγηση και αυτή είναι ακριβώς κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πιο σοφό, πολύ πιο συνετό να αφήσει τον ίδιο τον Φιλήμωνα να πάρει την απόφαση. Και όχι να του την επιβάλλει. Και ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν επιβάλλει. Αν διαβάσουμε και τις υπόλοιπες επιστολές του, συμφωνεί πλήρως με τον τρόπο που ο Απόστολος κινείται γενικά. Αν το δούμε πώς λειτουργεί σε διάφορες επιστολές του, πολλές φορές λέει, ξέρετε, εγώ λέω αυτό. Ας πούμε στην Α προς Κορινθίους. Αλλά εντάξει, εγώ λέω αυτό. Εσείς τώρα σκεφτείτε και αποφασίστε. Δηλαδή αφήνει και στην κοινότητα την ίδια να πάρει τις αποφάσεις. Εδώ στην περίπτωση αφήνει στον ίδιο τον Φιλήμωνα να πάρει την απόφαση.
0: Τους καθιστά δηλαδή υπεύθυνους με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Μα όλα τα μέλη της Εκκλησίας είναι υπεύθυνα. Και ουσιαστικά το να είναι κανείς μέλος αυτής της καινής δημιουργίας είναι η προσωπική του ευθύνη. Και η προσωπική του απόφαση, η οποία βέβαια συνεπάγεται και έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων.
0: Προχωράει λοιπόν πιο κάτω στην επιστολή του, μιλώντας προς τον Φιλήμωνα Απόστολος Παύλος, και του λέει ότι αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξω τον σαν να ήμουν εγώ, και αν σε ζημίωση σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα.
1: Ναι, αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι ίσως και ο Φιλήμωνας εδώ να χαμογέλασε διαβάζοντάς του, γιατί φυσικά ξέρει εκείνος τι χρωστάει στον Απόστολο και το λέει και όλος ο Απόστολος αμέσως μετά. Εγώ Παύλος, λέει, έγραψα τη εμίχειρή, εγώ από ό,τι σου δεν του κάνει ένα συμβόλαιο. Εγώ γράφω με το χέρι μου αυτό και υπογράφω ότι ό,τι σου χρωστάει εγώ θα στο επιστρέψω. Για να μην σου πω, λέει, ότι μου οφείλεις και τον εαυτό σου. Εδώ δηλαδή είναι αυτό που σας είχα πει και νωρίτερα, ότι ο Απόστολος επικαλείται και το χρέος που έχει ο Φιλήμωνας και ο κάθε Φιλήμωνας εκείνης εποχής αλλά και σήμερα απέναντι στον Απόστολο, γιατί εξαιτίας αυτού γίνεται ο ίδιος, ήρθε ακριβώς στη ζωή, σώθηκε, γνώρισε τη σωτηρία αν θέλετε, γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Αυτό εδώ επικαλείται ο Απόστολος σε αυτό το σημείο.
0: Και λέει και πιο κάτω, ας πάρω κι εγώ αδερφέ μου κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου, ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Πάλι έχει να κάνει με αυτό που είπατε, έτσι, ότι...
1: Ακριβώς. Είναι, το ίδιο, είναι μία από τις βασικές σκέψεις, ας πούμε, της επιστολής. Σας είπα, η σκέψη του Αποστόλου στη συγκεκριμένη επιστολή κινείται με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Απ' τη μια μεριά είναι ότι ο Ονίσιμος πλέον είναι αδελφός και επομένως έτσι οφείλεις να τον αντιμετωπίσεις ως αδερφό και όχι ως δούλο. Ουσιαστικά δηλαδή του ζητάει να σκεφτεί ότι πλέον εν Χριστώ έχουν αλλάξει τα πράγματα, Φιλήμωνα. Δεν είναι όπως τα ήξερες. Δεν είσαι εσύ ο Κύριος και έχεις περιουσιακά στοιχεία που είναι η δούλη σου. Έχεις αδερφούς. Πόσο μάλλον δε που ο Ονίσιμος είναι και βαφτισμένος χριστιανός, είναι χριστιανός πλέον, επομένως είναι αδελφός. Αυτή είναι μία σκέψη. Η δεύτερη είναι ότι κοίταξε να δεις, εγώ που σου το ζητώ, είμαι αυτός στον οποίο πραγματικά οφείλεις. Εδώ βέβαια ο Απόστολος Παύλος κινείται και στη λογική, θα πούμε, εκείνης της εποχής, που είναι μια εποχή, ή αν θέλετε οι μεσογειακές κοινωνίες εκείνης της εποχής κινούνται πάρα πολύ στη λογική του μου οφείλεις και σου οφείλω μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό το έχουμε και σήμερα κι εμείς, ότι χρωστώ χάρη σε κάποιον και θα του την ανταποδώσω και εκείνος στη συνέχεια μετά θα πρέπει να μου την ανταποδώσει. Πάνω σε αυτό χτίζει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας όμως τον Φιλήμωνα ότι αυτό που σου, αν μου επιτρέπετε το, η αξία, ας πούμε, της οφειλής που έχει απέναντί σου ο Ονίσιμος, ο οποίος πλέον δεν είναι ένας τυχαίος, αλλά πλέον είναι δικός μου, είναι παιδί μου. Λοιπόν, η οφειλή που σου έχει είναι πολύ μικρότερη από αυτή που οφείλεις εσύ σε μένα. Οπότε, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι λαϊκά, πατσίζουμε, του λέει ο Απόστολος Παύλος. Τον δέχεσαι πίσω, σαν αδερφό, σαν να μην έγινε τίποτε, και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, και κυρίως αδερφέ μου Φιλήμωνα, έχεις κάνει αυτό που έπρεπε να κάνεις ως χριστιανός.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσαλαμπούνη, θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: Κυρία Τσαλαμπούνη, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, έχουμε περίπου 5 λεπτά στην διάθεσή μας. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε έτσι να κάνουμε μια, πώς να το πω, συμπερασματικά να πούμε ορισμένα πράγματα για την προσφυλήμωνα επιστολή και κατά πόσο όσα γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος έχουν και εφαρμογή και στο σήμερα, στη σημερινή εποχή.
1: Βεβαίως. Είπαμε ότι είναι η μικρότερη επιστολή, ότι έχει έναν ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν την καθιστά, ας το πούμε έτσι, άσχετη με το σήμερα ή με τη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, γιατί μέσα σε αυτήν την τόσο προσωπική και ιδιωτική επιστολή αναδεικνύεται περίτρανα για μία ακόμη φορά η θεολογική σκέψη και η ποιμαντική μέρημνα του Αποστόλου Παύλου. Αυτό που νομίζω είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την επιστολή είναι ακριβώς το πρίσμα μέσα από το οποίο ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τις ανθρώπινες σχέσεις πλέον. Τις βλέπει μέσα από το πρίσμα της εν Χριστώ ζωής, που αυτό το πρίσμα αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι πρέπει ή έπρεπε και αν θέλετε πρέπει και σήμερα να κατανοούν τις ανθρώπινες τους σχέσεις, τις σχέσεις τους, δηλαδή τις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή αν θέλετε ακόμα και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Αυτό που κάνει εδώ ουσιαστικά ο Απόστολος Παύλος...
0: Δίνει ένα μάθημα δηλαδή.
1: Νομίζω ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ κάνει επανάσταση. Απλά δεν είναι από αυτές τις επαναστάσεις που έχουμε συνηθίσει με αίμα και με μια επιθετικότητα, αλλά είναι μια επανάσταση η οποία είναι σιωπηλή και εις βάθος, αλλά είναι μια επανάσταση αγάπης. Γιατί αυτό που ζητά από τον Φιλήμωνα είναι πραγματικά ριζοσπαστικό για εκείνη την εποχή. Ήταν αδιανόητο για έναν κύριο να δεχθεί πίσω έναν δούλο και μάλιστα σαν να μην τρέχει τίποτα όπως του ζητάει εδώ και όχι μόνο αλλά και σαν αδελφό πολύ περισσότερο να τον αποκαταστήσει αν θέλετε και σε μια θέση πολύ ανώτερη από αυτήν την οποία είχε γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι πυροδοτούσε τα θεμέλια του όλου συστήματος. Η τιμωρία που υπήρχε, τα αντίπεινα αν θέλετε που είχαν και η πτώση που είχε κάθε παράβαση κάθε δούλου γινόταν και κυρίως και για τον παραδειγματισμό των υπολείπων. Εδώ και επομένως και αυτό ήταν και πάρα πολύ αυτονόητο ότι ένας δούλος ο οποίος ήταν δραπέτης θα τύχαινε μιας κακής μεταχείρισης ακόμη πολύ περισσότερο ότι μπορεί να θανατωνόταν. Αυτό που ζητά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι κατάργηση αυτής της λογικής, κατάργηση αυτών των σχέσεων και επανατοποθέτηση, επαναπροσδιορισμό όλων των σχέσεων μέσα στη νέα προοπτική που λέγεται εν Χριστώ ζωή, καινή κτήση όπως είπαμε, καινή δημιουργία, που είναι ακριβώς η ζωή της Εκκλησίας, στην οποία δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις και κυρίως δεν μπορούν να λειτουργούν εξουσιαστικές λογικές ή τυραννικές ή αν θέλετε και εκδικητικές συμπεριφορές. Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Από αυτήν την άποψη λοιπόν νομίζω ότι και για σήμερα έχει πάρα πολλά να πει η επιστολή. Γιατί ακριβώς θέτει τα πράγματα μέσα σε αυτήν την προοπτική. Στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής και της καινής κτήσης. Και νομίζω ότι αυτό αξίζει να μείνει και ως το τελευταίο σημείο της επιστολής και ως μήνυμα αυτής της επιστολής και σήμερα.
0: Κυρία Τσαλαμπούνη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την
1: και εγώ σας ευχαριστώ,
0: συνομιλία μας. Να είστε καλά και εσείς καλή
1: και
0: δύναμη.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν

0: ουρανόθεν επέμφθη η πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν.

0: Χαίρεη της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρεη του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ηθής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ηθής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοοντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα που ασχολείται με αναλύσεις στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου εκ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, επιγράφεται συνάξεις για νέους ο τόμος αυτός με τίτλο «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Για όσους ρωτάτε, μη χανόμαστε μέσα στις ανθρώπινες παρηγορίες. Τι θέλαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά να τονίσουμε που πρέπει να το πούμε και σήμερα? Ότι πολλές φορές χάνεται κανείς μέσα σε αυτά και αρκείται σε αυτά, με αποτέλεσμα να αφήνει τον εαυτό του τελείως φτωχό, φτωχότατο, στερημένο, σαν να προσπαθεί να ξεδιψάσει με αλμυρό νερό. Γίνεται? Ή να ξεδιψάσει πίνοντας το αίμα του? Είχαμε πει και άλλη φορά για τη γάτα που ρίσκει στα δόντια του πριονιού λίγο αίμα και αρχίζει να το γλύφει. Γλύφοντας όμως ματώνει η γλώσσα της και καθώς συνεχίζει να γλύφει, τι πίνει? Το αίμα της. Αυτό είναι για τη γάτα μια ψευτοπαρηγοριά. Πόσα τέτοια συμβαίνουν στους ανθρώπους? Και είναι θύματα. Εάν μένουμε ξύπνοι 16 ώρες την ημέρα, οι 15 ώρες, για να μην πω όλες, είναι έτσι χαμένες, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν χωρίς να αφήσουμε τίποτε ή χωρίς να αφήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε. Το σημείωμα αναφέρεται και στις σπουδές. Σπούδασε, ποιος σου είπε όχι? Και μάλιστα εγώ θα σε συμβούλευα, αν έχεις κουράγιο και καταλαβαίνεις ότι μπορείς, αν πάρεις ένα πτυχίο, να πάρεις και δεύτερο και τρίτο. Όπως είναι μερικοί άνθρωποι που μαθαίνουν εύκολα γλώσσες. Εγώ θα έλεγα σε έναν τέτοιο, μάθε καμιά δεκαπενταριά. Είναι το εργοχειρό του, το ταλαντό του, το χαρισμά του. Γιατί να μην μάθει γλώσσες αφού έχει μια τέτοια ευκολία? Ο άλλος μπορεί να γίνει φυσικός, να γίνει γεωλόγος. Τι μοιράζουν αυτά? Το θέμα είναι όμως γιατί τα κάνεις. Το θέμα είναι αν νομίζεις ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία θα στηρίξουν τη ζωή σου, θα σε ξεκουράσουν, θα σε χορτάσουν. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Βέβαια, αποκαθίστασαι πνευματικά, αυτό επαγγελματικά, παίρνεις το μισθό σου, παντρεύεσαι, ζεις την οικογένειά σου, έτσι όλα αυτά είναι χρήσιμα, είναι και αποτελέσματα των γνώσεων. Αλλά το τελικό που πρέπει να έχουμε στα μάτια μας, έτσι, και πρέπει να μην φεύγει προ οφθαλμών μας, έτσι, είναι ο Χριστός μας, ο οποίος παρέχει τα χαρίσματα, είναι ο δότης των χαρισμάτων. Να αγαπάμε τον δότη, λοιπόν, και ο οποίος φανερώνει την αγάπη του δίνοντάς μας τα χαρίσματα. Γι' αυτό είναι χαρίσματα, δεν κοπιάθουμε εμείς, μας χαρίστηκαν αυτά όλα. Ο Θεός είναι το παν και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χορταίνει τον άνθρωπο. Συγχρόνως όμως ο Θεός μας μιλάει μέσα από την επιστήμη, μέσα από κάποιο εργόχειρο που θα κάνουμε, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από το βουνό. Όπως θέλει ο Θεός μιλάει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μαρμαρώνεται ο άνθρωπος και περιμένει να ευλογηθεί από τον Θεό. Κάποιος μπορεί να έχει αυτή την κλίση, να γίνει στυλίτης. Αν δεν το κάνει, την ώρα που τον καλεί ο Θεός να το κάνει, θα κριθεί από τον Θεό. Αν όμως πας και το κάνεις εσύ, θα σου καταλογήσει ο Θεός αφροσύνη. Είναι λόξα αυτό που θα κάνεις εσύ, εκτός αν νομίζεις ότι σε καλεί ο Θεός να ανεβείς και να καθίσεις πάνω σε στήλο. Πάντως, με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά, έτσι, της καθημερινότητάς μας, του πολιτισμού μας, της νοοτροπίας μας, το να σηκωθείς και να καθίσεις σε στήλο ισχυριζόμενος ότι σε καλεί ο Θεός να γίνεις στηλίτη, φαίνεται μάλλον λόξα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω περισσότερα. Πάντως μπορείτε πάλι να γράψετε πάνω σε αυτό το θέμα και να επανέλθουμε. Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Περιμένω λοιπόν τις ερωτήσεις σας.

απόκτηση και διαφύλαξη της χάριτος του Θεού. Ποιος πρέπει να είναι ο καημός, ο πόθος, ο σκοπός μας? Μετά την παρέκβαση της περασμένης Κυριακής, επανερχόμαστε στο σημείο με το οποίο ασχοληθήκαμε την προπέρασμένη Κυριακή και το οποίο στη συνέχεια του έχει την εξής ερώτηση. Πώς αποκτάτε, πώς διαφυλάτετε, γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρις του Θεού? Είναι μια σημαντική ερώτηση. Καταρχήν να πούμε ότι αυτός πρέπει να είναι ο καημός του κάθε ανθρώπου, ο πόθος του, ο σκοπός του, αυτό προς το οποίο πρέπει να αποβλέπει, να αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Θυμάστε όσοι διαβάσατε το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, πως τονίζει ιδιαίτερα ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και ότι όλα γίνονται για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό διότι ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να είναι σωστός, ολοκληρωμένος, αληθινός άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μετά την αμαρτία, όσο και αν διασώζει την εικόνα του Θεού, όσο και αν είναι έξυπνος, σοφός, ικανός και όσα πολλά άλλα πράγματα και αν έχει, δεν μπορεί καθεαυτόν να είναι αληθινός άνθρωπος. Μόνο όταν μέσα του είναι ο Θεός δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι αληθινός. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είναι το σπουδαιότερο όλων το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού. Και ορισμένες αρετές να έχει κανείς και μια ηθικότητα να έχει με τη γενική σημασία της λέξεως εκτός από την ειδική, και ορισμένα άλλα καλά πράγματα να έχει, πάλι είναι πολύ φτωχό πλάσμα. Ο άνθρωπος πλάστηκε έτσι από τον Θεό, ώστε να είναι σε φυσιολογική κατάσταση από θεολογικής και όχι από ανθρωπολογικής απόψεως. Όταν έχει μέσα του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν δηλαδή έχει και αυτή τη θεϊκή ενέργεια, αυτή τη δύναμη, αυτό το κάτι που είναι από τον Θεό, διότι καθεαυτόν ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο και εφθαρτό όν. Ενώ όσο έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι άφθαρτη, που είναι άκτιστη, που είναι άπειρη, μένει και ο άνθρωπος άφθαρτος και γίνεται άκτιστος και κατά χάριν άπειρος. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό το θέμα και καλώς εδώ η ερωτώσα λέει πώς αποκτάτε και πώς διαφυλάτεται η χάρη, ως προς το ότι ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν άκτιστος, αντιπαραβάλλει από κάτω ο πατήρ Σημεών εδώ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μία ρίση, λοιπόν για τον Απόστολο Παύλου. Λέει «κτιστός ουν ειν ο Παύλος», ήταν λοιπόν κτιστός ο Παύλος, «αλλά άκτιστος γέγονε τη χάριτη». Και έγινε κατά χάριν άκτιστος. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό θέμα, το ξαναλέμε. Το ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσει κανείς κάτι στη ζωή, όσο είναι δύσκολο να φυλάξει αυτό το οποίο θα αποκτήσει. Λέγεται ότι να αποκτήσεις χρήματα δεν είναι τόσο δύσκολο. Δύσκολο είναι τι θα γίνει έπειτα. Θα τα φυλάξεις τα χρήματα, δηλαδή θα τα διαχειριστείς καλώς αυτά τα χρήματα, θα τα χρησιμοποιήσεις καλώς ή θα τα σπαταλήσεις. Πολλοί απέκτησαν χρήματα, πολλοί μπόρεσαν και έφτιαξαν περιουσία, λίγοι όμως μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν καλά. Αυτό πολύ περισσότερο θα λέγαμε συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Μπορεί να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, αλλά είναι δύσκολο να την διαφυλάξει. Και επειδή ο Θεός ξέρει ποιος μπορεί να τη φυλάξει και ποιος δεν μπορεί, γι' αυτό όταν ξέρει ότι δεν θα τη φυλάξουμε, τη χάρη δεν μας τη δίνει. Αλλιώς θα την είχαμε τόσο πολύ που τη θέλουμε και τη ζητούμε πια. Πολλοί άνθρωποι που ζητούν τη χάρη θα την είχαν, αλλά δεν τη δίνει ο Θεός παρά εκεί που είναι σίγουρος ότι θα διαφυλαχθεί. Δεν πέφτει σε τέτοιο λάθος ο Θεός.
αν και φαίνεται ότι μερικές φορές κάνει αυτό το λάθος, πάλι για το καλό του ανθρώπου, λάθος εντός εισαγωγικών, ο αλάθητος. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί κανείς να παραπονείται, πολύ να παραπονείται, που ο Θεός δεν τον επισκέπτεται, που δεν του δίνει τη χάρη. Και το παράπονο του είναι τέτοιο που βλάπτεται πια και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Θεός δεν του τη δίνει. Και κάποια στιγμή ο Θεός μπορεί να δώσει. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που δίνει ο Θεός απλόχερα τη χάρη του, εντελώς σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να το περιμένει κανείς, και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι την έχει τη χάρη. Αλλά μετά τη χάνει και βγαίνει καλό. Σπάει δηλαδή τα μούτρα του, χάρη ήθελες, πάρ' τη χάρη, θα δεις τώρα πως ο εαυτός θα σε εξερτερήσει και δεν θα εκτιμήσει αυτό που σου δώσε ο Θεός. Αλλά μετά τη χάνει και βγαίνει καλό. Αυτό είναι το καλό. Το ότι πέφτει, σπάει τα μούτρα του, ενώ πιο μπροστά δεν καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη του επειδή έχει περηφάνεια, επειδή είναι καινόδοξος, τώρα που του την έδωσε για λίγο, σαν μια γλυκιά καραμέλα και την πήρε πάλι, αρχίζει να καταλαβαίνει για ποιο λόγο ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη και αρχίζει να ταπεινώνεται. Μην ξεχνάμε, να, ο Απόστολος Πέτρος. Λοιπόν, λίγο καιρό πριν τα πάθη του Χριστού, στο όρος μεταμορφώνεται με τον Χριστό. Και μετά από λίγο καιρό τον αρνείται δημόσια τρεις φορές. Άρα, κάνει ένα σχόλιο ο Άγιος Μάξιμος, λέει, να μην ζητάμε προ καιρού χάρη, γιατί μπορεί να μην είμαστε ικανοί να την αφομοιώσουμε, να καταλάβουμε τι έγινε μέσα μας. Ο ίδιος ο Πέτρος λοιπόν πέφτει στο μεγάλο αμάρτημα της δημόσιας τριπλής άρνησης του Χριστού.

σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη. Το θέμα λοιπόν αυτό, το θέμα λοιπόν της αποκτήσεως της χάριτος του Θεού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς αποκτάτε? Καταρχήν, για να ακριβολογούμε, τη χάρη του Θεού την έχουμε όλοι μας. Ειδικά όσοι βαπτιστήκαμε και χριστήκαμε, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Στην αγρυπνία που κάναμε πριν λίγες μέρες, είχε γίνει μια αγρυπνία για την εορτή της υπαπαντής του Κυρίου, λέει ο πατήρ Σημεών. Στο τέλος είπαμε δύο λόγια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Αγκάλες για τον Άγιο Σημεών, τον Θεοδόχο μάλλον, Θεοδόχος που δέχτηκε το Χριστό στις Αγκάλες, τον Κύριο δηλαδή, ότι είχε πνεύμα Άγιο και ότι το πνεύμα το Άγιο τον είχε πληροφορήσει. Είναι αυτό και χρηματισμένον, ήταν πληροφορημένος, υπό του πνεύματος του Αγίου, πως δεν θα πεθάνει πριν δει το Χριστό. Και εκείνη την ημέρα, 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, που πήγε η Παναγία με τον Χριστό στο ναό για τον καθαρισμό, γράφει ο Ευαγγελιστής ότι το Πνεύμα το Άγιο είπε στον Άγιο Σημεών να πάει στον ναό. Δια του Πνεύματος του Αγίου οδηγήθηκε στον ναό, δια του Πνεύματος του Αγίου είδε τον Χριστό και κατάλαβε ότι είναι ο Χριστός. Και φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο είπε εκείνα που είπε στην Παναγία. Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία. Είπαμε λοιπόν στην αγρυπνία ότι και εμείς έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο καθόν βαπτισμένοι. Δεν υπάρχει βαπτισμένος που να μην έχει το Πνεύμα το Άγιο, διότι το βάπτισμα είναι ανεξάλειπτο. Πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα κυρίως δίνεται με το χρίσμα. Βάπτισμα και χρίσμα είναι μαζί, αλλά και γι' αυτό η χάρη του βαπτίσματος και του χρίσματος λέγεται βαπτισματική. Το βάπτισμα λοιπόν είναι ανεξίτηλο. Ενώ όσο υπάρχει κάποιος βαπτισμένος σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί αβάπτιστος. Αν φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν αρνηθεί τον Χριστό και επιστρέψει, δεν ξαναβαπτίζεται. Είναι ανεξίτηλο, ανεξάλειπτο το βάπτισμα σε αυτόν τον κόσμο. Μετά το θάνατο δεν ξέρουμε τι γίνεται για έναν ο οποίος κολλάζεται. Έχουμε λοιπόν μέσα μας, όπως λένε οι πατέρες και το τονίζουν, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια του βαπτίσματος, αλλά προσέξτε τη λέξη, ανενέργητη. Τι είπα να πει τώρα, η χάρη υπάρχει αλλά είναι ανενέργητη? Ίσως καμιά φορά και η χάρη φοβάται τον τρόπο της ζωής μας. Ας μας επιτραπεί, ανθρωποπαθός, δηλιάζει να εκδηλωθεί. Τη κόβουμε το δικαίωμα να πω, μιλάω ανθρωποπαθός τώρα. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που έχω πει και άλλη φορά. Σε ένα τζάκι όπου κάηκαν πολλά ξύλα, μετά από ώρες, μόνο στάχτη φαίνεται. Η νοικοκυρά όμως, που ξέρει από αυτά, σκαλίζει τη στάχτη και βρίσκει μια σπίθα. Βρίσκει χωμένο μέσα στη στάχτη ένα καρβουνάκι αναμένο. Της φτάνει αυτό για να ξανααναψει το τζάκι. Βάζει κάποια προσανάματα και γίνεται φωτιά. Αλλά πρέπει να βρει έστω μια σπίθα. Σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη κρυβόταν για μας η λευτεριά, έλεγε κάποιος ύμνος. Όπως το καρβουνάκι είναι κρυμμένο μέσα στη στάχτη, έτσι η χάρη είναι κρυμμένη στα κατάβαθα της ψυχής του Ορθόδοξου Χριστιανού. Όταν κάποιος κάποτε συνέλθει, μετανοήσει και ανάψει μια φωτιά μέσα του, δηλαδή αρχίσει να αισθάνεται ότι άναψε μέσα του η φωτιά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά αυτή η μικρή σπίθα που είναι εκεί μέσα δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι χωρίς βάπτισμα δεν γίνεται, χωρίς χρίσμα δεν γίνεται, ξεσκεπάζεται και γίνεται φωτιά, όπως το καρβουνάκι που και ξεσκεπάστηκε από τη στάχτη, και καθώς βάζει κανείς λίγα ξερά χόρτα, λίγα χαρτιά, λίγα προσανάματα, παίρνει φωτιά. Αλλά χρειάζεται το αναμένο καρβουνάκι. Χωρίς εκείνο δεν γίνεται,
όσα προσανάματα και αν μαζέψεις. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να έχουμε τη χάρη του Θεού, εννοεί ενεργούμενοι, γιατί προηγουμένως χρησιμοποίησε ο πατήρ τη λέξη ανενέργητη. Όταν λοιπόν φουντώσει η φωτιά μέσα σε μια ψυχή, κατ' ουσίαν δεν γίνεται τίποτε άλλο, αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, παρά ξεσκεπάζεται και φουντώνει αυτό το σπέρμα της χάριτος που είναι από το βάπτισμα κρυμμένο στα κατάβαθα της υπάρξεώς μας. Μάλιστα, για να μην φύγουμε από το θέμα μας ή για να συνδέσουμε όλα αυτά με το θέμα της νοεράς προσευχής, της ευχής, να πούμε το εξής. Όπως τονίζουν οι πεπειραμένοι διδάσκαλοι, όταν αρχίζει κανείς να λέει την ευχή, αλλά να τη λέει με την καρδιά του, με όλο του το είναι, με πόθο πολύ, και βλέπει ο Θεός την πράξη ότι πράγματι ποθεί κανείς να ζήσει μέσα του ο Χριστός, τότε αρχίζει σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα του μια ζεστασιά. Σε αυτή την περίπτωση, με τον κόπο που καταβάλει κανείς λέγοντας την ευχή, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά με ένα φτιαράκι ή ακόμη και με τα χέρια συνεχώς παραμερίζει τη στάχτη, συνεχώς πετάει τη στάχτη και κάποτε βρίσκει το αναμένο καρβουνάκι. Έτσι, καθώς επικαλείται κανείς το όνομα του Χριστού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», λέγοντας την ευχή, γίνεται συνάντηση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, του ονόματος του Χριστού με το καρβουνάκι και ανάβει η φωτιά. Και νιώθει ο άνθρωπος αυτή τη φωτιά, όπως τα περιγράφουν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες μας, που είχαν πείρα αυτών των καταστάσεων. Έτσι τα περιγράφουν αυτά οι Άγιοι Πατέρες. Θυμάστε ότι γίνεται λόγος για τον προφήτη Ιερεμία, πως κάποτε ήθελε να σταματήσει το κήρυγμα, γιατί μιλούσε και κανείς δεν άκουγε, κανείς δεν τον πρόσεχε. Ο λαός είχε πάρει το δρόμο της αποστασίας και φαινόταν στον προφήτη ότι μάταια ομιλεί. Αέρα κοπανιστό έδερνε, όπως λέμε. Σταμάτησε το κήρυγμα, αλλά όμως ήταν αδύνατο να το αντέξει. Μια φωτιά από μέσα του δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τον έκαιγε αυτή η φωτιά και ξανάρχισε πάλι να ομιλεί. Υπάρχουν πατέρες, όχι μόνο στους πρώτους αιώνες και αργότερα, αλλά και σήμερα ακόμη, οι οποίοι ζουν με αυτή τη φωτιά. Η οποία φωτιά, όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, καίει χωρίς να καίει. Πώς ζεσταίνεις, πώς δροσίζεις. Η φλόγα αυτή η θεϊκή και δροσίζει την ψυχή και τη ζεσταίνει. Και την καθαρίζει και τη φωτίζει. Λέει πολλά τέτοια που μοιάζουν σαν να είναι αντίθετα. Μην τα παρεξηγείτε αυτά. Τα λέμε όχι ότι θα τα φτάσει κανείς εύκολα, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτά. Μάλιστα φτάνει ο Άγιος στο σημείο να λέει όλα να φύγουν, όλα να λείψουν, ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι, ούτε αστέρια να φαίνονται, τα πάντα να λείψουν. Λέγαμε την άλλη φορά ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και καλό είναι να τα βλέπει κανείς. Αλλά οι Άγιοι έφταναν σε σημείο που έλεγαν να λείψουν όλα. Εδώ μέσα στο κελί μου, με τον Θεό μου να εκπνεύσω. Δεν έλεγε, τώρα θυμάμαι στα αρχαία, έτσι στη γλώσσα του Αγίου Σημείων, «Εάσατε τη κέλη μου μόνον εγκεκλεισμένον, ενώπιον του κτίστου μου, του μόνου πλάσαντός με». Και όχι μόνο αυτό, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Αγίος Σημείων, αλλά και σε αυτούς έτσι που φιλολογίζουν, έτσι απαντάμε τώρα εμέσως, πλην σαφώς ότι τα αρχαία ελληνικά των πατέρων είναι πολύ καλύτερα και από τον φιλολόγο. Έτσι, το «Εάσατε τη κέλη μου μόνο εγκεκλεισμένον», αν το πάρουμε φιλολογικά, τώρα ξεφεύγουμε λίγο, «Εάσατε τη κέλη μου μονόν εγκεκλεισμένον, ενώ ποιόν του κτίστου μου του μόνου πλάσαντος με». Είναι ιαμβικός 15 σύλλαβος για τους φιλολόγους. Φανταστείτε λοιπόν γνώση και της γλώσσας που είχαν οι πατέρες για να μπορούν να γράφουν έτσι τα βιώματά τους, δίνοντάς τα με τον ίαμβο, το 15 σύλλαβο, τον τόσο δημοφιλή στίχο της ελληνικής γλώσσας. Μη μελαγχολείτε λοιπόν ακούγοντας αυτά. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν και αυτά που είναι υψηλά και είναι καρποί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Σε εμάς ο Θεός, όταν μας δώσει τη χάρη, θα μας τη δώσει μέσα στα μέτρα που είμαστε, μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στα πλαίσια που βρισκόμαστε. Είναι άλλο πράγμα να έχει κανείς τη χάρη του Θεού. Άλλο πράγμα είναι. Γίνεται κανείς συνεχώς, διότι δεν γίνεται ξαφνικά,
όλο και περισσότερο αληθινός άνθρωπος και τα πάντα, ό,τι και αν έχει να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον κόσμο, τα αντιμετωπίζει πλέον ως αληθινός άνθρωπος.

Την Κυριακή του Ασώτου Ιού ακούμε «Εγώ λοιμώ απόλυμε», ακούτε την έκφραση. Λοιπόν, η σχετική παραβολή. «Εγώ λοιμώ απόλυμε». Δηλαδή, χάνομαι από την πείνα. Ναι. Ο Άσωτος, όταν άρχισε να συνέρχεται, είπε κάποια στιγμή στον εαυτό του «Πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Ο καημένος ο Άσωτος θυμήθηκε ότι οι μισθωτοί στο σπίτι του πατέρα του τρώνε, οι δούλοι, με μισθό, χορταίνουν και τους περισσεύουν, ενώ αυτός πεθαίνει από την πείνα. Αν ρίξουμε μία ματιά στα δημιουργήματα τα οποία και αυτά τα καημένα βρέθηκαν μέσα στην καταδίκη του ανθρώπου και μέσα στο όλο κακό που μπήκε στον άνθρωπο από την πτώση και μετά, έτσι, η φθορά και η αμαρτία και ο θάνατος που μπήκαν στη ζωή μας, έτσι θα διαπιστώσουμε ότι έχουν με το παραπάνω, λοιπόν, τα δημιουργήματα έχουν με το παραπάνω, το πουλάκι, έτσι, η γατούλα, το σκυλάκι, με το παραπάνω, όχι αυτά τα κατοικίδια που τα έχουμε ειδωλοποιήσει, λοιπόν, και αυτά που ζουν έξω, λοιπόν, και τα γρίμια, τα ψάρια στη θάλασσα, έχουν και με το παραπάνω, ενώ ο άνθρωπος λοιμώ απόλυτε. Όχι βέβαια του λείπουν τα τρόφιμα, λοιπόν, έστρωγε, έστω και ξυλοκέρατα, έτρωγε πάντως, γέμισε το στομάχι του. Οι άλλα πράγματα δεν του λείπουν του ανθρώπου, αλλά είναι το λοιμό. Αυτό που λέει η πείνα, δύσκολο να βρεις άνθρωπο που πραγματικά να έχει βρει τη χαρά, να έχει βρει τη ζωή, να έχει βρει την αλήθεια και να χαίρεται που είναι άνθρωπος και να το απολαμβάνει. Αυτό εννοεί, τέτοια πείνα εννοεί. Πείνα υπαρκτική, υπαρξιακή πείνα ψυχής, σώματος και πνεύματος. Είναι δύσκολο. Ίσως βρεις κανέναν αληθινό άνθρωπο που κάπου είναι κρυμμένος. Έτσι, η αφάνεια, στην αφάνεια. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να εξαφανιστώ, να χαθώ, να μην φαίνομαι πουθενά. Είποτε και τι ωραία που το σχολιάζει αυτό ο μακαριστός πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης. Τι όμορφα για τους εξαφανισμένους Αγίους, για τους αφανείς, που είναι και αφανείς ευεργέτες μας και μας σκέπτονται. Είναι λοιπόν δυστυχέστατος ο άνθρωπος, λοιμώ απόλυτε. Δεν μπορεί φαίνονται όμως αυτοί οι οποίοι είναι αληθινοί άνθρωποι. Εσείς και εγώ μαζί σας, όταν λέω εσείς, να ξέρετε ότι είμαι και εγώ μαζί σας, όλοι λοιπόν εμείς που είμαστε εδώ και πόσοι άλλοι πέρα από μας έχουμε φροντίδα να κάνουμε, να φτιάξουμε και τούτο και εκείνο και το άλλο. Όλα αυτά στο βάθος μαρτυρούν ότι υπάρχει πολύ φτώχεια ίσως, πολύ τυραννία ίσως, πολύ δυστυχία, ένα κενό μάλλον. Αυτά μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος από αυτή τη απόψεω λοιμώ απόλυτε, δηλαδή χάνεται από πείνα. Ποιος θα τον χορτάσει? Θα τον χορτάσουν τα διάφορα φλάμπουρα? Σηκώνω μπαϊράκι. Τι να πω, ας με ζήτω η Ορθοδοξία. Ναι, έχω τα έσχατα. Τσιπάρισμα. 666. Έτσι, γεμίζει το κενό. Ίσως που αυτοί αποδεικνύουν ότι έχουν κενό και δεν πιστεύουν και στα έσχατα έτσι όπως τα βιώνουν. Λοιπόν, καλά είναι αυτά, αλλά δεν χορταίνει κανείς με αυτά, με τα φλάμπουρα και τα συνθήματα. Αν βρείτε κανέναν που χόρτασε, πέστε μας. Από πείνα πνευματική πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα, και σωματική, αλλά και πνευματική κυρίως. Δεν έχουν δηλαδή τη θεϊκή τροφή, ενώ τα δημιουργήματα τα βλέπεις και τα χαίρεσαι. Όσο και αν βρέθηκαν και αυτά μέσα στο πέσιμο του ανθρώπου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει, συνοδύνει. Συνοδύνη γράφεται με ωμέγα, οι οδύνες του τοκετού, η πόνη. Βλέπεις τα πουλάκια και τα χαίρεσαι. Βλέπεις τα ζώα και τα χαίρεσαι. Όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, οι μισθωτοί θα λέγαμε του Θεού, έχουν και περισσεύουν. Ενώ ο άνθρωπος, ο βασιλιάς αυτός, το παιδί του Θεού είναι φτωχότατος και πεθαίνει από λοιμό. Τώρα εσείς με ακούτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προσέχετε αυτά, τα πιστεύετε, τα δέχεστε λίγο, αλλά ως ένα σημείο.

ως το σημείο δηλαδή εκείνο που δεν θίγεται το εγώ μας θα πει. Πέρα από το οποίο πράγματι κανείς θα πιστέψει ότι ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να τον χορτάσει μέχρι εκεί. Μόλις όμως φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, συνήθως γυρίζει πίσω και γυρεύει ξυλοκέρατα. Είναι μεγάλη υπόθεση να φτάσει κανείς μια μέρα στη θέση του ασώτου που ήρθε εις αυτόν, τότε γνώρισε τον εαυτό του και το χάλι του, την πτώση του και είπε αυτό το λόγο, πώς ημίστη του πατρός μου κτλ. Πού να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι? Και όμως βρίσκονται. Ας μην παραπονούμαστε. Όλο και βρίσκονται και εδώ μέσα στον κόσμο. Από ό,τι παρατηρεί κανείς, όλο και βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν την αλήθεια, έρχονται εις αυτόν και λένε, υπάρχει πατέρας, τι κάθομαι και παιδεύομαι με τα ξυλοκέρατα? Υπάρχει πατέρας, θα πάω στον πατέρα και θα του πω ότι δεν είμαι άξιος, αλλά. Και τι τον περιμένει στον πατέρα? Ούτε επιτιμήσει, ούτε πώς και γιατί. Όχι, όχι. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι ρωτάμε, γιατί έκανες έτσι, γιατί έκανες αλλιώς? Ο Θεός εκείνο που περιμένει είναι να γυρίσει ο άνθρωπος. Αν γυρίσει, του ετοιμάζει την πρώτη στολή, δαχτυλίδι, μόσχωση τευτό, υποδήματα, δαχτυλίδι, εμπιστοσύνη, μόσχωση τευτό, η θεία κοινωνία. Λοιπόν, υποδήματα, πατάει πια στα πόδια του άνθρωπος, ισορροπή. Τα πάντα δηλαδή του προσφέρει έτσι που να χορτάσει ο άνθρωπος και να πει, Θεέ μου, αρκεί, δεν αντέχω άλλο. Φύγαμε όμως από το θύμα μας και επανέρχομαι.

Αν δεν έχουμε τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είμαστε ταπεινοί. Λέγαμε λοιπόν στην αγρυπνία της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου ότι ο Άγιος Σιμεών είχε τη χάρη. Είχε το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που τον έκανε να περιμένει τον Χριστό, που τον έκανε να δει τον Χριστό. Εμείς έχουμε μέσα μας τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Εάν βάλουμε το αυτί μας και αφού γραστούμε λιγάκι τι θέλει να μας πει, θα ακούσουμε να μας λέει «Περιμένετε, περιμένετε, όπου να είναι έρχεται ο Χριστός». Και εν τη χάρη τη αυτή του Αγίου Πνεύματος θα δούμε τον Χριστό, θα συναντηθούμε με τον Χριστό και θα χορτάσει η ψυχή μας. Είμαστε ηλεημένοι. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Πώς τα κατάφερε ο διάβολος και μας έριξε στο παράπονο? Δεν ξέρω. Παιδιά του Θεού είμαστε και μας περιμένει όλος ο πλούτος του Θεού Πατέρα. Ήδη μας έχει δώσει τον αραβόνα, την προκαταβολή, ήδη μας έχει δώσει την πρώτη σπίθα. Γιατί την καταχουνιάσαμε? Γιατί την κρύψαμε? Πώς λοιπόν αποκτάται η χάρη του Θεού? Και μάλλον θα λέγαμε, πώς γίνεται το ζωντάνεμα ακριβέστερα της χάρης του Θεού από ανενέργητη, δηλαδή να γίνει ενεργούμενη? Να το πούμε θεολογικά. Λέει ο λόγος του Θεού, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Μη γυρεύεται τίποτε άλλο. Τίποτε να μην γυρεύει κανείς. Ενόσο θα έχει κανείς υπερηφάνεια, καινοδοξία και ιδιοτέλεια μέσα του, ενόσο θα είναι στραμμένος προς το εγώ και θα είναι φύλαυτος, ενόσο θα ελπίζει τον εαυτό του και θα εξαρτάται από τον εαυτό του, δεν μπορεί να πάρει χάρη, αλλά και αυτή που έχει μέσα του θα την καταχωνιάσει πιο πολύ. Πρέπει ο άνθρωπος να πάρει τη θέση του ασώτου. Ο άσωτος ελθώνει σε αυτόν, είδε εκείνη την ώρα όλη τη γύμνια του, όλη τη φτώχεια του, όλη την κατάντια του, που προσπαθούσε να χορτάσει με ξύλο κέρατα και θυμήθηκε τον πατέρα του. Ο ταπεινός αυτό θα κάνει. Θα δει τη γύμνια του, θα φρίξει, ναι, και θα θυμηθεί τον πατέρα του. Συνήθως όταν μιλούμε για τον άσωτο, πάει το μυαλό μας σε άλλους ανθρώπους. Όχι. Δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Όλοι οι άνθρωποι, όσοι ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο, είναι λίγο πολύ άσωτοι. Γιατί φοβόμαστε? Γιατί ντρέπεσαι να το ομολογήσεις? Κάνουμε το παν. Προπαντός εμείς οι θρησκευτικοί άνθρωποι, προσέξτε το αυτό, προπαντός εμείς της Εκκλησίας που λέμε, οι θρησκευτικοί άνθρωποι που μας λένε οι άνθρωποι θεούσους και θεούσες, για να περισσώσουμε μια κάποια αρετή, ώστε να παρουσιαστούμε στο Θεό έχοντας κάτι. Ρε, τι να έχεις μπροστά στο Θεό? Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν ψυχές που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Πέφτουν, ξαναπέφτουν, ξαναπέφτουν. Κυριολεκτικά είναι θύματα της αμαρτίας και δεν μπορούν να απαλλαγούν, γιατί δεν ταπεινώνονται να πούν «Είμαι ένα ρεμάλι, αλλά υπάρχει ο Πατέρας και για μένα». Τόσα άψυχα όντα χορταίνουν και περισσεύουν. Εμένα το παιδί του δεν θα δεχτεί? Θα πάω στον πατέρα μου. Αλλά δεν ταπεινώνονται και παιδεύονται στην προσπάθειά τους να βρουν κανένα φίλο οικείς, κανένα ξυλοκέρατο να χορτάσουν ή κανένα φίλο οικείς να σκεπαστούν, διότι όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος τάχα να έχει αρετές και έτσι να παρουσιαστεί στο Θεό είναι κουρελάκια. Ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη ημών ενώπιόν σου. Μέχρι έτσι, τι προσφέραμε στο Χριστό? Η γη πρόσφερε ένα σπήλαιο όταν γεννήθηκε, ένα σπηλαιώδη τάφο όταν ετάφη. Πρόσφερε η γη και λίγα κουρελάκια του πρόσφεραν. Ράκι σπαργανούτε, λέμε ο Χριστός. Έτσι, με κουρελάκια να τον τυλίξουμε. Λοιπόν, να μην κρυώνει. Αλλά και αυτά με τα οποία προσπαθούμε να τυλιχτούμε εμείς, κουρελάκια είναι, σου λέει. Έτσι όπως είσαι, άφησε τον εαυτό σου στο Θεό. Δηλαδή ταπεινό σου. Ταπεινής δίδωση χάρη. Όσο και αν πιστεύεις ότι είσαι ταπεινός, αν δεν έχεις τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είσαι. Μην αμφιβάλλεις καθόλου και μην κοιτάς να βρεις κάποια άλλη αιτία. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι ψυχολογικά άρρωστοι, που έχουν αισθήματα μειονεκτικότητος και υποφέρουν πάρα πολύ και νομίζουν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πιο ταπεινός από αυτούς, δεν έχουν ταπείνωση. Ψευτοταπείνωση έχουν και πληγωμένο εγωισμό. Κατά βάθος και εσύ ο οποίος έχει αίσθημα μειονεκτικότητος, έτσι,
άλλο μειονεξία και άλλο, και άλλο η ταπείνωση. Η μειονεξία είναι ψεύδο ταπείνωση. Ναι. Λοιπόν, που κυριολεκτικά το κόμπλεξ μειονεξίας σε θανατώνει, δεν είσαι ταπεινός. Διότι μόλις ταπεινωθείς, φεύγει το αίσθημα μειονεξίας. Μπορεί να συγκατοικήσουν ταπείνωση και αίσθημα μειονεξίας, κόμπλεξ κατωτερότητος, εγώ το καημένο είμαι και αυτά, ένα αμαρτωλός, και μόλις έτσι κλείσει ο διπλανό σου να τον περνά από τη μηχανή του κύμα να τον αλέσει τον άνθρωπο. Επομένως, ποια ταπείνωση είναι αυτή? Εκείνος που κάθεται κάτω, που θέλει να κάθεται κάτω, δεν στενοχωριέται που δεν είναι ψηλά. Ο ταπεινός είναι ταπεινός. Εκείνος που θέλει να είναι ψηλά και δεν είναι, υποφέρει. Αυτό θα πει αίσθημα μειονεκτικότητος. Θέλει να είναι κανείς κάτι και δεν είναι. Ή νομίζει ότι δεν είναι και υποφέρει. Και αυτός λοιπόν έχει εγωισμό. Για να μην τα μπερδεύουμε και διερωτόμαστε τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, να ξέρουμε ότι αν δεν έχουμε τη χάρη, δεν είμαστε ταπεινοί. Αυτό είναι το αίτιο. Δεν είναι τίποτε άλλο. Καθώς έχουμε καινούριο μυαλό σήμερα, καινούριο πνεύμα, καινούργια νοοτροπία και ελευθερία, δυσκολεύεται κανείς να κύψει, θυμηθείτε τη συγκύπτουσα, δέστε το αυτό πνευματικά, τον τράχυλο μέσα στην εκκλησία. Δυσκολεύεται να ταπεινωθεί και γι' αυτό στερείται της χάριτος. Μέσα στην εκκλησία μαθαίνει κανείς να ταπεινώνεται, μέσα στην εκκλησία μαθητεύει κανείς τον Χριστό, κάτι που είναι απαραίτητο. Επειδή μετά από αυτά που είπαμε εδώ επανειλημμένως περί μαθητείας, μερικοί έδειξαν ένα κάποιο ενδιαφέρον, παίρνω και εγώ το θάρρος να τονίσω ακόμη περισσότερο ότι δεν γίνεται χωρίς μαθητεία. Δεν γίνεται. Και να θέλεις να ταπεινωθείς, δεν μπορείς. Είναι δύσκολο να ταπεινωθείς μόνος σου αν δεν μαθητεύσεις, και γι' αυτό χρειάζεται μαθητεία. Και μαθητεία είναι να ταπεινωθείς. Αυτό μαθαίνεις στη μαθητεία. Να ταπεινώνεσαι. Να μην κάνεις το θέλημά σου, αλλά το θέλημα του Θεού. Να ελευθερώνεσαι από τον εαυτό σου. Να μην είσαι στραμμένος προς τον εαυτό σου, αλλά να αρχίσεις να στρέφεσαι προς τον Θεό. Όταν κανείς έχει ταπείνωση, φυλάει τη χάρη. Αυτά θα έλεγα πάνε μαζί, διότι δεν δίνει ο Θεός τη χάρη στο μη ταπεινό. Και αν τη δώσει, θα τη δώσει για τον λόγο που σας είπα πιο μπροστά στην αρχή-αρχή. Θα τη δώσει ακριβώς για να καλοπιάσει λίγο τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να κύψει τον τράχυλο, να ταπεινωθεί.

0: Και τι εγκαταλείπει την ψυχή χάρη του Θεού, επανερχόμαστε. Λέει το σημείωμα, γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Στην κυριολεξία είπαμε, δεν εγκαταλείπει η χάρη του Θεού την ψυχή, γιατί είναι μέσα μας ως σπέρμα, ως ένα αναμένο καρβουνάκι, ως μία σπίθα. Αλίμονο αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, η βαπτισματική χάρη. Αν και υπάρχουν πατέρες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ή παρόμοια. Λένε δηλαδή ότι μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού ή ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος παραδείγματος χάρη, συνεχώς αυτό λέει, ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού και όλο το θέμα είναι να ξαναβρούμε τη χάρη που πήραμε όταν βαπτιστήκαμε. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για απώλεια της χάριτος, αλλά χάθηκε το φούντομα της χάριτος. Η σπίθα μένει. Διότι όπως λέει και ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, έτσι όταν βαπτιζόμαστε, η Θεία Χάρις λέει, απορρίτως προσφύεται, προσφύεται στην καρδιά του ανθρώπου. Κοιτάξτε, ομορφιά της ελληνικής γλώσσας. Απορρίτως προσφύεται. Έτσι, κρυφά φυτεύεται. Και όταν έρχεται η ώρα της μετάνοιας και ο άνθρωπος έχει προετοιμαστεί για να αναζωπηρωθεί, η Θεία Χάρις, τότε χρησιμοποιεί μια άλλη έκφραση ο ίδιος. Ή ο Άγιος Μάξιμος, ή ο Άγιος Χρυσοπαλαμάς, το λέει αυτό. Τότε λέει ο άνθρωπος άνωθεν εφύπταται η Χάρις. Απορρίτως προσφύεται και άνωθεν εφύπταται. Μία είναι στην αρχή όταν βαπτιζόμαστε, παραμένει και περιμένει ένα νεύμα καλής μας θέληση η Θεία Χάρις, και κατόπιν πυρπολύρω τον άνθρωπο, ενώ στην αρχή απορρίτως προσφύγεται, κατόπιν άνωθεν εφύπταται και ο άνθρωπος λάμπει μέσα στη χάρη του Θεού. Δεν μας εγκαταλείπει η Θεία Χάρις. Είναι όμως σαν να μην την έχει κανείς, σαν να μην την έχει. Όταν είναι ανενέργητη, όταν είναι σαν αβάπτιστος κανείς. Λοιπόν, το απολύτως προσφύγεται, παραμένει. Άμα εσύ δεν κάνεις προσπάθεια, το απολύτως προσφύγεται, παραμένει. Λοιπόν, όταν ζεις αναβάπτιστος. Δεν μας εγκαταλείπει λοιπόν η χάρη του Θεού, αλλά αποσύρεται, κρύβεται, πάβει να είναι φουντωμένη, να είναι ζώσα και ενεργός. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο, στο οποίο βέβαια θα επανέλθουμε. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Πολύ ωραίο πράγμα να μπορούμε όλοι μαζί να δοξολογούμε τον Θεό μας εν ενή στόματι και μια καρδία. Και αυτό το λέω διότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε πρωτοψάλτης ή όπως ξέρουμε στη γλώσσα μας να λέμε δεξής πρωτοψάλτης και αριστερός ιεροψάλτης, αλλά η εκκλησία ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα. Όπως ακριβώς κάθεται στην εκκλησία ο αριστερός χορός και ο δεξιός χορός, και κάθε χορός είχε μπροστά από έναν μπροστάρι, θα λέγαμε, έναν κορυφαίο του χορού, όπως ακριβώς ήταν τα αρχαία δρόμενα, όπου εκεί υπήρχε ένας κορυφαίος που έδινε το σύνθημα σε κάθε φορά που ήταν να ψάλει η μία μερίδα. Δεν έψαλαν όλοι μαζί, αλλά έψανε πρώτα η μία πλευρά και μετά η άλλη πλευρά. Και τώρα έτσι που σας άκουσα σήμερα, ήταν πολύ όμορφη η ψαλμωδία της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία για την ενορία μας να ψάλουμε αυτήν την παράκληση και να είστε σίγουροι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι κανένα Κύριε ελέησον δεν πέφτει κάτω χαμένο. Δεν προσευχόμαστε για τον Παπά, προσευχόμαστε για την ψυχή μας και στο Θεό μας. Γι' αυτό είναι μερικοί πολλές φορές που τα βάζουν καμιά φορά με την Εκκλησία, με τους ιερείς, με τους επισκόπους και λένε δεν πάω εγώ γιατί είναι εκείνος και είναι ο άλλος. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτό δείχνει και τον πνευματικό μας πυθμένα στον οποίο βρισκόμαστε. Πυθμένα είπα, γιατί αν έχουμε τέτοια άποψη για την πίστη μας και ότι εξαντλείται η πίστη μας από την ποιότητα μόνον του κληρικού, σίγουρα συμβάλλει πολύ καλά αυτό στη ζωή μας η ποιότητα του κληρικού. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, έλεγα προχθές σε κάποια μοναχή η οποία με συμβουλεύτηκε για το θέμα, λέει, θα παίρνω ευχή από όλους τους ιερείς που έρχονται εις το μοναστήρι μας να προσκυνήσουν. Το θέμα είναι λεπτό. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς, περάσαμε και τα λοιπά, διότι ο λογισμός εις τον μοναχό πηγαίνει πολύ βαθιά, τόσο που εμείς ούτε καν το έχουμε σκεφτεί ποτέ αν τίθεται θέμα να πάρουμε ευχή ή δεν τίθεται. Εξυπακούει, θα πάρουμε από όλους τους ιερείς ευχή. Αλλά ένας ο οποίος είναι απομακρυσμένος σε ένα μοναστήρι και τα λοιπά, δύναται να πάρει ευχή από όλους τους κληρικούς, είναι μεγάλο το θέμα, που για σας αυτό θα φανεί υπερβολή να το αναλύσω. Αλλά θέλω να πω σίγουρα ότι η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και αλίμονον έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή πάρει ευχή και κάνει ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Χωρίς ευχή δεν έχει ούτε μία σημασία στη ζωή μας. Γιατί η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και όσοι λιγάκι προσπαθούμε πνευματικά να βιώσουμε τι είναι ευχή, εκεί πλέον φιλτράρουμε, όσοι κατανοούμε τι είναι η ευχή του πνευματικού μας, φιλτράρουμε όλη τη ζωή μας στο να πάρουμε μία ευλογία για να κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για έναν ο οποίος είναι άγευστος από πνευματική ζωή, δεν κατέχει ούτε το πνεύμα της υπακοής, της υπομονής, της καρτερίας, της αγάπης, της ανοχής, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Κάποτε ήταν ένας πατέρας πολύ ευλογημένος. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στη θριαβεύουσα εκκλησία, ο οποίος πήγαινε τακτικά εις το Άγιον Όρος για να ρωτήσει ακόμα και το γέροντα Παΐσιο, τον αγιασμένο αυτόν γέροντα, εάν έπρεπε να κάνει το τάδε ή το τάδε πράγμα μέσα στο σπίτι του. Και κάποιοι άλλοι που το ακούγαν και μέσα από τον συγγενικό του κύκλο, τον κορόιδευαν και χλέβαζαν αυτήν την ευλογία που αυτός πήγαινε με πολύ ζήλο και πολύ αγάπη να πάρει από το πρόσωπο του πνευματικού του. Αλλά η ευχή της πίστος, όπως λέει, σώζει τον γάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, κάνα αμαρτίας πεποιηκός, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, σώζει και αυτόν ο οποίος με πολύ υπακοή πηγαίνει στο πνευματικό του και του ρωτάει «Είναι ευλογημένο να κάνω αυτό στη ζωή μου?» Γιατί συνήθως εμείς μάθαμε, αδελφοί μου, οι ανυπότακτοι, αυτοί οι αδέσμευτοι, όπως λέμε, χριστιανοί, αφού κάνουμε πρώτα τις κουτσουκέλες μας, μετά να πηγαίνουμε να παίρνουμε ευλογία από τον πνευματικό μας εκ των υστέρων για αυτά που ήδη κάναμε, αλλά επειδή θέλαμε και την επιβεβαίωση, αν είναι καλός ο πνευματικός μας, δίνει πάντα ευλογία και ευχή, ας πάρω και την ευχή εκ των υστέρων όμως για αυτά που έκανα εκ των προτέρων. Και αυτό δείχνει το ύποπτον της πνευματικής αυτής σχέσης. Μπαίνουμε λιγάκι και σήμερα με την χάρη του Θεού στην ανάλυση της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας και βρισκόμαστε στην ακολουθία της προσκομιδής ή της προφέσεως. Μιλήσαμε την περασμένη φορά πόση σημασία έχουν και τα άμφια στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα άμφια είναι πραγματικά μεταδοτικά της χάριτος, όπως λέει και ο Άγιος Σημεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ένας ιεράρχης που έζησε γύρω στον 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, μία πολύ ευλογημένη μορφή. Αυτός είπε ότι κάθε φορά που γίνεται αυτή η είσοδος των κληρικών, είτε η μικρά είτε η μεγάλη, οι χριστιανοί συνηθίζουν να αγγίζουν αυτά τα άμφια και πολλές φορές να τα σέρνουν στα χείλη τους επάνω να τα ασπάζονται ή να τα βάζουν σε κάποια σημεία του σώματός τους, στα χέρια τους, στα μάτια τους κτλ. Για να βρίσκουν τη σωτηρία. Εδώ πάλι έρχεται ένα θέμα. Εάν τελικά ένας που σκέπτεται με την λογική, μόνον με την ορθολογιστική λογική του, βάζει τα πράγματα αυτά μέσα στην σκέψη του ότι «Μα είναι δυνατόν τώρα ασπαζόμενος ένα ύφασμα να γίνεις καλά?» Όσο αυτό το σκέπτεται κάποιος, τόσο δεν μπορεί να διαπιστώσει και κάποιος άλλος που παίρνει τρεις σταφίδες, κάνει παιδί, ή παίρνει κάποιο φύλλο από το φοινικόφυλλο του Αγίου Σάβα, κάνει παιδί, ή παίρνει οτιδήποτε άλλο από ένα φυτιλάκι που έχουμε ακούσει πολλές φορές από το κανδυλάκι μιας Παναγίας, κάνει παιδί. Πώς να εξηγήσει τώρα η μια μερίδα που δεν πιστεύει και η άλλη μερίδα που πιστεύει, πώς να εξηγήσει η μια μερίδα στην άλλη το γεγονός του θαύματος? Έτσι λοιπόν, για έναν καλοδιάθετο και πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, που δεν ασχολείται με την λογική του, αλλά υποτάσσει την λογική στο παράγοντα της πίστης, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται, γιατί εάν φαίνεται παράλογο για έναν ορθολογιστή να μετακινηθεί ένα βουνό από τη μια μεριά στην άλλη, για το Θεό αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι λέει «Εκείνος ο οποίος πιστεύει είναι δυνατό να μετακινήσει και βουνά η πίστη του». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κάθε φορά που βάζει ένα από τα άμφια του ο ιερεύς, το σταυρώνει. Ή ο επίσκοπος όταν βάζει τα άμφια το σταυρώνει. Ο διάκονος όταν πάει να βάλει το άμφιό του, πηγαίνει εις τον ιερέα και το σταυρώνει ο ιερεύς του διακόνου, διότι ο διάκονος δεν έχει την τελεστική χάρη. Ο νεοκόρος, ο ιεροψάλτης, το παιδί που βοηθάει μέσα στο ιερό βήμα, προσφέρει τα δικά του τα άμφια στον ιερέα για να τα ευλογήσει. Ο ιερεύς όταν βάζει τα άμφια διαβάζει μια ειδική ευχούλα και μάλιστα κάθε άμφιο που βάζει το σταυρώνει με το σημείο του σταυρού. Πόσες φορές λοιπόν είναι σταυρωμένα τα άμφια του κληρικού με το σύμβολο του σταυρού? Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα σεβόμεθα αυτά τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Χριστού μας, και οτιδήποτε μέσα στην Εκκλησία είναι σταυρωμένο, είναι πολλαπλώς αγιασμένο από την χάρη του Θεού. Αυτό πραγματικά φανερώνει ότι όντως τα άμφια είναι αγιασμένα και ότι δια του Σταυρού αγιάζονται και γίνονται αυτά τα άμφια μεταδοτικά αγιασμού σε αυτούς που τα ενδύονται, με την χάρη και την πίεση του Θεού μας. Κάθε φορά λοιπόν που ο ιερέας προσέρχεται στην προσκομιδή, πριν πιάσει στα χέρια του τους άρτους της προθέσεως, κάνει μία κίνηση, πλένει τα χέρια του. Πολύ σημαντική είναι αυτή η μικρή πράξη η οποία κάνει. Μα μόλις βγήκε από το σπίτι του, πλήθηκε. Όμως για την Εκκλησία, πριν ακόμα πλησιάσει κάποιος τα Άγια, πρέπει οπωσδήποτε να πληθεί. Στους αρχαίους ναούς των πρώτων αιώνων, στους παλαιοχριστιανικούς, 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, στα προάβλια των ναών ήταν τα λεγόμενα αυτά συντριβάνια, στα οποία οι χριστιανοί επλένονταν πριν μπουν στην Εκκλησία. Σήμερα αυτό καταργήθηκε. Δεν έχουμε κρίνες έξω από τις εκκλησίες να πλένονται οι χριστιανοί. Ποιοι όμως το τηρούν μέχρι σήμερα? Οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι το πήραν από εμάς. Εμείς μπορεί να το εξοβελήσαμε αυτό το πράγμα, να το ξεχάσαμε πόσο συμβολική είναι αυτή η πράξη. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, πρέπει να είναι όχι μόνο εν πνεύματι και καθαρμένος, αλλά και εν σώματι και καθαρμένος. Και το κράτησαν οι μουσουλμάνοι και εμείς σήμερα δεν το κρατήσαμε αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτό είναι σύμβολο το οποίο μας ανάγει πραγματικά στην σκέψη ότι πριν μπούμε μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε αγνοί και καθαροί. Αυτός ήταν ο συμβολισμός και μόνον αυτών των κρινών που υπήρχαν έξω από τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες. Και αυτή η νύψης, το πλύσιμο δηλαδή των χεριών, μέχρι σήμερα παρέμεινε κατά τις αρχιερατικές λειτουργίες. Βλέπετε, όταν έρχεται κάποιος αρχιερεύς στην εκκλησία, εξέρχονται τα παιδιά του ιεροβήματος με το χερνιβόξεστον, έτσι λέγεται αυτό το σκεύος, που είναι μία κανάτα που έχει μία λεκάνη από κάτω και μία πετσέτα από επάνω, για να πληθεί ο αρχιερεύς και μετά να σκουπιστεί και να πει με αυτόν τον τρόπο ότι με αγνή καρδιά, με αγνό σώμα αλλά και καθαρό σώμα ταυτόχρονα, θα τελέσει την ακολουθία της προθέσεως. Όταν λοιπόν θα βλέπετε να πλένεται ο αρχιερεύς έξω στην Αγία μας Εκκλησία, εις τον Σολέα, θα ήθελα να ενθυμίστε μία παλαιά πράξη. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γιατί έχουμε κάποιες έτσι αναμνήσεις παλαιών γεγονότων που γινόταν στην Εκκλησία. Εκείνη την ώρα που πλένεται ο αρχιερεύς κατά το χερουβικό, που ψάλλει ο ιεροψάλτης στο χερουβικό, εκείνη την ώρα κανονικά γίνεται η προσκομιδή, η ακολουθία της προσκομιδής όπως την ξέρουμε. Εκείνη την ώρα θα έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ακολουθία που σας μίλησα και θα σας μιλήσω όσον ούπο τώρα. Σήμερα αυτήν την ακολουθία εμείς οι ιερείς την έχουμε μεταθέσει στην αρχή του όρθρου. Ξεκινάμε από την αρχή του όρθρου και μέχρι να υποθεί η δοξολογία καλύπτουμε στην πρόθεση τα Άγια. Στις αρχαίες όμως θείες λειτουργίες αυτά τα Άγια σκεπάζονταν και γίνονταν η προσκομιδή κατά την ώρα του χερουβικού. Γι' αυτό τα χερουβικά άσματα είναι μακρόσυρτα. Γιατί έπρεπε μέσα σε αυτό το μακρύ άσμα, δύο σειρές είναι, οι ταχεροβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ήμ προσάδνες πάσα νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρη. Να τελείωσε. Ο ψάλτης θα μπορούσε να το πει μέσα σε μισό λεπτό αυτό το πράγμα. Κι όμως η Εκκλησία αυτό το επένδυσε και έχουμε χεροβικά που κρατάνε μισή ώρα. Γράφει επάνω, ειδικά στα αγιορείτικα έτσι μουσικά κείμενα, και πόσα λεπτά διαρκεί αυτό που θα ψάλει ο ιεροψάλτης? 20, 25, 30, 35, 40 λεπτά χερουβικό. Μα γιατί τόσο πολύ το χερουβικό? Να γιατί, σας εξήγησα τον λόγο. Γιατί σε αυτό το χρόνο γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής. Σήμερα, όπως σας είπα, όμως αυτό δεν γίνεται. Μεταθείται πολύ νωρίς και ιδιαίτερα στις μεγάλες ενορίες, όπως είναι του μεγάλου κέντρου των Αθηνών και άλλων μεγάλων πόλεων, που οι πιστοί είναι πολλοί και τα ονόματα τα οποία έχουν οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι να διαβάσουν το πνευματικό τους παιδιό, είναι πολλά τα ονόματα. Δεν αρκεί μόνο αυτός ο χρόνος, έστω και μισή ώρα να ήταν, δεν αρκεί για να διαβάσουμε όλα τα ονόματα. Τα 40 λίτουργα που γίνονται, πού να διαβαστούν ονόματα? Τόσα πολλά. Ο καθένας από εσάς, αν δώσει από 10-20 ονόματα, φανταστείτε πόση ώρα θα πρέπει να μνημονευτούν όλα αυτά τα ονόματα με μερίδες. Να βγάλεις κάθε όνομα, να βγάλεις και την αντίστοιχη μερίδα στη Θεία Λειτουργία. Και ο επίσκοπος νύπτεται μπροστά στο λαό, για να δει και ο λαός εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα ότι αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Με αγνή καρδιά από το σύμβολο που είναι η νύψης των χεριών. Συμβολίζει λοιπόν αυτή η χερνυψία την καθαρότητα, την οποία πρέπει και οφείλει να διαφυλάται ο ιερεύς πρώτης θείας ευχαριστίας. Και όχι μόνον την πνευματική, αλλά και τη σωματική. Και τώρα θα σας πω, έτσι ενθυμούμε τους αγιασμένους αυτούς γέροντες, τους ιερομονάχους, που είτε γνωρίσαμε είτε ήταν τον τελευταίο αιώνα μας, που πληροφορηθήκαμε μέσα από τα γραπτά κείμενα, πόσο πολύ ευλάβεια και ευσέβεια είχαν αυτοί οι κληρικοί, τα οποία πράγματα τα λέω και σήμερα, όχι σε εσάς μόνο, που για εσάς ίσως φαίνονται ανούσια αυτά τα πράγματα, ίσως δεν σας χρειάζονται, αλλά νομίζω ότι αν το ξέρετε μπορείτε να διακρίνετε μετά πολύ εύκολα την ευλάβεια των κληρικών σας, για να δείτε ας πούμε ότι ενθυμούμε που όταν ήταν να λειτουργήσουν αυτοί οι γέροντες έκαναν το μπάνιο τους από βραδύς. Δεν πήγαιναν ποτέ άλλωστοι και απεριποίητοι το πρωί όταν είχαν θεία λειτουργία. Επίσης πρόσεχαν τα εσώρουχά τους να είναι πάντα πεντακάθαρα. Και πρόσεχαν ακόμη την προσωπική τους καθαριότητα, αυτό που είπαμε, αλλά και την ευωδία των ιερών αμφίων τους. Ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, προσωπικά δεν ενθυμήθηκα κληρικό της πατρίδας μου επάνω να βγει με λερωμένα άμφια, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν είδα στο Άγιον Όρος καλόγυρο, όσο ασκητής κι αν ήταν, η στολή του να μην ήταν περιποιημένη και καθαρή. Και να μην είναι ακόμα πεντακάθαρη. Διότι μπορεί να ζει σε μια παράγκα με τσίγκους και να πίνει νερό από κονσερβοκούτι, όπως θα διαβάσατε πολλές φορές σε αυτά τα ωραία βιβλία τα οποία πήραμε και τα διαβάζουμε όλοι στα σπίτια μας, αλλά το Άγιο Βήμα είναι πραγματικά ό,τι το καθαρότερο και πολύτιμότερο υπάρχει στη ζωή του κάθε μοναχού. Ενθυμούμε δε και την περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Αγίου του αιώνα μας, που είναι θαυματουργός, στο οποίο στο δωμάτιο μέσα είχε τη λεκάνη και την κανάτα. Τα έχετε δει στο δωμάτιό του μέσα που προσκυνούμε. Μου είπε ένας πνευματικός εγγονός του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικός εγγονός ποιος είναι, για να δω τώρα, τι διέστηση πνευματική έχετε. Εάν εγώ εξομολογώ εσένα, εσύ είσαι πνευματικό μου παιδί. Εάν εσύ γεννήσεις παιδί μετά από αυτή τη σχέση, αυτό θεωρείται εγγονάκι μου πνευματικό. Εάν το εγγονάκι το πνευματικό κάνει παιδί, θα είναι το δυσέγγονο του παπά. Φανταστείτε τι έχει ο πνευματικός, γι' αυτό ο πνευματικός είναι πατριάρχης έτσι στη ζωή μας, διότι άλλος λέει δεν έχω παιδιά, δεν έχω κτλ. Τίποτα, και ένας ιερομόνοχος, ένας παπάς που δεν έχει ούτε γάμο έκανε κτλ. Λέει εγώ έχω πολλά παιδιά, έχω εγγόνια, δυσέγγονα. Ο άλλος λέει μα αφού δεν παντρεύτηκε, λέει τι. Και όμως αυτή είναι η πνευματική σχέση που δημιουργεί. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος, μου είπε λοιπόν κάποιοι εγγονοί του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικό παιδί ο Άγιος Νεκτάριος είχε το γέροντα Αμφιλόχιο το μακρύ της Πάτμου. Εγγονός όμως ήταν ο πατήρ Παύλος ο Νικηταράς. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα, μου λέει ο γέροντάς μου, ο πατήρ Παύλος, πολύ αγιασμένη μορφή, χαριτωμένος, θα τον έχετε γνωρίσει, είχε έρθει παλιότερα και εδώ στην εκκλησία μας πολλές φορές και ακόμα πριν έρθω και εγώ έτσι στον Άγιο Ελευθέριο, μου λέει κοίταξε να δεις, μου λέει παιδί μου, όταν λέει ο Άγιος Νεκτάριος ήταν να χτενιστεί, ύπλωνε λέει μία πετσέτα στο τραπέζι επάνω και χτενιζόταν και μάζευε τις τρίχες. έκοβε τα νύχια του, λέει, και τα μάζευε πάνω σε μία πετσέτα καθαρή και τα μάζευε, λέει, αυτά τα πράγματα. Λέω, τι τα έκανε γέροντα? Ήμουν μικρότερος, δεν είχα γίνει παπάς ακόμα. Λέω, τι τα έκανε αυτά γέροντα? Αυτά, λέει, όταν, λέει, ταξίδευε στη θάλασσα, τα πετούσε μέσα στη θάλασσα. Όπως και σήμερα, άμα βαπτίσουμε κάποιο παιδάκι, τα νερά από το πρώτο μπάνιο που γίνονται στο σπίτι, που γίνεται στο σπίτι, δεν τα πετάμε στον βόθρο, αλλά αυτά τα συγκεντρώνουμε και πηγαίνουμε, τα πετάμε είτε στη θάλασσα, είτε τα φέρνουμε και τα βάζουμε στο χωνευτήρι του ναού μας. Αυτή είναι η ευλάβεια και ευσέβεια. Αν αυτά χαθήκαν σήμερα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Από μία απλή λεπτομέρεια. Εάν αυτό δεν απασχολεί κάποιον κληρικό που το κάνει στο σπίτι του, γιατί το κάνει, αντιλαμβάνεστε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν θα νοιαστεί ούτε γιατί πέσαν τα ψίχουλα κάτω από το αντίδωρο. Δεν θα νοιαστεί γιατί φοράει λερωμένα αμφία. Δεν θα νοιαστεί ποτέ ότι πρέπει να είναι έτοιμος και πνευματικά, γιατί αυτά όλα ανάγουν τα υλικά πράγματα προς τα πνευματικά. Και βλέπεις, άμα βλείς έναν ακατάστατο μεν άνθρωπο σε αυτά, αντιλαμβάνεις πως θα είναι και τα πνευματικά του. Δυστυχώς είναι μια και αυτή η διαπίστωση που κάνουμε στις ημέρες μας, για να συνεχίσουμε έτσι να πούμε, και εγώ το είδα αυτό στο γέροντα Παύλο τον Νικηταρά, που πραγματικά κάθε φορά που χτενιζόταν και αυτός ύπλωνε μετά το μπάνιο του όταν έβγαινε, μάζευε τις λευκές αυτές τρίχες που έβγαζε από το χτένισμά του και τα νυχάκια του και οτιδήποτε άλλο το πετούσε στη θάλασσα. Είχε πάντα στις τσέπες του μέσα χαρτοπετσέτες τυλιγμένες, και όταν ταξίδευε από την Πάτμο να έρθει προς την Αθήνα ή Πάτμο να πάει στη Ρόδο, στα νησιά που εξομολογούσε, έβγαινε στο κατάστρωμα και ήταν νύχτα έτσι και τα λοιπά και τα πετούσε και πήγαιναν στη θάλασσα. Παρακαλώ. Ελάτε να το πείτε εδώ.
1: Είχαμε τον πατέρα Άγγελο, είδατε, πνευματικό πατέρα. Και ο πατήρ Άγγελος είχε τον Άγιο Νεκτάριο, πνευματικό πατέρα. Και τότε μας έλεγε, έχετε πνευματικό παππού τον Άγιο Νεκτάριο. Και να μην φοβάστε τίποτα. Κάθε στιγμή είναι κοντά σας. Τι χαρά είχατε.
0: Πολύ ευχαριστούμε.
1: Πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα μας το είπε αυτό η κυρία Πρεσβυτέρα, μας είπε ότι στο κέντρο της Ζωοδόχου πηγή υπηρετούσε ο πατήρ Άγγελος Νησιώτης. Μια πολύ μεγάλη πνευματική μορφή, έτσι, του περασμένου αιώνα, που άφησε ανεξίτηλα πραγματικά μέσα στις καρδιές πολλών πνευματικών του παιδιών. Αυτός είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά και καλή ώρα να το πούμε και αυτό που πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας. Είχε και αυτός μια χοροδία από τα πνευματικά του παιδιά και έψαλαν όλοι μαζί, όχι μόνο την παράκληση στην Παναγία, αλλά έψαλαν και την Θεία Λειτουργία. Φανταστείτε να μπείτε σε μία εκκλησία και να βλέπετε να πούν το χειροβικό 200 άτομα. Να πούν όλα τα της Θείας, το Άγιος ο Θεός, 200 άτομα. Μεγάλη σημασία έχει. Τι να σου κάνουν μετά οι χοροδίες? Αυτές είναι οι καλύτερες χοροδίες, γιατί αυτό βγαίνει μέσα από την ψυχή. Συνήθως, για να προχωρήσουμε λιγάκι και να πούμε μετά την χερνιψία που κάνει ο κληρικός και πλένει τα χέρια του και έρχεται μπροστά στην πρόθεση, συνήθως σήμερα τα πρόσωπα, τα πρόσφορα φυλάσσονται στο σύνηθες αυτό μέρος, είναι το ειδικό ντουλάπι, ή συνήθως υπάρχει και ένα δωμάτιο σε μερικά ιεραβήματα που παλιότερα λεγόταν και σκευοφυλάκιο, και από το μέρος αυτό σήμερα κάνει την επιλογή του ο λειτουργός, δηλαδή ιερέας, την επιλογή ποιο είναι από όλα αυτά τα πρόσφορα το καλύτερο, και τα φέρνει αυτά τα πρόσφορα που επιλέγει στον τόπο της προθέσεως, της ιεράς προθέσεως. Αυτή η μεταφορά που κάνει από εκείνο το μέρος, έχει ένα δίσκο που τα βάζει επάνω, από εκείνο το μέρος μέχρι να τα φέρει στην ιερά πρόθεση, αυτό συμβολίζει τον ερχομό της Παναγίας στο σπήλαιο της Βηθλέμ για να γεννήσει τον Χριστό. Αυτή η απλή πράξη που κάνει ο παπάς έχει έναν πολύ δυνατό συμβολισμό. Για τον πρόσθετο ακόμη λόγο, ο στρογγυλός άρτος, όπως είπαμε, συμβολίζει την γαστέρα της Παναγίας, απ' την οποία θα εξέλθει το σώμα Χριστού, το οποίο συμβολικά στο κέντρο έχει τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά. Έπειτα, αφού έλθει μπροστά στην πρόθεση και αφού έχει μεταφέρει ο λυμμένα χέρια του στην Ιερά Πρόθεση, φέρνει όσα πρόσφορα θέλει να προσκομίσει. Πόσα μπορεί να φέρει? Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Οκτώ. Μέχρι και 11.

Είναι όλα τα πρόσφορα αυτά, βαστάει τα πρόσφορα συνήθως στο αριστερό χέρι και με το άλλο χέρι, συνήθως που είναι το δεξί, κρατάει την Αγία Λόγχη. Το μαχαίρι αυτό, το ειδικό μαχαίρι που λέγεται Λόγχη, θα το έχετε δει πολλές φορές στις μεγάλες εισόδους που κάνουμε. Έχουμε και μικρά, έχουμε και μεγάλα, μεγάλες λόγχες για να βγάζουμε μεγάλους αμνούς για να κοινωνήσουν οι εκατοντάδες άνθρωποι που έρχονται στο ναό μας. Και αφού λοιπόν τα βάζει, κρατάει από πάνω το χέρι του και από κάτω με το χέρι του όλα τα πρόσφορα, τα σταυρώνει και λέει πολύ ωραία αυτό το τροπάριο το οποίο το ξέρουμε όλοι μας: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και την λόγχη κεντηθείς, την Αθανασίαν επίγασες σωτήρι μόν δόξαση». Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Εάν είστε στην θέση του κληρικού να λειτουργήσετε και εκείνη την ώρα να πείτε εσείς αυτά τα λόγια, αντιλαμβάνεστε πόσο θα είστε συγκινημένοι και συντετριμένοι, διότι από τα χέρια σας θα βγει η Θεία Ευχαριστία. Και επειδή δεν μπορείτε εσείς να είστε εκεί, μπορείτε όμως και είστε παρόντες και παρούσες όλοι σας με την προσφορά που κάνετε με το πρόσφορό σας και με το νάμα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας ταπεινά κάνουμε και αυτά τα σεμινάρια που μπορεί να φέρονται απλά για να έρθει να μάθει κάποιος να προετοιμάζει ένα πρόσφορο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εάν αυτό δεν ξέρουμε να το κάνουμε στην Εκκλησία μας και δεν ξέρουμε να προσφέρουμε ένα πρόσφορο στο Χριστό μας για να γίνει το σώμα και το αίμα Χριστού, να γίνει Θεία Κοινωνία, δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί να ξέρουμε θεολογίες, να ξέρουμε τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Αν δεν ξέρουμε να μπούμε στα πράγματα, να προετοιμάζουμε και το σώμα του Χριστού μας, τότε τι χριστιανοί θα είμαστε. Και αφού τελειώσει αυτό το τροπάριο, ο κληρικός λέει την έναρξη της ακολουθίας: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην», και ξεκινά η ακολουθία της προσκομιδής. Αυτή φυσικά εσείς δεν την ακούτε, γι' αυτό και εγώ μπήκα αναλυτικά στο σεμινάριό μας, το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο, να σας τα εξηγήσω. Κατόπιν αφήνει τα πρόσφορα κάτω ο κληρικός που τα βαστούσε προηγουμένως στο χέρι του και έχει επιλέξει το επάνω-επάνω από αυτή τη σειρά των προσφόρων που σας είπα, το επάνω-επάνω να είναι το πιο τέλειο για να βγάλει το σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν θα κρατήσει τη λόγχη με το δεξί το χέρι και θα πάει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα του προσφόρου και θα πει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Ο διάκονος θα πει «Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην». «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». «Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας». Τρεις φορές. «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Σφραγίζει δηλαδή με την Αγία Λόγχη, η οποία λόγχη, αυτό το όργανο το οποίο δεν είναι ένα απλό μαχαίρι, είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο μαχαίρι κοφτερό δίστομο, κόβει και από τα δύο μέρη, συμβολίζει και εικονίζει το σωτήριον πάθος του Κυρίου μας. Ο ιερεύς που τελεί την προσκομιδή εκείνη τη στιγμή γίνεται ο θήτης. Πώς πήγε ο στρατιώτης εκεί και ένοιξε την πλευρά του Κυρίου μας, κρατώντας αυτό το ακόντιο που στην άκρη πραγματικά σχημάτιζε αυτή την λόγχη, όπως είχαν αυτά τα όργανα, τα φωνικά, οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι. Έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα ο ιερεύς γίνεται ο θήτης. Ο πνευματικός θήτης φυσικά, και δεν έχει σχέση με κανέναν σφαγέα και εκδωρέα ο ιερέας. Και αφού ο ιερεύς βάζει την λόγχη στο πρόσφορο, το τέμνει στα τέσσερα σημεία του και εξάγει από αυτό τον αμνό να είναι τετράγωνος ο αμνός. Ούτε παραλληλόγραμμος, ούτε στρογγυλός, είναι τετραμερής πρέπει να είναι, τετράγωνος. Έχει και αυτό την σημασία του. Ξεκινάει, όπως βλέπει ο ιερεύς το πρόσφορο, από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπει ο ιερεύς, δεξιά είναι για το πρόσφορο.
και βγάζει εκεί

0: που έχετε τη σφραγίδα που γράφει Ιησούς Νικά. Πάει στο Ιησούς και στο Νικά και κόβει από πάνω μέχρι κάτω σε ευθεία γραμμή αυτήν την πλευρά, λέγοντας την λέξη ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Είναι σαν να θυσιάζει εκείνη την ώρα ο ιερεύς τον Χριστό τον ίδιο και του λέει ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Αυτή η φράση είναι προφητική. Αναφέρεται μέσα στη Παλαιά Διαθήκη. Διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στη Παλαιά Διαθήκη μέσα βρίσκουμε πάρα πολλές προεικονίσεις, προτυπώσεις του ίδιου του Κυρίου μας. Και πολλοί οι οποίοι δεν ασχολούνται ούτε με την Καινή Διαθήκη, αλλά ασχολούνται και πολύ επιδερμικά και ξόφαλτσα με την Παλαιά Διαθήκη, λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη μην είναι μόνον ο Θεός. Λάθος. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και ο Θεός Πατήρ και ο Υιός Ιησούς Χριστός και το Πανάγιο Πνεύμα βρίσκονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και καλυμμένα όμως με πολλές προτυπώσεις και ο Σταυρός και οι προτυπώσεις εκείνες, οι ωραίες προφητείες, για παράδειγμα, του προφήτη Ισαΐα, που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας 8 αιώνες πριν ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από μία παρθένου 8 αιώνες πριν. Και το όνομα αυτού θα είναι Ιησούς. Αυτό 8 αιώνες πριν. Είναι καταγεγραμμένο μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας, να λέμε πράγματα τα οποία τα έχουμε πραγματικά πολύ ψάξει. Και αυτή η φράση λοιπόν, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη ο Κύριος, βρίσκεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο ιερεύς με την λόγχη επιλέγει τη φράση «Θύεται ο αμνός του Θεού». Θα φτάσουμε όμως δηλαδή τι θύεται. Αυτή σημαίνει «Θύεται ο αμνός του Θεού». Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας έρχεται στο εκούσιον πάθος του. Δηλαδή στο σταυρό και την επιξύλου σταύρωσή του. Αυτό σημαίνει. Όταν λοιπόν κόβει αυτό το κομμάτι που σας είπα το πρώτο, δεν μπορεί να εξάγεται έτσι ο αμνός από τη μια μεριά, μετά πάει στην άλλη μεριά, που υπάρχει το Χριστός και το Κα, από το Νικά. Και κόβει και αυτήν πέρα ως πέρα, μέχρι κάτω φέρνει την λόγχη. Και μετά από εκεί, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή το αριστερό του πρόσφορο, το δεξί το δικό μας, λέει «και ο σαμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί, ούτε να πει τίποτα. Πήγε εκουσίως στην σταύρωση. Δεν είπε «γιατί με σταυρώνετε», αλλά ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και κόβει ο ιερεύς πέρα ως πέρα αυτή την πλευρά. Εγώ συγκινήθηκα. Μόνο με τα δύο. Τώρα πάμε στα άλλα δύο. Μετά παίρνει από την επάνω μεριά στο Ιησούς Χριστός, όπως λέγεται Ιησούς Χριστός, νικά από κάτω, και παίρνει από το επάνω μέρος της φραγίδας και λέει στο επάνω μέρος «εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε». Με την ταπείνωσή του πάει και η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε να μην κρίνουμε εμείς. Και από το κάτω μέρος, μετά ξανά κόβει πέρα ως πέρα και γίνεται δηλαδή ένας σταυρός στο πρόσφορο με δύο γραμμές. Ένας σταυρός και είναι έτοιμος πλέον ο αμνός να βγει. Σε εκείνο το σημείο από κάτω λέει ο ιερεύς «την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε» και μετά παίρνει ύπτια έχοντας την λόγχη, τη βάζει ακριβώς από κάτω και φτάνει αυτή η λόγχη μέχρι ακριβώς στο επίπεδο κάτω από τον αμνό τον τετράγωνο, γιατί ήδη έχει σχηματιστεί τετράγωνος, βγάζει κουνώντας δεξιά-αριστερά την λόγχη οηρεύς και εξάγει αμέσως τον αμνό, ο οποίος θα γίνει το σώμα του Κυρίου μας. Όταν μετά τα ανωτέρω εξάγεται ο αμνός, ο ιερεύς τον τοποθετεί επάνω στο δισκάριο, αμέσως στο κέντρο του δισκαρίου. Αυτή η πράξη φανερώνει ότι το δισκάριο είναι ο ουρανός, το στερέωμα, και ταυτόχρονα της γης το σύστημα. Δηλαδή, αυτό το δισκάριο συμβολίζει και έτσι όπως είναι όλη την οικουμένη. Είναι δηλαδή όλη η Εκκλησία, η επιγής στρατευωμένη εμείς και η θριαβεύουσα Εκκλησία. Η τοποθέτηση του αμνού στο κέντρο του δισκαρίου φανερώνει ότι ο Χριστός εν μέσω της γης εργάσατο την δια του Σταυρού σωτηρίαν για όλους εμάς τους ανθρώπους. Και όταν βάζει ο ιερεύς και τελειώνει με την τοποθέτηση του αμνού επάνω στον δίσκο, κάνει κάτι επίσης πολύ συμβολικό ο ιερεύς. Γυρνάει σε ύπτια στάση τον αμνό, ανάποδα δηλαδή τον γυρίζει, και τον τέμνει τον σταυρό, τέμνει τον αμνό σταυροειδώς. Και αυτά τα τέσσερα κομμάτια είναι ακριβώς, όπως ακριβώς επάνω είναι οι σφραγιδούλες Ιησούς, Χριστός, νικά, νι και κα, όλα αυτά από κάτω κόβοντάς τα ο ιερεύς μέχρι και ως να φτάσει στην κόρα που είναι ύπτια, τώρα είναι από κάτω, αυτά μετά θα κοπούν σε τέσσερα σημεία και θα μπουν όταν είναι έτοιμη η Θεία Κοινωνία και μετά την μεταβολή των τιμίων δώρων θα πάρει ο ιερεύς μόνον το τεμάχιο εκείνο που λέει Ιησούς. Θα το πάρει επάνω από τον αμνό μετά, πολύ μετά, θα τα πούμε αυτό όταν φτάσουμε στο σημείο της ανάλυσης της λειτουργίας, θα πάρει αυτό το κομμάτι και θα το βάλει μέσα το πρώτο στο Άγιον Ποτήριον. Αυτό θα υφίσταται μέσα, θα μπει το ζέον και μετά θα κοινωνήσουν οι ιερείς, γιατί αυτό είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Όλο είναι το σώμα, αλλά αυτό το κομμάτι ειδικά πρέπει να μπει μέσα, γιατί από αυτό το τεμάχιο, από αυτό το μέρος του αμνού θα μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και μετά, αφού σταυρώσει ο ιερεύς, ξαναγυρνάει τον αμνό από την καλή μεριά και μετά πάλι με τη λόγχη την παίρνει για να νίξει τον αμνό, δηλαδή το σώμα, και πηγαίνει ακριβώς κάτω από το όνομα Ιησούς, εκείνο που λέει Ιώτα Σίγμα, και ακριβώς εκεί λέει ο ιερεύς: «Θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Εκείνη τη στιγμή ο ιερεύς μετέχει, ακριβώς βρίσκεται κάτω από τον σταυρό του Κυρίου. Και εφόσον γίνεται θήτης, παίρνει και αυτό στην λόγχη για να δείξει με αυτόν τον τρόπο, νίτοντας, βάζοντας βαθιά μέσα αυτήν την λόγχη εκεί που είναι το Ιησούς, και αυτό και είναι στο πλαϊνό μέρος, συμβολίζοντας έτσι την πλευρά του Κυρίου μας, την οποία την ένοιξε ο στρατιώτης, ο κεντηρίων, και εξήλθε εκ της Αγίας αυτού πλευράς ταχαίως. Τι εξήλθε? Αίμα και είδωρ. Και εκείνη τη στιγμή που λέμε αυτήν την λέξη, την λέει και ο ιερεύς αίμα και είδωρ, εκείνη την ώρα βαστάει ο ιερεύς τα δύο μπουκάλια, τα δύο κανατάκια τα οποία έχει ο ιερεύς μπροστά. Το ένα περιέχει ποσότητα ίνου, που γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ίνος δεν μπορεί να είναι λευκός. Δεν βάζουμε λευκό ποτέ ίνο. Είναι δυνατόν να εξέλθει ως αίμα από την πλευρά μας ή μέσα από μία φλέβα μας να βγει άσπρος ίνος, άσπρο αίμα? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό μόνον κόκκινο ορίζει η Ιερά Παράδοσή μας ίνο. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές μας φέρνουν άνθρωποι στην Εκκλησία, λέω, δεν έχουν εμβαθύνει βαθιά μέσα στην λειτουργική πράξη, η οποία πραγματικά αυτή μας ανάγει στο γεγονός. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αδελφοί μου, ότι και όταν κοινωνήσουμε, όταν σας είπα, πρέπει να είναι καυτό αυτό το αίμα που θα βάλουμε μέσα στο στόμα μας. Να μεταλάβουμε γι' αυτό και γίνεται και το ζέον. Εκείνη όμως την ώρα δεν ρίχνει ζέον ο ιερεύς εις την πρόθεση, ρίχνει μια μικρή ποσότητα νερού για να γίνει αυτό που λέει το αγιογραφικό. Και ευθέως εκ της Αγίας αυτού πλευράς εξήλθε αίμα μες στο Άγιο Ποτήριο και είδωρ. Και μόλις τελειώσει αυτό, γίνει αυτή η μίξη του ίνου μετά του ύδατος, ο ιερεύς μετά σταυρώνει και λέει «Ευλογημένη η ένωση των Αγίων σου πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ο ίνος και το ίδωρ χρησιμοποιούνται εις τύπων του αίματος και του ύδατος τα οποία έρευσαν από την πλευρά του Κυρίου μας. Ο ίδιος άλλωστε ο Χριστός μας, κατά το μυστικό δείπνο, την ανάμνηση του μυστηρίου, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας που επετέλεσε πότε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν μας την παρέδωσε, έπλυσε, λέει, έπλυσε, γέμισε το ποτήριον με ίνο και κεράσας, έσμιξε δηλαδή μέσα στον ίνο που έβαλε στο ποτήριο, τι έβαλε, νερό, έβαλε ίδωρ, ο ίδιος ο Χριστός, κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Και κεράσας αυτόν ύδατος. Αυτό το αναφέρει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μια λεπτομέρεια που ίσως δεν την έχουμε προσέξει. Και κεράσας, δεν τους κέρασε δηλαδή. Κεράσας αυτό είναι, κεράγνημι είναι το ρήμα. Και σημαίνει αναμειγνύω. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Γιατί εκείνη την ώρα που είχε τους μαθητές μπροστά τους έλεγε, βρε εσείς που δεν καταλαβαίνετε τίποτα, σε λίγο θα πιείτε από το αίμα μου που θα φύγει από την πλευρά μου, που θα είναι αίμα και ίδωρ. Και το έκανε αυτό ο Χριστός πριν ακόμα σταυρωθεί. Γιατί ο μυστικός δείπνος έγινε 2 ημέρες πριν την σταύρωση του Κυρίου μας. Και είπε στους μαθητές, τούτο εστί το αίμα μου. Αμέσως είπε ο Χριστός και αυτό. Και αυτό γίνεται στο Σταυρό. Δίδει το αίμα του ο Χριστός για να σώσει όλους εμάς τους χριστιανούς. Και μετά από αυτό που γίνεται στο Άγιο Ποτήριο πλέον, στο Δισκάριο είπαμε, εκεί τοποθετήθηκε ο αμανός, ευλογεί ο ιερεύς αυτήν την ένωση του ύδατος μετά του ίνου, λέγοντας το ευλογημένη ένωσης, και μετά από άλλο συνήθως πρόσφορο, τουλάχιστον έτσι εμείς εις τις ενορίες το τελούμε, βγάζουμε και εξάγουμε την μερίδα της Παναγίας. Είναι το τριγωνικό εκείνο κομματάκι που βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της πλευράς του Κυρίου. Εμείς το βλέπουμε αριστερά μας όταν σφραγίζουμε, αλλά η κανονική θέση είναι δεξιά, ακριβώς από την πλευρά. Βγάζουμε την τριγωνική μερίδα της Παναγίας μας. Τι ωραία που λέει εκεί. Για κοιτάξτε τι λέει ο ιερεύς. «Εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις της οποίας δηλαδή τες πρεσβείες πρόσδεξε, Κύριε, την θυσίαν ταύτην εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριον». Η μεσάζων δηλαδή, λέει εδώ. Την επικαλούμε, ο παπάς, ο επίσκοπος, την επικαλούμε την Παναγία να πάρει αυτήν τη θυσία και να τη φέρει στο θυσιαστήριά σου. Ποια μεσήτρια θα μπορούσε να έχει κανείς καλύτερη εκτός από την Παναγία να μεταφέρει στο χρόνο του Υιού της, τι να μεταφέρει? Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς κάτω στην γη. Πρόσδεξε την θυσίαν ταύτην. Αυτήν τη μερίδα της Παναγίας την βάζει ο ιερεύς στα δεξιά μέρη του αμνού. Όπως ακριβώς αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία μας θα είναι στα δεξιά του Υιού της. εν ημέρα κρίσεως, αλλά και όντως η Παναγία αξίζει να είναι στα δεξιά του Κυρίου μας, και για έναν άλλο λόγο πολύ απλό. Πού ήταν η Παναγία κατά την ώρα της Σταύρωσης? Ακριβώς στο σημείο αυτό που την βάζουμε στο Άγιο Δισκάριο, στα δεξιά του Υιού της. Ήταν κάτω από τον Σταυρό. Αλλά μπαίνει η μερίδα της Παναγίας μας στα δεξιά του Υιού της, διότι μόνο αυτή εξόλου του ανθρωπίνου γένους, αλλά και από όλους τους Αγίους, αυτή να μετέχει πρώτη της τιμής. Αυτή είναι η πρώτη της τιμής. Ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε οι ιεράρχες, ούτε οι όσοι, ούτε οι δίκαιοι, ούτε οι προφήτες, ούτε οι μάρτυρες, ούτε οι οσιομάρτυρες, ούτε οι όσοι. Πρώτα η Παναγία. Αυτό πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τι κρίμα, λέω, όταν ένας άνθρωπος πάνω στην αγανάκτησή του βρίζει το πρόσωπο της Παναγίας. Πώς είναι δυνατόν να προσδοκούμε τη σωτηρία μας όταν δεν μπορούμε να τιμήσουμε εκείνο το πρόσωπο στο οποίο ευελπιστούμε εμείς να βρούμε το αποκούμπι μας και την σωτηρία μας? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται? Κάποτε υπήρχε η ευλάβεια και η ευσέβεια. Κάποτε η βλαστημία ήταν αμαρτία. Σήμερα όλα έχουν αποποινικοποιηθεί. Σε λίγο καιρό θα βρίζουν για την πίστη μας. Και λέω, είπα δεύτερη φορά σήμερα ένα παράδειγμα αναφερόμενο στους μουσουλμάνους. Για πες κάτι για τον Αλλάχ. Τι θα γίνει? Λέει, ο αστυνομικός απόκομα του Κορανίου το έσκησε. Απόκομα του Κορανίου που κουβαλούσε, αντί να κουβαλάει όλο το Κοράνιο ένας διαδηλωτής στο κέντρο της Αθήνας, το έσκησε και κόντεψε να κατεβεί ο Αλλάχ. Να βγει από τον Άδη που βρίσκεται εκεί πέρα και προσδοκά και αυτός ο Αλλάχ την κρίση από τον Θεό, γιατί δεν είναι Θεός ο Αλλάχ, μην έχουμε αυτή την αυταπάτη, που προσδοκά αυτός να βγει για να γίνει ολόκληρος πόλεμος. Και εμείς σήμερα στους δρόμους, στις δυσκολίες και περιστάσεις της ζωής, βρίζουμε την Παναγία μας. Σας έχω πει και άλλη φορά, και το λέω δοθείς ευκαιρίας και τώρα, έτσι να σας το υπενθυμίσω, ότι κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, και το οποίο λέει αυτό ανέκδοτο κάτι πολύ χαριτωμένο όμως, γιατί και αυτά δείχνουν ένα μεγαλείο μερικές φορές, τα ανέκδοτα που βγάζει ο λαός του Θεού. Αυτό όμως είναι, φαίνεται από τη θυμοσοφία του λαού. Γινόταν, λέει, ένα πανηγύρι μέσα εις τον Παράδεισο, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μάλωσε τον Απόστολο Πέτρο, που κρατάει τις κλειδαριές του Παραδείσου, και του λέει, μα όλους τους βάζεις μέσα? Σου είπα να επιλέγεις ποιους θα βάλεις μέσα. Και απαντάει, λέει, ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, η μάνα σου, λέει, του αρπάζει, λέει, με το χερούκλα τους απάνω από τα σύνορα, από τα τείχη του Παραδείου, και τους πετάει μέσα. Που δείχνει πραγματικά πού έχουμε εμείς αποκούμπι, πού να στηριχτούμε. Εάν αυτή είναι η Παναγία μας, εγώ που είμαι χριστιανός, γιατί πρέπει να δέχομαι δηλαδή τη βρισιά κάποιου ο οποίος δεν πιστεύει? Γιατί πρέπει να τη δέχομαι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και για ποιον άλλο λόγο η Παναγία δικαιούται να είναι στα δεξιά του Θεού? Μα αυτή γέννησε τον Χριστό. Πού θα πήγαινε αυτή? Καθένας από εμάς που μας γέννησε όλους μία μάνα, πού τη βάζουμε τη μάνα μας? Την πετάμε? Την πετάμε από εδώ και από εκεί? Έχουμε δει και αυτά τα δείγματα σήμερα στην εποχή μας. Τι να πω, δόξασε ο Θεός, να πω για αυτό το πράγμα. Ντρέπομαι να το πω διαφορετικά. Έχω δει λοιπόν και τέτοιες περιπτώσεις που πετάνε τις μανάδες. Αλλά κατά βάση, όλοι όταν φωνάζουμε μία μάνα, αυτή η μάνα δεν είναι μόνο η φυσική μας η μάνα, αλλά είναι η Παναγία μας. Και γι' αυτό η Εκκλησία τόσο πολύ σημαντικά την πιστεύει και την αγαπάει. Και την... δεν υπάρχει θεία λειτουργία, δεν υπάρχει ακολουθία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Μνημονεύεται πάντοτε. Και ο ιερεύς, όταν εξάγει αυτήν την τριγωνική μερίδα, την βάζει ακριβώς στη γωνία της λόγχης, Και εκείνη την ώρα λέει ο ιερεύς πολύ ωραία: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη», και την βάζει σαν να ύπταται πάνω από, από τον ουρανό να κατεβαίνει και να κάθεται δίπλα στο θρόνο του Θεού της. Θρόνος είναι και το δισκάριο. Και εν συνεχεία ο ιερεύς αρχίζει από το τρίτο πρόσφορο να εξάγει τις μερίδες πάντων των ταγμάτων των Αγίων. Πόσα είναι τα τάγματα των Αγίων? 9. Εδώ θα σταματήσουμε, γιατί η ώρα μας παρήλθε. Τα 9 τάγματα θα τα πούμε την άλλη φορά και πώς μπαίνουν αυτά επάνω σε αυτό το δισκάριο, το ιερό δισκάριο της Εκκλησίας μας. Εύχομαι σε όλους τη χάρη του Θεού και έτσι που προσεγγίσαμε με αυτόν τον τρόπο τα μέχρι εδώ της προσκομιδής, και να μας δώσουν περισσότερη δύναμη και προσευχή, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε τεχνητά γίνονται τα πράγματα. Εάν λειτουργεί ο παπάς, πρέπει να βρίσκεται στον ουρανό. Και αν ο παπάς είναι στον ουρανό, είναι δυνατό εμείς να είμαστε στη γη? Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. 9 στόματι και μια καρδία. Αυτό εύχομαι σε όλους μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ευθυμίου με θέμα «Εκτρώσεις και δημογραφικό».
2: Αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστώ από καρδίας τον εν τριάδε Θεό, τον Πατέρα Κυριακό και όλους όσους με κάλεσαν να ευρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και πάλι για να κάνω μία εισήγηση και εν συνεχεία να συζητήσουμε επί ενός κρισίμου θέματος, του θέματος των εκτρώσεων και με ένα άλλο θέμα το οποίο συνδέεται προς αυτό, το δημογραφικό πρόβλημα. Η έκτρωση είναι φόνος ανυπερασπίστων εμβρίων. Έτσι, γιατί χρειάζεται για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα το θέμα, να ξεκαθαρίσουμε με το τι σημαίνουν τα πράγματα. Εις το φωνικό αυτό, ηθική ευτουργή είναι οι γονείς, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν τη βούληση να σκοτώσουν το παιδί τους, για διαφόρους λόγους, θα πούμε για αυτά αργότερα, και αυτοί οι οποίοι τους παρακινούν, πολλές φορές είναι οι γονείς τους, είναι οι συγγενείς τους, είναι το περιβάλλον γενικότερα, και φυσική ευτουργή του φωνικού αυτού είναι οι γιατροί και όσοι συνεργάζονται μαζί τους στη διάπραξη αυτής της ανθρωποκτονίας. Η Αγία μας Εκκλησία έχει λάβει σαφή θέση απ' αρχής εις το θέμα αυτό και δια των Ιερών Κανόνων του 21ου της Αγκύρας, της τοπικής συνόδου της Αγκύρας, του Δευτέρου και του 8ου Κανόνος του Μεγάλου Βασιλείου, καθώς και του 91ου Κανόνος της 6ης Εντρούλο Οικουμενικής Συνόδου, θεωρεί την έκτρωση ως φόνο και επιτιμά αυστηρός όλους αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι συνεργούν εις τη διάπραξη αυτού του φωνικού, τους οποίους περιγράψαμε ανωτέρω. Η έκταση του φαινομένου των εκτρώσεων παγκοσμίως και στην πατρίδα μας είναι τρομακτική. Σε μια έκθεση της Αρμοδίας Επιτροπής του ΟΗΕ πριν από 10 χρόνια περίπου μιλούσαν, προσέξτε, για ένα ηλικιώδη αριθμό 500 εκατομμυρίων εκτρώσεων το χρόνο στον κόσμο. 500 εκατομμύρια. Στην πατρίδα μας το πρόβλημα έχει λάβει επίσης ασύλληπτες διαστάσεις. Δεν έχουμε έτσι ακριβή στατιστικά στοιχεία, αλλά από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει είναι ίσως σε αιτησία βάση. Άλλοι μιλούν για 400.000, άλλοι μιλούν για 300.000, άλλοι μιλούν για 200.000, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αστρονομικοί αριθμοί, πολύ μεγαλύτεροι από τον αριθμό των γεννήσεων. Σε όλη αυτή την ιστορία και στην εξέλιξη του φαινομένου αυτού έχει παίξει ρόλο και ο εμβριοκτόνος νόμος 1609 του 1986, δια του οποίου εγένετο η αποποινικοποίησης της εκτρώσεως και μάλιστα δια των διατάξεων αυτού οι εκτρώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον γίνονται εντός του πρώτου τριμήνου μέχρι τις 12ης εβδομάδος, τότε γίνεται άκουσον-άκουσον δημοσία δαπάνη με ασφαλιστική, δηλαδή, κάλυψη. Ανθρωποκτονία, δημοσία δαπάνη. Βέβαια, τι να πει κανείς τώρα για την υποκρισία εδώ όλων αυτών των λεγόμενων προοδευτικών, όλων αυτών των οι οποίοι υποστηρίζουν τις εκτρώσεις και λένε διάφορα πράγματα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια, οι οποίοι ενώ κόπτονται για αυτό το θέμα, για τα δικαιώματα δήθεν της γυναίκας κλπ. Και επομένως ότι έχει δικαίωμα να σκοτώσει το παιδί της, οι ίδιοι, εάν ένα παιδί μόλις γεννηθεί, το αφήσουν έκθετο κάπου ή και το σκοτώσουν, βλέπετε, βγαίνουν, χύνουν κροκοδίλια, δάκρυα, εξαπολύουν μύδρους κατά των φωνέων κλπ. Ενώ αν ήταν λίγες μέρες πριν ή λίγες ώρες πριν από τη γέννηση, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Θα ήταν και θα επεβράβευαν κιόλας αυτή την ενέργεια. Τόση υποκρισία. Αλλά κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας και της ιατρικής επιστήμης, των απροκαταλήπτων, αν θέλετε, επιστημόνων, οι οποίοι δεν φορούν ιδεολογικές παροπίδες, το έμβριο είναι εξάκρας συλλήψεως άνθρωπος. Έχει όλες τις προϋποθέσεις, λοιπόν, να εξελιχθεί όπως έχει παρατηρηθεί και έχει ερευνηθεί από την μευτική και τη γυναικολογία, να εξελιχθεί, να αναπτυχθούν τα όργανά του όλα και να γίνει ένας πλήρης άνθρωπος. Άλλωστε, για να μην στρουθοκαμιλίζουμε κι εμείς και υποκρινόμεθα, και εμείς έτσι ήμεθα κάποτε. Έτσι ήμεθα. Όταν το σπερματοζωάριο γονιμοποίησε το άριο του πατέρα μας, γονιμοποίησε το άριο της μητέρας μας, έτσι ήμασταν κι εμείς. Και είμαστε σήμερα όπως είμαστε και μπορούμε να συζητούμε αυτά τα θέματα, διότι η μητέρα μας και ο πατέρας μας δεν μας εσκότωσαν τότε. Επομένως, αυτές οι ανοησίες περί 12 εβδομάδων, δηλαδή περί 3 μηνών, όπου εκεί επειδή δεν έχουν διαμορφωθεί τα όργανα είναι επιτρεπτός ο φόνος, ενώ μετά δεν είναι επιτρεπτός, είναι υποκρισία του εσχίστου είδους. Και να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί άλοθη. Ενώπιον του Θεού είναι υπόλογος αυτός που σκότωσε το παιδί του και από την πρώτη στιγμή της κοιήσεως, όπως και όταν ήταν στον ένατο μήνα. Επίσης, υπάρχει αυτό δε, το ότι έτσι είναι τα πράγματα, το ορίζει και ο κανόν του Μεγάλου Βασιλείου που είπαμε προηγουμένως, που τους αναφέραμε προηγουμένως, όπου δεν υπάρχει διάκρισης μεταξύ εξοικονισμένου και ανεξοικονίστου. Είναι αυτό δηλαδή, ότι στους 3 πρώτους μήνες δεν έχουν διαμορφωθεί όλα τα όργανα κλπ, ενώ μετά έχουν διαμορφωθεί. Και λέει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα για την Εκκλησία, τέτοια διάκρισης. Ξεκάθαρα πράγματα. Και επίσης, υπάρχει κι άλλος ένας μύθος, τον οποίον χρησιμοποιούν και προβάλλουν και διαλαλούν κυρίως οι γυναίκες θύματα του αθέου φεμινισμού, οι οποίες ενώ το προβάλλουν ως ένα προοδευτικό σχήμα και αίτημα, είναι παμπάλαιο και βλέπετε ότι όλος αυτός ο ψευδοπροοδευτισμός κατ' ουσίαν είναι μια οπισθοδρόμησης μεγάλη. Λένε λοιπόν, σώμα μου είναι και ό,τι θέλω το κάνω. Επειδή πιστεύουν ότι το έμβριο μέσα στην μήτρα τους δεν είναι μια διαφορετική προσωπικό της, αλλά είναι μέρος του σώματος της γυναίκας. Αυτά, προσέξτε, αυτά σας τα λέω για να τα ξέρετε και να μην εντυπωσιάζεστε από αυτά τα δήθεν προοδευτικά φλιναφήματα. Αυτά ακριβώς τα οποία ως νεωτεριστικά προβάλλουν σήμερα, τα έλεγαν και τα υπεστήριζαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ίσως και παλαιότερα, οι οποίοι ακριβώς έλεγαν ότι το έμβριο είναι μέρος του σώματος της γυναικός. Επομένως δεν είναι καθόλου καινούργια, καθόλου νεωτεριστικά, είναι παμπάλαια και θα μπορούσαμε αυτό το οποίο προσάπτουν συνήθως στην Εκκλησία οι νεωτερίζοντες, οι καινοτόμοι, ότι η Εκκλησία είναι μεσαιωνική, θα τους πούμε εσείς δεν είστε μεσαιωνικοί, είστε ακόμα πιο πίσω με αυτά τα οποία λέτε. Ενώ όπως και η Εκκλησία, έτσι και η απροκατάληπτος επιστήμη, η ιατρική επιστήμη, δέχεται ότι ο άνθρωπος είναι, το έμβριο είναι πλήρες άνθρωπος εξ άκρα συλλήψεως. Τώρα πρέπει να δούμε γιατί το φαινόμενο έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, οι οποίες είναι ανατριχιαστικές πραγματικά, και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες καταφεύγουν σε αυτό το διάβημα. Σε ένα άρθρο το οποίο είχα γράψει σχετικά λέγω τα εξής: η θεμελιώδης αιτία είναι η επιλογή της χωρίς Χριστόν ζωής, δηλαδή της δαιμονικής αυτονομίας. Ο άνθρωπος με την επιλογή του αυτή έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι ασίδωτος, απολύτως αυτοπροσδιοριζόμενος. Εξ αυτού μοιραίος οδηγείται στην ειδωλολατρία του ατομισμού και του ευδαιμονισμού. Έτσι αποβαίνει πρώτης τάξεως θύμα της προπαγάνδας διαφόρων ιδεολογικών αποχρώσεων που επιδιώκουν η κάθε μία να τον προσανατολίσει αναλόγως για να τον εκμεταλλευτεί δεόντως. Ο αυτόνομος άνθρωπος, ο πεπτοκός και μη αναγεννημένος, ευκόλως χειραγωγείται στην πορνεία, τη μοιχεία και κάθε άλλη μορφή εξωγάμου σχέσεως όπου προσπαθεί να κορέσει την πείνα του με τα ξυλοκέρατα της αυτονόμου, στιγμιαίας, άνευ αγάπης ειδονής έναντι ιουδήποτε τιμήματος. Αν τώρα μέσα σε αυτές τις καταστάσεις προκύψει κάποια εγκυμοσύνη, φωνεύεται ο ανεπιθύμητος επισκέπτης, διότι ο αυτόνομος άνθρωπος δεν αγαπά, τρέμει τις ευθύνες, κοιτάζει μόνο το τομάρι του, αφού είναι ο παδός του φάγομεν και πείομεν, αύριον γάρ αποθνίσκομαι, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Βεβαίως, η κατάσταση αυτή της δαιμονικής αυτονομίας συνιστά φαύλων κύκλων, μέσα στον οποίο ευρίσκονται γονείς, παιδιά, μέσα μαζικής επικοινωνίας, διαφημίσεις και χίλια δυο συμφέροντα, τα οποία βλέπουν τον άνθρωπο ως εμπόρευμα και ως αναλώσιμον είδος. Να μερική κρίκη αυτής της αθλίας αλυσίδας. Οι γονείς, προγαμιαίως ή σε εξωσυζυγικές σχέσεις ή μέσα στο γάμο τους, καταφεύγουν στις εκτρώσεις. Εθισμένοι σε αυτόν τον τρόπο ζωής, επηρεάζουν τα παιδιά τους, συνειδητά ή ασυνείδητα, σε παρόμοιο τρόπο σεξουαλικής ζωής και εις περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης τους υποδεικνύουν τη δοκιμασμένη εντός εισαγωγικών λύση της εκτρώσεως. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι διαφημίσεις και όλο το εμπορικό κύκλωμα που προβάλλει τη γυναίκα σεξουαλικό αντικείμενο με τις ιδανικές διαστάσεις σώματος και την ιδανική μορφή προσώπου κολακεύει δεόντως, αποπροσανατολίζει εσχρός και εκμεταλλεύεται αγρίως το εύκολο θύμα του, την αυτονομημένη γυναίκα. Αυτή, ως δούλη της φιλαυτίας και της φιλαρεσκίας της, ακούει κάθε απατηλή συμβουλή και θυσιάζει τη μητρότητα στο βωμό της καλονής, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της οικονομικής ανέσεως. Βεβαίως, σε μια έκτρωση δεν είναι υπόθεση της γυναικός μόνο, αλλά όπως το ετώνησα και στην αρχή, όπου είπα για τους ηθικούς αυτούργους, είπα οι γονείς. Διότι όπως και για να γεννηθεί ένα παιδί, για να συλληφθεί ένα παιδί, χρειάζεται πατέρας και μάνα, έτσι και στην έκτρωση συνεργούν και οι δύο. Επομένως έχουν την αυτή ευθύνη για το φωνικό αυτό. Τώρα, πολλοί καταφεύγουν έτσι ελαφρά την καρδία στην έκτρωση χωρίς να έχουν πλήρη συνείδηση των συνεπειών. Στην ίδια εργασία, στο ίδιο άρθρο, τονίζουμε για αυτό το θέμα. Οι συνέπειες, οι εκτρώσεις καταρχήν συνεπάγονται την απώλεια της σωτηρίας των αμετανοήτων φυσικών ή ηθικών αυτουργών των εγκλημάτων αυτών. Θα δούμε πώς ποιμαντικά, πώς εκκλησιαστικά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα όταν οι άνθρωποι εν μετανοία έρχονται στην Εκκλησία και ζητούν το έλεος του Θεού. Όταν όμως παραμένουν αμετανόητοι σε αυτό, πράγματι διακυβεύουν τη σωτηρία τους. Για τη γυναίκα ειδικότερα, οι συνέπειες των εκτρώσεων είναι τέτοιες, που είμαι βέβαιος ότι καμία γυναίκα δεν θα κατέφευγε σε αυτές εάν είχε σαφή επίγνωση του τι συνεπάγεται το απονενοημένο αυτό διάβημα. Η γυναίκα είναι πλασμένη για τη μητρότητα. Επομένως, η βιαία άρνηση σε αυτής της πραγματικότητος, εγκληματικώς επισφραγιζομένη, συνιστά παραφύσιν κατάσταση. Ενώ υποτίθεται ότι η γυναίκα δια των εκτρώσεων φροντίζει το σώμα της, στην πραγματικότητα το καταστρέφει. Κατά τα πορίσματα των ιατρικών ερευνών, αναφέρεται σε μία διατριβή και γενικότερο έτσι κυκλοφορεί, υποστηρίζεται ότι το 1/3 περίπου αυτών που καταφεύγουν στην έκτρωση παθαίνουν στήρωση και δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν πλέον. Καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει αυτό και στη ζωή των γυναικών και στη ζωή των ανδρών και στη ζωή των και στην πορεία των γάμων εν συνεχεία. Επίσης, υφίστανται κατά τις μαρτυρίες γιατρών, έτσι, δεν είναι αυθαίρετα αυτά που λέω, τέτοιες κακώσεις η μήτρα και άλλα ζωτικά όργανα των γυναικών, είτε κατά την έκτρωση είτε μετά από αυτήν, που δημιουργούν σε αυτές αμέσως ή αργότερα ένα σωρό προβλήματα. Αλλά εκεί που παίζεται το αθέατο και ανίποτο δράμα είναι η ψυχή των γυναικών αυτών. Οι τύψεις και οι ενοχές είναι ο καθημερινός εφιάλτης τους. Τούτο μαρτυρώ υπευθύνως ως πνευματικός πατέρας και εξανίσταμαι καθόλων αυτών που παρασύρουν τις γυναίκες θύματα σε μια τέτοια κόλαση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, και ο πατήρ Κυριακός ασφαλώς το γνωρίζει και όλοι οι πνευματικοί το γνωρίζουμε, αυτό το δράμα που ζουν όταν έρχονται να εξομολογηθούν και το εκμυστηρεύονται. Αυτά λοιπόν ως προς τα πρόσωπα. Ως προς το γάμο τώρα και την οικογένεια, οι συνέπειες των εκτρώσεων είναι τραγικές. Οι τύψεις και οι ενοχές που λειτουργούν υπογείως δημιουργούν ένταση, τριβές, γκρίνια, μιζέρια, φυγαδεύουν τη χαρά από τη ζωή των μελών της οικογενείας, οδηγούν πολλάκι στη συζυγική απιστία και στο διαζύγιο αυτό. Είναι φοβερές οι συνέπειες. Και πράγματι εγκληματούν εκείνοι οι οποίοι πατρονάρουν, ας πούμε, αυτή την υπόθεση. Εγκληματούν. Όχι μόνο δεν προσφέρουν καμιά θετική υπηρεσία, αλλά κυριολεκτικά γίνονται ανθρωποκτόνοι. Όχι μόνο ως προς τα παιδιά, τα θύματα, αλλά και ως προς τους ηθικούς και τους φυσικούς αυτουργούς. Οι συνέπειες των εκτρώσεων για την κοινωνία που λειτουργεί ως κεάδας ή Κρόνος, όπως ξέρετε ο κεάδας ήταν ο τόπος όπου οι αρχαίοι σπρατιάρτες έριχναν τα ανάπηρα βρέφη, αυτά που εγενόντο και είχαν κάποια αναπηρία. Μα μήπως και σήμερα το ίδιο δεν γίνεται? Για δέστε με όλες αυτές τις προόδους της γενετικής και της μευτικής και λοιπά, που γίνονται όλοι αυτοί οι προγενετικοί έλεγχοι, και εκεί εάν διαπιστωθεί κάποια ανομαλία στο έμβριο, η σύσταση εμψυχρό όλων αυτών των ανθρωποκτόνων τύπων είναι να κάνουμε έκτρωση. Αυτό, ξέρετε, έχει οικονομικό όφελος, διότι έκτρωση σημαίνει χειρουργική επέμβαση, άρα έχει οικονομικό όφελος για το φυσικό αυτούργο του εγκλήματος, το γιατρό, τις κλινικές και τους άλλους παράγοντες. Χώρια βέβαια το τι κάνουν, όπως ήδη έχουν γίνει πολλές έρευνες και έχουν γραφεί πολλά πράγματα για το πώς χρησιμοποιούν αυτά τα εκτροσιασμένα σώματα για να φτιάξουν καλλυντικά και άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι ένα βρώμικο, βρωμερότατο εμπορικό κύκλωμα το οποίο λιμένεται τη ζωή των ανθρώπων και το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να μείνει, δεν μένει ποτέ ατιμόρυτο. Αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι συνεργούν σε ένα τέτοιο έργο εάν δεν μετανοήσουν. Οι συνέπειες λοιπόν για την κοινωνία είναι ασύλληπτες και δεν μπορούν να αναπτυχθούν με λίγα λόγια. Ενδεικτικά θα πούμε ότι έχουμε καταρχήν το πρόβλημα για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο δημιουργείται μεταξύ εκτρώσεων δηλαδή και δημογραφικού προβλήματος, υπάρχει άμεσο συνάρτηση. Διότι δι' αυτού του τρόπου επέρχεται η γύρανση του πληθυσμού. Σήμερα είδατε πως όλοι πράγματι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το φαινόμενο αυτό. Η έλλειψη, δεύτερον, η έλλειψη εργατικών χειρών. Ή ανεξέλεγκτος μετανάστες, όλα αυτά τα οποία τα λουζόμεθα σήμερα ως συνέπεια αυτών των επιλογών. Η κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Για δέστε, όλοι τώρα στις τηλεοράσεις για αυτό το θέμα μιλάνε. Αλλά και δεν κάνουν τίποτα για να ανατρέψουν τα αίτια. Προσπαθούν με μπαλώματα να βρουν λύσεις. Η μείωση των στρατευσίμων, άμα δεν γεννιόνται παιδιά, ποιοι θα πάνε στρατιώτες? Και κατά συνέπεια η εξασθένιση της αμυντικής ισχύως της χώρας, ο κίνδυνος αφανισμού του έθνους και ούτω καθεξής. Τώρα, έχουμε λοιπόν αυτό το υπαρκτό πρόβλημα με αυτές τις δραματικές συνέπειες. Τι, πώς το αντιμετωπίζει ποιμαντικός η Εκκλησία και τι μπορεί να γίνει? Καταρχήν, όπως γνωρίζουμε, ο Χριστός ήλθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Επομένως, η αγκαλιά του Χριστού, όπως φαίνεται και στην περίπτωση της και στην παραβολή του ασώτου, είναι ανοιχτή για τον καθένα ο οποίος εν μετανοία επιστρέφει. Επομένως και όλοι αυτοί, οι άνδρες και οι γυναίκες, οι οποίοι παρεσύρθησαν από όλους αυτούς τους παράγοντες που εν συντομία είπαμε και προέβησαν σε αυτό το φρικτό πραγματικά το εγκληματικό διάβημα, εφόσον έρθουν σε αυτούς, εφόσον συντριβούν, εφόσον αναλάβουν τις ευθύνες για την πράξη τους, εφόσον δηλαδή μετανοήσουν πραγματικά και προσέλθουν να εξομολογηθούν εν ειλικρινία το κρίμα τους, τότε πραγματικά με τη χάρη του Θεού θα λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Γιατί βλέπω έτσι από την εξομολόγηση είναι κυρίως το αισθάνονται περισσότερο αυτό το πρόβλημα και το καημό και το κρίμα αυτό περισσότερο οι γυναίκες, γιατί έχει συμβεί και επάνω στο σώμα τους ό,τι έχει συμβεί. Το αισθάνονται και άνδρες και είναι προς τιμήν τους αυτό, διότι είπαμε ότι έχουν την αυτή ευθύνη, αλλά περισσότερο οι γυναίκες. Και βλέπετε ότι μέσα στην αμετανοησία μπορεί να έχουν παραμείνει σε αυτή την κατάσταση 10, 20, 30 χρόνια. Έρχονται μετά στην εξομολόγηση και μου λέει, ξέρετε, είχα κάνει αυτό και έχουν βάλει μόνες τους ή μόνοι τους επιτίμιο στον εαυτό τους και όλα αυτά τα χρόνια δεν κοινωνούν, αλλά είναι και αλύτρωτοι. Δηλαδή ζουν αυτό το δράμα, αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή κάθε μέρα ξυπνούν και κοιμούνται με αυτό το μαρτύριο. Πεθαίνουν δηλαδή καθημερινώς. Οι λύσεις λοιπόν την οποία συνιστά η Εκκλησία είναι αυτό, η συντριβή, η μετάνοια και η ειλικρινής εξομολόγηση. Οπότε ζητούμε από το Θεό το έλεος και εκείνος ως ελεήμων και φιλάνθρωπος το προσφέρει. Επίσης, άλλα δύο πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνουν οι μετανοούντες και επιστρέφοντες στην Εκκλησία άνθρωποι, είναι το πρώτο να ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους οποίους αδίκησαν, τα παιδιά τους δηλαδή, τα παιδιά τους. Και τρίτον, για τα παιδιά τους αυτά, τα οποία ζουν, υπάρχουν. Κάθε πλάσμα το οποίο έρχεται στην ύπαρξη δεν χάνεται. Επομένως και τα παιδιά αυτά των εκτρώσεων υπάρχουν. Επομένως χρέος των μητέρων και των πατέρων είναι καθημερινός να προσεύχονται και γι' αυτά. Εγώ αυτό τους λέω, έχεις πόσα παιδιά, έχεις δύο ξέρω εγώ και έχεις κάνει 2-3 εκτρώσεις, έχεις άρα 5 παιδιά. Επομένως θα προσεύχεσαι και γι' αυτά όπως προσεύχεσαι και για τα παιδιά τα εν ζωή. Και αυτά 5 παιδιά δεν έχουν ανάγκη ούτε να τα ποτίσουν, ούτε να τα ταΐσουν, ούτε να τα στείλει σχολείο. Χρειάζονται όμως την αγάπη, τη μητρική ή την πατρική και την προσευχή για να ελκύσουν το έλεος του Θεού. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν τους τα λέω αυτά τα πράγματα συγκλονίζονται. Στρουθοκαμιλίζοντας το έχουν αποθήσει και λέει εντάξει τώρα δεν ασχολούμαι με αυτόν. Τους λέω ότι τα παιδιά αυτά υπάρχουν και ότι κάποτε θα συναντηθείτε. Εκεί συντρίβονται και συγκλονίζονται πραγματικά μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Και λέω να κάνετε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα ούτως ώστε εκεί όταν συναντηθείτε να έρθει να πέσει στην αγκαλιά σου να σου πει «Μανούλα και όχι φώνησα». Τεραστία διαφορά. Δηλαδή να συμφιλειωθούμε από εδώ. Τώρα, συναφές προς το πρόβλημα αυτό, όπως ήδη ετονίσαμε, είναι και το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο σε ένα άλλο άρθρο που είχα γράψει, το είχα επιγράψει δημογραφικό σήμα κινδύνου. Πράγματι, είναι ένα φαινόμενο ευρύτερο. Το βλέπουμε ιδίως να έχει λάβει δραματικές διαστάσεις στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες. Δηλαδή στις καλοβολεμένες, τις πλούσιες χώρες, από τους ανθρώπους τους καλοταϊσμένους, και το οποίο υπάρχει και οι αρμόδιοι, οι ανευθυνοϋπεύθυνοι, φαίνονται υπομανδραγόρου καθεύδιν, να κοιμώνται υπομανδραγόραν, ανυποψίαστοι για την κρισιμότητα του προβλήματος, ή το χειρότερο, αδιάφοροι, απασχολημένοι αποκλειστικώς με την ατομική τους ευζοία ή το χείριστο πάντων, μικροί διαχειριστές της εξουσίας που με δουλική συνέπεια εφαρμόζουν τις οδηγίες των αφεντικών τους. Πρέπει να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην χαϊδεύουμε αυτιά ή να κολακεύουμε ανθρώπους, οποιοδήποτε και αν είναι και οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Δεν μπορούν να ασχημονούν κατά των ανθρώπων, κατά της πατρίδος και εμείς να χαϊδεύουμε. Θα τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Αλλά αυτά που λέμε απηχούν στην πραγματικότητα ή είναι κινδυνολογίες και

την ύπαρξή του, την έκτασή του, τις δραματικές συνέπειες δια το μέλλον και έλαβαν, πρότειναν κάποιες λύσεις, έλαβαν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες όμως 14 χρόνια μετά τη λήψη έχουν μείνει ανεκτέλεστες. Υπάρχει και ορισμένο τόμος των πρακτικών της Βουλής που ακριβώς αναφέρονται αυτά τα πράγματα. Επίσης, για αυτό το θέμα έχει μιλήσει και γράψει πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα από μέσα, ο Μανώλης Οδρετάκης, ο οποίος τότε ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είναι καθηγητής ή το καθηγητής της ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως λέγεται τώρα, στατιστικολόγος, και ο οποίος συνεχώς γράφει στον ημερήσιο και στον περιοδικό τύπο για τα θέματα αυτά και αναδεικνύει το υφιστάμενο πρόβλημα. Επίσης, έχουμε και πρόσφατες, θα τα ακούτε κι εσείς, γιατί κάτι λέγεται και από τα ΜΜΕ για αυτά τα πράγματα, στα δελτία ειδήσεων, έχουμε και τις αναφορές στο πρόβλημα των ειδικών της μευτικής γυναικολογίας και λοιπά, στα συνέδρια, τα ετήσια συνέδρια τα οποία κάνουν. Και εκείνο το οποίο επισημαίνουν όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ότι η Ελλάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό μειώσεως των δικτών γονιμότητος στο σύνολο των ανεπτυγμένων χωρών. Θλιβερή πρωτιά δηλαδή. Η χώρα μας παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη γυράνσεως του πληθυσμού εν συγκρίση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Και το καταλαβαίνετε αυτό, δεν γεννιούνται παιδιά, ο μέσος όρος της ηλικίας των ανθρώπων, των ζώντων ανθρώπων, μεγαλώνει. Έχουμε δηλαδή περισσότερους ηλικιωμένους, γιατί έχουμε και την επιμήκυνση του χρόνου της ζωής λόγω των κατακτήσεων της ιατρικής. Όταν δεν γεννιούνται παιδιά, έχουμε λιγότερους νέους και περισσότερους γυραλαίους. Ενώ αντιθέτως σε άλλες χώρες, όπως θυμάμαι σε κάποια επίσκεψη που είχα πάει ένα προσκύνημα στη Μικρά Ασία και μάλιστα στην Καπαδοκία, εκεί έβλεπες και στα χωριά να είναι γεμάτα από παιδιά. Γεμάτα από παιδιά. Και γι' αυτό εκεί βλέπεις ότι έχουμε αλματώδη αύξηση του πληθυσμού, είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια σήμερα, ενώ σε εμάς έχουμε κατ' ουσίαν μείωση του πληθυσμού, όπως θα δούμε συνέχεια. Τρίτον, ο μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας έπεσε από το 2,33 που ήταν το 75 στο 1,34 το 98, και τη σημασία των αριθμών αυτών μπορούμε να την εκτιμήσουμε εάν λάβουμε υπόψη ότι το απαραίτητο όριο για τη διατήρηση της ομοιοστασίας, δηλαδή της σταθερότητος μη γυράνσεως του πληθυσμού, να υπάρχει δηλαδή ισορροπία στις γεννήσεις και στους θανάτους, το απαραίτητο όριο είναι το 2,1. Όταν εμείς έχουμε πέσει στο 1,34, καταλαβαίνετε ότι οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους και ο πληθυσμός γυράσκει. Και το 1998, πάλι μέσα από στοιχεία αυτών των παραγόντων που είναι τα πλέον επίσημα και έγκυρα, επετεύχθη το ανεπιθύμητο ρεκόρ εντός εισαγωγικών. Ο απόλυτος αριθμός των θανάτων ήταν το 1998 102.688 και υπερεύει τον απόλυτο αριθμό των γεννήσεων που ήταν 100.894. Δηλαδή πέθαναν 102 και γεννήθηκαν 100. Δηλαδή καταλαβαίνετε, είχε γίνει η αντιστροφή των δεδομένων. Τώρα, και εδώ πάλι χρειάζεται να δούμε τα αίτια αυτής της καταστάσεως. Συνήθως οι άνθρωποι ομιλούν για τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα, έχει αλλάξει το κοινωνικό στάτους, είναι η εργασία των γυναικών, η ανεργία, η παγκόσμια κατάσταση και διάφορα άλλα λένε, τέλος πάντων, τα οποία είναι δευτερεύοντες παράγοντες, παρά το ότι δεν τους υποτιμά κανείς

0: ούτε τους απορρίπτει σαν παράγοντες, αλλά είναι δευτερεύοντες παράγοντες και θα σας εξηγήσω γιατί μπροστά στον πρωτεύοντα παράγοντα που είναι ο θεολογικός. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτά δεν ισχύουν, διότι βλέπετε και σε πλουσίους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναθρέψουν και 10 και 20 παιδιά, κάνουν ένα, το πολύ δύο, ενώ βλέπετε αντιθέτως σε φτωχούς ανθρώπους, σε φτωχές οικογένειες να κάνουν πολλά παιδιά. Γι' αυτό είπα ότι είναι σχετικός αυτός ο παράγων και όχι απόλυτος. Το ριζικό αίτιο του προβλήματος είναι θεολογικό και έχει να κάνει με την αυτονομία του πεπτοκότος ανθρώπου, η οποία τον οδηγεί στην παραφύση κατάσταση του ακράτου ατομικισμού, ατομικισμού του ευδαιμονισμού. Μοιραία συνέπεια αυτού είναι στο μεν ατομικό επίπεδο η αφόρητη θλίψη, το κενό και η κόλαση της υπαρξιακής μοναξιάς, στο δε ομαδικό επίπεδο η δημογραφική κατάρρευση ή με άλλα λόγια ο εθνολογικός αφανισμός. Αυτά τα δεδομένα, αυτή την αποστασιοποίηση δηλαδή του ανθρώπου από τον Χριστό, από την Εκκλησία, από την κατά Χριστόν ζωή, τα εκμεταλλεύονται οι παράγοντες του κόσμου τούτου, οι δοκούντες άρχην των εθνών, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Αυτοί με διάφορα ηχηρά συνθήματα περί ατομικών δικαιωμάτων, περί χειραφετήσεως της γυναίκας, με την εκτυφλωτική προβολή της ευζοίας και του καταναλωτισμού, με τη συνεχή προβολή πλασματικών αναγκών. Βλέπετε σήμερα τι κακό γίνεται με αυτά τα καταναλωτικά, τα τραπεζικά δάνεια κλπ. Ας πούμε, που συνεχώς σου λέει για να πάρεις τούτο, για να παρέχεις εκείνο, για να πάρεις το άλλο, το οποίο δεν χρειάζονται. Τα περισσότερα από αυτά δεν χρειάζονται στους ανθρώπους, αλλά σου λέει μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, σου δίνω χρήματα να τα πάρεις. Και σε δεσμεύουν εφόρου ζωής και δουλεύεις μετά σαν σκλάβος για να αποπληρώνεις τα αφεντικά σου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σε κάνει να αισθάνεσαι ένα δέος και να λες πού να κάνω εγώ παιδιά, έχω τώρα να εξοφλήσω τούτο εκείνο τ' άλλο, επομένως να πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες επενεργούν στο πρόβλημα αυτό. Επίσης, όλοι αυτοί οι παράγοντες, είπαμε, που συνεργούν στη δημιουργία του προβλήματος, το κάνουν αυτό και με τη συστηματική υποτίμηση του γάμου, της οικογενείας και της τεκνογωνίας, τα οποία δια της διαφημίσεως και των λοιπόν συγχρόνων μεθόδων πλήσεως εγκεφάλου περνούν στις μάζες των εντός εισαγωγικών ανεπτυγμένων και μη χωρών, προωθούν τα σχέδια της νέας τάξεως πραγμάτων. Και αυτό το βλέπετε, έτσι δεν χρειάζεται τώρα να το πούμε. Είδατε πόσο πόλεμο, έτσι απροκατάληπτο και χυδαίο, δέχεται ο γάμος, η οικογένεια. Βλέπεις όλοι σήμερα ατομιστικά σκεπτόμενοι, όχι όλοι, πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν το γάμο γιατί τον φοβούνται, παραμένουν στις ανήθικες και αντίθετες προς το θέλημα του Θεού συμβιώσεις, όπου ανά πάσα στιγμή να είναι η πόρτα ανοιχτή να σηκωθούν, να φύγουν, να δραπετεύσουν δηλαδή, γιατί δεν αντέχουν τις ευθύνες. Ακόμα προβάλλεται πολύ και κερδίζει έδαφος και κερδίζουν έδαφος αυτά τα μονογονεϊκά σχήματα, όπου οι άνθρωποι θέλουν να έχουν ένα παιδί χωρίς όμως να έχουν έναν άνδρα ή μία γυναίκα και ούτω καθεξής. Αλλά από αυτά τα σχήματα καταλαβαίνετε τίποτα το καλό δεν μπορεί να προκύψει. Όλα οδηγούν σε ζωφερά αποτελέσματα. Με την εφαρμογή των σχεδίων αυτών επιδιώκεται η εξαφάνιση της οικογενείας ως εωσθηστάτου θεσμού και υγιούς κοινωνικού κιτάρου. Ξέρετε, σήμερα η οικογένεια θεωρείται κάτι το ξεπερασμένο, κάτι το μεσαιωνικό. Γι' αυτό σιγά σιγά θα μας κατηγορήσουν και γι' αυτό, όπως και για το ότι είμαστε πατριώτες, ότι είμαστε φασίστες και ότι είμαστε ρατσιστές εάν έχουμε οικογένεια και αν μιλούμε για οικογένεια ή αν μιλούμε για πατρίδα. Αυτή είναι αυτό που έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αντώνιος, η αντίστροφη ηθική. Δηλαδή το ανήθικο προβάλλεται ως ηθικό και το θέλημα του Θεού προβάλλεται ως διεστραμμένο. Είναι η αντιστροφή των πραγμάτων. Επιδιώκεται λοιπόν η εξαφάνιση της οικογενείας ως θεοσυστά του θεσμού και υγιούς κοινωνικού κυτάρου, η διάσπαση του κοινωνικού ιστού, γιατί αν δεν έχεις έτσι κύτταρα υγιή, όπως ο κάθε άνθρωπος μες στην κοινωνία είναι ένα υγιές κύτταρο και αν είναι προσωπικότητα, τότε δεν αφομοιώνεται από τη μάζα, είναι μία προσωπικότητα μοναδική και ανεπανάληπτη, με κρίση, με βούληση, άρα υπολογίσιμη. Έτσι και η οικογένεια και ο γάμος και η οικογένεια είναι ένα υγιές κύτταρο του κοινωνικού σώματος το οποίο παράγει αγίους. Γι' αυτό λοιπόν επειδή αυτά τρομάζουν όλους αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι θέλουν να καταστρέφονται τον άνθρωπο, οι οποίοι επιβουλεύονται τον άνθρωπο και είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ο κόσμος, ο εντοπονηρό κείμενος, δηλαδή η υποτακτική του διαβόλου οι οποίοι θέλουν να μεταβάλουν τους ανθρώπους σε μία μάζα, σε ένα ζαλισμένο κοπάδι για να το μεταχειρίζονται και να το εκμεταλλεύονται, περί αυτού πρόκειται, τρέμουν μπροστά σε αυτούς τους θεσμούς και θέλουν να τους συντρίψουν ούτως ώστε να μπορέσουν να καταβάλουν και τον άνθρωπο. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν όλοι αυτοί οι παράγοντες και προσέξτε, δεν κινδυνολογώ, θα το κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια αλλά θα σας επεξηγώ και το κάθε τι. Θέλουν την κατάργηση των ομογενών εθνών εχόντων ιδίαν ταυτότητα και πολιτισμό και την αντικατάσταση αυτών με πολύχρωμα ανομοιογενή πολυπολιτισμικά όπως τα λένε μορφώματα. Σε αυτά τα μορφώματα το όμεμον, ομόγλωσσον και ομόθρησκον του Ισιώδου, που το είχε πει ο Ισίωδος, εκλείπει και εξορκίζεται ως παροχημένο μοντέλο μπροστά στην ανάγκη αντιμετωπίσεως καταστάσεων τις οποίες εμείς, οι τεχνιέντος και συστηματικός, κάποιοι άλλοι εδημιούργησαν για μας. Και αισθάνθηκα προχθές πριν από 2 ή 3 ημέρες βαθυτάτη θλίψη και ιερά αγανάκτηση όταν άκουσα στην τηλεόραση σε μια πρωινή εκπομπή, μπορεί να το ακούσατε κι εσείς, ένα προβεβλημένο πολιτικό ο οποίος είπε εισαγωγικά «Είναι φασιστικό να μιλάμε για αίμα ελληνικό». Ο ευτραφής αυτός κύριος που δεν σέβεται ούτε τον εαυτό του, ούτε τα παιδιά του, ούτε την πατρίδα, ούτε Θεό, ούτε τίποτα, έλεγε γιατί δεν νομιμοποιούμε τους μετανάστες, γιατί δεν τους δίνουμε υπηκότητα, γιατί δεν κάνουμε, είναι φασιστικό να μιλάμε σήμερα για αίμα ελληνικό. Καταλάβατε που το πάνε και καταλάβατε ότι δεν κινδυνολογώ. Εάν σας εκφράζει αυτό, εντάξει, είναι δικαίωμα. Αλλά για σκεφτείτε το λιγάκι. Εγώ ξέρω ότι όλος ο λαός, στην συντριπτική του πλειοψηφία, όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι θέλουν να έχουμε την ταυτότητά μας, την ιδιοπροσωπία μας. Και όλα τα έθνη και αυτά τα λεγόμενα προηγμένα το προσέχουν αυτό. Άκουσα πάλι στην σύνοδο που είχανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Συνταγματική Συνθήκη και για άλλους βέβαια πώς υπερασπίζονται τα εθνικά τους δίκαια, αλλά άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας στην ομιλία του 19 φορές προέβαλε τα εθνικά συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνθήκη αυτή. Επομένως, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μας θεωρούν ηλιθίους. Όλοι να φροντίζουν για το σπιτικό τους και εμείς πρέπει να μην φροντίζουμε για τίποτα. Να θέλουν να μας ισοπεδώσουν, να μας εξαφανίσουν. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι συμπλεγματική, τι κομπλεξική, τι επαρχιώτικη νοοτροπία είναι αυτή. Και όλα αυτά είναι ονόματι δήθεν της προόδου. Και ξέρετε κάτι, για να μην το λησμονούμε και αυτό, όλα αυτά που εμφανίζονται σήμερα σαν προοδευτικά, σαν αριστερά όπως τα λένε, διότι αριστερό ίσον προοδευτικό, χα, χα, χα, είναι, ξέρετε, είναι τα πλέον ακροδεξιά συνθήματα, διότι η παγκοσμιοποίηση, ο καπιταλισμός, η ακροδεξιά των ΗΠΑ και των άλλων παραγόντων που κρύβονται από πίσω, αυτά λένε, αυτά θέλουν. Όλοι λοιπόν αυτοί που εμφανίζονται με αριστερό προσωπείο, κατ' ουσίαν είναι υπηρέτες των ακροδεξιών αυτών συστημάτων. Και να μην μας εμφανίζονται ως προοδευτικοί που θέλουν να ρίξουν λάσπη εις τους υγιώς σκεπτομένους. Γι' αυτό στόμεν καλός. Και γι' αυτό με κάθε τρόπο και με την προσωπική μας έτσι, παρουσία και τον προσωπικό μας αγώνα. Και με αυτό και με τη στάση μας ως προς τα παιδιά μας μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εργασία, παντού. Και όταν χρειάζεται και με την ψήφο μας, όπως απεδείχθηκε στις προηγούμενες εκλογές, αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται να τους πούμε ουκ εξαιστήσει. Να καταλάβουν ότι ούτε ηλίθιοι είμαστε, ούτε κουτόρχο το τρώμε. Και αυτό που θέλουμε μπορούμε να το διεκδικούμε και να το έχουμε. Εάν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι θα μας φοβούνται και θα το βάλουν στα πόδια. Αλλά επειδή μέσα από αυτή την πλημμυρίδα της πλήσεως εγκεφάλου μέσω των ΜΜΕ δημιουργείται μια φοβία στους ανθρώπους και τη βλέπω αυτή. Τη βλέπω. Ενώ όλοι θέλουν κάτι διαφορετικό, όταν αυτοί οι 5-10% που χειρίζονται και προσπαθούν να κατευθύνουν την κοινή γνώμη ρίχνουν ένα σύνθημα, βλέπεις σαν να φοβούνται. Σου λέει, ρε παιδί μου, μήπως είναι αλλιώς. Όχι. Όχι. Απλώς έχουν καταλάβει τις θέσεις κλειδιά και προσπαθούν να διαμορφώσουν όπως θέλουν την κυρία γνώμη. Θα τους πούμε ουκ εξαιστήσει. Και όταν μας βρουν όρθιους μπροστά τους, με γνώμη, με γνώση, με κρίση, θα φοβηθούν και θα το βάλουν στα πόδια και θα τα πάρουν πίσω. Ας προσέξουμε. Αλλά ποιος δεν καταλαβαίνει ότι με αυτή την παγκοσμιοποίηση, γράφει αμερικανοποίηση της υφηλίου, το ζητούμενο είναι ο παντοειδής ασφικτικός έλεγχος και εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είτε τα ξένα συμφέροντα, είτε τα εσωτερικά συμφέροντα, σε αυτό αποβλέπουν. Γι' αυτό λασπολογούν κατά της εκκλησίας, γι' αυτό λασπολογούν κατά της οικογενείας, γι' αυτό λασπολογούν κάθε εναντίον παντός υγιούς παράγοντος, διότι θέλουν τους ανθρώπους μια άμορφη μάζα εκμεταλλεύσιμη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση στη χώρα μας και να αποτελέσουμε και πάλι πρότυπο και για άλλους λαούς μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, χρειάζεται όσοι πονάμε τον τόπο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να κάνουμε λόγοτε και έργο ο καθένας κατά το χάρισμά του το χρέος, το καταδύναμη και τότε έχει ο Θεός. Καταρχάς είναι απαραίτητο όλο το ευλογημένο λίμα της Εκκλησίας κληρική και λαϊκή με την προσευχή, το λόγο και το παράδειγμα να βοηθήσουμε στην αφύπνιση ναρκωμένων συνειδήσεων ανθρώπων βραχυκυκλωμένων σε ψεύτικες ανάγκες και διλήμματα. Να φανερώσουμε την αλήθεια με αγάπη στον αποπροσανατολισμένο συνάνθρωπό μας. Να του δείξουμε το δρόμο προς την αληθινή ζωή που έχει νόημα και ομορφιά μακριά από αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Έτσι θα ανατραπεί το ριζικό αίτιο της δαιμονικής αυτονομίας και ο άνθρωπος θα λειτουργήσει και πάλι αυθεντικά εν Χριστώ σαν ευλογημένο παιδί του Θεού μέσα στο φυσικό του χώρο, την Εκκλησία. Ως προς την οικονομική και κοινωνική παράμετρο του δημογραφικού προβλήματος, χωρίς να παραβλέπουμε ότι είναι η Θεία Χάριση τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, χρειάζεται όλοι οι παράγοντες, κρατικοί, εκκλησιαστικοί, μη κυβερνητικοί, ιδιωτικοί, να βοηθήσουμε πολυμερώς και πολυτρόπως τους ανθρώπους και στο επίπεδο αυτό, ούτως ώστε να παρακινηθούν εις τεκνογωνία οι διστακτικοί και οι αδύνατοι. Οι καθήλυν αρμόδιοι ας μελετήσουν τις σχετικές προσπάθειες άλλων χωρών, καθώς και τις λεπτομερείς προτάσεις της Διακομματικής Επιτροπής, έχει πάρα πολύ ωραίες προτάσεις που οι ίδιοι όλα τα κόμματα τις απεφάσισαν, που έτσι και εφαρμοστούν, θα λυθεί το πρόβλημα. Τελειώνοντας, σημειώνω ότι εάν το πρόβλημα αντιμετωπιστεί ως πρώτης προτεραιότητος και εκτάκτου ανάγκης, όπως στην πραγματικότητα είναι, τότε θα ευρεθούν και οι λύσεις και η χρηματοδότησή τους. Τα χρήματα των πακέτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αντί να κάνουν πλουσιωτέρους τους διαπλεκομένους, δεν θα ήταν καλύτερο να διατεθούν κατά ένα μέρος για τη λύση του μεγίστου αυτού εθνικού προβλήματος? Εάν ενεργήσουμε έτσι, τότε το γένος μας θα συνεχίσει να υπάρχει, να δημιουργεί και να ακτινοβολεί. Θα έχει τη θαυμαστή πληθυσμιακή του ομοιογένεια και ελεγχόμενη απασχόληση των αναγκαίων μεταναστών. Διαφορετικά, εάν δεν λυθεί το δημογραφικό και τα λοιπά προβλήματα του γηγενούς πληθυσμού, ο τόπος θα επιβιώνει προς καιρόν, κουτσοβολεύοντας τα προβλήματά του με τα ανεξέλεγκτα μεταναστευτικά δάνεια, τα οποία είναι βέβαιον ότι θα πληρώσει πανάκριβα στο μέλλον, όπως η παλαιότερη και η νεότερη ιστορία διδάσκει.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ευθυμίου με θέμα «Εκτρώσεις και δημογραφικό».

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα σας, καλώς,
1: καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε και σήμερα την σειρά μας σε αυτήν τη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύουμε βαρύ ρήμα, δύσκολο, αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Και έχουμε προχωρήσει στα αιτήματα, στα ειρηνικά, μετά το Ευλογημένη Βασιλεία. Και το αίτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως, χώρας, χωριού δηλαδή, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δαϊθόμεν. Αυτό είναι το αίτημα. Είχαμε, θυμάστε το προηγούμενο που είχαμε πει ποιο ήτανε. Ήτανε, μνημονεύσαμε τον Αρχιεπίσκοπο, δηλαδή τον επίσκοπο κάθε περιοχής, υπέρ του Αρχιεπισκόπου είχαμε πει, του κλήρου, των διακόνων, και φτάνουμε σήμερα σε αυτό το αίτημα, το οποίο είπαμε, το επαναλαμβάνω, υπέρ της πόλεως ταύτης ή της νήσου ταύτης, ανάλογα που βρισκόμαστε, που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αίτημα το οποίο ο πατήρ Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος, του οποίου μνημονεύουμε συχνά το όνομα, γιατί έχει κάνει μια ερμηνευτική προσέγγιση στη Θεία Λειτουργία, λέει ότι είναι συνεπτυγμένο ενός άλλου αιτήματος που το λέμε σε άλλο χρόνο μέσα στην Εκκλησία. Έχετε παρακολουθήσει, έχετε ακούσει την ακολουθία, ας πούμε, της Αρτοκλασίας. Εκεί πέρα ευχόμαστε και πάλι για την πόλη, για την περιοχή που ζούμε, αλλά εκτενώς λέμε εκεί υπέρ του διαφυλαχθήνε την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από τι να τη διαφυλάξει. Okay. Από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και άλλο αίτημα που μιλάει για την πόλη, δηλαδή για τον τόπο που διαμένουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Εκκλησία πατάει στη γη, δηλαδή η Εκκλησία ενδιαφέρεται για όλα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ζει στην πόλη, και παρακάτω θα δούμε ότι εύχεται και για άλλα πράγματα, εύχεται για ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, καιρών ειρηνικών. Εύχεται και για άλλα αιτήματα, δηλαδή την Εκκλησία την ενδιαφέρει όλος ο άνθρωπος. Όλος ο άνθρωπος την ενδιαφέρει. Γιατί κάποιοι λένε, μα δεν θα προσευχηθούμε για την ψυχή μας. Φυσικά θα προσευχηθούμε για την ψυχή μας, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είναι και σώμα. Άρα ευχόμαστε για τον όλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας διαβάσω σήμερα κάποια κείμενα σχετικά με το αίτημα αυτό και να κάνουμε μετά και κάποιον διάλογο μεταξύ μας με βάση αυτά που θα αναγνώσουμε. Διαβάζουμε από τον πατέρα Γέροντα Γρηγόριο τον Αγιορείτη. Η κατά Θεόν αγάπη, λέει, είναι καθολική και οικουμενική. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλους τους τόπους, όλους τους χρόνους. Η τέλεια αγάπη αγαπά όλους τους ανθρώπους εξίσου. Αυτή την αγάπη μιμείται η Αγία μας Εκκλησία και αυτήν την αγάπη επιθυμεί να βιώνουμε και εμείς οι πιστοί. Ξεχύλισμα αυτής της αγάπης είναι η δέηση για την πόλη που κατοικούμε, για κάθε πόλη και χώρα. Να κάνω εδώ μία, να βάλω μία παρένθεση. Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές, ενώ γίνεται μία ακολουθία ή Θεία Λειτουργία μέσα στην Εκκλησία, κάποιες φορές δεν μένουμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά τι κάνουμε, βγαίνουμε προς τα έξω. Θυμηθείτε τον Επιτάφιο,
1: Η Λιτανία των
0: Θυμηθείτε τη
1: εικόνων.
0: Λιτανία των εικόνων στις πανηγύρις των ναών. Τι είναι αυτό, έχετε σκεφτεί αλήθεια, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που κάνουμε. Ή της Κυριακή της Ορθοδοξίας που βγαίνουμε με τα ιερά, ό,τι έχουμε έξω και κάνουμε πομπή. Τι είναι αυτό.
1: Αγιάζεται το.
0: Αγιάζεται ο τόπος. Άρα την ενδιαφέρει την Εκκλησία να αγιάζεται ο τόπος. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι είναι ένα ξεχύλισμα της χάριτος του Θεού και ένα ξεχύλισμα της δικιάς μας καρδιάς, η οποία τι λέει, δεν μπορεί να περιοριστώ μέσα στα όρια μιας εκκλησίας, αλλά θέλω να βγω τώρα έξω και να δώσω το μήνυμα παντού αυτή τη χαράς. Δηλαδή σαν να πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε, τι κάναμε τη Θεία Λειτουργία, γεμίσαμε εμείς μέσα μας και μετά τι κάνουμε, βγαίνουμε προς τα έξω να διαλαλήσουμε αυτήν την χαρά που δεν χρειάζεται να την πούμε, φαίνεται στα πρόσωπά μας αυτή η χαρά. Αγιάζεται λοιπόν και η ίδια η κτήση με τον τρόπο αυτό παλαιότερα, όταν υπήρχαν δυσκολίες, κυρίως στην επαρχία, σε επαρχίες, σε χωριά, τι είχαν τότε οι άνθρωποι παλαιότερα να αντιμετωπίσουν. Το χαλάζι είχαν να αντιμετωπίζουν, την ανομβρία, κάποια αποζωήφια, αρρώστιες σε δέντρα ή σε ανθρώπους με τα, πώς τις λένε,
1: Λοιμούς.
0: λοιμούς, μεταδοτικές ασθένειες. Ξέρετε τι έκαναν. Απευθύνονταν στο Θεό. Και τι έκαναν. Καλούσαν και έφεραν από μοναστήρια θαυματουργές εικόνες, ιερά λείψανα και κύκλωναν το χωριό ή την περιοχή, την κύκλωναν με οδηπορία, πολλές φορές με τα Άγια λείψανα και πομπή ολόκληρη με τα Άγια, με τα ξαπτέρυγα, το σταυρό, και πιστέψτε το ότι γινότανε θαύμα. Και είχαμε πολλά θαύματα από τέτοιες λιτανίες. Είχαμε πολλά θαύματα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είχα ένα προσωπικό παράδειγμα σχετικά με αυτό. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, υπήρξε εκεί που ζούσα μια μεγάλη ανομβρία και αποφάσισαν οι ιερείς του τόπου να κάνουνε μία λιτανία, μία οδηπορία με τα πόδια, είπα για ποιο λόγο, για την ανομβρία, για την ανομβρία. Αν θυμάστε, πρέπει να ήταν γύρω στο 1980 περίπου, που είχε υπάρξει μία μεγάλη ανομβρία. Δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, ήταν πάντως δύο χρόνια περίπου, συναπτά έτη, που δεν είχε βρέξει καθόλου και είχαν ανησυχήσει όλοι οι άνθρωποι και καταλαβαίνετε και ότι οι καλλιέργειες δεν είχαν αναπτυχθεί τα φυτά και έκαναν μια λιτανία. Θυμάμαι ότι στο δρόμο, μικρό παιδί εγώ, κρατούσαμε μαζί με άλλα παιδιά τα ξαπτέρυγα και πηγαίναμε εμείς πρώτοι, η κληρική, και από πίσω ακολουθούσε ο κόσμος. Στο δε δρόμο, στη λιτανία, δεν γινόταν αυτό που γίνεται σήμερα στις λιτανίες. Τι γίνεται, μιλούν όλοι μεταξύ τους. Λέμε όλα τα θέματά μας την ώρα που γίνεται η λιτανία. Ναι. Γινότανε παράκληση στο δρόμο. Δηλαδή έψαιναν χωροί, είχαν μαζευτεί, είχαν δημιουργηθεί χωροί από γυναίκες, άνδρες και παιδιά και έψαναν στον δρόμο. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στο μοναστήρι, φαντάζεστε ότι αυτό δεν μπορείς να το ξεχάσεις, όταν φτάσαμε στο μοναστήρι, ανοίξαν οι ουρανοί και έριξε τόσο νερό που ποτίστηκε η γη, ποτίστηκαν τα ζώα και οι άνθρωποι ανακουφίστηκαν. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι έχει γίνει πολλές φορές. Εγώ λέω σαν μια προσωπική μαρτυρία περί αυτού. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί είπαμε ότι προσπαθούμε να σχολιάσουμε, να προσεγγίσουμε το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, είπαμε την χώρα, το χωριό, χωριό,
1: Και τον πίστη
0: περιοχή
1: οικούντων
0: και των πίστη οικούντων
1: εν αυτέ.
0: εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Θέλω να σας πω και ένα άλλο που είναι θεολογικό. Όταν έγινε η πτώση του Αδάμ, όταν έγινε η πτώση των πρωτοπλάστων, αυτή την κατάρα την έλαβε και η κτήση. Και η κτήση τώρα συμπάσχει με αυτό που έγινε. Άκουσα και κάποιον που ανέφερε ότι στη γη βγήκανε τα αγκάθια, τα οποία θέλανε να τρυπήσουν τώρα τα πόδια του Αδάμ. Αγρίεψαν τα ζώα. Άλλαξε η κτήση, στράφηκε εναντίον των πρωτοπλάστων. Και αυτό θα έρθει να αλλάξει με την παρουσία του Χριστού στη γη. Μετά τη σάρκωση του Χριστού έχουμε άλλη τροχιά πάλι. Εξαγιάζεται όλη η δημιουργία. Πώς? Ο Χριστός που γεννήθηκε στο σπήλαιο. Άρα εξαγιάζεται η γη. Ναι, αλλά η γη δεν είναι μόνο στεριά, είναι και θάλασσα. Μπαίνει μέσα στον Ιορδάνη, βαπτίζεται και αγιάζει και τα ύδατα. Και με αυτόν τον τρόπο αγιάζει και τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος τι είναι? Γη και ύδωρ. Δηλαδή, η παρουσία του Χριστού και το σωτηριολογικό του έργο ουσιαστικά ανακαινίζει ολόκληρη τη δημιουργία και την κορονίδα αυτής της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος. Έτσι. Άρα με αυτό που κάνουμε, με αυτό που ευχόμαστε, είναι αυτό ακριβώς. Η χάρις να ευλογεί όλα και τα υλικά τα πράγματα. Και μην το βλέπετε τώρα όταν κάποιοι ζουν σε μεγάλες πόλεις. Κάποιοι που ζουν σαν και εμάς σε επαρχία ξέρουν τι είναι το να μην βρέξει ή το να πέσει χαλάζι ή το να υπάρχει μια νόσος ας πούμε στα ζωντανά. Είναι για αυτούς και είναι εργαλείο για τη ζωή τους, για την εργασία τους. Άρα αυτό το αίτημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Και θα το δούμε, είπαμε και μετά, που γίνεται πιο συγκεκριμένος ακόμα ο ποιητής της Θείας Λειτουργίας, που έχουμε πει ότι είναι ο Άγιος
1: Χρυσά
0: Ιωάννης ο
1: Χρυσό.
0: Χρυσόστομος, ο Μεγάς Βασίλειος και άλλοι. Έχουμε και άλλες λειτουργίες. Θέλω να σας διαβάσω λοιπόν λίγο τη συνέχεια του Πατρός Γρηγορίου, του Αγιορείτου. Οι πιστοί κατοικούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αλλά ως προσωρινοί ζουν στη γη. Αλλά συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται στον ουρανό. Τώρα, εδώ σε αυτά πρέπει να μπαίνουν ερωτήματα. Για μένα δεν είναι κατάφαση αυτό. Θα έπρεπε να μπαίνει ερώτημα και να λέει ζουν στη γη, συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται στον ουρανό οι άνθρωποι. Ή λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει Θεός και επίσης σαν να μην πεθάνουμε ποτέ. Για σκεφτείτε το αυτό. Πολλές φορές το βλέπεις ότι οι άνθρωποι λειτουργούν σαν να μην υπάρχει Θεός.
1: Χτίζουμε σπίτια σαν να είμαστε αιώνιοι.
0: Ναι.
1: Τρώμε σαν να είναι η τελευταία μας φορά και δεν ενδιαφερόμαστε για κανέναν άλλον.
0: Ναι. Και επίσης έχουμε την αίσθηση ότι δεν θα μας ακουμπήσει μας ποτέ ο θάνατος.

0: Ο θάνατος είναι μόνο για τους άλλους. Εμάς είναι μια ιδέα η οποία μάλλον δεν θα έρθει ποτέ, πολύ μελλοντική και την οποία θέλουμε να απομακρύνουμε και από τη σκέψη μας. Ούτε καν να σκεφτούμε περί του θέματος αυτού. Είναι μια παρένθεση όλο αυτό που κάνω, αλλά είναι σημαντικό με την έννοια ότι ούτε μια φιλοσοφική στάση έχουμε στο θάνατο, στιγνή, πώς να την πω, ότι έζησα, θα πεθάνω, έτσι λέει ο φιλόσοφος. Είναι κανόνας. Όχι αυτό το πράγμα, ούτε απορρίπτουμε, το αφήνουμε, μη συζητάς για αυτό το θέμα γιατί είναι κάτι που με πιάνει κατάθλιψη. Αντίθετα, η πατερική διδασκαλία μας λέει ότι θα πρέπει να έχουμε μία εγρήγορση.
1: Μνήμη θανάτου.
0: Μνήμη θανάτου, ακριβώς. Όχι που να οδηγεί στην κατάθλιψη, μνήμη θανάτου που οδηγεί στην εγρήγορση. Έτσι. Λοιπόν, όλοι τους αγαπούν και από όλους διώκονται. Με ένα λόγο, ό,τι είναι στο σώμα η ψυχή, αυτό είναι στον κόσμο οι χριστιανοί. Η ψυχή είναι διασπαρμένη σε όλα τα μέλη του σώματος και οι χριστιανοί σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Πραγματικά, μέχρι σήμερα και στο τελευταίο, στα έσχατα της γης, υπάρχουν χριστιανοί σήμερα. Η Ιεραποστολή έχει γίνει τόσο, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που σχεδόν δεν υπάρχει μέρος επάνω στη γη που δεν υπάρχουν χριστιανοί. Και τελειώνει το κείμενο «Οι χριστιανοί συγκρατούν τον κόσμο». Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει. Οι χριστιανοί συγκρατούν τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα οι χριστιανοί και συγκεκριμένα κάποιες ψυχές κρατούν τον κόσμο όρθιο. Κάποιες ψυχές που δεν κοιμούνται όταν εμείς κοιμόμαστε, δεν χάνουν το χρόνο τους όταν εμείς τον χάνουμε, αναπτύσσουν τις αρετές και τα χαρίσματά τους, τα τάλαντά τους, όταν εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Επειδή οι χριστιανοί είναι η ψυχή του κόσμου, πρέπει να συγχαίρουν στη χαρά των ανθρώπων και να συμπονούν στον πόνο τους. Οφείλουν να αγαπούν τους ανθρώπους περισσότερο από όσο τους αγαπούν οι κατασάρκα γονείς τους, διότι και οι Άγιοι κατήχαν τη θέση του πατέρα, ξεπερνώντας με την αγάπη τους και τη φροντίδα τους για το λαό όλους τους κατασάρκα πατέρες. Λοιπόν, αυτή την πατρική αγάπη, να δούμε τώρα πώς ένας Άγιος μιλάει για την πόλη. Πρέπει να συνδεόμαστε με την πόλη που μεγαλώσαμε, που ζούμε, που εργαζόμαστε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την πόλη αυτή. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, θα πρέπει να μας νοιάζει. Θα πρέπει να την αγαπάμε, θα πρέπει να την φροντίζουμε. Αλλά να μην την κάνουμε και την πόλη της ψυχής μας, με την έννοια ότι πάντα η ψυχή πρέπει να ωρέγεται μία άλλη πόλη. Και αυτή είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι. Ο Ιερός Χρυσόστομος για τις πόλεις των οποίων υπήρξε πατέρας, όπως παραδείγματος χάρη για την Αντιόχεια, έδειξε αγάπη. Και μάλιστα στις ομιλίες του εις Ανδριάντας είναι απόδειξη αυτές οι ομιλίες ότι είχε αγάπη για την πόλη που έζησε και μετά για την Κωνσταντινούπολη στην οποία αφιέρωσε τα αρχαιρατικά του χρόνια, διακόνησε δηλαδή την εκκλησία. Σας πω κάτι γι' αυτό. Όταν στις αρχές του 387 μετά Χριστόν, με αφορμή μια μεγάλη φορολογία, καλή ώρα, που επιβλήθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, έξαλλα πλήθη Αντιοχαίων έσπασαν τα αγάλματά του. Αυτός, ο αυτοκράτορας, στέρισε την πόλη από όλα τα προνόμια της και απειλούσε να την κρεμίσει από τα θεμέλια. Πολλοί επιφανείς Αντιοχείς φωνεύθηκαν, περιουσίες δημεύθηκαν, Φόβος και τρόμος απλώθηκε παντού. Μερικοί που μπόρεσαν έφυγαν μακριά. Οι περισσότεροι όμως σύρονται στις φυλακές, βασανίζονταν και θανατώνονταν. Τότε ο επίσκοπος της πόλεως, ο Φλαβιανός, γέρος στην ηλικία και άρρωστος, αλλά πατέρας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ότι ο κληρικός είναι πατέρας. Σε φωνάζουν όλοι, πάτερ, πάτερ, πάτερ. Είναι πολύ, πολύ τιμητικός τίτλος αυτός. Σε λέει πάτερ και πρέπει να ρωτάς εσύ από μέσα σου, είμαι πατέρας. Η προσφώνηση ανταποκρίνεται στην ουσία, είμαι πατέρας για όλους αυτούς. Εδώ πέρα βλέπουμε, ο επίσκοπος της πόλης ο Φλαβιανός, γέρος στην ηλικία και άρρωστος, ξεκινά μέσα σε βαρύ χειμώνα για την Κωνσταντινούπολη. Για να καταπραίνει ποιον λέτε, τον Αυτοκράτορα. Στην πόλη παραμένει ο τότε πρεσβύτερος Ιωάννης, στον οποίο καταφεύγει ο λαός. Η αγορά άδειασε και η εκκλησία γέμισε, λέει ο Άγιος. Αυτό θα πρέπει να αφορά σε εμάς. Όταν υπάρχει δυσκολία, μια κρίση, δυσκολία, έστω και τότε πρέπει να προσεγγίζει στην εκκλησία ο άνθρωπος και όχι να χάνεται ακόμα περισσότερο. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι συμφεροντολογικό? Μπορεί και να είναι, αλλά είναι σημαντικό να γίνεται έστω και με αυτόν τον τρόπο. Η αγορά άδειασε και η εκκλησία γέμισε, λέει ο Άγιος. Αυτά τα φοβισμένα πλήθη παρηγορεί ο Άγιος Πατέρας. Όταν κατόπιν συγκροτήθηκε δικαστήριο από αποσταλμένους του Αυτοκράτορα για να απολογηθούν οι ένοχοι, τότε πολλοί, για κοιτάξτε ένα σημαντικό, τότε πολλοί ερημίτες μοναχοί άφησαν τις καλύβες και τις σπηλιές τους και τα κελιά τους και συνέλευσαν από παντού σαν άγγελοι που κατέβηκαν από τον ουρανό. Έβλεπες τότε την πόλη να μοιάζει με ουρανό, διότι παντού φαίνονταν εκείνοι οι Άγιοι και μόνο με την εμφάνισή τους παρηγορούσαν τους πονεμένους. Για φανταστείτε τώρα να όλοι οι κληρικοί, 10.000 κληρικοί, να εμφανιστούν ας πούμε σε μία πόλη όλοι μαζί και να κάνουν όλοι μαζί μια δέηση. Τι δύναμη θα δώσει αυτό στον κόσμο. Όταν τέλος έγινε γνωστό ότι πέτυχε η αποστολή του επισκόπου Φλαβιανού και ο Αυτοκράτορας έδωσε συγχώρηση στο λαό, ο Ιερός Χρυσόστομος πανηγύρισε. Χάρηκε μαζί με τον επίσκοπο και τους πιστούς τη σωτηρία της πόλεως. Σώθηκε για τη σωτηρία της πόλης. Ας είναι ευλογητός ο Θεός που μας αξίωσε να τελέσουμε σήμερα αυτήν την ιερή εορτή με πολύ χαρά και ευφροσύνη. Ας ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Θεό και ας θαυμάζουμε τη δύναμη, τη φιλανθρωπία, τη σοφία και τη φροντίδα που έδειξε για την πόλη. Έτσι αγάπησαν και έτσι αγαπούν οι Άγιοι την πόλη τους και κάθε πόλη και χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στη Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε υπέρ της πόλεως της χώρας. Γιατί μας ενδιαφέρει. Γιατί αυτή η πόλη είναι, είπαμε, που μας γέννησε, που μας τρέφει και στο κάτω-κάτω θα είναι και αυτή η γη η οποία θα μας δεχθεί. Μέσα στα σπλάγνα εκείνης θα μπούμε. Έχετε δει το όνομα Δήμητρα. Δημήτρης. Η Δήμητρα βγαίνει από τη Θεά Δήμητρα. Δήμητρα. Γη Μήτυρ. Γη Μήτυρ. Η μητέρα γη. Από αυτήν γεννιόμαστε, από αυτήν τρεφόμαστε και σε αυτήν καταλήγουμε. Γη Μήτυρ. Βέβαια εμείς έχουμε Δημήτριο και Δημητρία. Το πιο σωστό είναι να λέμε Δημητρία και όχι Δήμητρα. Άγιος Δημήτριος, Δημητρία παίρνει το όνομα γυναίκα. Αυτό που λέει εδώ υπάρχει σήμερα σε πολλές πόλεις της Μακεδονίας. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες πανηγυρίζουν τα ελευθέρειά τους. Την απελευθέρωση της πόλης από το ζυγό, από διάφορους ζυγούς που πέρασε αυτός εδώ ο τόπος. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις πρωτοστατεί η Εκκλησία, οι κατατόπους επίσκοποι, οι ενορίες, οι κληρικοί, όλοι. Όλοι αυτοί ετοιμάζουν, συμμετέχουν μαζί με τους δύο.

το οποίο σας έχω αναφέρει είναι του μακαριστού πλέον επισκόπου Κοζάνης Διονυσίου, σε ένα έργο το οποίο έχει κάνει σε 52 ομιλίες, το έργο δηλαδή της ερμηνείας Θείας Λειτουργίας. Λέει λοιπόν ο επίσκοπος, και αυτό θα μας φέρει σε λίγο στο δεύτερο μέρος του αιτήματος, γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος του αιτήματος. Είπαμε πως είναι το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Γιατί ξεχωρίζεται αυτό? Και των πίστη οικούντων εν αυτές. Θα μιλήσουμε. Η Εκκλησία είναι μία πορεία εδώ στη γη με τέρμα τον ουρανό. Αυτό θέλει να πει πως η Εκκλησία είναι και εδώ στη γη και στον ουρανό. Η δέηση, το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης είναι για την εδώ Εκκλησία. Είναι μια δέηση που γίνεται όχι μόνο για τα πρόσωπα, όπως είπαμε, αλλά και για τα πράγματα, για τα αγαθά. Γιατί η Εκκλησία είναι βέβαια οι άνθρωποι. Το είχαμε πει την άλλη φορά. Τι είναι η Εκκλησία? Οι άνθρωποι, οι χριστιανοί κάνουν την Εκκλησία. Είναι βέβαια οι άνθρωποι, τα πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα εδώ στη γη είναι δεμένα με τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος έχει τον τόπο του. Και η Εκκλησία έχει και εκείνη τον τόπο της, που είναι πάσα πόλης και χώρα. Παντού που γίνεται η Θεία Λειτουργία είναι η Εκκλησία. Η ενορία είναι αρχαιότατος θεσμός της Εκκλησίας. Και ποιο έχει πνευματικό κέντρο? Τον ίδιο τον ναό, όπου εξ ονόματος του Επισκόπου τελεί τη Θεία Λειτουργία. Θα σας πω κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο. Στις διαταγές των Αγίων Αποστόλων υπάρχει μια δέηση με τις εξής λέξεις: υπέρ της ενθάδε παρικίας δεηθόμεν, όπως καταξιώσει ημάς ο τον όλον Κύριος, ανενδότος την επουράνιον αυτού ελπίδα μεταδιώκειν και αδιάλειπτον αυτό της δεήσεως αποδιδώνε την οφειλήν. Για την εδώ λοιπόν κοινότητα ας παρακαλέσουμε να μας αξιώσει ο Κύριος των όλων, με επιμονή να ζητούμε την επουράνια σε αυτόν ελπίδα και αδιάλειπτα να εξοφλούμε σε αυτόν το χρέος της προσευχής και της ευχαριστίας. Αυτή η δέηση μας δίνει την αληθινή διάσταση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι από τη γη, μα είναι στη γη και πορεύεται προς τον ουρανό. Η ελπίδα των χριστιανών που βρίσκονται εδώ στη γη και αγωνίζονται τον καλόν αγώνα είναι ελπίδα αποκειμένη εν ουρανής. Πώς τη λέμε την εδώ οικία, την εδώ παρουσία? Η ενθάδε παρικία είναι η εδώ προσωρινή διαμονή των χριστιανών, η εκκλησιαστική του κοινότητα. Και αυτή η κοινότητα, αυτό που ζούμε, που είναι μία κοινότητα, δεν είναι ξέχωρο από όλες τις άλλες τις ενορίες. Μία ενορία είναι ενωμένη με όλες τις ενορίες. Με τον τρόπο που είχαμε πει ότι συνδέονται με την κοινή μνημόνευση του Επισκόπου. Άρα, όχι ένα κομμάτι της Εκκλησίας, αλλά όλη η Εκκλησία. Αφού η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός δεν μερίζεται, αλλά είναι όλος σε όλα τα μέρη. Σας είχα πει κάποια άλλη συνάντησή μας ότι όταν ο ιερέας στην προσκομιδή μνημονεύει, βγάζει τον Χριστό, είχαμε πει την Παναγία, τα τάγματα, και μετά βγάζει ζώντες και κοιμημένους, και τι έχει τον επίσκοπο και τι έχει μπροστά του, δηλαδή την όλη εκκλησία έχει. Είναι φοβερό αυτό, να σε κάθε θεία λειτουργία δεν υπάρχει μόνο μια τοπική εκκλησία, αλλά όλη η εκκλησία, η οικουμενική εκκλησία.

0: Συνεχίζει. Η γη, ο τόπος, η πόλη και η ύπαιθρος δεν είναι ξένος χώρος για την Εκκλησία. Είναι ο κόσμος μέσα τον οποίο βρίσκεται η Εκκλησία, που αγιάζεται από την Εκκλησία και πορεύεται μαζί με την Εκκλησία για να περάσει από τη φθορά και το θάνατο στην αφθαρσία και τη ζωή. Υπάρχει κάτι, μια πάρα πολύ ωραία στην προς Ρωμαίους επιστολή, μια φράση που μνημονεύεται στο βιβλίο. Είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι και αυτοί οι κτήσεις ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ήταν υπόδουλοι, ας πούμε, και η γη, και χρειάζεται και αυτή η ελευθερία. Και ξέρετε πώς γίνεται αυτό, πώς αγιάζεται, πώς αγιάζεται όλη η δημιουργία όταν κάνουμε έναν Άγιο. Όταν γίνει κάποιος Άγιος, εξαγιάζεται η όλη δημιουργία. Τι ήθελα να πω? Από τι αποτελείται το ανθρώπινο σώμα? Από τα υλικά της γης. Μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, φόσφορο, νερό, ασβέστιο. Για φανταστείτε, όταν ένας άνθρωπος φτάσει στην αγιότητα, τι γίνονται αυτά? Μαζί με τη δική του αγιοποίηση αγιάζεται και η δημιουργία, η ύλη δηλαδή. Είναι φοβερή ιδέα. Όταν ένας Άγιος φτάσει στην αγιότητα, μαζί με εκείνον αγιάζεται και όλη η δημιουργία. Και μετά λέμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι το άμφιο, ας πούμε, φορούσε ο Άγιος. Έχει μεταφερθεί και εκεί η χάρις. Ή πράγματα που έχουμε μέσα στο ναό. Γίνονται και αυτά όλα Άγια. Είναι ένα σκεύος με το οποίο κοινωνάμε. Το λέμε λαβίδα, έτσι. Είναι αυτό που κοινωνάμε τους χριστιανούς. Αγία λαβίδα. Έχουμε ένα άλλο που είναι σαν μαχαιρίδιο, η λόγχη. Πώς τη λέει? Αγία λόγχη. Άγιο ποτήριο, ένα ποτήρι. Άγιο ποτήριο. Άγιο δισκάριο. Όλα γίνονται Άγια με τον τρόπο αυτό. Και βέβαια αγιάζονται και επειδή χρησιμοποιούνται για ένα πολύ ιερό σκοπό, όπως είναι στο να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν, η υλική κτήση που υποτάχθηκε στη ματαιότητα εξαιτίας ποιον παρακοή?
1: Των
0: πρωτοπλάστων. Και μέχρι σήμερα στενάζει, για σκεφτείτε το, στενάζει λέει και πονάει, σαν να μιλάει για άνθρωπο. Σαν να σωματοποιείται τώρα η γη και σαν να σωματοποιείται η γη και φωνάζει και βογκάει. Το θυμάστε αυτό που το λέμε για τον Άδη? Σήμερα ο Άδης σε έναν βοά. Και ο Άδης ακόμα πόνεσε. Πότε? Όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Σαν να κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Να σας πω ένα... Ποια εικόνα είναι αυτή? Γιατί πονάει ο Άδης? Ο Άδης δεν είναι πρόσωπο. Ο διάβολος βέβαια είναι ο εκπρόσωπος, θα λέγαμε, του. Είναι αυτός που και ταυτίζεται, ας πούμε, και με τον Άδη.
1: Έχασε την εξουσία.
0: Έχασε την εξουσία πάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή πλέον ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, δεν πεθαίνει μετά την Ανάσταση. Κατεβαίνει λοιπόν. Ο Άδης τι ήταν? Ένα ανοιχτό στόμα που συνεχώς καταβρόχθιζε ανθρώπους, ψυχές. Όποιους πέθαιναν. Αυτός νόμιζε ότι θα γίνει το ίδιο με τον Χριστό. Και έτσι ο Χριστός πραγματικά πεθαίνει. Κάποια στιγμή ακούμε το τετέλεστε. Πεθαίνει. Και κατεβαίνει και αυτός. Αλλά εδώ ήταν διαφορετικό το ζήτημα, διότι ο Χριστός δεν ήταν μόνο άνθρωπος, είχε μέσα του τη θεότητα. Και όταν λοιπόν κατεβαίνει στον Άδη, ο Άδης αρχίζει και έχει διαταραχές. Και όταν έχει κάποιος διαταραχές, ξέρετε τι κάνει για να ησυχάσει? Έμετο κάνει. Το ίδιο κάνει και ο Άδης. Αφού μπαίνει στα σπλάγνα του ο Χριστός, ο οποίος λέει νεκροί αναστηθείτε, ο Άδης βγάζει προς τα έξω όλους τους ανθρώπους. Ναι. Ο Χριστός δίνει το μήνυμα και εκείνη τη στιγμή όποιος εγκολπώνεται το μήνυμα, ακούει αυτό που γίνεται, έχουμε μια συνανάσταση εκείνη την ώρα μαζί του.

0: Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ τα ρήματα αυτά που μοιάζουν με ανθρώπινα. Μέχρι σήμερα στενάζει και πονά μαζί με τον άνθρωπο. Περιμένει με λαχτάρα και ελπίζει να ελευθερωθεί. Ποιος λέει, για ποιον λέμε τώρα? Για την γη. Για την κτήση. Από τη δουλεία της στη φθορά. Για να μπει και αυτή στην ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού. Ας φέρουμε στα μάτια μας την εικόνα του Χριστού όταν ανεβαίνει με τους μαθητές του στα Ιεροσόλυμα. Είναι η πορεία της Εκκλησίας στην ιστορία. Ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Ξέρετε, για την ύπαρξη του Χριστού δεν την αμφισβητεί κανένας ως πρόσωπο. Η αμφισβήτηση είναι αν ήταν Θεός. Αν ήταν Θεός και άνθρωπος, αλλά ιστορικά αποδεικνύεται ότι υπήρξε το πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, άρα εδώ τι έχουμε τώρα. Ιστορικά ο Ιησούς υπάρχει. Είναι η πορεία της Εκκλησίας, λέει, στην ιστορία. Πορεύεται μαζί με τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα. Που οδηγεί τον κόσμο, τους ανθρώπους και την κτήση στην Ανάσταση. Σε κάθε λειτουργία είναι ένα βήμα που μας φέρνει. Η κάθε λειτουργία δεν είναι ένα βήμα που μας φέρνει απλώς πιο κοντά, αλλά μας βάζει μέσα στη χαρά της Ανάστασης. Και τοπικά και χρονικά στη Θεία Λειτουργία, λέει πάλι ο αρχιερέας, δεν υπάρχει απόσταση. Και εδώ πέρα μας λέει κάτι άλλο, ότι στην Εκκλησία, το είπαμε και στην αρχή, ενώ υπάρχει τόπος, ενώ είναι υπάρχει τόπος, πολλές φορές ο άνθρωπος με την ψυχή και το νου του έφυγε και ζει σε άλλο τόπο. Λέει κάποιος, εγώ σήμερα στη λειτουργία ήμουν στα Ιεροσόλυμα. Ήμουν μπροστά στον τάφο του Χριστού. Ζούσα, και αυτό όχι κατά φαντασία, αλλά με έναν τρόπο πνευματικό. Αλλά και έναν τρόπο μη εξηγήσιμο. Και χρονικά βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, αλλά περνάει και από το χρόνο. Πολλές φορές μου έλεγε έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί, ότι προσευχόταν και αυτό γίνεται το 2016, έγινε αυτό. Γονάτισε να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν και έμεινε ώρες γονατιστός μπροστά στην Παναγία και το κατάλαβε το πρωί ότι ήταν τόσες ώρες προσευχόμενος, όταν λέει ένας κρύος αέρας μπήκε από την μπαλκονόπορτά του, ήταν καλοκαίρι, και ήρθε σε μία συνέστηση και κοιτάει το ρολόι του και θυμάται ότι είχε ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα και έφτασε το πρωί προσευχόμενος. Δεν ήταν αυτός ούτε κληρικός ούτε μοναχός, ένας απλός άνθρωπος, ένα απλό νέο παιδί, ο οποίος αγωνίζεται στην προσευχή. Και λέω, κοίταξε τι έκανε τώρα. Γίνονται αυτά σήμερα? Βεβαίως τα διαβάζουμε στα συναξάρια, στα γεροντικά, σε άλλα, στα πατερικά βιβλία, στα βιβλία των πατέρων, αλλά γίνονται αυτά σήμερα? Και γίνονται αυτά από ανθρώπους που δεν είναι εντελώς αφιερωμένοι στο Θεό? Να λοιπόν που γίνονται. Και χωρίς να είναι αυτό κάποια πλάνη, κάποια φαντασία. Άρα λοιπόν ο χριστιανός, ενώ και στον τόπο βρίσκεται και στον χρόνο βρίσκεται, πολλές φορές ξεπερνάει και αυτά τα όρια και βρίσκεται εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Μην έχοντας και πολύ χρόνο, μην θέλοντας να σας κουράσω, θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο. Λέει το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης και μετά είπαμε και τον πίστη κούντων εν αυτές. Ξεχωρίζοντας τους πίστη οικούντας εν αυτή, δηλαδή στην πόλη, η Εκκλησία προσεύχεται για όλους για να φυλάξει ο Θεός μαζί με τους λίγους και τους πολλούς. Εδώ πέρα γιατί γίνεται αυτή η εξαίρεση? Μόνο λέει τους πίστη, τον πίστη οικούντων εν αυτές. Δηλαδή μόνο για τους πιστούς εμείς προσευχόμαστε. Οι άλλοι δεν μας νοιάζει για τους άλλους.
1: Όχι, προσευχόμαστε και για τους άλλους.
0: Προσευχόμαστε και για τους άλλους, για όλο τον κόσμο. Για όλο το σύμπαν προσευχόμαστε. Αλλά εδώ έχουμε ένα ιερό, στην Παλαιά Διαθήκη το λέμε ένα ιερό υπόλοιπο. είναι το περιβόλι του Θεού. Είναι οι άνθρωποι οι ευλαβείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά. Υπάρχουν οι άνθρωποι ευλαβείς που μαζεύονται, προσεύχονται, μιλούν για το Θεό. Αυτό είναι ένα ιερό υπόλοιπο. Είναι πάντοτε λίγοι. Ποτέ στην εκκλησία δεν ήταν οι πολλοί. Στην ουσία ήταν πάντοτε οι λίγοι. Και αυτό το ιερό υπόλοιπο τι κάνει? Σώζει και τους υπολείπους. Χάριν
1: των
0: λίγων θα σωθούν και οι πολλοί. Όπως είχαμε διαβάσει στην καταστροφή με τα Σόδομα και Γόμορα, αν θυμάστε. Εκεί με το διάλογο που έγινε με τον Άγγελο. Χάριν των 10 θα σωθούν και οι άλλοι. Χάριν των 20 θα σωθούν και οι άλλοι. Λοιπόν, χάριν αυτών των ανθρώπων θα σωθούν και οι άλλοι. Αλλά φυσικά αυτοί, και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, αυτοί οι λίγοι που λέμε, οι με πίστη οι κούντες, δεν είναι μια κλειστή κάστα που δεν μπαίνει κανείς άλλος. Όπως γίνεται σε κάποιες αιρέσεις, με κλειδωμένες πόρτες που δεν ξέρεις τι κάνουν μέσα εκεί και πρέπει να είσαι μέλος και να ελεγχθείς πρώτα πρωτού μπεις. Εμείς τι έχουμε στην εκκλησία? Όλα ανοιχτά. Για όποιον θέλει, προσέρχεται. Προσέρχεται, τον καλούμε. Είναι μια εκ και καλό εκκλησία. Εκ και καλό. Καλό συνεχώς. Καλό συνεχώς. Και δεν έκλεισε ποτέ αυτή η ομάδα. Όπως λένε, ας πούμε, οι χιλιαστές. Οι άλλες ομάδες. Ότι πρέπει να είναι αυτός ο αριθμός. Και πέραν αυτού δεν θα σωθούν άλλοι. Όχι. Εμείς έχουμε μια συνεχή κλίση προς όλους τους ανθρώπους να προσέλθουν. Άρα αυτό το ιερό υπόλοιπο, αυτοί οι ευλαβείς που βρίσκονται σε κάθε περιοχή, δεν είναι μια κλειστή κάστα ανθρώπων που λένε εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Αυτοί είναι πάντοτε ανοιχτοί και πάντοτε καταδεκτικοί και έχουν πάντα ανοιχτή την πόρτα για να έρθουν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι, που σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτοί οι άνθρωποι τι είναι? Μια μικρή ζύμη. Θυμάστε, το είπε και ο Κύριος. Μια μικρή ζύμη που θα ζυμώσουν όλο το φύραμα. Δηλαδή ένα μικρό, λίγο προζύμι, μια μικρή ποσότητα που όμως έχει τη δύναμη να όλο τον κόσμο να τον αλλάξει. Αυτό έγινε με τους μαθητές. 12 μαθητές. 12 μαθητές και γύρισαν όλη τη γη. Και άλλαξαν όλη την ιστορία και άλλαξαν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι προσπαθήσαμε να πούμε μερικά πράγματα για το αίτημα υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θεωρούμε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο μας δυσκολεύει και καθορίζει τη ζωή μας και τη διάθεσή μας είναι οι λογισμοί. Γι' αυτό επιμένουν πολλοί οι πατέρες μας στη διαχείριση των λογισμών. Είναι θέμα που πάρα πολλές φορές είπαμε, αλλά πάντοτε είναι χρήσιμο και βοηθητικό. Από κάποιο κείμενο που βρήκα από τον Γέροντα Εμιλιανό πάλι, από άλλο βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, σκέφτηκα να το διαβάσουμε και να το συζητήσουμε. Στην ασκητική ζωή, που η ασκητική ζωή δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, αλλά κάθε άνθρωπο, άσκηση σημαίνει ασκούμε, δουλεύουμε τον εαυτό μου, υπάρχει όρος νύψης. Νύψη σημαίνει, ευχαριστώ πολύ, νύψη σημαίνει να προσέχω τον εσωτερικό μου κόσμο, να προσέξω την καρδιά μου, να μην γίνει άφημα στα χέρια των αρνητικών καταστάσεων, να γίνει μείνει έρμεο των αρνητικών καταστάσεων. Νύψεις λοιπόν είναι η προσοχή που έχω στην καρδιά μου και στο νου μου για να διαφυλαχθεί η εσωτερική μου ειρήνη και να κρατήσω τη χάρη του Θεού, να κρατήσω τον Χριστό μέσα. Βέβαια, η έννοια αυτή δεν είναι τόσο δημοφιλής στην εποχή μας, που είμαστε λίγο χύμα και αφήνουμε την καρδιά μας και τη σκέψη μας να τρέχει παντού και το θεωρούμε αυτονόητο. Σήμερα, αν πεις σε έναν άνθρωπο, πρόσεχε τον εσωτερικό σου κόσμο, τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου, θα σε θεωρήσουν ανόητο, γιατί θα σου πει αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μην σκέφτομαι, δεν μπορώ να μην αισθάνομαι, δεν μπορώ να βάλω στον εαυτό μου κάποια όρια, κάποιους όρους. Όμως ο ισορροπημένος άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος, όχι μόνο σε πνευματικό πλαίσιο αλλά και σε ψυχολογικό, είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις σκέψεις του και κατ' επέκταση διαμορφώνει και τη διάθεση και το περιεχόμενο της καρδιάς του. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι μια πάλη με τους λογισμούς. Όλη η πνευματική ζωή και η κατάσταση του ανθρώπου ορίζεται από τη διαχείριση των λογισμών του. Για να δούμε τι λέει εδώ ο γέροντας. Αναλύει μία φράση πατερική του Αβά Ησυχείου. Νύψεις έστιν έμονος λογισμού πήξης και στάσεις αυτούν πύλη καρδίας. Κατάλαβα. Τίποτε κατάλαβα. Η φράση έμονος λογισμού πήξης και στάση αυτού είναι ένα είδος προσωποποίησης της νύψης του ανθρώπου που εκδηλώνεται με ορισμένες ενέργειες. Δηλαδή ουσιαστικά μου λέει τι ενέργειες να κάνω για να βάλω φραγμό στο λογισμό, ούτως ώστε να προσέχω. Ουσιαστικά θα λέγαμε βάζω έναν φύλακα στο νου μου που δεν επιτρέπω οποιοδήποτε λογισμό να έρθει. Αυτό θεωρείται ακατανόητο, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε τους λογισμούς να τους ελέγξουμε. Είναι σαν ένας αέρας που έρχεται από τη χαραμάδα το λογισμό και λέω μα δεν μπορώ. Δεν μπορούμε γιατί αγαπούμε τους λογισμούς μας. Όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό, θα πει όλος, μα έχω αρνητικές σκέψεις, δεν θα τους αγαπώ. Ναι, τους αγαπάω με ποια έννοια? Ότι εγώ θέλω να ελέγχω τα πάντα, να έλεγχω τον έλεγχο του καταστάσεων και με τους λογισμούς μου τα έχω όλα υπό έλεγχο. Αυτό έχει μια εγωκεντρική διάθεση και φτάνουμε σε σημείο που να θεωρούμε σκέφτομαι άρα ζω. Έγινε ένα με τον εαυτό μας και στην κατακόσμων ζωή, της καθημερινότητάς μας δηλαδή, αλλά και στην πνευματική ζωή. Αν δεν φιλτράρουμε μία κατάσταση, ας υποθέσουμε πνευματική, από τη λογική μας, από το λογισμό μας, και δεν το γίνεται αποδεκτό, δεν μπορούμε να αφαιθούμε στην πνευματική ζωή και στην πνευματική εμπειρία. Να δούμε λοιπόν. Όταν, λέει ο γέροντας, όταν κάποιος ξαφνικά δει κάτι, φοβάται, τα χάνει, μείνει ακίνητος στη θέση του σαν παγωμένος. Όταν έχουμε κάτι και μας ταράσει ή είναι κάτι ξαφνικό, αμέσως μένουμε κόκαλο που λέμε. Αυτό σημαίνει πήξεις, ακινητοποίηση του λογισμού. Το ίδιο ακίνητος οφείλει να είναι και ο λογισμός του ανθρώπου. Κατά κάποιον τρόπο είναι ανάγκη να παγιωθεί μέσα μας μια αλόγιστος κατάσταση, η οποία θα είναι και στάσεις. Να λοιπόν, έρχεται ξαφνικά ένας λογισμός. Μέσα, πολλές φορές μέσα από τη δειλία μας, έχει να κάνει βέβαια και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, το χαρακτήρα του, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, το κληρονομικό του αν θέλετε. Οπότε, άλλος το περνάει χωρίς ταραχή και δεν το θεωρεί σημαντικό, άλλος αμέσως ταράσσεται με κάτι ασήμαντο. Τον πιάνει ο φόβος, τον πιάνει η δειλία. Και τότε, θέλοντας να ξεπεράσει την δειλία και το φόβο του που το προκαλεί ή την ταραχή που το προκαλεί ένας λογισμός, νομίζει ότι ανοίγοντας ένα διάλογο μαζί του θα τακτοποιηθεί το θέμα. Και περισσότερο μπλέκει ο άνθρωπος και χάνει σε αυτή την κατάσταση. Και όσο περισσότερο τροφή δίνουμε, τόσο περισσότερο συσκευεύεται ο λογισμός. Αν δεν του δώσουμε τροφή με τη σκέψη μας, λιμοκτονεί και φεύγει. Εμείς τι κάνουμε? Τον καλλιεργούμε. Σε κάθε γεγονός ζωής μας, γίνεται, το γεγονός ζωής μας γίνεται λογισμός στην ουσία. Λέει λοιπόν, όταν έρθει ένας λογισμός, μένει ακίνητος ο άνθρωπος. Και δημιουργεί, μείνει ακίνητος, το ίδιο ακίνητος οφείλει να είναι ο λογισμός του ανθρώπου. Δεν ασχολούμαι μαζί του, δεν του δίνω τροφή, δεν τον ενεργοποιώ, τον παγώνω στην είσοδο του νου μου και της καρδιάς μου, τον αφήνω απ' έξω τον λογισμό. Δεν τον αφήνω να με καταλάβει και να εσωτερικευτεί μια κατάσταση και ένας λογισμός. Τον αφήνω λοιπόν απ' έξω. Και κατά κάποιο τρόπο λέει είναι ανάγκη να παγιωθεί μέσα μας μια αλόγιστος κατάσταση που θα είναι στάσεις. Και ο άνθρωπος γίνεται αλόγιστος, άνθρωπος που δεν έχει λογισμούς. Μα πώς γίνεται αυτό? Είναι εξάσκηση αυτό. Πρώτα πρέπει να καταλάβω γιατί έχω τους λογισμούς, τι τους προκαλεί, τι επιδιώκω με αυτό και εφόσον συνειδητοποιήσω την κατάσταση, τότε ο άνθρωπος γίνεται αλόγιστος. Αλόγιστος άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Αλόγιστος άνθρωπος είναι αυτός που λειτουργεί η καρδιά του και δεν μπαίνει στα δίκτυα του λογισμού. Οι λογισμοί μας πνίγουν την καρδιά, συμπνίγουν τον άνθρωπο και δεν μπορεί ούτε να αισθανθεί, ούτε να χαρεί, ούτε να ζήσει. Και όταν συνθήσει ο άνθρωπος γίνει σαν σύμφωνας, κυριαρχεί μέσα στο δικό μας κόσμο και μας ταράσει και μας χαλάει. Επομένως, είναι σημαντικό και η βάση της πνευματικής πορείας είναι το αλόγιστο. Αφήνω όλες τις σκέψεις μου και όλους τους απ' έξω. Δεν τους δίνω χώρο μέσα μου. Εμείς όμως δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Μου είχαμε μια σκέψη, θα με απασχολήσει μέχρι να με εξαντλήσει. ή μέχρι να βγάλω υποτίθεται άκρη. Νομίζω ότι βγάζει άκρη, γιατί συνηθίζει ο εαυτός μας να λειτουργεί έτσι και πολλαπλασιάζεται αυτή η κατάσταση και γίνεται κατάσταση, γίνεται συνήθεια, γίνεται έξι. Και λέμε, μα πώς γίνεται να μην σκέφτομαι, να μην έχω λογισμούς. Μα γίνεται. Για να παρακάτω. Στάσεις, λέει, είναι η ορθοστασία των αστήθων. Όποιος κάποιος λέγει, στείνεται για να εκδικηθεί τον εχθρό του, κατά παρόμοιο τρόπο οφείλει να στείνεται και το λογιστικό στην πύλη της καρδιάς, από που μπαίνει ο εχθρός, ο λογισμός. Αυτός είναι όλος ο αγώνας μας. Ο εχθρός μας είναι ο λογισμός. Στείνω, φύλακα και δεν επιτρέπω στον λογισμό μου να εισέλθει εις το νου και στην καρδιά. Λογισμοί θα υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να μην παρέρχονται, αλλά δεν τους προσγειώνω, όπως λέει Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή τα αεροπλάνα περνούν από πάνω, δεν το προσγειώνω στο κεφάλι μου. Δεν το κάνω αεροδρόμι το κεφάλι μου. Μα είναι φοβεροί λογισμοί. Έτσι νομίζουμε μέσα από το φόβο μας και μέσα από τον τρόπο που τοποθετούμεθα. Δεν έχουν υπόσταση στην ουσία οι λογισμοί. Ένας αέρας κοπανιστός είναι. Αυτός λέει είναι όλος ο αγώνας μας. Όλος ο πνευματικός αγώνας μας στην ουσία είναι αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί η καρδιά να ελευθερωθεί και να ειρηνεύσει. Οι επιθυμίες μας, λέγει, τα θελήματά μας, δεν μας έρχονται ως επιθυμίες ή γνώμες ή ως ιδέες, αλλά ως λογισμοί. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν έχουμε καμία πνευματική πρόοδο, δεν έχουν καμία πρόοδο στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, οι επιθυμίες μας ή όπως οι γνώμες μας και λοιπά, ή τα θελήματα, οι επιθυμίες μας ή τα θελήματά μας παίρνουν τη μορφή του λογισμού. Και δεν, λέει, δεν έχουμε και δεν τους αποτρέπουμε, αλλά τους αφήνουμε σε έρθουν στην καρδιά μας. Και λέει, συνεχίζει, δεν είναι φυσιολογικό το να μπαίνουν οι λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους. Εμείς του προσγειώνουμε, ανοίγουμε και την πόρτα, τους κατεβάζουμε από το αεροδρόμιο και αρχίζουμε διάλογο με το λόγιο. Πίνουμε και ένα καφεδάκι εκεί στην αίθουσα αναμονής. Ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνει μέσα και αρχίζει το κομιτολόγιο, άντε μετά να ξεκουμπιστεί και να φύγει. Καλό μάθε να μπαίνει στο δωμάτιό μας, στο νου μας. Έγινε ο συχνός μας επισκέπτης, ο μουσαφύρης. Και όλο τον ταΐζουμε και όλο τον δίνουμε σημασία. Θα φύγει ποτέ. Δεν θα φύγει ποτέ. Και λέει, οι λογισμοί μας δεν είναι φυσικό να μπαίνουν στην καρδιά μας και πρέπει να κουβεντιάζουμε μαζί τους. Όταν κουβεντιάσεις, σημαίνει ότι του δίνεις προσοχή. Κολακεύουμε τον λογισμό. Γίνεται ο φίλος μας. Και δεν ξεκολλάει μετά. Και μετά λέει, μα δεν μπορώ. Μα του έδωσε σημασία. Έπιασε κουβεντολόγιο μαζί του. Και γιατί κουβεντιάζουμε? Γιατί υπάρχει ένας φόβος μέσα μας ότι θα χάσουμε. Ότι δεν θα επιτύχουμε αυτό που έχουμε ως επιθύμιο και ως θέλημα. Και πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας ότι θα υπάρχει θετική έκβαση των πραγμάτων. Φόβος, ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Μας γεννά τη διάθεση Θεός να γίνει ο λογισμός μας. Δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και στην ελευθερία των ανθρώπων και θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα πάντα και το Θεό και τη ζωή μας και τους ανθρώπους. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε με τους λογισμούς μας. Διότι, λέει, έτσι οδηγούμεθα, δεν είναι φυσιολογικό να μπαίνουν λογισμοί στην καρδιά μας και προπάντων να κουβεντιάζουμε μαζί τους, διότι έτσι οδηγούμεθα στον γκρεμό. Πρόκειται επί παραδείγματι να γίνει αλλαγή διακονημάτων. Μιλάει για τα μοναστήρια, έτσι, εμείς το κάνουμε προβολή στη δική μας ζωή. Τι σημαίνει αλλαγή διακονημάτων? Κάθε χρονιά συνήθως ο γέροντας, το συμβούλιο τέλος πάντων του μοναστηριού, δίνει διαφορετικά διακονήματα εργασίες στους μοναχούς. Τι λέει εδώ? Πρόκειται επί παράδειγματι να γίνει αλλαγή διακονημάτων και σου λέει ο λογισμός, ο υπεύθυνος σου μάλλον θα είπε στο γέροντα να σου αλλάξει το διακόνημα. Ο λογισμός αυτός κρύβει μέσα του μια βαθύτερη επιθυμία σου, κάποιον φόβο σου, κάποιον εγωισμό σου, αν και φαίνεται απλός ο λογισμός. Ας μείνει λοιπόν εκεί, ας μην εξελιχθεί. Ήρθε ο λογισμός, αλλά δεν του δίνω σημασία. Αν δεν του δίνω, θα φύγει, δεν κάθεται. Ό,τι περιφρονούμε, φεύγει. Αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος, το λέγει. Να σας πω μια τέχνη, λέει. Έναν τρόπο που για τους λογισμούς και τους πειρασμούς είναι η περιφρόνηση του λογισμού. Εμείς όμως δεν το περιφρονούμε γιατί θέλουμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Για παράδειγμα αυτό που λέει ο γέροντας. Γίνεται αλλαγή διακονημάτων. Και σκέφτεται ο μοναχός, κάποιος θα είπε ο υπεύθυνος στο γέροντα να σου αλλάξει το διακόνημα. Τι γεννιέται τότε? Ζω σε μία ψευδαίσθηση. Καταρχήν από τη στιγμή που έχω μια σκέψη για τον άλλο, ένα λογισμό, το ότι μεσολάβησε, επενεύει να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό λέγεται καχυποψία. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άλλος είναι απέναντί μου, άρα αποκόπτομαι από τον άλλο. Ο λογισμός τεμαχίζει την ύπαρξή μου, με κάνει κομμάτια και γίνομαι κομμάτια με τους άλλους ανθρώπους. Είναι δηλαδή μια μορφή καχυποψίας και μια λάθος εκκλησιαστική προσέγγιση, ότι ο άλλος είναι απέναντί μου και δεν αποτελούμε ένα σώμα και μια ενότητα. Δεν είναι έτσι αφίλη τα πράγματα, έτσι μου ήρθε. Αλλά έτσι μου ήρθε γιατί είμαστε χήμα. Και η πνευματική ζωή είναι δύο-τρία πραγματάκια που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν έχω μία σοβαρότητα. Λοιπόν, μου μπήκε ο λογισμός. Μου μπήκε, ωραία. Γιατί του δώσα σημασία? Γιατί του δίνω τροφή? Γιατί το καλλιεργώ? Τι θα κάνει αυτός? Θα διερευνήσει. Γιατί ο ηγούμενος αποφάσισε, ο γέροντας, κάτι τέτοιο? Θα διερευνήσει στο σώμα του μοναστηριού τι έγινε, τι θα κάνουν οι ψήθυροι, οι κουβεντούλες. Και όταν μάλιστα πιστούν πως έγινε τα πράγματα, κρατούμε και μούτρα στον λόγο και δεν είχε ιδέα. Να πως γίνεται όλο αυτό ο μήλος μέσα μας. Και το ταγκαλάκι καμιά φορά μας παρουσιάζει για τέτοια πράγματα, έτσι τα φαινόμενα, να πιστούν πως να έγινε και αυτό. Και γίνεται μέσα μας μια κατάσταση η οποία δεν βγάζει άκρη. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αλλά εμείς, λέγει, δεν θα το αφήσουμε να εξελιχθεί μέσα μας. Καταρχήν οι λογισμοί δεν φεύγουν με πίεση. Να με το ζόρι τους βγάλω. Αλλά με έναν ειρηνικό τρόπο, χωρίς φόβο, χωρίς ταραχή, δεν θα τον αφήσω να εξελιχθεί μέσα μου. Δεν θα ξαπλώσω και να στριφογυρίζω το κεφάλι μου και να λέω τι έγινε τότε. Μα γίνει και αυτό και κάνω εικόνες και έρχονται στο μυαλό μου λόγια που έγινα και κάνω μια μάχη μέσα μου, τον έχω απέναντι μου και συζητώ στο κρεβάτι μου εκεί, χίλια δύο πράγματα. Και μια νέα πνίγηση στο άρθρο μου χορολέμε ένα μάτια με την άλλη μέρα τώρα. Αυτό τι είναι? Είναι μια κατάσταση που επιτρέπω στον εαυτό μου. Έχω ευθύνη γι' αυτό. Αλλά πολλές φορές πίσω από τον λογισμό αποκαλύπτει άλλα βαθύτερα πράγματα μέσα μας. Μπορεί απλά να το ονομάζουμε εγωισμό, αλλά είναι βαθύτερα πράγματα. Φυσικά είναι η βάση του εγωισμού. Ένας εγωιστής άνθρωπος ο λογισμός έχει. Γιατί δεν είναι το αφεντικό της παρέας. Δεν είναι ο κυρίαρχος, δεν είναι το πρώτο πρόσωπο. Ή νιώθει ότι τον περιφρούν, ότι τον αδικούν, ότι τον κορεδεύουν. Και φτιάχνει με το μυαλό του χίλια δύο πράγματα. Αλλά πίσω από τον λογισμό, κανείς βλέπει και την εσωτερική του κατάσταση. Τα ευάλωτα του σημεία, τις θέσεις στις οποίες τοποθετείται. Και το αδούλευτο της υπάρξεώς του. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και έτσι μου ήρθε. Πίσω, αν μπορούμε να διαβάζαμε την δήθεν αφελή συμπεριφορά μας και τον αφελή τρόπο μας και τον αφελή λογισμό μας, θα βλέπαμε πολλά πράγματα μέσα μας τα οποία συμβαίνουν. Πάμε παρακάτω. Ως τους ερχομένους λογισμούς κλέπτας, ωρά και ακούει τι μελέγουσι, τι δε ποιούσιν η φόνη. Η έμονος πήξης, δηλαδή η σταθερή ακινητοποίηση του λογισμού, Η παρακολούθηση της πύλης της καρδιάς μας κάνει ικανούς να βλέπουμε αμέσως τους εισερχομένους λογισμούς. Όταν λοιπόν κανείς είναι προσεκτικός μέσα του και παρατηρεί τον εαυτό του, όχι με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό, νοσηρό, αιμονικό, αλλά λίγο να ξέρεις τι σου γίνεται. Όταν λοιπόν παρατηρούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τι γίνεται στην καρδιά μας, βλέπουμε τον λογισμό, τότε λέει άστο να παίξω. Μην του δίνεις χώρο μέσα σου. Ας γνωρίζουμε, λέει ο Άγιος, ότι όλοι οι λογισμοί ως κλέφτες εισέρχονται. Έρχονται με έναν τρόπο, έρχεται ο κλέπτης, με έναν πονηρό τρόπο, ένα σιγανό τρόπο, ένα ύπουλο τρόπο, ένα κρυφό τρόπο για το παίρνεις είδηση. Και τι έρχονται, να σου κλέψουν την καρδιά, να σου κλέψουν τη διάθεση, να σε κάνουν σπαράλια. Τον κλέφτη δεν τον αντιλαμβάνεσαι αν δεν τον παρακολουθείς καλά. Βάλε και καμιά κάμερα. Έχε μια εποπτεία του εαυτού σου. Να δεις ότι έρχεται ο εχθρός, έρχεται ο κλέπτης και μην το επιτρέπεις. Πάντα από συναγερμό. Να εξαφανιστεί. Αλλά εμείς είπαμε, είμαστε λίγο αφελούτσικοι. Απρόσεκτοι. Εάν μάλιστα λέει, δεν είσαι έτοιμος να τον αντιμετωπίσεις, εκείνος θα σε σκοτώσει, θα γίνει φωνεύς. Και αν δεν έχεις μέσα σου άμυνες καλές, περιεχόμενο δηλαδή και κατάσταση καλή, τότε θα σε κάνει χώμα, λιώμα, θα σε διαλύσει, θα σε ταλαιπωρήσει. Όταν δεν υπάρχουν αντιστάσεις μέσα μας, γιατί δεν δουλεύτηκαν αυτά, τότε γινόμαστε πολύ ευάλωτοι σε αυτές τις καταστάσεις. Μπορεί να το ονομάζει καθ' υπερβολήν φωνεύς, αλλά στην πραγματικότητα μας διαλύει και μας κουράζει. Τέτοιος λέει είναι και ο κλέφτης που θέλει να σου συλλήσει το θησαυρό της νύψεως. Γι' αυτό ο νου σου χρειάζεται όχι μόνο να βλέπει τους λογισμούς που έρχονται να μπουν στην καρδιά, αλλά και να τους ακούει, τι μελέχουν, τι διαποιούσουν οι φόνοι, για να καταλαβαίνει τι σκοπό έχουν που θέλουν να καταλήξουν. Πάλι, δεν θα πιάσουμε κουβελτούλα μαζί τους, αλλά θα έχουμε μια επίγνωση που πάει το πράγμα. Με αυτή δεν εννοεί εδώ. Μην ξεγελιέσαι. Πρόσεχε. Θα ταλαιπωρηθείς. Θα κουράσεις τον εαυτό σου. Και πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει χρειάζεται για να καταλαβαίνει τι σκοπό έχουν που θέλουν να καταλήξουν. Διότι λέγει ο λογισμός συνήθως είναι δόλιος και καμουφλάρεται όπως ο κλέπτης. Έρχεται και σου λέγει. Έρχεται με έναν τρόπο δόλιο, πονηρό, καμουφλαρισμένο. Πολλές φορές γίνεται το πρόσχημα της πνευματικότητος. Με το πρόσχημα δίθεν της αγάπης. Δίθεν της ηθικής. Και όμως ο σκοπός του είναι άλλος και οδηγεί αλλού. Χρειάζεται λοιπόν να είσαι όριμος, έμπειρος, ούτως ώστε να μην δώσεις χώρο και δικαιώματα στο λογισμό. Γιατί αν δώσω δικαίωμα σε ένα λογισμό, τον οποίο τον τρέφω, τον καλλιεργώ, τον φαντασιώνομαι και δημιουργώ καταστάσεις, θα με διαλύσει, θα χρονίσει κάτι και θα με αρρωστήσει. Και θα δημιουργήσω δια της φαντασίας μια άλλη πραγματικότητα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος έχει παλαβώσει τελείως. Ζει σε ένα δικό του κόσμο, στις δικές του βεβαιότητες και γίνεται απομονωμένος και αντικοινωνικός. Γιατί κάτι έγινε. Υπήρχε υποδοχή μέσα μου, υπήρχε ο ψυχισμός μου, ήμουν απρόσεκτος, καλλιέργησα κάτι, μου γίνε μια ιδέα και κολλάει το μυαλό μας σε κάτι. Και αντί να αναλάβει ο άνθρωπος την ευθύνη των κολλημάτων, κατηγορεί τους άλλους που έγινε τι να κολλήσει, υποτίθεται. Γιατί προχωρήσει τόσο πολύ το σενάριό του, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Ούτε κανείς μπορεί να το βοηθήσει. Πρέπει ο ίδιος να ξεδιπλώνει από μέσα αυτό το κουβάρι και να μπορέσει να αποδεσμευθεί από αυτές τις νοσηρές καταστάσεις. Εδώ λέγει στο κοινόβιο που κάθεσε. Του λέει ο λογισμός, έρχεται και σου λέει ο λογισμός. Είπαμε, για μοναχούς μιλάει. Εμείς κάνουμε τα δικά μας. Εδώ λέγει στο κοινόβιο που κάθεσε, δεν θα πετύχεις τίποτε. Ενώ αν πας στην ησυχία, όλα τα βάθη του ουρανού θα είναι δικά σου. Και εσύ, και λες εσύ, είδες, για τον ουρανό μου μιλάει ο λογισμός. Με το πρόσχημα των πνευματικών καταστάσεων. Θέλει δηλαδή να τον στρέψει, να τον απομακρύνει από το μοναστήρι και να πάει στην ερημιά. Με το πρόσχημα μιας πνευματικής καταστάσεως. Ή έρχεται ένας άλλος και σου λέει, ποιος σε αγαπάει στο μοναστήρι? Κανείς. Αυτός ο λογισμός τι θέλει να πετύχει? Να σε απομονώσει και να σε βγάλει από το μοναστήρι. Σου μπαίνει η ιδέα ότι δεν με αγαπούν, δεν με αγαπά κανείς, με εκμεταλλεύονται, με χρησιμοποιούν, με προδίδουν, μου κρύβουν πράγματα, μου κρύβουν μυστικά, δεν μου τα λένε όλα. Και αρχίζει ο άνθρωπος να μαυρίζει. Δεν συμβαίνει αυτό. Και μας κάνει ερείπια. Και τι κάνει τότε ο άνθρωπος? Λέει, απομονώνεται ή απομακρύνεται. Πώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο αν έχει λογισμούς? Όταν απομακρύνεται, όταν απομονώνεται, όταν βλέπεις τη φάτσα του και είναι στο υπερπέρα το βλέμμα του. Και ταυτόχρονα πίσω από αυτό έχει και μια κατήφη και μια επιθετικότητα και μια σκληράδα. Γιατί έχει τη βέβαια το αγνατική στα τελείως. Δεν του δίνουν σημασία, δεν περιφρόνουν. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία εμείς επιλέγουμε και καλλιεργούμε. Τη γουστάρουμε. Γιατί θέλαμε να ήμασταν οι πρώτοι και δεν είμαστε. Και ψάχνουμε τρόπους να γίνουμε πρώτοι με το μυαλό μας. Ή να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των άλλων να μας ταντεύουν. Γιατί όταν αγρέψει το μέσα μας, θα βγάλουμε και ανάλογη συμπεριφορά. Και αφού έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σκεφτόμαστε, γινόμαστε πολυμήχανοι, πολυσύνθετοι και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να χειριστούμε τους ανθρώπους να είναι στα πόδια μας. Χάνεται η απλότητα της ψυχής και γίνεται πολυμήχανος ο άνθρωπος και πολυσύνθετος και λειτουργεί με τακτικισμούς, με μεθοδεύσεις για να εκμιεύσει τις καταστάσεις που θέλει και να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που θέλει. Αυτό είναι ο λογισμός. Αυτός λοιπόν ο λογισμός τι θέλει να πετύχει? Να σε απομονώσει και να σε βγάλει από το μοναστήρι. Δεν σου το λέγει όμως ξεκάθαρα, αλλά καλύπτεται με το ποιος σε αγαπάει εδώ. Πίσω από δήθεν την ευαισθησία, ο ευαισθητούλης που δεν τον προσέχει κανείς και είναι ο καημένος της ιστορίας. Αντί να πει πόσο βλάξη μου και πόσο ανώριμος είμαι, να μην το πω και αλλιώς, γιατί γράφουν κιόλας. Λοιπόν, το προσπαθεί να το πει με αυτόν τον τρόπο. Έχω μια ευαίσθητη ψυχή. Ταλαιπωρήθηκα στη ζωή μου, πολύ τραυματίας. Και μπαίνει σε αυτή τη δικασία αυτής της ειδονικής αυτολύπησης. Για να μπορέσει να κερδίσει και να χειραγωγήσει τις καταστάσεις και τους ανθρώπους εκεί που θα νιώσει ότι είναι σπουδαίος και σημαντικός. Μπορεί να το πετύχει, αλλά τους εξέντλει σε όλους. Μπορεί να καταφέρει τη μία, τη δύο, τη δέκατη φορά. Στο τέλος όμως θα βλέπουμε και όλοι και θα αλλάζουν πεζοδρόμιο. Εκτός αν πατρέφει και ένα νοχικό ή μια νοχική που τρέχουν από πίσω να τα τέβουν. Και νομίζω ότι κάνουν και θεάρεστο έργο. Κάνει υπακοή, λέει. Ο πνευματικός λέει: κάνει υπακοή στον άντρα, στη γυναίκα σου. Θα με ξετώσει για να κάνει υπακοή. Τον ωφελώ, υπάρχει ωφέλιμα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι χρειάζεται να ξέρουμε πού πάνε τα πράγματα και να είμαστε ελεύθεροι εσωτερικά. Δεν σου το λέγει λοιπόν ξεκάθαρα, αλλά καλύπτεται με το ποιος σε αγαπάει εδώ. Εάν εσύ του δώσεις σημασία, θα συνεχίσει. Ανόητε, γίνεσαι θυσία για το μοναστήρι και αδελφοί σου δεν σε υπολογίζουν. Αν δώσεις σημασία στο λογισμό εννοεί και τον περιεργαστείς, δεν μένει μόνο στο ότι Κανείς δεν σε αγαπάει. Ποιος σε αγαπάει εδώ? Αποκτάει συνέχεια υπόσταση και σου λέει ανόητε. Γίνεσαι θυσία στο μοναστήρι και οι αδελφοί σου δεν σε υπολογίζουν. Και μετά πηγαίνει και το μυαλό του από εδώ και από εκεί. Όταν λοιπόν προσέχεις, αμέσως καταλαβαίνεις τι σκοπό έχει ο κάθε λογισμός που θέλει να καταλήξει. Ο ώριμος άνθρωπος καταλαβαίνει πού το πάει ο λογισμός. Πού το βγάζει και βάζει φραγμό, φραγή κλήσεων.

τα λόγια μας, οι κρίσεις μας, η έννοια μας, η απορία μας, τα πάντα ως λογισμοί παρουσιάζονται στον άνθρωπο. Ποτέ δεν παρουσιάζονται γυμνά. Ποτέ ο λογισμός, ο πονηρός ή ο λογισμός δεν θα σου πει αυτό είναι επιθυμία ή θέλημα. Έρχεται, όπως είπαμε, καμουφλαρισμένο. Στο παρουσιάζει σαν μια καλή σκέψη και ιδέα που φαίνεται να είναι και αληθινή και δεν μπορεί να βαθύ, δηλαδή τα βαθύτερα πράγματα. Το θέμα δεν είναι αν αυτό που σκέφτηκα έχει βάση, αν αντικειμενικά ισχύει, αλλά είναι ποιο είναι το κίνητρό μου που διαχειρίζουμε έτσι ή αλλιώς τον λογισμό. Και να κάνει με τον κίνητρο τη διαχείριση του λογισμού τι επιδιώκω και ποιο είναι το πραγματικό μου ζήτημα. Δεν είναι απλώς μια ιστορία, μα πάτερ έγινε αυτό. Έγινε, ναι, έγινε. Και εσύ τι ήθελες από αυτό. Τι επιδίωκες. Ποιο το κίνητρό σου. Γιατί αντιδράς. Γιατί χολοσκάς. Τι θες να πετύχεις. Και με ποιον τρόπο προσπαθείς να πετύχεις. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το ενδιαφέρον αν κάποια γεγονότα είναι πραγματικά ή όχι. Αλλά το ενδιαφέρον είναι μέσα μου τι συμβαίνει. Και πώς το διαχειρίζομαι. Μου λέγει λόγω χάρη ο λογισμός. Κρίμα. Γιατί να μην νηστεύσεις, να μην νηστεύεις κάθε ημέρα και εγώ αφού φάω στην πρωινή τράπεζα το μεσημέρι στο μοναστήρι το τρώνε το πρωί μετά την ακολουθία, πρωινή ώρα δηλαδή. Και εγώ αφού φάω στην πρωινή τράπεζα δεν πάω στη βραδινή, ψάχνω όμως μετά μην τυχόν βρω κανένα παξιμάδι για να βάλω στο στομάχι. Ποια είναι η αλήθεια, ότι κάτω από το λογισμό που μου λέει να νηστεύω κάθε μέρα κρύβεται κάποιο πάθος και το πιθανότερο η υπερηφάνεια, αλλιώς θα υπέμεινα την πείνα. Όταν όλος λοιπόν είναι ο εκδεξιών ο λογισμός, σου λέει θα κάνω μεγάλη άσκηση και στο τέλος επειδή δεν έχει χάρη αυτό, δεν αντέχεις και ψάχνεις να φας παξιμάδια, να φας κάτι. Πρέπει να ξέρουμε το μέτρο μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ισορροπία, ούτε εκδεξιών ούτε εξαριστερών, να ξέρουμε το μέτρο μας. Και πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να μην ιδιορυθμούμε και να θέλουμε να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο μη ιδιορυθμός. Αυτός που δεν ξεχωρίζει γιατί δεν θέλει να ξεχωρίσει από τους άλλους. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές θα λέμε, μας πιάνει ιδέα, θα κάνει μεγάλες ασκήσεις τώρα, θα γίνει ο Άγιος Παΐσιος για παράδειγμα. Την επόμενη μέρα θα πέσεις σε πολύ μεγάλη πτώση. Και το κάνεις με τον λογισμό σου, από εγωισμό με το μυαλό σου και, χωρίς να έχεις την ανάλογη χάρη και πίστη. Το κάνεις από εγωισμό και τότε ο άνθρωπος τραυματίζεται διπλά και τριπλά. Θα βρούμε το μέτρο μας απαλά, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και ταπεινά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ας ξέρουμε λοιπόν ότι ο λογισμός μας εξαπατά και μας οδηγεί μακριά από τον Θεό. Πίσω λοιπόν από το λογισμό, συνεχίζει ο γέροντας Εμιλιανός, κρύβονται ή ο πονηρός ή τα πάθη. Ανάλογα με το από πού προέρχεται ο λογισμός. Από το ενοερό, από το επιθυμητικό ή από το θυμικό. Ο λογισμός λέει κάποιο ότι ο σατανάς μου βάζει το λογισμό. Δεν χρειάζεται, τα πάθη μας το βάζω. Απλώς συνεργάζεται το ταγκαλάκι. Δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια. Λοιπόν, όταν εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε την ευθύνη του λογισμού, λέμε, ο σατανάς μου τον έβαλε. Να το πούμε διαφορετικά. Όταν εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε την ευθύνη του λογισμού, λέμε, ο άλλος με έκανε και έχω λογισμό. Ο άλλος με προκάλεσε το λογισμό. Εσύ τίποτα, κάνει πουθενά ευθύνη. Ο άλλος μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Να σε προκάλεις τίποτε. Εσύ επέτρεψες όμως να το κάνεις αυτόν τον λογισμό. Εσύ έδωσες χώρο μέσα σου. Αυτό είναι μια στάση ανεύθυνη. Λέει ποιος σατανάς. Από μέσα μας βγαίνει ο λογισμός. Ανάλογα τι μάτια έχουμε. Δεν είναι αμίμητο αυτό το παράδειγμα. Είναι απίστευτο, πολύ όμορφο αυτό το παράδειγμα που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λέει ήρθε ένας πατέρας που είχε το παιδί του άρρωστο καρκινοπαθή και του ζήτησε να προσευχηθεί να το βοηθήσει. Και του λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα σε βοηθήσω, θα βοηθήσει ο Θεός μάλλον, αλλά

0: και εσύ να πάθω. Τι, καπνίζει, ναι, καπνίζει. Σταμάτω το τσιγάρο εδώ και τώρα. Και το φύγει το πακέτο εκεί και έφυγε. Ε, έφυγε. Άφησε το πακέτο και έφυγε. Και πήρε αυτή την οριστική απόφαση. Να κάνει μια θυσία για το παιδί του. Αυτό ο πατέρα θα γυρίσει. Έρχεται άλλο και βλέπει το πακέτο τσιγάρο πάνω και λέει: Άγιο πάει, το λέει και Άγιο, καπνίζει. Είδατε, έχει να κάνει το πώς βλέπουμε τα πράγματα, τελεί και παύλα. Απολύτως υπεύθυνοι το λογισμό μας είμαστε εμείς. Με έκανε και έχω λογισμούς. Με έκανε και τσατίστηκα. Δεν σε έκανε, επέλεξες να το διαχειριστείς έτσι. Δεν σου επέβαλα να έχεις λογισμούς, είσαι τόσο αφελής, τόσο εμπαθής, είχες τέτοια διάθεση που μια χαρά σου κάτσε ο λογισμός. Και του δώσε στροφή. Και αντί να λάβεις την ευθύνη λογισμού και να μην του δώσεις για να το πετάξεις απ' έξω, κατηγόρησε και τους άλλους που σου βάλαν το λογισμό. Εντάξει. Δεν είναι για εξομοιώσεις, είναι για εξορκισμό αυτός. Δεν έχω μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα. Ποιος σατανάς από μέσα μας λέει γενεολογισμός. Οφείλουμε να ξέρουμε ότι εμείς τον σπήραμε. Και ότι σπέρνεις, θερίζεις. Σπέρνεις, σιτάρι, στάρ θα βγει. Δηλαδή λογισμοί και τι ποιότητος είναι και ποιας κατεύθυνσης είναι και ποιας διαθέσεως είναι. Έχει να κάνει με την εσωτερική μου διάθεση. Το ποιος είμαι, το ποιος δούλεψα να είμαι και ποιος αποφάσισα να είμαι. Δεν λέει ο Αβάς, νομίζω, Ισάκος Ήρος, της αγαθής πάντα αγαθά. Θα ξεχάσω το παράδειγμα του Αγίου Ιακώβου, του Τσαλίκη. Πήγαινε, λέει, έξω στην Αθήνα για εξετάσεις, το συνέβη μια κυρία, ξαφνικά βέβαια ένα ζευγάρι να φιλιούνται στον δρόμο με ένα περιπτύξεις ερωτικές. Και τι λέει, αχ Μαρία μου, πώς αγαπούνται αυτά τα αδελφάκια. Τέτοια αγαθότητα και αγνότητα. Εμείς, ποιος είναι, τι έγινε, τι ακριβώς έγινε, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Και γιατί το έκανε αυτό, και αν έκανες γνωστός, αρχίζουμε τα σενάρια. Έχει να κάνει αυτό λοιπόν με το τι υπάρχει μέσα μας. Οι λογισμοί μας εν τέλει αποκαλύπτουν τι υπάρχει μέσα μας. Ποια είναι η κατάστασή μας. Αντί εμείς να δούμε αυτό, επικεντρωνόμαστε αν με προκάλεσε ο άλλος ή όχι. Όχι να δω τι υπάρχει μέσα μου για να δουλέψω τον εαυτό μου. Γιατί λειτουργούμε εγωκεντρικά. Υπάρχει εγωισμός απίστευτος. Θέλουμε να είμαστε οι κυρίαρχοι των πραγμάτων. Και οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Και ξοδεύουμε το χρόνο μας σε αυτή την ανοησία. Και λέμε, αντί να πούμε ότι εγώ δαπανώ το χρόνο μου ασκόπος και ανοήτως, οι άλλοι μου το προκάλεσαν το λογισμό. Οι άλλοι φταίνουν. Να μου ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, ο λογισμός λοιπόν είναι ο θερισμός της σποράς που κάνουμε εμείς μέσα στην ψυχή μας λόγω της ραθυμίας μας, της τεμπελιάς μας πνευματικής. Δεν προσευχόμαστε, δεν μελετούμε, δεν μετέχουμε ουσιαστικά στα μυστήρια, δεν προσέχουμε, δεν βάζουμε φύλακα στην καρδιά μας να μείνει σε ένθου λογισμοί και χύμα στο κύμα και μπαίνουν σε αυτή η κατάσταση. Για να δούμε παρακάτω. Αναφέρει ένα παράδειγμα. Βάζει κάποιος μέσα του τον ακόλουθο λογισμό. Τι να με θέλει άραγε ο γέροντας και με κάλεσε. Μας φωνάζει κάποιος και αμέσως πριν μας πει μια ταραχή ανάλογα ποιος μας καλεί. Τι συνέβη άραγε. Γιατί με κάλεσε. Μέχρι εκεί είναι ανθρώπινο. Αλλά το να δουλεύει μέσα μου και να κάνω σενάριο. Έγινε χθες αυτό, προχθές αυτό. Ποιος πήγε, τι του μίλησε, τι έγινε πραγματικά. Και ετοιμαζόμαστε κιόλας με επιχειρήματα να αμυνθούμε στην κατάσταση και υψώνουμε το οπλοστάσιο μας. Απ' την άλλη, μπορούμε να ρωτήσουμε και τους τύπους τι έγινε, σου είπε κανείς τίποτα. Έμαθες τι συνέβη. Μπλέκουμε και τον άλλο και του χαλάμε τον λογισμό. Και λέει, τι να με θέλει άρα ο γέροντας και με κάλεσε. Έρχεται αμέσως ο Σατανάς και συμπληρώνει τον λογισμό. Συνεργασία καλή γίνεται. Ποιος είχε πάει προηγουμένως στο γέροντα. Να λοιπόν, πως δεν είναι μόνο τα πάθη μας και το ταγκαλάκι. Και κάνουν μια συνεργασία μια χαρά. Καλοί συνεργάτες. Ποιος είχε πάει προηγουμένως στο γέροντα, ο τάδε. Ποιος ξέρει λοιπόν τι θα του είπε και σε φωνάζει τώρα ο γέροντας. Έτσι ο μοναχός απατάται. Και επειδή αντιπαθεί τον τάδε για κάτι που του είχε κάνει, αμέσως παίρνει αμυντική στάση. Κάνει συνειρμούς, κάνει συνδυασμούς. Με φώναξε ο γέροντας, τι συμβαίνει? Ποιος τον είδε πριν? Α, τον είδε αυτός. Ξέρω ότι δεν με γουστάρει, δεν με πάει, και άρα έχουμε φτιάξει σίγουρα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και αμέσως παίρνει αμυντική στάση. Δηλαδή μου τρώνει ο άνθρωπος. Βλέπεις τον άλλο σε καλά κοθούμνα που ήταν μια χαρά πριν μια εβδομάδα και σου κρατεί μούτρα ξαφνικά. Τι έχει φτιάξει τώρα? Δεν ξέρεις. Και ούτε πρέπει να ξέρεις, ούτε σε ενδιαφέρει. Είναι δικό του θέμα. Δική του ευθύνη. Γίνεται και σε σένα λογισμός εάν ασχολείσαι με αυτό. Γιατί μπορεί ο άλλος να έχει λογισμούς, αλλά το ότι έχεις λογισμούς εσύ, γιατί έχει λογισμούς ο άλλος, είναι πρόβλημα. Το ίδιο. Ας έχει λογισμούς. Τι με κόφτει? Επιλογή του είναι. Τότε θα τα εξηγήσω όλα στον γέροντα με αποδείξεις. Πάμε εμείς και την εξομολόγηση την κάνουμε κουβεντολόι και δικαστήριο. Μια μάχη νομική, τι πραγματικά συνέβη, για να μην με αδικήσουνε και να ξέρουν την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ το ψέμα, πάτερ μου. Πίσω από αυτή την ωραία κουβέντα, δεν μπορώ το ψέμα μου, κρύβεται ένας πληγωμένος εγωισμός που θέλει δικαίωση. Τι σημαίνει ψέμα και τι είναι αλήθεια, είναι άλλη ο Παπα Ευαγγέλιο. Δεν είναι μόνο όπως είμαι τα εξωτερικά γεγονότα. Όταν λοιπόν πάω να βρω μία δικαίωση, πάω να ψάξω που ήθελε την αλήθεια, με το πρόσχημα της αλήθειας, με την προϋπόθεση δίθεν πρόσχημα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, να διελευκανθεί η υπόθεση. Και ποιος έβαλε υπεύθυνο να διευκανθεί την υπόθεση? Πάω και βρίσκω το γέρο και το ταλαιπωρώ. Και πάω τώρα, θα εξηγήσω όλο στο γέρο με αποδείξεις. Στυλώνει τα πόδια του κι αυτός, όπως στείλωσε ο πονηρός στο λογισμό του τη μορφή του τάδε και είναι έτοιμος να παρουσιαστεί. Το διακαλάκι του παρουσιάζει τη μορφή του τάδε, την μεγαλόπρεπη στο μυαλό του, φτιάχνεται ο ίδιος, δημιουργεί μέσα του βεβαιότητες και πάει να ψάξει να βρει τη δικαίωσή του. Δεν είναι λογισμοί αυτοί? Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Ο γειτονάς. Ήδη όμως η στήλωσή του, η αμυντικότης του, η επιθετικότης του. Κάποιος αμύνεται, κάποιος επιτίθεται, κάποιος κάθεται μουτρωμένος παθητικά, κάποιος είναι ακριβώς και φωνάζει. Συνήθως υπάρχουν και τα δυο. Στην πρώτη φάση τα μούτρα και όταν γίνει αυτό έρχεται επιθετικότητα. Ή και πολλές φορές και το αντίστροφο. Δεν συμβαίνει. Αντί να έχουμε μέσα μας ελευθερία εσωτερική, αγάπη, ταπείνωση, προσευχή, σεβασμό στον άλλο, ελευθερία, καλύπτουμε τους λογισμούς και αγριεύουμε. Προσπαθούμε να προκαλέσουμε τον άλλο είτε με την παθητικότητά μας, με τα μούτρα μας, είτε με την οργή μας. Σας είπα, συνήθως είναι και τα δύο. Όταν δεν επιτύχει το ένα, προχωρούμε στο δεύτερο, πλάν B. Για να τι, να ψάξουμε μια δικαίωση. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε λογισμούς. Ότι ξοδευόμαστε χωρίς λόγο στη ζωή μας και χάνουμε τον χρόνο μας. Περνούν τα χρόνια, οι καταστάσεις, και στο για να μιλήσω και αρχίζει η απόγνωση τι έκανα στη ζωή μου, και αντί να πούμε ήμαρτο Θεέ μου, αλλά τώρα έχω ελπίδες, κατηγορούμε τους άλλους ότι φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Εντάξει, αυτό πάει πολύ. Ήδη όμως η στήλωσή του, η αμυντικότητα του, η επιθετικότητα του, η αποφασιστικότητά του, το ότι πηγαίνει ανελεύθερα και με προϋποθέσεις στο γέροντα δείχνει ότι παραδόθηκε στον Σατανά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι όργανο, είναι παιχνιδάκι πλέον στα χέρια του διαβόλου. Δεν μπορείς να μιλήσεις πνευματικά, ούτε να τον αντικρούσεις. Όταν πάει άλλος φορτωμένος στο γέροντα ή στον άντρα του, στη γυναίκα του, στο φίλο του, φορτωμένος με αυτή τη διαθέσεις, δεν θα βγει ποτέ αποτέλεσμα, μόνο ένταση. Γιατί? Γιατί είναι πλέον όργανο του διαβόλου, του Σατανά αυτός ο άνθρωπος. Είναι χμάλωτος. Είναι πνιγμένος. Είναι ζορισμένος. Απόδειξε ότι κάτι δεν πάει καλά σε μια κουβέντα, ξέρετε ποια είναι? Όταν η κουβέντα σε μπλέκει από θέμα σε θέμα και δεν πάει πουθενά και βγαίνει μόνο ένταση και θύμος. Σημαίνει κάποιος πονηρός υπάρχει από πίσω. Όταν δεν υπάρχει πονηρός, είναι στρωμένη η κατάσταση. Αναγνωρίζει όλη τη δυσκολία του, καταθέτει με ταπείνωση το πρόβλημά του και υπάρχει ειρήνη και γαλήνη. Όταν υπάρχει αντίσταση, γιατί είμαστε στα χέρια του πονηρού, αυτό βλέπετε και το βλέπουμε στους μας, δεν οδηγεί πουθενά. Το δούμε στις οικογένειες, υπάρχει ένταση. Μιλάς και υπάρχει μια συνεννοησία. Γιατί? Γιατί είμαστε γεμάτοι λογισμούς, δώσαμε χώρο και στο πονηρό και μας κάνει μύρους μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Βλέπεις, ο άλλος είναι πειραγμένος ήδη. ό,τι και να πει, θα φέρει ένταση. Αφού λες τώρα, εσύ, πού μπλέκεται και η ιστορία, πώς έγινε το πράγμα έτσι, γιατί έρχεται καλά και τα μπλέκει. Πώς φτάσαμε έτσι, γιατί όλος είναι πλέον παιχνιδάκι στα χέρια του φοβηρού. Το Α θα το κάνει Β, θα το απαντήσει το ένα, θα σου πει άλλα 10. Τι, για να σε τράξει, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, όχι να μπριλήσει. Να σε τράξει ή να δείξει για να προκαλέσει ενδιαφέρον. Να βρει μια δικαίωση. Δεν είχε όμως η δικαίωση έτσι. Λέει, και πέρασε η ώρα, τι λέτε. Εάν μέχρι να καλέσει ο γέροντας το μοναχό, το συνεχίζει. Είδατε ότι και τα μοναστήρια δεν είναι με αγγέλους. Με ανθρώπους είναι. Με αδυναμίες, όλοι έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Να το δουλεύουμε σωστά, με ταπείνωση. Λοιπόν, εάν μέχρι να πάει καλέσει ο γέροντας τον μοναχό, υποθέσουμε ότι μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα και θελήσει ο μοναχός να προσευχηθεί ή να διαβάσει, τότε θα δει ότι δεν θα μπορεί να κυβερνήσει το νου του. Ο λογισμός έγινε τόσο ισχυρός με το σκάλισμα που έκανε ο Σατανάς, ώστε ο νους του απατήθηκε. Όταν απατηθεί και ο νους, δεν μένει πλέον τίποτα για τον Χριστό. Γιατί με το νου προσευχόμαστε και προχωρούμε και στην καρδιά. Ορίστε λοιπόν, μία ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση, ότι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Δεν μας βγαίνει η προσευχή. Μας ταλαιπωρεί. Ξυνόμαστε από εδώ, ξυνόμαστε εκεί. Καθόμαστε, σηκωνόμαστε, δεν βγαίνει, το μυαλό μας τρέχει. Διαβάσαμε την προσευχή και τα λέμε ότι διαβάσαμε. Και το μυαλό μας τρέχει. Είμαστε στην εκκλησία. Μπορεί να ψάλουν αγγελικά οι ψάλτες. Και ο άλλος να είναι σωματικά εκεί και να είναι να το χορεύει το ζάλιο το πονηρός. Και το μυαλό ήταν έτσι. Σε μια ζαλούρα και σε μια θόλωση. Μπορεί και να κινήσει το όλος, γιατί πήρε ευλογή να κινήσει. Αλλά δεν τον αγγίζει τίποτα. Γιατί. Αυτό δεν είναι. Ότι έδωσε χώρο και δικαιώματα και έγινε παίγνιο του πονηρού και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Λίγο ακόμα και σας απολύομαι. Ναι.
1: Μήπως και ο διάβολος έχει το δοκιά αν κάποιος έχει σχόλους χαρακτήρας. Δεν φταίει ο διάβολος.
0: Συγγνώμη.
1: Αν κάποιος έχει λογισμούς, είναι δυσκός χαρακτήρας. Και ο διάβολος θα πλένει...
0: Όχι, είναι δικοί μας οι λογισμοί. Αλλά πολλές φορές εκμεταλλεύεται την κατάσταση ο πονηρός για να μας απογοητεύσει και να επιδεινώσει την κατάσταση. Ναι. Απατά λοιπόν ο πονηρός το νου μας με το να παρακολουθεί συνεχώς την πορεία μας κρυμμένος, ώστε να επιτεθεί στην κατάλληλη ώρα. Μόλις δηλαδή δει την ψυχή να αφήνει την ύψη, να αφήνει την προσοχή δηλαδή, να παρακολουθεί το λογισμό και να συζητά μαζί του, τα διότι είμαστε βολική σε αυτόν, αφήνουμε την προσοχή και αρχίζουμε κουβεντολόγια με τους λογισμούς, τι κάνει το τακαλάκι. Προσπαθεί με τη φαντασία, που για την πνευματική ζωή είναι μια ατυχία, να απατήσει, να ξεγελάσει το νου και τότε ο άνθρωπος γίνεται έρμεο του πονηρού. Ο πονηρός μας παίζει με την φαντασία. Δεν μπορώ να κάνω φαντασία, βλέπεις κάτι και αρχίζει ένα σενάριο. Και να ξοδεύεις ώρες με αυτά τα πράγματα. Ενώ δηλαδή εμείς παρακολουθούμε το λογισμό μέσα μας, αυτόν τον χρωματίζει, του δίνει αίσθηση, του δίνει διάθεση, του δίνει συνέστημα. Το κάνει ζωηρότερο, χράστας μία εικόνα, μία ζωντανή παράσταση, υπησερχόμενο στη δική μας ενέργεια. Έτσι εδώ που είναι ο Θεός και τον επικαλούμεθα εδώ ακριβώς, εισέρχεται και ο πονηρός. Και εμείς του επιτρόπουμε άνετα, του δίνουμε ελευθέρας. Αμαία είναι. Λοιπόν, χωρίς καμιά δυσκολία να παίρνει το χρωστήρα του και να ζωγραφίζει το εργαλείο του και να σκαλίζει. Του δίνουμε ελευθέρας και μας κάνει τι θέλει. Αφού ο Σατανάς χαράξει την εικόνα, τη φαντασία μέσα στην ύπαρξή μας φεύγει και πάει να πειράξει άλλους. Διότι η μορφή που χαράχθηκε τώρα ενεργεί μόνη της. Αυτενεργεί κατά κάποιον τρόπο, φανταστικός, μιλάει στον λογισμό, το συγκινεί για να, απατήσει τον ηγεμόνα νου, τον βασιλιά της υπάρξεώς μας. Ο νους είναι ο βασιλιάς της υπάρξεώς μας, είναι ο ηγεμόνας που επιτρέπουμε όχι μια κατάσταση. Το ηγεμονικό του νου, έτσι. Δηλαδή, μου μπαίνει ένας λογισμός, ο διάβολος δημιουργεί μία διάθεση και μία αίσθηση και κάτι πλέον μορφοποιείται μέσα μας. Θυμούμαστε ένα πρόσωπο, θυμούμεθα μία κατάσταση και μας γεννά μία διάθεση εσωτερική, μία αρνητικότητα. Και πλέον αυτό αποτυπώνεται, μας φραγίζει μέσα μας. Και όσο το τρέφουμε, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη. Δεν ξεκολλάει, γίνεται δευτέρα φύσης του ανθρώπου αυτό. Θέλει πολύ προσευχή, πολύ μετάνοια, πολύ ταπείνωση για να αποδελευθερωθεί ο άνθρωπος από εκεί. Αντί να κάνουμε αυτό εμείς, κατηγορούμε αυτούς που θεωρούμε ότι συνέβαλαν στο να είμαι εγώ σε αυτήν την κατάσταση. Κανείς δεν συνέβαλε. Εγώ επέτρεψα να λειτουργήσω έτσι. Με ερμήνευσα έτσι τα γεγονότα, καλλιέργησα έτσι το λογισμό, αφέθηκα στις εντυπώσεις που μου προκαλεί ο διάβολος μέσα μου και πλέον ένα πρόσωπο, μία κατάσταση μου γεννούν και μία αίσθηση. Μία διάθεση, ένα συναίσθημα αν θέλετε. Μία μνήμη συγκεκριμένη. Μία ενέργεια μέσα μου προκαλούν, καλή ή κακή. Και τότε ή θα έχουμε φόβους ή ανασφάλειες ή αγχώδεις διαταραχές. Τι είναι η αγχώδης διαταραχή? Είναι η πίεση του λογισμού που δεν είναι αυτό που ήθελα. Που ένιωσα αποτυχημένο σε μια αποκατάσταση, τη δούλεψα μέσα μου, μου γίνει άγχος, μου γίνει αγωνία να επιτύχω κάτι που επιθυμώ και όσο ακυρώνεται επιθυμία μου, τόσο για να επίσω μου και γίνει αγχώδη διαταραχή. Και μετά να τα ζάναξα. Και να γουρλωμένα τα μάτια μου μετά από την αϊπνία και τον κακό ύπνο. Γιατί όμως? Γιατί επέτρεψε στον πειρασμό να γίνει η κατάστασή μου μέσα ένα πράγμα και ένα γεγονός. Δεν είναι απλώς ένας λογισμός. Πλέον προσωποποιείται ο λογισμός, κατά κάποιον θα λέγαμε σαρκώνεται ο λογισμός, αποκτά μορφή ο λογισμός και αποκτά ενέργεια αυτός ο λογισμός και με διαλύει. Θυμούμαι ένα που με πλήγωσε, ένα που έφαγα χιλόπιτα, ό,τι θέλετε πέστε τέλος πάντων. Το καλλιέργησα μέσα μου και μου είναι ασφίξιμο στην καρδιά. Και αντί να γεμίσω από ζωή, γεμίζω από θάνατο. Αντί να γεμίζω με ωριμότητα πνευματική, γεμίζω από βρωμιά, από ανοησία. Και γίνεται η καρδιά μου χώρος μαυρίλας και όχι χώρος του θείου φωτός και της θείας αγάπης. Και έτσι, πώς μπορώ με αυτή την κατάσταση να σχετιστώ με τον εαυτό μου, να σχετιστώ με ανθρώπους, να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αγαπήσω τους άλλους ανθρώπους, να σχετιστώ ειρηνικά με τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος καλλιεργεί αυτές τις καταστάσεις και αποκτά μέσα του αυτή τη συνείδηση, τη λογιστική συνείδηση, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με κάποιον άλλο άνθρωπο φυσιολογικά? Είναι αδύνατο. Και αυτή είναι επιλογή δική μας. Δεν μας γεννήσει η μάνα μας έτσι, ούτε επειδή ζήσαμε μια παιδική ηλικία έτσι θα μας συνοδεύει μια ζωή. Η ευθύνη δική μας. Να γίνουμε ελεύθεροι, ωραίοι άνθρωποι που είναι. Και όλα αρχίζουν και τελειώνουν με τους λογισμούς. Είναι κάποιος που είπε σε ένα βιβλίο, οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Φυσικά. Φυσικά έτσι είναι. Ο ελεύθερος άνθρωπος, ο αλόγιστος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο καρδιακός είναι αυτός που δεν πνίγει την καρδιά του στους λογισμούς.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όταν φύγω, να τα πείτε. Μέρος πρώτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου.